0: Με τον Ιωνικό.
1: Με τον Ηρακλή.
0: Α, με τον Ηρακλή ήταν.
1: Με τον Ηρακλή και έχει 11.000 κόσμο. Βγαίνουμε έξω, ας πούμε, πρώτο παιχνίδι, έτσι λέμε, εντάξει.
0: Παγκρίτιο.
1: Παγκρίτιο.
0: Πώς είναι η μετάβαση πρώτα απ' όλα από το Μαρτινέγκο που είναι η φωλιά, το άντρο, το Εργοτέλη και η ιστορική έδρα του, να πας να παίξεις το Παγκρίτιο.
1: Πήγαμε στο άγνωστο, αλλά στο όμορφο.
0: Στο όμορφο.
1: Ήταν καινούριο το Παγκρίτιο τότε, έτσι.
0: Είχε γίνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Τότε είχε γίνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε ήταν το 3 που ήρθε η Εθνική.
0: Ναι, το 3. Που ήταν test event για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες λοιπόν είχαν γίνει, είχαν τελειώσει. Βοηθητικό απ' έξω πολύ καλό. Εγκαταστάσεις μέσα τα πάντα καινούρια. Πήγαμε σε κάτι πολύ όμορφο. Ανεβήκαμε επίπεδο. Ανεβήκαμε level. Αλλά δεν ξέραμε αν θα έχει κόσμο. Μεγάλο γήπεδο. Λέμε τώρα πόσο κόσμο να έρθει εδώ και πώς να το γεμίσεις και πώς να. Τέλος πάντων, μπαίνουμε στον Ηρακλή, βλέπουμε 11.000 κόσμο, δηλαδή νομίζω 10-900 εισιτήρια. Λέω, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ. Χάσαμε ένα 0 στο τέλος. Μας το βάλε μωρό, Μουράτη. Νομίζω Μουράτη. Χάσαμε ένα 0, αλλά ήταν η πρώτη εικόνα, ήταν το όλο καλό εκτός από το αποτέλεσμα.
0: Ποια εικόνα κρατάς από εκείνη τη σεζόν που είναι και το kick news μας, δηλαδή αυτό που λένε το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Έχεις περάσει από όλες τις πίστες, έχεις φτάσει να παίζεις πρώτη εθνική και να μην είσαι τσόντα, να παίζεις κανονικά στα 35 σου.
1: Ναι. Κοίταξε, μετά που, άκου να σου πω, δύο, μετά που σταμάτησα, είχα προτάσεις να συνεχίσω να παίζω. Και με καλά λεφτά, αλλά δεν ήθελα. Γιατί λέω, έζησες αυτό, τέλος.
0: Η κορύφωση.
1: Σταματάς. Δεν... μου έχουν μείνει, σου είπα, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σίγουρα.
0: Που είναι και νίκη.
1: Στο Καραϊσκάκι. Που ήταν καινούριο το Καραϊσκάκι. Τότε παίξαμε το δεύτερο παιχνίδι.
0: Σωστό, του... γιατί έχει γίνει το Καραϊσκάκι μετά του Ολυμπιακού. Μπράβο.
1: Καινούριο γηπεδάρα, λες, ας πούμε αυτό. Στην Τούμπα, στη Λεωφόρο. Αυτά τα παιχνίδια σίγουρα. Στο Χαριλάου. Που ήταν φοβερή έδρα. Στον Άρη πήραμε και ισοπαλία. Όλο αυτό το ταξίδι ήταν ρε φίλε ποδοσφαιρικά μαγικό για μας.
0: Η φωτογραφία είναι με το Ριβάλντο.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αν πείτε, παιδί μου, ότι από όλα τα μάτς που έπαιξε αυτά τα 20 τόσα και όλη τη σεζόν.
1: Ριβάλντο, Γιωβάνι.
0: Ναι, με αυτό.
1: Και όλο αυτό το. Εντάξει, παιχταράδες του Ολυμπιακός. Εμείς πέσαμε από την Ακρόπολη και βρήκαμε πορτοφόλι. Και ο Μανώλης Κόκκινη από το 60 με 10 παίχτες και όμως κερδίσαμε. Εντάξει. Αλλά είναι από τις εκπλήξεις αυτά που λέμε στο ποδόσφαιρο, αλλά όμως. Είχαμε ρε παιδί μου καλή ομάδα, το παλεύαμε. Δεν ήμασταν παρόλο την απειρία και τη διοίκηση, γιατί εντάξει, εμείς ήμασταν άπειροι.
0: Όλοι ήταν άπειροι.
1: Λογικό, αλλά και η διοίκηση όμως είχε αυτή την απειρία της. Νομίζω όμως ότι το βρήκανε, πέσαμε, ξανανεβήκαμε. Και σταθεροποιήθηκε.
0: Κοίτα, κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή πέφτεις. Όταν είσαι πρωτάρης και όταν πέφτεις, μαθαίνεις. Ατσαλώνεσαι, σκληραίνεις και ξαναγυρίζεις πιο δυνατός. Να κάνουμε τώρα πάλι μια υπέρβαση και να στήσουμε μια γέφυρα. Αυτό που συμβαίνει εφέτος με τον Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης είναι πρωταθλητής στην πρώτη κατηγορία. Ξαναγυρίζει μετά από 4 χρόνια μετά την εθελουσία αποχώρησή του. Μπορεί να πάρει και το κύπελο. Είναι ξανά η ομάδα έτσι όπως την παρακολουθείς απ' έξω σε διαδικασία να ξαναδεί την περπατησιά της.
1: Είναι σε αυτή τη διαδικασία. Ο Εργοτέλης έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και είναι στον δρόμο ξανά. Για να πάει παρακάτω. Έχει ανθρώπους ικανούς, έχει ανθρώπους που τον αγαπάνε. Υπάρχει μια ωραία προσπάθεια και είμαι αισιόδοξος ότι ο Εργοτέλης έχει μπει ξανά
0: στις
1: ράγες. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναφτάσει να παίξει σε εθνικές κατηγορίες, όχι σε εθνικές, στις επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Μέχρι τα γενέθλιά του πιστεύω ότι θα είναι.
0: Πότε τα γενέθλιά?
1: Το 29 γεννήθηκε. Το 29 κλείνει τα 100 χρόνια. Εύχομαι να είναι αλφα-εθνική.
0: Εντάξει, μεγάλη ιστορία τώρα, 100 χρόνια.
1: Είναι μεγάλη ομάδα ο Εργοτέλης. Είναι μεγάλη ιστορία για το Ηράκλειο. Και εντάξει, τα τελευταία 20 χρόνια ήταν σε επαγγελματικές αλφα-β' εθνική. Πολλά χρόνια. Σπουδαίο έργο. Έχουμε ζήσει, εγώ έχω ζήσει με τον Εργοτέλη. Εκατοντάδες ιστορίες, Βασίλη, μπορώ να σου λέω πολλές ιστορίες. Νομίζω όμως ότι το αποκορύφωμα είναι η δουλειά που γίνεται στο Μαρτινέγκο, οι ακαδημίες.
0: Έχω πάει γιατί έχω και το.
1: Ναι, είσαι και
0: το Λευτέρι, τον Κορνάρο.
1: Ναι.
0: Πήγα μια μέρα και έπαθα πλάκα.
1: Ναι.
0: Και πολλά παιδιά και πολλά το ενδιαφέρον παιδιά. Των γονιών και η οργάνωση του συλλόγου πραγματικά.
1: Τώρα θα φτιαχτεί το γήπεδο. Προχθές προκηρύχθηκε.
0: Προκηρύχθηκε, ναι.
1: Ναι, οπότε μόλις

0: φτιαχτεί, θα ξαναπάρει άλλα 10 χρόνια ζωής, γιατί είχε ανάγκη μια ανακαίνιση εκεί ο χώρος. Αλλά αυτό, το μεγαλύτερο τέτοιο παράσημο του εργοτέλειου, ότι έχει βγάλει πολλά παιδιά, ότι παίξανε στο υψηλότερο επίπεδο, παίξανε Εθνική Ελλάδος, έφτασε μια, πριν 2 χρόνια η Εθνική Ελλάδος να έχει Μπουχαλάκη, Σάλιακα, Λεωνάρντο Κούτρι, Καρέλη κάποια στιγμή.
1: Ναι, σωστά, μπράβο, το αυτό το σκέφτεται.
0: Παιδιά του εργοτέλειου δεν υπάρχουν σε άλλη επαρχιακή ομάδα.
1: Και που δεν είναι στην πρώτη εθνική.
0: Ναι, και που δεν είναι στην πρώτη. Ναι, και που θα συνεχιζόταν αυτό. Αλλά...
1: Με τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη, πώς αναπτύξατε σχέση?
0: Τον Ανδρέα τον είχα από πιτσιρικά στο εργοτέλειο. Ναι, θυμάμαι, ας πούμε, ήταν και ο μπαμπάς του
1: ποδοσφαιριστής. Τον έχω γνωρίσει τον πατέρα του.
0: Ναι, είχαμε έτσι αλληλοεκτίμηση, εντάξει, ήταν μεγάλο ταλέντο από πιτσιρικάς, βρήκε τον δρόμο του, έχουμε μια πολύ καλή χημεία, κάναμε και την κουμπαριά, είμαστε οικογένεια πλέον.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Εντάξει, αλλά και όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από τον εργοτέλειο, ειδικά τα παιδιά των Ακαδημιών, εντάξει, τα έχω σαν μικρά μου αδέρφια. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Θα μπορούσε να έχει γυρίσει ο Ανδρέας το καλοκαίρι στον Όφη?
0: Σίγουρα θα μπορούσε. Σίγουρα θα μπορούσε. Ρε φίλε, εντάξει, ήταν, νομίζω ότι θα ήταν ένας γάμος win-win.
1: Win-win.
0: Ένας γάμος που, ρε φίλε, ο Όφης θα κέρδιζε. Εντάξει, ποιότητα, προσωπικότητα, παιδί από εδώ, Έλληνας, που ο Όφη το κάνει αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Επιλογές, αποφάσεις, μέσα στη ζωή είναι όλα.
1: Όταν έπαιζες, είχες το προπονητή λίγη στο μυαλό σου? Πρώτα απ' όλα, πριν από αυτό υπάρχει μια άλλη ερώτηση. Το παιχνίδι σου ήταν προπονητικό? Δηλαδή, σκεφτόσουν και ενεργούσες προπονητικά ή έπαιζες με το ένστικτό σου και με το ταλέντο που είχες?
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι λειτουργούσα προπονητικά χωρίς να το
1: επιδιώκω. Να πω ότι θα γίνω προπονητής.
0: Να πω ότι θα γίνω προπονητής. Απλά έβλεπα, ας πούμε, στο παιχνίδι κάποια πράγματα που σκεφτόμουν. Να ήμουν. Τώρα το λένε στις σχολές προπονητών, σκεπτόμενος προπονητής θέλουμε. Ήμουν σκεπτόμενος ποδοσφαιριστής εγώ στον εργοτέλη. Επειδή είναι μια ομάδα που είναι σαν το σπίτι μου που ήμουν πολλά χρόνια, έχω καταφέρει και γενικά και στα Χανιά ήμουν έτσι. Και στα Χανιά, παρόλο που χρειάστηκε στα Χανιά την πρώτη χρονιά να ήμουν προπονητής 4 μήνες με τον Νίκο τον Μανωρόλη, ένα εξαιρετικό παιδί προπονητή και συνεργάτη που ήμασταν, έχω καταφέρει πλέον να βάζω τον εαυτό μου, πάντα το έκανα, αλλά ακόμα περισσότερο κάτω από την ομάδα.
1: Κάτω από την ομάδα, ναι.
0: Δεν θέλω το, δηλαδή δεν έχω ζήσει πάρα πολλές χαρές, έχω χορτάσει χαρές, θέλω να μοιραστώ πράγματα με την οικογένεια των αποδυτηρίων και της ομάδας. Δεν βάζω το εγώ, βάζω το εμείς. Όπου είναι χρήσιμο για την ομάδα να είμαι, εκεί θα είμαι. Και θα είμαι με την καρδιά μου. Δεν θέλω δηλαδή... Δεν επιδίωξα ποτέ να γίνει. Η τελευταία φορά που ανέβηκε ο εργοτέλης στην Αλφα Εθνική, το 13, τότε που σου είπα που έκοψα τα μαλλιά, ανέβηκε με προπονητή εμένα και τον Βασίλη τον Πλεσίτη.
1: Ναι.
0: Εμείς ήμασταν προπονητές. Αν λειτουργούσα εγώ με το εγώ,
1: σωστό,
0: τότε δεν θα έλεγα. Και παιδιά, εμείς την ανεβάσαμε.
1: Εμείς θα μείνουμε.
0: Πετρακογιάννη περίμενε να δοκιμάσουμε εμείς και θα έρθει η σειρά σου. Εμείς είπαμε, τι είναι το καλό για την ομάδα. Μου λέγανε όλοι τότε, Σταύρο, εσύ πρέπει να είσαι. Όχι προπονητής. Εκεί. Ποιος? Πετρακογιάννη. Έλα, Πετρακογιάννη. Και ξεκίνησε ο εργοτέλης τότε με τον Πετρακογιάννη. Θα ήταν 8 παιχνίδια αίτητος. Καλή ομάδα, αυτή η φουρνιά όλων των παιδιών. Και για αυτή τη χρονιά, θα σταθώ λίγο παραπάνω και θα σου πω ότι για αυτή τη χρονιά πραγματικά είμαι πολύ περήφανος. Για τη χρονιά 12-13, τότε από τη Β' τη χρονιά που πέθανε ο κ. Απόστολος.
1: Ο Παπουτσάκης.
0: Έχω φτιάξει λοιπόν. Αυτό θα το πω, είναι εγωιστικό, αλλά θα το πω.
1: Όχι, θα το πεις, δεν εννοείται.
0: Θα το πω.
1: Ξέρεις, η εκπομπή αυτή είναι εξομολογητήριο.
0: Ναι, όχι, θέλω να το πω, γιατί καμιά φορά εμείς, ξέρεις, στον τόπο μας δεν αγιάζουμε εύκολα.
1: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
0: Αυτή την ομάδα λοιπόν την έφτιαξα μόνος μου. Έχει πεθάνει ο κ. Απόστολος, είναι ο γιος του Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης.
0: Ο οποίος μου έχει δώσει λευκό να φτιάξω την ομάδα. Προπονητή έχουμε τον Σίνης Αγκόγκιτς, τον οποίο βέβαια. Εννοείται, είχα εξαιρετική σχέση και αυτό, αλλά οι επιλογές είχαν. Και κάνουμε ένα ρόστερ 23 παίχτες, 14 από την Ακαδημία. Με 23 παίχτες.
1: Άκου να δεις.
0: 14 από την Ακαδημία του Εργοτέλη. Β' Εθνική, 21 ομάδες. Μάκης Ψωμιάδης Καβάλα, Αχιλέας
1: Μπέος,
0: Ολυμπιακό Βόλου. Καλονίου επιχειρηματίας, αυτός ο Μιχαλάκης, πως λεγόταν, ο Βελής στον Απόλλωνα, με τον Αλέξη.

0: Τσέκο το Βοσνιάδη, το πρώτο πρωτάθλημα που πήρε η πρώτη άνοδο ήταν τότε. Νίκη Βόλου, Πανετολικό, Ηρακλή, Παναχαϊκή, Πανσεραϊκό, Λάρισα.
1: Σπάνια στα μάτια.
0: 14 παιδιά λοιπόν του Εργοτέλη, πιτσιρίκια, από την αρχή και βγήκαμε κατηγορία. Το ότι Εργοτέλη η δική μας ομάδα βγήκε τότε.
1: Εργοτέλη η δική μας ομάδα.
0: Βγήκε τότε. Γιατί ήταν η δική μας.
1: Η δική μας ομάδα, ναι. Ντόπιοι.
0: Παιδιά της Ακαδημίας. Ποιος θα θυμάμαι ένας παράγοντας του Εργοτέλη τότε που έφτιαχνε την ομάδα και μου λέει, δηλαδή ρε Σταύρο, πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις εσύ αυτό το βάρος, μου λέει, να, με αυτά τα παιδιά να πάμε. Ναι, του λέω, γιατί είναι καλοί παίχτες. Είναι καλοί παίχτες και αγαπάνε τον Εργοτέλη, είναι από την Ακαδημία και θα... Και αυτά τα παιδιά, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση και τη του συνεισαγωγή του Βασίλου Καλαποθαράκου που ήταν τότε γυμναστής, αλλά και με την διοικητική υποστήριξη από ένα σημείο και μετά, γιατί το Γενάρη αυτή η ομάδα έφτασε στα πρόθυρα και μαζεύτηκαν τότε εργοτελείτες και βοήθησαν να πάει μέχρι το τέλος. Αυτή η ομάδα βγήκε κατηγορία. Βγήκε κατηγορία και έκανε και πούλησε τον Αντρέα και τον Τζάνα. Και τον Τζανακάκη και τον Μανώλη στον Ολυμπιακό. Και μετά την επόμενη χρονιά ήρθε ο Λεωνάρντο. Λεωνάρντο έπαιξε 16 χρονών. Ο Γεωργάκης ο Κυριακόπουλος που χθες τον Καμάρωνα, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Εδώ έκανε τα πρώτα του ένσημα, εδώ τα βάλε. Τον πήραμε από την Τρίπολη, έπαιξε ένα χρόνο Β' Εθνική 17,5 χρονών. Εδώ ανδρώθηκε. Αλλά και αυτά τα παιδιά είναι το παράσημο για μας. Τα βλέπεις και καμαρώνεις.
1: Και μετά τη σπάρα με τον Νταουσιάννη συζητούσαμε την επόμενη φορά που.
0: Το επόμενο, ναι.
1: Πριν από 5 χρόνια.
0: Πριν από 5 χρόνια.
1: Στην πανδημία τότε.
0: Άλλη εξαιρετική ομάδα, άλλη εξαιρετική φουρνιά. Εντάξει, ο Γιάννης εξαιρετικός προπονητής, δεν το συζητάμε. Ήμασταν και στα Χανιά μαζί μετά τον Εργοτέλη.
1: Ναι.
0: Με τους συνεργάτες του, τον Χρήστο Τζιακίδη και τον Γιώργο τον Κουνελά, για την ομαδικό το άθλημα πλέον. Αλλά και τον Γιώργο τον Τζάρη τότε στον Εργοτέλη, ιδιοκτήτης ο Μάγκε Τσάμι, ο Αιγύπτιος, ο οποίος είχε σχέση με ποδόσφαιρο και ο οποίος βοήθησε τον Εργοτέλη. Άσχετα αν την τελευταία χρονιά σταμάτησε και δηλώσαμε αδυναμία, γιατί εντάξει, ήταν και δεν έφυγε μόνο αυτός, ήταν και λίγο θεσμικό το θέμα. Τότε δεν δώσαν τα λεφτά από το στοίχημα.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει εντάξει, δεν μπορεί να βάζω συνέχεια και έτσι σταμάτησε. Θα μπορούσε βέβαια να υπήρχε μια καλύτερη επόμενη μέρα, αλλά τέλος πάντων. Και εδώ έγινε εξαιρετική φουρνιά. Τότε μια ομάδα με το 6ο-7ο
1: budget.
0: Πήγαμε να βγούμε στο τελευταίο 90 λεπτό, χάσαμε την κατηγορία. Αλλά όμως ευχαριστηθήκαμε ποδόσφαιρο και εκεί.
1: Για έναν Εργοτελίδη, όχι ακριβώς γέννημα θρέμα, αλλά που έχει περάσει 17 χρόνια τη ζωή του τον Εργοτελί. Πώς ήταν το πέρασμα από τον Όφη?
0: Κοίταξε.
1: Τον Όφη είναι μια σεζόν το 16-17, έτσι.
0: Ναι.
1: Τεχνικός διευθυντής.
0: Τεχνικός διευθυντής με Νίκο Νόμπλια προπονητή. Με τον Νίκο είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Υπήρχε πάντα καλή επαφή, σεβασμός, καλή χημεία ποδοσφαιρική, ταιριάζαν οι απόψεις μας. Τότε ήταν η πολυμετοχικότητα στον Όφη.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος δυσκολευόταν λίγο στο κομμάτι της διαχείρισης αυτό, έλα να με βοηθήσεις, έλα να αυτό. Αξιέλαν οι άνθρωποι, κάναμε μια προσπάθεια εκεί πέρα. Πώς είπαμε πριν, ότι πέφτεις, χτυπάς, μαθαίνεις, βελτιώνεσαι, ναι, και πας παρακάτω. Κάπως έτσι έγινε και στον Όφη. Νομίζω ότι και εκεί φτιάξαμε μια καλή ομάδα, αλλά τότε ήταν η Λαμία και ο Άρης ήταν έτσι λίγο πιο προχωρημένες σε επίπεδο.
1: Σε αυτό το επίπεδο.
0: Αλλά ναι. Την επόμενη χρονιά με τον Νίκο Παπαδόπουλο βγήκε η ομάδα και σταθεροποιήθηκε στην Α' Εθνική. Ήρθε και αυτός ο άνθρωπος, ο Μπούσης, ο οποίος...
1: Τι εικόνα έχεις για τον Αφέστη? Επειδή φαίνεται να είναι καλά, αμέσως θα παίξει τρεις τελικούς μέσα σε ένα χρόνο.
0: Εντάξει,
1: δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup.
0: Μεγάλο πράγμα.
1: Θα είναι στα play-off φέτος.
0: Μεγάλο πράγμα. Όταν σκεφτείς ότι από το 90 είχε να ξαναπαίξει, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, με την όποια κριτική του γίνεται, που καταλαβαίνω, okay, έχει βοηθήσει πάρα από τα μέγιστα τον Όφη, τον έχει αλλάξει επίπεδο. Ο Όφη ήταν παραδοσιακά μια ομάδα που είχε τις εγκαταστάσεις, είχε τις συνθήκες από την εποχή του Βαρδινογιάννη, ξέρω εγώ, με τον Βαρδινογιάννη, το οποίο είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μια ομάδα. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος την έχει πάει ένα επίπεδο παραπάνω και εντάξει, καλό είναι καμιά φορά να σκεφτόμαστε και τι έχει περάσει αυτή η ομάδα πριν και να εκτιμάμε αυτό που έχουμε.
1: Ποιας

0: ποδοσφαιρικής παύλα προπονητικής σχολής είσαι.
1: Κοίταξε, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Ο Εργοτέλης είναι μια ομάδα που γαλουχήθηκα να αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Αγαπάει το ποδόσφαιρο.
1: Να αγαπάει το ποδόσφαιρο. Ο Εργοτέλης δεν έπαιξε ποτέ ταμπούρι, δεν έπαιξε ποτέ πέφτω κάτω, καθυστερήσεις, φέρτε το γιατρό και τέτοια. Δεν υπήρχε ποτέ ποδόσφαιρο και μέσα από το καλό ποδόσφαιρο να φτάσει στο αποτέλεσμα. Όλοι για να κερδίσουν παίζουν.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Καθένας με τον τρόπο.
0: Καθένας με τον τρόπο του, καλά το λες.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι μέσα από καλό ποδόσφαιρο, από ποδόσφαιρο έτσι, συνδυαστικό, να μπορεί να φτάνει στο αποτέλεσμα, να το ευχαριστεί ούτε οι παίχτες, να το ευχαριστεί και το κόσμο που έρχεται να δει, να βλέπουν κάτι ωραίο.
0: Επειδή όπως μου είπες και το έχεις πει δύο φορές, έχεις περάσει από όλες τις πίστες και έχεις δει όλο το έργο. Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο?
1: Κοιτάξτε, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τώρα έχει πάει πολύ ψηλά η ένταση, έχει πάει πολύ ψηλά οι φυσικές δυνάμεις, η ταχύτητα και η τεχνική. Όλα έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε τώρα εμείς οι παλιοί παίχτες, εγώ αν ήμουν σήμερα,
0: εμείς την εποχή.
1: Ούτε απ' έξω θα περνάγαμε σήμερα. Η αλήθεια, δηλαδή, και δεν υπάρχει μεγαλύτερο τεστ. Εγώ έκανα, ας πούμε, τότε, λέγαμε. Κάτσε να δεις, βάλε να δεις, ποια είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, ever, λένε η Βραζιλία του 70. Με Πελέ, Ριβελίνο κτλ.
0: Ζαρζίνιο.
1: Βάλε λοιπόν τον τελικό του 70 και άμα μπορέσεις να δεις πάνω
0: πιάσε
1: από...
0: Κόκκινο, πιάσε κόκκινο.
1: το ίδιο λες.
0: Το ίδιο λέω για τον μπάσκετ. Ότι αν κάτσε να δεις ένα μάτσο τον τελικό του 87 Ελλάδα, Σοβιετική Ένωση δηλαδή, αυτό... Δηλαδή είναι.
1: Τρία λεπτά.
0: Ότι είναι replay. Ότι είναι slow motion.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι και το ποδό. Δηλαδή. Και λες ρε φίλε, τώρα εντάξει, τώρα βλέπεις. Εντάξει. Εγώ άμα θα κάνω ζάπινγκ και εδώ Μπαρτσελώνα, φεύγει το κομπιούτερ. Μένω εκεί.
0: Μένεις εκεί.
1: Έτσι. Μένω εκεί.
0: Γιατί είσαι κολλημένος με τον Γκουαρδιόλα, ας πούμε.
1: Όχι, είμαι κολλημένος από την εποχή του Μέση. Και δεν ήταν μόνο ο Γκουαρδιόλα. Και ο Γκουαρδιόλα εννοείται ότι είναι κορυφή. Αλλά εντάξει και με Λουίς Ενρίκη και με αυτόν τώρα τον Γερμανό μια χαρά παίζει ο Μαϊ. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Φίλε, αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Απαντάς αυτό που σε
1: μ' αρέσει. Δηλαδή εντάξει, κοίταξε, ο Πίρλο για μένα ήταν ένας παίχτης που.
0: Ναι.
1: Άλλαξε το ποδόσφαιρο.
0: Το άλλαξε.
1: Ναι. Ο Πίρλο ξεκάθαρα.
0: Έχω κάνει φοβερές κουβέντες σε αυτήν την εκπομπή. Η απόψη είναι μια από τις πάρα πολύ καλές. Πάλι κάποιος μου είπε για τον Πίρλο εδώ.
1: Νομίζω ότι.
0: Ότι υποκλεινόταν. Στο μεγαλείο του Πίρλο.
1: Ήταν, ας πούμε, σαν να έβαζες τότε, στην εποχή εκείνη, ένα δεκάρι εξάρι. Ένα μπαλάτο παίχτη, δηλαδή, που δεν είχε το πολύ αμυντικό. Και μετά, ας πούμε, ο Τσάβη και ο Ινιέστα και ο Μπουσκέτς το πήγανε στο... Εντάξει, το τερματίσανε. Και η Μπαρτσελόνα, βλέπεις, έχει τέτοια χαρακτηριστικά πάλι τα χαφ τους. Βλέπεις, μπαλάτους.
0: Τι θα σου έκανε κλικ για να γυρίσεις στο προσκήνιο? Πόσο καιρό είσαι?
1: Κοιτάξτε, έχω σταματήσει από τα Χανιά τώρα δύο μήνες.
0: Δύο μήνες, ναι, είναι πολύ μικρό το πανεπιστήμιο. Όπως λέει και ο Ιωαννίδης, χρειάζεται και η αγρανάπαυση. Αλλά πάντοτε ένας άνθρωπος που είναι ποδοσφαιράνθρωπος όπως εσύ, υπάρχει κάτι που του κάνει κλικ και τον εμπνέει. Εσένα τι σου κάνει κλικ γενικά στις δουλειές σου?
1: Κοίταξε, εμένα μου κάνει κλικ να νιώθω σημαντικός.
0: Να νιώθω σημαντικός.
1: Όπου και να είμαι, να νιώθω σημαντικός.
0: Ναι.
1: Δεν με απασχολεί. Η κατηγορία δεν με απασχολεί, ναι, ας πούμε, το μέγεθος δεν με απασχολεί. Δηλαδή να υπάρχει ένα ωραίο σχέδιο, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο. Και να υπάρχει εκτίμηση και σεβασμός. Αυτά είναι τα στοιχεία που θέλω εγώ, δεν θέλω πολλά. Αυτά και είμαι καλυμμένος.
0: Τελευταία ερώτηση. Το παιδί από τα Καμίνια που έπαιζε στη γειτονιά και που είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα και που στα 35 τον αξίωσε και τον ευλόγησε ο Θεός. Να παίξει την πρώτη εθνική και που επιμένω και το ξαναλέω γιατί μου άρεσε ως έκφραση, πέρασε από όλες τις πίστες. Τι τον έμαθε το ποδόσφαιρο και που του είναι πολύ χρήσιμο στην οικογένειά του, στον τρόπο με τον οποίο. Μια κόρη έχεις?
1: Μια κόρη έχω.
0: Διαπαιδάγωγησες την κόρη σου?
1: Κοίταξε, το πρώτο που μου έμαθε να υπάρχει, γιατί κοινωνικοποιείσαι μέσα από το ποδόσφαιρο, κάνεις μια οικογένεια, τα αποδυτήρια είναι μια οικογένεια, να υπάρχει σεβασμός. Να υπάρχει αγάπη και να υπάρχει πείσμα, με την καλή έννοια, πείσμα. Δηλαδή,
0: επιμονή,
1: και πειθαρχία. Δηλαδή, αυτό το μαθαίνει, το κερδίζεις από το ποδόσφαιρο. Όταν κάτσεις και το φιλοσοφήσεις και πεις αυτό που με ρωτάς, τι έκανα εγώ τότε, τι κατάφερα μετά που σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Είναι ορισμένα πράγματα που λες, αυτό το πήρα από το ποδόσφαιρο. Αυτό με βοήθησε.
0: Ξέρεις τι έχει πει

0: πετάς πάσα συνέχεια, δεν έχω. Πώς το λένε, αισθάνομαι άσχημο μπέντιγκ. Θα τελειώσει η εκπομπή. Είχε πει κάποτε ο Αλμπέρ Καμί. Ο Αλμπέρ Καμί είναι ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες στην παγκόσμια ιστορία, ο Γάλλος. Είχε πει κάτι φοβερό. Λέει, ό,τι ξέρω για την ηθική του κόσμου, μου το έμαθε το ποδόσφαιρο.
1: Τρομερό.
0: Τρομερή δήλωση αυτή.
1: Τρομερό. Μα είναι αλήθεια. Το ποδόσφαιρο σε μάθει πολλά. Αρκεί να μπορεί να τα αντιλαμβάνεσαι. Γιατί ξέρει, όταν το ζει καμιά φορά, το περνά. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι, συνήθω έτσι είναι.
0: Το
1: περνά στον ντούκου. Δεν το αναλύει. Όταν μετά σταματήσει και του κάνει έτσι ένα flashback και λε, οπ, τι γίνεται εδώ πέρα. Πραγματικά το ποδόσφαιρο έχει χρώματα, έχει συναισθήματα, έχει έρωτα, έχει τα πάντα. Έχει. Τι δεν έχει. Τα πάντα. Και κάποιοι λαοί, ας πούμε, Αργεντίνοι, ας πούμε, που το ζουν οι Βραζιλιάνοι με την ψυχή τους, αυτοί είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.
0: Λοιπόν, για να πιάσω την τελευταία πάσα του Σταύρου Λαμπράκη, διότι το ποδόσφαιρο εκτός από όλα τα άλλα έχει και ωραίους ανθρώπους. Και έναν από αυτούς τον φιλοξενήσαμε απόψε και είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ τιμημένος και το λέω που είσαι μαζί μας απόψε, Σταύρο.
1: Να είσαι καλά, η τιμή είναι δική μου.
0: Λοιπόν, άλλο ένα μποξάου το ολοκληρώνεται εδώ απόψε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός. Στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που το ομόρφινε και του έδωσε πολύ έντονη άβρα ο Σταύρος Λαμπράκης. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, ραντεβού στο επόμενο Box Out την ερχόμενη Πέμπτη. Να περνάτε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πάνω Κουρνάς, κάτω η μοναδική φυσική λίμνη της Κρήτης. Πάνω νοστιμιές, πάνω καλό κρέας. Έχω επιλέξει την καλύτερη για μένα, ταβέρνα, για να μην παρεξηγηθώ. Θα πάμε να φάμε και να δείτε πράγματα, μπουκιά και σε χώριο. Πάμε να κάνουμε βόλτα σε χώριο.

0: δρυσάρα, όλα είναι μελετημένο στο χωριό, ε. Δεν υπάρχει τίποτα παρατημένο στην τύχη του. Καθαρά, ωραία, περιποιημένα.
1: Ακόμα και βρύση.
0: Τώρα περιττώ.

Να σου πω ότι χαρακτηριστικό εδώ του χωριού είναι αυτά τα υπέροχα μονοπάτια. Υπάρχουν και βίλες, υπάρχουν και πιο κλασικά και πιο παλιά σπίτια και θυμίζει λίγο Πύλιο, λίγο Ζαγοροχώρια. Σε πάει ρε παιδί μου, καμία σχέση με παραλία. Άρα, δεν τρώσεις θαλασσινά. Στη Μακεδονία τις λένε τσούσκες. Εδώ τις λένε καυτερές πυριές, δεν τις πολύ τρώνε. Όσο πιο νότια δεν τρώνε και καυτερά. Εγώ που είμαι κεντροβόρειος και γουστάρω. Αυτές είναι καμπάνες, δεν είναι οι άλλες, οι μακροστενές. Πάρω 2-3. Ψιλοκόψω. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο καίνε αυτές βέβαια. Θα δοκιμάσουμε. Ανακαίνιση θύρας Γεωργίου Λαπανίτου. Παρακάτω δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι Ιουνίου λέει 1887, ανακαινίστηκε το 1887 με λίγα λόγια, γιατί δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Κάντε σε ένα κοντινό να δούμε, καταλάβει ο κόσμος.

0: Αλήθεια τώρα. Αυγά. Έλα, έλα. Αυγά.
1: Αλλά δεν βάζω το χέρι μέσα. Είναι κανένα από κοφιδιού. Το άλλο. Ε, να τολμήσω. Και κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή. Άρα φοβάμαι. Έλα εσύ. Κρυψώ να αυγού. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Θα χώσω το χέρι. Θα τα πάρω. Θα δείτε σε λίγο. Φύγε, φύγε, φύγε. Να τα πάρω.

αύγο σαλάτα αβοκάντο. Να δώσετε και στα παιδιά σας, γιατί είναι τέρμα υγιεινή, τέρμα θρεπτική και θα έχει και μπαξιμαδάκι. Τι άλλο θέλετε, και θα είναι και εύκολη. Πάμε να τη φτιάξουμε, 2 λεπτά θα μας πάρει. Κόβουμε ένα καλό μαχαίρι, τι άλλο, τη σοπινέλ από το σετ, το αυγό σε ζαράκια. Όμορφα. Τα αυγά ξέρετε να τα βράζετε, 3 λεπτά βγαίνουν με λάτα, 6 λεπτά με 7, όπως αυτό εδώ που έχω εγώ. Δεν τα αφήνετε 20 λεπτά. Φρέσκο, αρωματικό κόλιανδρο, τον οποίο θα το ψιλοκόψω. Γι' αυτό σας λέω να παίρνετε καλά μαχαίρια. Και είναι και οικονομικά τα συγκεκριμένα. Κρεμμύδι κόκκινο. Αν δεν βρείτε, βάλτε λευκό και διώξτε τις μύγες. Τα ντοματίνια. Αυτό στα 4. Και αυτό στα 8. Θα αρωματίσω τη σαλάτα με αυτό το υπέροχο αλάτι σε σχήμα πυραμίδας με την προσθήκη καπνιστής πάπρικας υψηλής ποιότητας και καυτερής πιπεριάς. Χρησιμοποιείται ως τελικό αλάτι ή στο τέλος του μαγειρέματος. Απλώς ακούστε το, θρηματίστε το απαλά ανάμεσα στις άκρες των δακτύλων σας και πασπαλίστε πάνω από το αγαπημένο σας πιάτο. Έξτρα σιτιακό παρθένο ελαιόλαδο από παραδοσιακούς οικογενειακούς ελαιώνες, κοροναίκης ελιάς με ρίζες από τη μινωική εποχή. Κρέτα βοτάνικα και στο e-shop τους, όπως σας λέω κάθε φορά. Χυμό lime ή λεμόνια δεν βρίσκεται, αλλά εγώ προτιμώ το lime. Το αβοκάντο. Δεν είναι τέρμα ώριμο, αλλά εντάξει, μας κάνει. Καθαρίσω. Με τι άλλο, με τα αγαπημένα μου μαχαίρια. Α, είναι ωραίο. Κατευθείαν θέλει λεμόνι αυτό ή lime, κάτι όξινο, για να μου μαυρίσει. Δηλαδή θα πάρω το lime τώρα και θα το τρίψετε πάνω. Θα στύψετε λίγο και πάμε. Ζάρακια μικρά. Πάμε να κόψουμε και τη γραβιέρα. Μπορείτε και να την τρίψετε εσείς. Γραβιέρα με θυμάρι, μαστοράκις, από επιλεγμένα αγνά γάλατα μόνο Κρήτης.

0: Ακούστε τώρα, έχω κάθε δικαίωμα, μα κάθε δικαίωμα να σας πηγαίνω στα καλύτερα. 15 χρόνια στην Κρήτη, ξέρουμε πού και τι θα σας προτείνουμε να φάτε. Στον Κουρνά, καλή καρδιά για μένα, top, για μένα, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά και για εσάς όταν θα έρθετε. Και γυρίζουμε 9 χρόνια πίσω.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Εγώ χωρίς γυαλιά.
1: Και εγώ χωρίς ποδιά.
0: Δεν είχες ποδιά.
1: Δεν είχα τότε.
0: Με μαύρο μαλλί. Και είμαστε εδώ ακριβώς και κάνουμε κολοκυθοκεφτέδες
1: της μαμάς,
0: ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια επίσης.
1: Τα έχει έτοιμα όμως η μαμά, εντάξει.
0: Και στο τηγάνι κολοκυθοκεφτέδες.
1: Βέβαια.
0: Παραδοσιακά ο φίλος μας ο...
1: Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας που δεν μας είπε ποτέ το όνομά του. Και μας το λέει τώρα. τι καλά περνάμε εδώ, ρε.
1: Εντάξει.
0: Και τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Τώρα πάμε έξω.
1: Να τα φάμε.
0: Όχι τα ντολμαδάκια μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Ξεκινάμε με ντολμαδάκια. Την προηγούμενη φορά που ήρθα ήταν όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, ήταν η πρώτη σεζόν.
1: 10 χρόνια πριν.
0: Ήσουν τυχερός, 9 με 10 χρόνια και είχα φύγει από εδώ αλφάδι που λέγει στο χωριό μου.
1: Και τώρα το ίδιο θα φύγει.
0: Και δουλεύει και κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα.
2: Η σημερινή περίοδο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
0: Και το Σαββατοκύριακο βάζει και κανένα 8, κανένα αντικριστό.
2: Αύριο, α πούμε, που είναι αργία, βάζουμε κοκορέτσι και κοντοσούβλι.
0: Αύριο που είναι αργία.
2: Γενικά, κάθε Κυριακή
0: υπάρχει
2: αύριο είναι
0: αργία.
2: Αλλά συν τις αργίες έχουμε και το.
0: Αύριο εδώ που είναι αργία πάλι. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Για να φέρω να ρίξουμε παέγγελα ένα άλλο πράγμα. Τι που μόνο ψωμί θα πάμε εδώ. Και κάρβουνο.
1: Έρχομαι.
0: Παραγωγή στην κατανάλωση. Κάμεσα, το αδερφό.
1: Δες εδώ χρώμα.
0: Καμένη από τον ήλιο, όπως και εμείς επίσης.
1: Αγκουράκι, δείξε το αγκουράκι, δες εδώ φίλε, κοίτα.
0: Αγκουράκι φίλε, να σπάσω ένα.
1: Σπάστο. Και φάτο κιόλας, είναι τόσο καλό.
0: Τι δεν έχει πάνω...
1: Φυτοφάρμακα.
0: Φαρμακείο.
1: Μόνο βιολογικά.
3: Όχι ρε φάτο, ή κι αν ξανακάνεις εκπομπή να μου την τρυπήσεις την ήττα.
0: Α, βλέπω τα διαφημίσεις. Όχι ρε, αυτό είναι...
1: Αυτό είναι αλήθεια, φάτο.
0: Το φάω, τι, μασάω. Μην πλύνω ρε.
3: Φέρε λίγη χλωρίνη.
0: Το φαγές.
1: Όντως το τρώω. Δεν το λέω για πλάκα.
0: Τι άλλο.
1: Αγκούρι, έτσι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Να κόψω την ντομάτα.
0: Ωραία, οκ, ωραία.
1: Καλά, την ξεφορτώσουμε πρώτα, παιδιά. Αφήστε μας λίγο να δουλέψουμε.
3: Από την κλούβα σου παίρνετε. Από την κλούβα που θα ξεφορτώσουμε παίρνετε, γιατί...
0: Θα να σου πω.
1: Πήρες καμία.
0: Για διαλέγω εγώ τώρα ντομάτα. Θέλω μια ντομάτα κόκκινη, καμένη.
1: Ποια κλούβα να πάρουμε.
0: Μία θα πάρουμε.
1: Δύο.
0: Περίμενε.
1: Αυτή είναι ωραία.
0: Πόσο πάει κλούβα.
4: 25 ευρώ.
0: Ακριβώς φύγε. Όχι. Θα βγει για τάκο.
1: Αφού το είπα, αυτή είναι ωραία.
0: Πάρε αυτή.
1: Πάει.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν πληρώνουμε γιατί έχει τοποθέτηση προϊόντο. Ωραίο είναι, ρε. Πάει και εσύ για να μας εμπιστεύσω. Πάει. Πόσο τελάρα τη μέρα.
1: Ανά δύο μέρες δύο τελάρα. Εγώ ένα τελάρο θέλουμε τη μέρα.
0: Και
1: αγκουράκι.
0: Και τι δεν κάνουμε.
1: Τι
0: δεν κάνουμε, δεν βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο. Μήπως τη βάζουμε.
1: Έλα να τη δεις.
3: Ο Πατρέας, κατέβασα δυο ή τρεις θέλει.
1: Κατέβασε κι άλλη.
0: Να σου πω.
3: Έλα,
1: κατέβασε
0: δεύτερη. Τη βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο.
3: Ποτέ.
1: Στο ψυγείο.
0: Γιατί,
3: μόνο άμα είναι άχρηστη η ντομάτα μπαίνει.
0: Α, μπράβο. Τι με έπιασε ρε φίλε, εδώ 9 χρόνια ακόμα κρατάω.
3: Πού ήρθε.
1: Άντε, καλώ σα μίξαμε.
0: Yeah. Είσαι, yeah. Μένεις πάνω, πάνω ακριβώς με τα σημαίακια και τα
5: ελληνικά. Ναι.
1: Η θεία, ο ιδρυτής του καταστήματος.
0: Ο ιδρυτής.
1: Με τον Παρβακοστή, βέβαια.
0: Και τώρα,

0: Απλά ο Σμίτσας.
1: Τώρα μας κοιτάζει και χαίρεται να δουλεύουμε.
0: Αγαπινάκι, ε.
2: Αγαπινάκι.
0: Και κατέβηκες τώρα πια μια γυνήσερα εκεί.
1: Μόνο μεγάλη παρέα πήγε.
0: Άντε.
1: Εβίβα.
0: Εγώ έχω να πιω πολλά χρόνια, θα δοκιμάζω για σένα.
1: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας, παιδιά.
0: Ωραία είναι αυτή. Γι' αυτό έπινα τώρα.
3: Πώς έχετε έρθει στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα χωριά, με το καλωσόρισμα έρχεται ρακί ή τσικουδιά, διάφορα μεζεδάκια, ελιές, παξιμάδια, τυρί, φάβα, όπως και εδώ ο Ανδρέας, μέχρι να το φαγητό. Και στο τέλος πάλι φεύγεις με τσικουδιά. Και στην αρχή και στο τέλος. Στο ενδιάμεσο τώρα, κρασί.

Απάκι, εγώ θα βάλω και λεμόνι γιατί το έχει δίπλα. Δεν είμαι και τόσο λάτρης. Αλλά θα δοκιμάσω εδώ. Τα ντολμαδάκια και τα λοιπά, άντε γεια. Για να κόψουμε λίγο. Με το σουγιαδάκι εδώ το ωραίο. Έχουμε και τις φίκες, δεν ξέρω αν φαίνονται. Πετσάρα. Απ' τον πατσάρα. Φίγες φίγκα. Και ανθή από τη γάστρα. Με γιαουρτάκι. Α, είναι σωστός ο ντάκος, ρε φίλε. Κοίταξε. Έτοιμος για σερβίρισμα. Σαλάτα ντάκος. Όχι ντάκος σαν απαξιμάδι. Σαλάτα καλή καρδιά, μίξ από όλα μέσα, μέχρι ρόδι έχει. Δύο βαλσάμικο έχει, για να δοκιμάσω. Και οι κολοτικοκεφτέδες που μας ξαναφέρανε στο μαγαζί. Αφράτη, γιαούρτι, καρότο. Μίξ γκριλ για δύο αυτό. Υπάρχει ρε, δεν στο έπιαξε μαμά. Λουκάνικο. Κάποιες φορές το χάραμα πετώ πάνω απ' την πόλη. Έλα να φάμε τώρα. Δεν λέω τίποτα άλλο.

Και πιδόρπιο, σφαγιανή πίτα με τσεκουριά. Ρολάρουμε, να πάει παντού το μέλι, το κάνουμε πουρο. Λοιπόν, φεύγω από Κουρνά. Θα ξανάρθω το χειμώνα γιατί ο Ανδρέας εδώ είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή κάνει και λαϊβάκια. Μπείτε, γκουγκλάρετε, ψάξτε Facebook, Instagram, θα το βρείτε παντού. Να φύγουν οι μύγες, να φύγω κι εγώ και δεν σας λέω που θα πάω. Γαστρονομική έκπληξη, τα καλύτερα φέτος. Στην Κρήτη και χειμώνα. Bye. Κεμπάπια. Κεμπάπια. Μοιάζουν λίγο με τις Φλόρινας, αλλά εσείς οι Φλωρινιώτες μην με μαλώσετε, γιατί θα κάνω παρεμβάσεις εδώ δικές μου. Θα βάλω ένα βιολογικό παξιμάδι του φίλου μου, του Τσικνάκη, ο πρώτος που έχει παράξει βιολογικά παξιμάδια, βρώμης παρακαλώ, τα οποία θα πέσουν μέσα στο γάλα και θα μουλιάσουν. Τα άλλα όλα μαζί, δεν θέλω να σας κουράζω, έχω έτοιμα μείγματα, ωραία πράγματα, πάμε να ξεκινήσουμε. Εμβάπτισμα μέσα στο γάλα. Θα τραβήξουν αυτά, μην τα βλέπετε έτσι, που είναι βρώμης. Θα μουλιάσουν σιγά σιγά και θα κατέβουν και εμείς θα πάρουμε το καθαρό. Ζωμό κρεμμυδιό, όχι το κρεμμύδι, θα το περάσετε από σίτα. Είναι απαραίτητη αυτή η φάση και αυτό το βήμα της συνταγής. Μέσα στους τρεις κυμάδες που σας γράφω στα υλικά. Και συνεχίζουμε με τα μπαχαρικά, κύμινο. Αλάτι και πιπέρι, Salt Odyssey. Κρέτα βορτά.

Άνικα μας δίνει αυτό το υπέροχο μείγμα για μπέργκερ. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω, δεν μας δεσμεύει κανείς, στα κεμπάπια. Ξύδι και λίγη σόδα, ανθρακούχο νερό, ελαιόλαδο. Βλέπετε, παίρνω μόνο τα φυλώματα, μόνο τα φύλλα του μαϊντανού. Αυτό θέλω, όχι τα κοτσάνια. Το μαχαίρι του σεφ εδώ, ο πινέλ. Θερίζει. Το παξιμάδι, ζύμωμα.

σερβίρουμε με αφράτη πίτα, μπούκοβο και γιαούρτι πρόβιο μαστοράκι. Λατρεύω αυτό εδώ, την πέτσα ή αλλιώς τσίπα από τα πρόβια γιαούρτια. Να αφήνω στην άκρη να τη φάω εγώ. Και πρόβιο γιαούρτι, αληθινό πρόβιο γιαούρτι όμως, εδώ μαστοράκι. Σερβίρουμε δίπλα, το χρειάζεται απαραίτητος, θέλει δροσιά και θέλει ένα καλό γιαούρτι.

Είμαστε στην κεντρική πλατεία του Φρέ. Ένα ιστορικό, ένα πανέμορφο, ένα γραφικό χωριό. Εξάλλου έχουν γυριστεί και αρκετές ταινίες εδώ, με πιο γνωστή την Ουρανία. Όσοι δεν την έχετε δει, να αναζητήσετε και να τη δείτε. Λοιπόν, έρχεσαι ό,τι ώρα θέλεις. Είτε χειμώνα, είτε καλοκαίρι. Αράζεις, τρως, πίνεις και

συγκεκριμένα νεράκι εδώ στο καθαρό κουβά. Δεν υπάρχει εδώ περίπτωση να υπάρχει νερό με τίποτα. Αλλά θα πάμε λίγο παρακάτω. 2 χιλιόμετρα από εδώ, Τζιτζιφές, το επόμενο χωριό. Το ίδιο όμορφο, αλλά εκεί θα κάνουμε και κάτι που δεν σας πω.

άφθονο γάργαρο νερό στο τζιτζιφέ, σε αντίθεση με το φρέ, κάποιο δροσερό και μπόλικο, και ακριβώς απέναντι έχει ένα πλάτανο υπερεονόβιο, θα είναι από την κουφάλα του, και φύγαμε για τη Ροκομιό.

Κάπου εκεί στο 1969 ο παππούς ο Νίκος ξεκίνησε αυτήν εδώ την επιχείρηση με βαθιά φιλοσοφία, με ντόπια γάλατα για να ξεκινήσει να κάνει αυτά τα υπέροχα τυριά. Την κλασική γραβιέρα, το πηχτό γαλοχανίων, τον ανθότυρο που τρώνε φρέσκο όλοι και ξερό για τα μακαρόνια. Και μετά ήρθαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που είμαστε τώρα εδώ με τον Γιάννη να ξεκινήσει να βγάζει ακόμα πιο ψαγμένα, πιο premium τυριά, ανθότυρο με 4 πιπέρια, το γίδινο σε φέτες για τα παιδιά σας να τρώτε καλό αυνό τυρί. Έχει με μπούκοβο, έχει με τρούφα, έχει με κάναβι ή αλλιώς CBD για να μην μπερδευόσαστε και για να μην παρεξηγηθούμε.

δείτε από πού βγαίνω, από το δωμάτιο του γιαουρτιού. Πρόβια σημερινά γιαούρτια σε 2 με 3 ώρες είναι έτοιμα για κατανάλωση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ στο Φάρο, στις Καλύβες, 17 χιλιόμετρα από τα Χανιά, περίπου 15 με 20 λεπτά. Ανήκει στο Δήμο από Κόρονα. Γύρω-γύρω υπάρχουν καταπληκτικά χωριά και παραλιακά και όχι μόνο. Είμαστε στην παραλία δίπλα, έχει πάρα πολλές ταβέρνες. Με καλό κυρίως ψάρι αλλά και κρέας. Εγώ θα πάω εκεί απέναντι, δεν θα σας πω πού. Πάμε να φάμε και να δοκιμάσετε κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ φρέσκο, όπως τρώμε πάντα.

0: Αυτό είναι σαλάτα προβλήτα του μαγαζιού μας. Είναι με σπιτικό κρουτόν, παλαιωμένη γραβιέρα και ρόδι. Εδώ είναι δικιά μας φτιαγμένη φρίσα μαρινάτη, η οποία μαρινάρεται σε λάδι, ξύδι και σκόρδο.
1: Φρίσα.
0: Φρίσα, ναι. Από εδώ είναι οι γαρδοκεφτέδες μας, φτιαγμένοι με φρέσκο γαριδάκι, τοπικά τυριά και λιαστή ντομάτα. Εδώ είμαστε στα μύδια, τα αχνιστά, με σκόρδο, σέλερι και τζίντζερ. Και εδώ είμαστε στη μακαρονάδα μας, με θαλασσινά γαρίδες, μύδια και χτένι. Και το καρπάτσιο του τόνου, το οποίο γίνεται με λεμόνι, σκόρδο, τζίντζερ και σπιτική wasabi sauce, φτιαγμένη με μαγιονέζα και λευκό κρασί.
1: Και τι θέλω τώρα, λευκό
0: κρασί, προβλήτα.

0: Θέλω και παρέα τώρα εδώ, αλλά θα αρκεστώ στην νόστιμη μοναξιά μου, ξεκινώντας με σαλάτα. Σιμέτζι εδώ, μανιτάρια. Αυτό το έχω φάει, είναι καταπληκτικό. Ο παστούρμας ερυθρού τόνου. Το μύδι θέλει χέρι και ζουμί, οπότε ανοίγουμε, αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε ζουμάκι με το κουτάλι, εδώ και στόμα κατευθείαν. Το ότι είναι φρέσκα φαίνεται. Τα ανοίγουμε, βάζουμε ζουμάκι από κάτω, είναι σαν σούπα με δυο, άγνηστα. Έχουν σκόρδο και είναι απλά για. Γάριδο κεφτές, έχει διορθωθεί από την τελευταία φορά που ήρθα.
1: Okay.
0: Ναι, δεν έχουν αλλάξει, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να δοκιμάζουμε για να αλλάζουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Και για μένα τα καλύτερα πιάτα του μαγαζιού, ο παστουρμάς με γουασάμπι, ούζο μεζές, κρασομεζές,

Και αυτό δεν θα το γευτώ εγώ, θα το γευτεί η παρέα δίπλα. Φιλέτο μαγιάτικο με μπάμιας, 4 μέρες στον ήλιο αποξηραμένες. Σωστά τα λέω, σωστά τα λέω. Μπούκοβο, σαλτσάρα και για μένα από τα top πιάτα της Κρήτης. Και του μαγαζιού επιπλέον. Δικό σας. Ευχαριστώ, δεν θα το φάω. Πάω κανένα μύρι εγώ. Αν και μου είπε ο Μανούς να μου ετοιμάσει, μην είμαστε πλέον έκτες. Να φάμε μύρια.

Ακόμα στις καλύβες είμαστε, στις όμορφες καλύβες, και πίσω μου αυτή η βραχονισίδα λέγεται Άγιος Νικόλαος, αυτή η μικρότερη κάραβος, γιατί από ό,τι βλέπετε μοιάζει με ένα καράβι, και πιο εκεί η Αλμυρίδα. Εκεί θα πάμε. Εκεί θα είναι η επόμενη γαστρονομική στάση.

Ένα από τα αγαπημένα μου σετ της Opinel είναι τα φασέ. Δείτε, όλα τα χρώματα σε πολύ καλή τιμή για την ποιότητά τους. Και πάμε να ξεκινήσουμε, αν και δεν, αυτά είναι για ένα καλό τραπέζι. Εγώ θέλω να σας δείξω πώς κόβουνε. Πάμε με μαχαίρι, πάμε με κρεμμύδι. Συνάφη. Κάντε τα ένα ωραίο δώρο, κάντε ένα ωραίο δώρο με τα συγκεκριμένα και θα το εκτιμήσουν πολύ οι φίλοι σας και οι συγγενείς σας. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, μόνο γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Φετινά ρεβίθια, βιολογικά μέτρια ρεβίθια. Τα έχω βράσει, τα έχω δίπλα μου και πάμε να κάνουμε αυτό το υπερτούμπανο χειμωνιάτικο πιάτο και φαγητό. Ξεκινάμε πάντα με σιτιακό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο, θα βάλω αρκετό και θα ρίξω τα κρεμμύδια μαζί με γκαραμ μασάλα να σοδαριστούν. Ακούστε. Ρίχνουμε το μείγμα γκαραμ μασάλα να βγάλει τα αρώματά του. Εδώ καίει πολύ, δεν θα χρησιμοποιήσουμε παραπάνω και ρίχνουμε τα ρεβίθια τα βρασμένα. Αλάτι, salt odyssey, αλάτι μεσολογίου, ανακατεύω. Μόλις φτάσουμε στη μέση του μαγειρέματος, θρηματίζουμε ροζμαρί ή αλλιώς δανδρολίβανο, κρέτα βοτάνικα και μπείτε στο ισόπτους να δείτε τι έχουν τα παιδιά.

0: Μπούκοβο.
1: Μπούκοβο απαραίτητος.
0: Όσοι έχετε έρθει στην Κρήτη και δεν έχετε δοκιμάσει ξυδάτο λουκάνικο, δεν ξέρετε τι χάνετε. Βέβαια, είναι και λίγο χειμωνιάτικος με ζέστορα, είναι ό,τι πρέπει, σκέτο κρέας. Δεν είναι μόνο τραπάκι, φημίζεται και για το ξυδάτο η Κρήτη. Θα το ψιλοκόψω και στο τέλος θα το βάλω μέσα στο φαγητό, θα το ενσωματώσω. Και γραβιέρα με μπούκοβο θα τρίψω, κάτι να το σηκώσω λίγο. Και μπούκοβο και γκαραμ μασάλα, είναι ένα φαγητό χειμωνιάτικο, αμυγός, για χιόνι και για καλό κρασί. Παξιμάδι, ψωμί, ό,τι θέλετε. Το λουκάνικο, τη γραβιέρα, χυμό λεμόνι, ανακάτεμα και σερβίρουμε με παξιμάδια εμείς.

Έφτασα. 3 λεπτά με το αυτοκίνητο από τις καλύβες. Πίσω μου η Αλμυρίδα, μπροστά η βραχονιστίδα κάργα που αναπαράγονται οι γλάροι. Και εδώ ο τουρισμός είναι λίγο πιο εναλλακτικός και όπως βλέπετε όλη η παραλία είναι πιο άγρια και έχει λίγο έτσι μια ιδιαίτερη ομορφιά. Θα πάμε να φάμε, τι θα φάμε, ψαρικά μάλλον, γι' αυτό ήρθαμε και να σας δείξουμε και ωραίες εικόνες.

Εδώ, στην Αλμυρίδα, στο κέντρο ακριβώς, Ερωτόκριτος, την αρετούσα την ψάχνουμε και θα τη βρούμε, μιας και ήρθαμε εδώ. Καλό φαγητό, τίμιο ψάρι, φρεσκότατο από τον νομό Χανίων, όπως και τα κρέατα από την ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα. Έχει και ξυλόφουρνο, γίνονται έτσι παραδοσιακές συνταγούλες. Θα δοκιμάσω σαρδέλα στο ξυλόφουρνο και ό,τι άλλο μου βγάλουν. Έχω διαλέξει εγώ. Και φυσικά, πίνουμε εδώ κρασάρα, βιβιανό, μασκαλάκι, ένστικτο. Τέρμα strong, eh?

πολύ δυνατό. Και γευστικά και έχει εντάσεις. Ντακοζούμι ή αλλιώς τριμμένη ντομάτα με ρίγανη που βάζουμε πάνω στον τάκο. Οι ελιές εδώ, οι καλαμών, αποκορονιώτικες, φρέσκο ψωμάκι. Τώρα αυτό, αν το φρυγανίσεις και τρίψεις πάνω μια σκελίδα σκόρδου και ρίξεις αυτό από πάνω και βάλεις και ένα γάβρο μαρινάτο, το πας αλλού. Προς το παρόν, θα απολαύσουμε έτσι ρουστίκ. Τρέχουν τα ζουμιά. Ντομάτα καμένη από τον ήλιο, νόστιμη.

Αυτή η σαλάτα λέγεται και χανιώτικη. Εδώ τη λέμε κριτική. Κριτική είναι επί το πλείστον. Από κάτω έχει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη φωλιά από ντάκο και γίνεται μόνο έτσι εδώ για το μαγαζί. Την ακούτε, τη βλέπετε, μυζήθρα από την περιοχή, ντομάτα. Είναι μια χωριάτικη τέλος πάντων, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα πατάτα, κοφτή, το αυγουλάκι, τη σπάς, τη λαδώνεις και τρως. Πάμε στα μύδια τα χνηστά. Με κρασί. Με κρασί. Γάλιδα σαγανάκι. Καθαρισμένη, το εντεράκι. Τίμια, σωστά, δεν χρειάζεται καν να λερωθείτε ουσιαστικά. Και πάμε δίπλα. Σαγανάκι με τυρί για λίγους από τους ραμνούς. Μαρμελάδα ντομάτας. Μαρμελάδα ντομάτας και έχει και ξύσμα από lime, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε εδώ και μια σαλατούλα πράσινη με παστελάκι. Και περιμένουμε τι? Να βάλουμε και να βγάλουμε τη σαρδέλα από το ξυλόφρονο και είμαστε κομπλέ. Καλή μας απόλαυση.

9,9 στα 10. Όλα όσα έχω δοκιμάσει τα αλήθεια. Αλλά το τυρί είχε δίκιο ο φίλος μου. Κοίτα, πώς γίνεται. Έπεσε ακόμα εδώ, μας τυχωτώ, εδώ. Και έχουν περάσει και 5 λεπτά, ε. Κολυμπήθρα.

Πάμε να κάνουμε μια μεζεδάρα στην αδόκολα και στο αλουμινόχαρτο με δύο τυριά, με ξυδάτο λουκάνικο, κρασάκι, εσείς στο τζάκι, όπου θέλετε.

στο φούρνο, εγώ στο μαντέμι. Ξεκινάμε με κοπές όπως πάντα. Το καταλληλότερο μαχαίρι για να κόβετε λεπτές φέτες είναι αυτό εδώ που έχω. Είπαμε Opinel. Αν θέλετε πείτε και Opinel. Λεπτά κομμένα, πάντα αφήνω στην άκρη. Παίρνω μια ντομάτα και παίρνω αυτό το μαχαίρι τώρα που είναι με δοντάκια. Είναι το ιδανικότερο για να μην τραυματίζετε την ντομάτα και να μην έχετε και απώλειες. Και βγάζουμε το κοτσάνι σε μερικά δευτερόλεπτα. Πάρουμε και εμείς την πιπεριά πράσινη, κόκκινη δεν βάζω. Καυτέρι μπορείτε να βάλετε αν θέλετε. Ζάρια. Λίγο πιο λεπτά εδώ, είναι πιο σκληρή η πιπεριά. Αλουμινόχαρτο, πάντα από κάτω. Λαδόκολα πάντα από πάνω. Τώρα εδώ φυσάει. Είμαι και λίγο προσεκτικός. Πάμε να βάλουμε ντοματούλα κάτω και πιπεριά κάτω. Το απλώνω. Λίγες φέτες από ξιδάτο και πάμε με λευκό τυρί άλμης και με γραβιέρα με μπούκοβο. Χοντρά κομμάτια, δεν θρηματίζω. Γραβιέρα με τον μπούκο, γι' αυτό δεν βάζω καυτέρι πιπεριά από πάνω. Καλά είμαστε. Πάμε πάλι με ντομάτα πιπεριά, ελαιόλαδο. Δοκιμάστε αυτή τη ρίγανη, είναι τελείως διαφορετική από τις σκηνές, έχει τελείως διαφορετικό άρωμα, είναι από τη Σιτία, είναι κρέτα βοτάνικα και μπείτε στο e-shop. Τώρα, φάκελο. Μυρίζει τέλεια, λες και ψήνεται στο τζάκι. Έβαλα από πάνω το wok, δημιούργησα ουσιαστικά ένα φούρνο, θα το ξαναβάλω, για να έχει έξτρα θερμότητα. Και ο απόλυτος συνδυασμός για μένα, κρυθαρένια, παξιμάδια, δείτε εδώ, τσικνάκι. Δείτε εδώ τι φτιάξαμε, Παναγία μου. Ωραία, φίλε, ζουνιά. Εγώ ξέρω θα κάνω τώρα, θα θρηματίσω εδώ πάνω. Μερικά. Θα το σπάσω, ειδικά εδώ στο λάδι. Και αντί για.

Σε φουρνίσαμε, σε σκεπάσαμε, φιλενταρισμένη, ντοματίνη, τη γυρίζω για αλλιώς για να το δείτε, ζουμάκι τίμιο από πάνω. Τι θα ήθελα τώρα εγώ εδώ, φρυγανισμένο ψωμί φίλε. Να τη βάλω από πάνω όπως είναι και να κάνω μπρουσκέτα. Μα δεν τρώω και με το κουτάλι, δεν μασάω. Ένα χέρι φαίνεται. Δεν την έκανα εγώ. Ξανασκεπάζω και την παίρνω σπίτι μου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στον ομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
0: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
1: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
2: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
0: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
2: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
3: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
4: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σχεδιών και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεξία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεπτούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
3: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
4: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες ιατρικές δουλειές όπως είναι η δουλειά του υποδόμου.
3: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
4: Αυτή να σας πω, αυτή τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάρρωσή τους, που εκεί επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Κάνει σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
3: Αναμφίβολα, το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλισης της εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
4: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προφανώς ειδικά το λαό, είχαμε την κυκλοειδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς υποσκιά και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάματο του, η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκεται κάποιος μεγάλος καύσωνας, με λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγγύπη, που τις περισσότερες φορές λειτουργήσει σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στους εργοδότες να σταματήσουν την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
3: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους, αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αγαπημένη κριτική ιστορία, η Νεράιδα και το Παλικάρι έρχεται στο Ηράκλειο για δύο ξεχωριστές παραστάσεις, την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στην Πύλη Βηθλεέμ.
5: 7 και 8 Αυγούστου στο Κυπροθέατρο στην Πύλη Βηθλεέμ, στο Μίκης Θεοδωράκης, στο Ανοιχτό Θέατρο, η Νεράιδα και το Παλικάρι, η γνωστή αγαπημένη ταινία που είχε γυριστεί το 1969. Γυρισμένη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης κυρίως. Ήταν μεγάλη απόφαση, διότι είναι μια υπερπαραγωγή. Συμμετέχει σχολή χορού, έχω ζωντανό λαούτο, λύρα πάνω. Ήθελα να κρατήσω όλους τους χαρακτήρες αυτούς, τους αγαπημένους χαρακτήρες. Να υπάρχει δηλαδή κάτι από την ταινία

0: από αυτή.
1: Μια φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παραγωγή από την ομάδα 4 του Μάνου Ζεϊμπέκη, που υπόσχεται λίγο συγκίνηση, ανατροπές και φυσικά μπόλικο, αυθεντικό, κριτικό ταπεραμέντο.
0: Να είναι νησιώτικη περισσότερο, χωρίς η κριτική παράδοση να καλύπτει όλη την ταινία, να μην είναι δηλαδή κάτι από το βουνό. Είναι παραθαλάσσιο το χωριό εκεί πέρα, συμβαίνουν διάφορα. Πιστεύω ο κόσμος θα το λατρέψει, θα το αγαπήσει. Ήδη έχουμε κάνει μια παράσταση στο Κοκκινιχάνι και ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Μπορούν κάλλιστα να ίσως βρουν και εισιτήρια και στην είσοδο. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8:30.
1: Με τη λύρα και το λαούτο ζωντανά επισκηνείς παραδοσιακούς χορούς, εντυπωσιακές χορογραφίες και αγαπημένους χαρακτήρες, η σκηνή θα μετατραπεί σε ένα κριτικό χωριό, όπου τα παλιά πάθη δεν έχουν ξεχαστεί και οι οικογενειακές έχθρες καλά κρατούν.
0: Πάρα πολλά τα άτομα και χρειάστηκα τη βοήθεια για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Την έχω τη βοήθεια όλων των συντελεστών, από την αλήθεια. Από εκεί που ξεκίνησα να σχεδιάζω ένα σκηνικό, φώναξα τη Μάνια Τυράδοβιτς, το φτιάξαμε μαζί, το κατασκευάσαμε. Είχα το ναι από την σχολή χορού, από τον Μιχάλη Κορναράκη, τη σχολή χορού Ερφαλής, ώστε να παρουσιάσει και αυτή ένα γκρουπ χορευτικά, μας πλαισιώνουν. Είχα το ναι από τον Νίκο τον Κλάδη, το Λιράρι, τον Τάσο Ανιφαντάκη στο Λαούτο. Είχα το ναι από, να και ευχαριστήσω πάρα πολύ, τον ποδοσφαιρικό όμιλο ΠΟΑ Ατσαλένιου, διότι μας παραχώρησε το γήπεδο για να κάνουμε πρόβες. Αυτό σημαίνει θέλαμε μεγάλο χώρο, οπότε χρειαστήκαμε γήπεδο.
1: Και εκεί που οι οικογενειακές κόντρες φουντώνουν με τους φουρτουνάκηδες εναντίον βροντάκηδων, έρχεται ο έρωτας δύο νέων να τα κάνει όλα άνω κάτω. Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου στην πύλη Βηθλεέμ.
0: Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που είναι τόσα άτομα επισκηνής. Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που πρέπει να φτιάξεις χαρακτήρες οι οποίοι είναι πασίγνωστοι. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει τον Σκανταλάκη τότε, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ. Όλους αυτούς τους ρόλους χωρίς να τους κοροϊδέψεις, χωρίς να μπεις καν στη διαδικασία μόνο να τους μιμηθείς, απλά να πάρουν στοιχεία από αυτούς. Αυτό κοίταξε, να πάρω στοιχεία πάρα πολλά από την ταινία. Γιατί το να κάνεις κάτι διαφορετικό νομίζω θα ήταν εξαίτερο. Δεν θα υπήρχε συνοχή με την ταινία. Οπότε ήθελα να έχω τα στοιχεία της ταινίας, να έχω τους χαρακτήρες αυτούς, όμως θεατρικά, χωρίς να υπάρξει υπερβολή και να το κοροϊδέψουμε. Αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα. Πιστεύω ότι ο κόσμος όντως θα το λατρέψει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένη η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι και 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί. Κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια,

0: Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
1: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους τρεις υπέροχους χώρους. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο. Το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού. Ανανεωμένο πλέον, στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα.
1: Παρέα
0: ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης?
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο.

0: όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο.
1: Το καλοκαιρινό,
0: το καλοκαιρινό λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
1: Από και το προχωράμε. Και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
0: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε. Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Μέχρι αργά το βράδυ.
0: Κάθε μέρα.
1: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά. Έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά, εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
0: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα. Κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
1: Ωραία, για μας.
0: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι ανθού γεμιστό με δυόσμο. Με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
1: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
0: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθανθούς.
1: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
0: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά φόρτα. Την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι. Σβήνουμε το λιμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα. Σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθου που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
1: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
0: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
1: Ναι,
0: έχει
1: κάνει.
0: Και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαγιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
0: γίνονται,
1: αυτό έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Και
1: μικρές βαφτίσεις,
0: γάμους,
1: αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και αφού είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20.
1: Όπου να θα τα κλείσεις.
0: Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Ας πούμε, εγώ είμαι πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστα.

0: ευχάριστο κλίμα, να περάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα, να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
1: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
0: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλειδικά.
1: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
0: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
1: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
0: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
1: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Ερχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ναι, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρος ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής.

εκτός από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν. Με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιεις και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φλούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
2: Μαχητό.

σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

ένα βίντεο μπορεί να κρύβει την απάντηση στο μυστήριο της φωτιάς στον ασώματο Ρεθύμνου. Ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας να κινείται στην περιοχή μόλις λίγα λεπτά πριν εμφανιστούν οι πρώτες φλόγες. Το βίντεο έχει μπει στο μικροσκόπιο των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν κάθε κίνησή του. Πού πήγε, από πού ήρθε και κυρίως τι έκανε στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. Αναζητούν επιπλέον βίντεο από την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να χαρτογραφήσουν την διαδρομή του άνδρα πριν και μετά το επίμαχο σημείο και να φτάσουν στην ταυτοποίησή του. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν πρόκειται για έναν περαστικό ή για ένα πρόσωπο που μπορεί να γνωρίζει κάτι για την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς. Και όλα αυτά την ώρα που ο ασώματος και η ευρύτερη περιοχή μετρούν τις πληγές τους. Οι φλόγες ενισχυμένες από τους θυελλώδεις ανέμους εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, πέρασαν το κουρταλιώτικο φαράγγι και έφτασαν μέχρι το Πρέβελι. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, ενώ καταστράφηκαν κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Ολόκληροι οικισμοί χρειάστηκε να εκενωθούν, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες έδωσαν πολύ ωρή μάχη με το πύρινο μέτωπο. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η φωτιά στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του ΔΔΕ, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Στον ασώματο πάντως το βίντεο αποτελεί μέχρι στιγμής ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας και οι επόμενες κινήσεις των αρχών αναμένεται να δείξουν αν ο άνδρας που καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν από την φωτιά είναι απλώς ένας περαστικός.

αστικός ή ο κρίκος που θα οδηγήσει στην απάντηση του μεγάλου ερωτήματος. Περισσότερα από 47.600 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στο νότιο Ρέθυμνο. Αυτό αποτυπώνουν οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Στις Μέλαμπες και στην Ευρώπη,

0: Οι εικόνες από το διάστημα αποτυπώνουν πλέον καθαρά το τεράστιο αποτύπωμα που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές.
1: Νέος γύρος πληρωμών για το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ θα γίνει ως το τέλος Αυγούστου. Χορηγείται σε οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση των καταβολών, καθώς η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου.
2: Μέχρι τέλος Αυγούστου θα μπουν 150 ευρώ ένα παιδί, όμως μην περιμένω όχι όλα τα παιδιά, ήδη 950.000 φορολογούμενοι που είχαν παιδιά μπήκαν έως 30 Ιουνίου τα ποσά. Τώρα, τον Αύγουστο, θα μπουν ποσά σε παιδιά, στους γονείς βασικά των παιδιών, που είχαν γεννηθεί από 1η Πρώτου του 2025 έως και 31 Ιουλίου του 2026, που δεν είχαν πάρει το προηγούμενο διάστημα.
1: Για να λάβουν οι δικαιούχοι το επίδομα ως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να έχει δηλωθεί σωστά ο ΆΜΚΑ του παιδιού, καθώς και να υπάρχει έγκυρος αριθμός IBAN καταχωρισμένος στην ΑΔΕ για την πίστοση του ποσού.
2: Μια σημαντική επισήμανση θα πρέπει να πούμε, ειδικά στους γονείς που έχουν γεννηθεί τα παιδιά τους από 1η Πρώτου του 2026 έως 31 Εβδόμου του 2026, θα πρέπει μέχρι τις 10 του Αυγούστου να κάνουν έτοιμα να αποκτήσουν αφημί σε να γίνουν τα παιδιά, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να συνδεθεί με το ΆΜΚΑ που έχουν αποκτήσει με τη γέννησή τους, για να μπορεί να μπει στο λογαριασμό το ποσό των 150 ευρώ.
1: Ειδικά για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση αφημί έως τις 10 Αυγούστου, προσκομίζοντας την οριστική λήξη αρχική πράξη γέννησης. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών είναι απαραίτητη, προκειμένου οι δικαιούχοι να συμπεριληφθούν στον επόμενο κύκλο πληρωμών και να λάβουν το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ χωρίς καθυστέρηση.
2: Εδώ μια επισήμανση. Θα πρέπει να γίνει ένας επανέλεγχος σοβαρός. Εάν ισχύει το IBAN, είναι σταθερό, είναι το νέο IBAN ενδεχομένως σε αλλαγές από τράπεζες να έχουν αλλάξει λογαριασμό. Καλό είναι ένας βασικός καθαρός επανέλεγχος στο IBAN να είναι σωστός, έτσι ώστε να μπουν έως τέλος Αυγούστου το ποσό των 150 ευρώ στα αυτούς τους νέους γονείς.
0: Τέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
3: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
0: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
3: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενοίκια λόγω σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
0: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
3: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί

0: από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα αμοίδας, στην πλατφόρμα αυτή να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
1: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
0: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να, παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
1: Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
2: Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φάρμακου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
3: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
4: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
3: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
5: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
2: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
5: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
1: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
6: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σεζόν και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεξία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
1: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
6: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει.

0: ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας, έχουμε παρατηρήσει, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά, που αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και ατυχημένες δουλειές όπως είναι η δουλειά του υποδόμου.
1: Χαρακτηριστικό της κατάστασης σου είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
0: Αυτή να σας πω, αυτή τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάδοσή τους, που εκεί επιβαρύνει και η κυρία οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Κάνει σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
1: Αναμφίβολα, το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλειας της εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
0: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προσπαθούμε ειδικά το λαδό, φαίνεται και η κοροϊδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς υποσχεία και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάμα, τότε η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται κάποιος μεγάλος καύσωνας με λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγγύπη, που τις περισσότερες φορές λειτουργήσε σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στο εργοδότη να σταματήσει την εργασία. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
1: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους, αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αγαπημένη κριτική ιστορία, η Νεράιδα και το Παλικάρι έρχεται στο Ηράκλειο για δύο ξεχωριστές παραστάσεις, την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στην Πύλη Βηθλεέμ.
2: 7 και 8 Αυγούστου στο Κυπροθέατρο στην Πύλη Βηθλεέμ, στο Μίκης Θεοδωράκης, στο Ανοιχτό Θέατρο. Η Νεράιδα και το Παλικάρι, η γνωστή αγαπημένη ταινία που είχε γυριστεί το 1969. Γυρισμένη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης κυρίως. Ήταν μεγάλη απόφαση, διότι είναι μια υπερπαραγωγή. Συμμετέχει σχολή χορού, έχω ζωντανό λαούτο, λύρα πάνω. Ήθελα να κρατήσω όλους τους χαρακτήρες, αυτούς τους αγαπημένους χαρακτήρες. Να υπάρχει δηλαδή κάτι από την ταινία από αυτή.
1: Μια φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παραγωγή από την ομάδα 4 του Μάνου Ζεϊμπέκη, που υπόσχεται λίγο συγκίνηση, ανατροπές και φυσικά μπόλικο, αυθεντικό, κριτικό ταπεραμέντο.
2: Να είναι νησιώτικη περισσότερο, χωρίς η κριτική παράδοση να καλύπτει όλη την ταινία, να μην είναι δηλαδή κάτι από το βουνό. Είναι παραθαλάσσιο το χωριό εκεί πέρα, συμβαίνουν διάφορα. Πιστεύω ο κόσμος θα το λατρέψει, θα το αγαπήσει. Ήδη έχουμε κάνει μια παράσταση στο Κοκκίνη Χάνι και ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Μπορούν κάλλιστα να ίσως βρουν και εισιτήρια και στην είσοδο. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8:30.
1: Με τη λύρα και το λαούτο, ζωντανά επισκηνής, παραδοσιακούς χορούς, εντυπωσιακές χορογραφίες και αγαπημένους χαρακτήρες, η σκηνή θα μετατραπεί σε ένα κριτικό χωριό, όπου τα παλιά πάθη δεν έχουν ξεχαστεί και οι οικογενειακές έχθρες καλά κρατούν.
2: Πάρα πολλά τα άτομα και χρειάστηκα τη βοήθεια για να ξεκινήσει αυτό όλο αυτό το πράγμα. Την έχω τη βοήθεια όλων των συντελεστών, από την αλήθεια. Από εκεί που ξεκίνησα να σχεδιάζω ένα σκηνικό, φώναξα τη Μάνια Τυράδοβιτς, το φτιάξαμε μαζί, το κατασκευάσαμε. Είχα τον

0: Ναι, από την σχολή χορού, από τον Μιχάλη Κορναράκη, τη σχολή χορού Ερφαλής, ώστε να παρουσιάσει και αυτή ένα γκρουπ χορευτικά. Μας πλαισιώνουν. Είχα τον ναι από τον Νίκο τον Κλάδη, το Λιράρι, τον Τάσο Ανιφαντάκη στο Λαούτο. Είχα τον ναι από, να και ευχαριστήσω πάρα πολύ, τον ποδοσφαιρικό όμιλο ΠΟΑ Ατσαλένιου, διότι μας παραχώρησε το γήπεδο για να κάνουμε πρόβες. Αυτό σημαίνει θέλαμε μεγάλο χώρο, οπότε χρειαστήκαμε γήπεδο.
1: Και εκεί που οι οικογενειακές κόντρες φουντώνουν με τους φουρτουνάκηδες εναντίον βροντάκηδων, έρχεται ο έρωτας δύο νέων να τα κάνει όλα άνω κάτω. Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου στην πύλη Βιθλεέμ.
0: Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που είναι τόσα άτομα επισκηνής. Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που πρέπει να φτιάξεις χαρακτήρες οι οποίοι είναι πασίγνωστοι. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει τον Σκανταλάκη τότε, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ. Όλους αυτούς τους ρόλους χωρίς να τους κοροϊδέψεις, χωρίς να μπεις καν στη διαδικασία μόνο να τους μιμηθείς, απλά να πάρουν στοιχεία από αυτούς. Αυτό κοίταξε, να πάρω στοιχεία πάρα πολλά από την ταινία. Γιατί το να κάνεις κάτι διαφορετικό νομίζω θα ήταν εξαίτερο. Δεν θα υπήρχε συνοχή με την ταινία. Οπότε ήθελα να έχω τα στοιχεία της ταινίας, να έχω τους χαρακτήρες αυτούς, όμως θεατρικά, χωρίς να υπάρξει υπερβολή και να τους κοροϊδέψουμε. Αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα. Πιστεύω ότι ο κόσμος όντως θα το.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να καλωσορίσω καταρχήν τον καλεσμένο που έχουμε καιρό να τα πούμε και ευτυχώς το λέω σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής πυροφορικής, καλά το λέω?
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Χρήστος Μελάς. Καλώς ορίσατε, γνώριμος από τα πολύ παλιά, πρέπει να το πω, αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε κυρίως αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο στο ΕΛΜΕΠΑ. Είστε και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά, γιατί
1: ναι, πάντα
0: τώρα τα λέγαμε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και να πω και την αφορμή, κύριε Μελά, που είπαμε να βρεθούμε τα πούμε από κοντά, διότι και στην περιοχή μας καταρχήν δεν λείπουν ποτέ φυσικές καταστροφές, έτσι, γιατί η φύση ούτε μας ρωτάει, ούτε περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα ανέχεται, να το πω έτσι, στα τερτύπια μας. Με αφορμή μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα είχαμε ένα άλλο συμβάν στη μακρινή, όχι και τόσο πια έτσι όπως είναι ο κόσμος μας, Βενεζουέλα, με ένα διπλό σεισμό καταστροφικότατο με πολλά θύματα. Και λέγαμε τελικά, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις? Τι θα γίνει εάν συμβεί εδώ στην περιοχή μας? Θα μου πείτε, χτύπα ξύλο. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Η ιστορία το επιβεβαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε όλοι έτσι, με την αισιοδοξία ή

0: με μια ανεμελιά ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι, αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι πρώτον είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι είναι έντονα σεισμογενής, είναι πάνω σε τρεις μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες ξέρουμε καλά ότι είναι η αιτία τουλάχιστον των τεκτονικών σεισμών. Έχουμε και ηφαίστεια. Δεν ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ηφαίστειο της Σαντορίνης δημιούργησε μια μεγάλη ακολουθία από δονήσεις που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλη έκταση. Και επιπροσθέτως έχουμε και άλλα προβλήματα, το ανάγλυφο του εδάφους, έχουμε δασικές περιοχές, κάθε χρόνο υποφέρουμε από πυρκαγιές και είναι ένα μεγάλο στοίχημα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια φυσική ή και ανθρωπογενή καταστροφή, γιατί και αυτές δεν λείπουν από την ατζέντα. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, τι πρέπει να κάνουμε σε περίοδο ηρεμίας, όπως αυτή που θα λέγαμε που διανύουμε τώρα, που δεν το ζούμε, δεν το έχουμε μέσα μας, δεν το έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο ορισμός της κρίσης λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει ευνίδια. Ποτέ σε μία κρίση δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εκ των υστέρων. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και πολλά
1: Νομίζω
0: ακόμα.
1: Ότι στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές, μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σου δίνεται ένας μικρός χρόνος να αντιδράσει, όταν έχει γίνει και σωστή, ας το πούμε, πρόγνωση του φαινομένου, δηλαδή το πρόγνωση που μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σε ένα ηφαίστειο, λέω, έτσι, το οποίο εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε κοντά μας. Σε ένα ηφαίστειο, εννοώ, οι ηφαιστειολόγοι και οι σεισμολόγοι ξέρουν περίπου ότι εδώ πάει να γίνει στραβή, έτσι όπου να είναι.
0: Ευτυχώς τα ηφαίστεια πράγματι αναπτύσσονται βαθμιαία.
1: Αυτό λέω, ότι είναι μια περίπτωση τέτοια. Το τσουνάμι που είναι συνήθως γέννημα, όχι συνήθως, γέννημα του σεισμού, πάλι έχεις μια, έχουμε αναπτύξει τεχνικές.
0: Έτσι, μικρός,
1: ναι. Αλλά σεισμός. Ούτε θα μας πει, ούτε
0: έτσι,
1: τίποτα.
0: Έτσι.
1: Και το λέω γιατί θέλω να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτές τις συσκευές Android που λένε ότι δεν προβλέπουν. Ουσιαστικά μια τεχνική αξιοποιούν. Έτσι.
0: Ενημερώνουν μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα.
1: Το οποίο μπορεί να είναι βέβαια θετικό. Έτσι, αν...
0: Έχει νόημα. Γιατί όμως, τι κάνουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές. Καταρχάς, για να λειτουργήσει το συστηματάκι αυτό, πρέπει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αρκετός κόσμος δηλαδή, να τύχει την ώρα του φαινομένου, 5-10 λεπτά και νωρίτερα, να έχει δύο παραμέτρους ανοιχτές στο κινητό. Το ένα είναι το δίκτυο και το άλλο είναι το GPS του κινητού. Ναι. Ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί το σήμα. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε, τυχαία θα πω, σε μια περιοχή γίνεται ένα φαινόμενο στην Αγία Πελαγία. Mm-hmm. Από τη στιγμή που θα γίνει στην Αγία Πελαγία μέχρι να έρθει εδώ θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα. Περί αυτού ο λόγος. Οπότε,
1: το κύμα, λέτε.
0: Το κύμα, ναι. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Γιατί, παρένθεση, ακούμε συχνά, γίνεται μία δόνηση και μετά βλέπουμε τα σχόλια. Μα τι υπέροχα είναι τα σχόλια στο φατσοβιβλίο. Το διασκεδάζουμε. Γιατί λέει κάποιος, γράφει, αυτός ήταν 5. Απαντάει άλλος, πα, 4,5 τον ένιωσα.
1: Εκτίμηση, ναι.
0: Καλά,
1: είμαστε και σεισμολόγοι, έτσι, αυτό ξέρουμε.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σεισμός στην κλίμακα Ρίχτερ μετριέται ουσιαστικά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι η προβολή του σημείου μέσα στη γη, στην επιφάνεια της γης που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, με την οριζόντια απόσταση εξασθενεί το σήμα.
1: Ναι.
0: Το μέγεθος του σεισμού που δείχνει την καταστροφικότητα, που θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο σημείο που βρισκόμαστε αν δεν είμαστε στο επίκεντρο, μετριέται με την κλίμακα Μερκάλη για αστικές περιοχές. Μετρά δηλαδή ουσιαστικά το τι καταστροφές φέρνει. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί δεν μπορούμε με μία αντίληψη προσωπική να πούμε ήταν τόσος ο σεισμός. Ναι. Εξαρτάται από το τι απόσταση είμαστε.
1: Και που είμαστε, ναι. Βέβαια,
0: και πολλά ακόμα.
1: Βέβαια, να σας πω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν το λογικό ανθρώπινος φόβος.
0: Βέβαια.
1: Και νιώθουμε κάτι και λέμε όχι, ας πούμε. Έτσι, και νομίζω ότι στο σεισμό που έγινε με επίκεντρο στο Παρκαλοχώρι πριν από 5 χρόνια στο Ηράκλειο, όσοι ήταν στο Ηράκλειο αισθάνθηκαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι λέω,

0: αυτό πρέπει να έχουν πέσει σπίτια.
1: Ναι.
0: Έτσι εδώ. Και όταν έμαθα ότι δεν ήταν και το επίκεντρο στο Ηράκλειο, φοβήθηκα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα και είχαμε κάποιες διαφορές.
1: Ο συγκεκριμένος σεισμός, ναι, παρένθεση, στα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, στα φυσικά του χαρακτηριστικά, είχε δύο, θα λέγαμε, ασυνήθη χαρακτηριστικά. Πέραν του ότι ήταν επιφανειακός, ήταν χαμηλού βάθους. Και οι χαμηλού βάθους σεισμοί προκαλούν μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Ναι, ναι. Και στην Πάρνηθα, νομίζω, δεν ήταν τέτοιο.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Αν ο ίδιος σεισμός, δηλαδή, ήταν μεγάλου βάθους, ήταν, ξέρω, 100 χιλιόμετρα, τίποτα. Θα καταλαβαίναμε πολύ μικρότερες τις συνέπειες. Και δεν θα είχε και την έκταση των φαινομένων που είχε. Το δεύτερο, που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι ότι η οριζόντια μετατόπιση που προκάλεσε ήταν πρωτοφανής για το μέγεθος. Μία, δηλαδή, πρωτόγνωρη εμπειρία. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε λόγω χάρη σε ένα πλοίο και το πλοίο μετακινείται λόγω των κυμάτων δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι η οριζόντια μετατόπιση. Αυτό είναι που πλήττει τα κτίρια. Η προς τα πάνω, η κατακόρυφη δηλαδή μετατόπιση, δεν έχει τόσο τρομερές συνέπειες.
0: Το να κινείται ένα κτίριο, στο πούμε, πάνω
1: κάτω. Το να χορεύει πάνω
0: κάτω. Ναι.
1: Η οριζόντια μετατόπιση είναι...
0: Δηλαδή αυτή είναι η τεκτονική σεισμή που λέμε.
1: Η τεκτονική έχουν να κάνουν με τη γέννηση,
0: ναι, με τη γέννηση
1: των πετρωμάτων. Ωραία.
0: Ας πούμε λοιπόν το κατακόρυφο χτύπημα, αν έχεις ένα σεισμό 5,6. Και αν είναι οριζόντια, το 5,6 θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
1: Βεβαίως. Στην οριζόντια, δηλαδή, μετατόπιση. Ναι. Και είναι και άλλα θέματα.
0: Για κλείστε μου το θέμα με τα τηλέφωνα, για να μην το αφήσουμε,
1: ναι,
0: αναπάντητα. Πώς λειτουργεί, λοιπόν?
1: Πολλοί κόσμοι στην περιοχή που αρχικά συμβαίνει το φαινόμενο, στο επίκεντρο, πέριξ, δηλαδή, του επικέντρου, να έχουν ανοιχτό το κινητό. Οπότε, εκεί θα φτάσει το κύμα. Και αυτόματα, αμέσως, μέσω της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, τα κινητά θα το καταγράψουν. Αμέσως, επειδή η κινητή τηλεφωνία έχει αυτό το θετικό, γνωρίζουν με βάση το δίκτυο που βρίσκονται άλλα κινητά, σε κινητά που επίσης θα τύχει να έχουν ανοιχτό το δίκτυο πρώτον και δεύτερον το GPS, την τοποθεσία που πολλά κινητά λένε, θα πάρουν ειδοποίηση ότι έρχεται. Αν δεν έχω ενεργοποιήσει τις δύο αυτές παραμέτρους, δεν θα πάρω κάτι.
0: Ναι, ναι. Είναι πάντως, λέω, και αυτό σημαντικό, γιατί στη Βενεζουέλα, ναι, το είδαμε σε, ναι, κάποιες, ναι, περιπτώσεις, ναι, ναι, να λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είδα βίντεο, κάποιοι ακόμα και να προλαβαίνουν να κινηθούν. Δηλαδή, που συνήθως το σεισμό δεν...
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι πράγματι υπάρχουν βίντεο που φαίνεται κόσμος που χαζεύει αμέριμνος το κινητό και τυχαίνει να έχει ανοιχτό το δίκτυο, κάποια στιγμή πανικοβάλλεται και φεύγει τρέχοντας.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πράγματι.
0: Παρότι είναι η ίδια λειτουργία. Αυτό που λέμε η κίνηση στους δρόμους, γιατί κάποιοι νομίζανε επί μεγάλο διάστημα ότι όταν λέει κίνηση στους δρόμους στο χαρτό της Google, η Google παρακολουθεί όλα τα αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κινητά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και μάλιστα νομίζω ότι ένας είχε κάνει και ένα ωραίο πείραμα, είχε βάλει σε ένα δρόμο, σε ένα καρότσι, 100 κινητά. Ήταν μόνο το καρότσι, αλλά φαινόταν ότι είχε τεράστια κίνηση.
1: Παρότι δεν απέχουμε, βέβαια, από αυτή την εποχή. Τα ρομποτικά, δηλαδή, αυτοκίνητα ήδη αυτή τη στιγμή σε πιλωτικό επίπεδο έχουν φτιαχτεί. Που σημαίνει, ναι, ότι σε περίπου, αυτό λένε οι εκτιμήσεις, δεν το λέω εγώ, στη βιβλιογραφία δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια οι χώρες που έχουν εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, πρώτον θα αλλάξουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεύτερον θα εγκατασταθούν στο παράλληλα με το οδικό δίκτυο σταθμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
0: Ναι, εγώ λέω ότι τα ρομποτικά αυτοκίνητα είναι τόσα θέματα που ανοίγουμε, αλλά τα ρομποτικά αυτοκίνητα θα σώσουν τον κόσμο με μία όμως, νομίζω, παραδοχή. Να είναι όλα ρομποτικά. Γιατί έστω και ένας άνθρωπος να οδηγεί. Δηλαδή, αν έχουμε 999 ρομποτικά αυτοκίνητα, τα οποία θα κανονίζονται τα πάντα, θα είναι αυτόματα, δεν θα τρακάρουν μεταξύ τους, και βγω εγώ στον δρόμο που θα είμαι ο χιλιοστός, θα προκαλέσω ένα ατύχημα.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό
0: πρέπει...
1: Το απόλυτο χάος.
0: Ναι, θα προκαλέσω το απόλυτο χάος. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Στο νου μας έχουμε βασικά, νομίζω, τρία πράγματα φυσικές καταστροφές. Είναι ο σεισμός,
1: σωστά,
0: είναι η φωτιά και είναι και οι ακτινοβολίες, οι οποίες εμείς δεν τις έχουμε. Δηλαδή, ραδιενέργεια, έκκληση ραδιενέργειας, ναι, από κάπου, συνήθως ατύχημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο εμείς δεν το έχουμε, ευτυχώς. Το είχαμε από το Τσερνόμπιλ το 86.
1: Το 86, σωστά.
0: Έτσι. Ναι. Σε αυτό δεν βάζουμε τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πιο ελεγχόμενο ή το ανάποδο.
1: Οι πλημμύρες θα

0: απασχολήσουν και το κράτος και γενικότερα την Βαλκανική Ήπειρο στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, ας μην επεκταθούμε στο που οφείλεται, η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτή τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα διευρυνθεί στο μέλλον, έχει αλλάξει τον Gulf Stream, πολλά που συμβάλλουν στη σταθερότητα.
1: Μας ακούνε βέβαια κάποιοι αρνητές και δεν τα δέχονται με τίποτα, ξέρετε.
0: Έτσι. Δεν
1: τα δέχονται, ακούνε, τους λες κλιματική αλλαγή και σου λέει τι μπορείς.
0: Είναι ένας γενικός τίτλος η αλήθεια που περιγράφει πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε κάποιος να πει με μια ανοιχτότητα και ευρύτητα σκέψης, ναι, ότι μπορεί ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πράγματα που δεν είναι προστά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Δηλαδή η αλλαγή της πλεύσης του Gulf Stream που ρύθμιζε το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης, η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε. Ιστορικά καταγράφονται ψηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα είχαν τελείως διαφορετικό κλίμα. Άρα και οι πλημμύρες που μέχρι στιγμής είχαμε μόνο στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν μία περίπτωση στην κεντρική Ελλάδα που ζήσαμε για άλλη μία φορά μία ανεπάρκεια του μηχανισμού.
1: Εννοείται στη Λάρισα, τον Ντάνιελ.
0: Να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει τις συνέπειες που είχε. Γιατί όπως πολύ ορθά είπατε πριν, ήταν ένα φαινόμενο που είχε αργή εξέλιξη τελικά. Δεν ήταν κάτι ευνίδιο, δεν ήταν κάτι απόμενο, μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο.
1: Σε τοπικά φαινόμενα έχουμε πιο γρήγορα φαινόμενα. Yeah. Δηλαδή που λες ξαφνικά κοντεύσαν, θυμάμαι, στον καρτέρο μέσα σε 15 λεπτά παραλίγο να πνιγούν άνθρωποι. Yeah. Ας πούμε, έτσι, το έχουμε. Αλλά είναι πιο τοπικό αυτό.
0: Είναι πιο περιορισμένο, αν όχι ελεγχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της φύσης είναι τεράστια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τεράστια. Όμως προλαβαίνει να γίνει η εκτόνωση του κόσμου, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εκτονώσεις ένα κτίριο, μια πόλη? Γιατί όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι τι γίνεται στη διάρκεια του φαινόμενου και τι γίνεται μετά. Που αναπτύσσονται πανδημίες, που υπάρχουν μπλοκαρίσματα στους δρόμους, που υπάρχει αδυναμία να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και πολλά και πολλά και πολλά. Ναι. Γι' αυτό έχει σημασία η υποδομή και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Ξέρετε, τις πλημμύρες λίγο τις εξαιρώ. Στο μυαλό μου, το ξέρω το θέμα πως εσείς ή και άλλοι δικοί, γιατί λέμε, ας πούμε, ξεχύλισε το ρέμα και πήρε σπίτια. Άρα κάποια σπίτια γίνανε εκεί, κοντά.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι εντελώς λάθος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, ας πούμε, επειδή έκανα το ρεπορτάζ πριν από πολλά χρόνια με τις πλημμύρες του Γιώφυρου, κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν πάνω στις ταράτσες, αλλά μόνο που οι ταράτσες ήταν μέσα στο ρέμα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εκεί τώρα δεν φταίει η φύση, η οποία ξέρουμε ότι θα ξαναβρει το δρόμο το νερό. Θυμάμαι, μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σιτίας ότι είχαν ανοίξει ρέματα παλιά, είχαν το νου τους και ξεχύλισε ένα ρέμα που 100 χρόνια δεν είχε ξεχυλίσει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είχε πάρει νερό, εννοώ. Δηλαδή, δεν θα γίνει, π.χ. και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή που έχουμε κλείσει 2-3 ρέματα.
0: Και όχι μόνο. Το νερό θα βρει δρόμο.
1: Ναι.
0: Πάντα θα βρει δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει. Εξαρτάται από τη δρυμύτητα του φαινομένου και από το αν έχουν φράξει ρέματα ή αν υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα από τα θέματα στη γενικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ότι ένα οποιοδήποτε σύστημα, το καλύτερο σχεδιασμένο σύστημα στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάτω από μία συνθήκη, από μία παραδοχή. Αν η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που οι διαθέσιμοι, σχεδιασμένοι και προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Θα έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε το πρότυπο σχεδιασμού, ούτε μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν ως πιλότο, ενώ κράτος πιλότο για ορισμένα πράγματα και για τον προγραμματισμό μας. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, και εκεί που έχουν πολλές φορές σχεδιασμό και προγράμματα και πολύ καλύτερα, αν θέλουμε, έτσι, πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γίνει μεγάλες στραβές.
0: Στην Αμερική, αν παρακολουθείτε με τις πυρκαγιές, κατακαίγεται ο κόσμος. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή έχει σχέδια, έχει σχεδιασμό, έχει μέσα. Εν τούτης, οι φυσικές καταστροφές, όπως είπαμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Ό,τι πόρους και να έχεις, πάντα είναι λιγότεροι από το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου.
1: Ναι.

0: ποια χώρα, αν σας έλεγαν ότι κύριε Μελά, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα, στις φυσικές καταστροφές, ποια χώρα θα επιλέγατε ως μοντέλο?
1: Η Ιαπωνία.
0: Ή δεν θα ήταν μια. Η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία, ναι.
0: Κυρίως για τους σεισμούς.
1: Η Ιαπωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη διαχείριση σεισμών και στη διαχείριση της ραδιενέργειας και έχει ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα βρίσκουμε σε άλλα κράτη. Πειθαρχία. Έχει πειθαρχία. Ο κόσμος δηλαδή είναι υπάκουος. Και αυτό δεν οφείλεται
0: στο... Από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. Ναι. Γιατί είναι γνωστή και η πειθαρχία μας και η...
1: Και η πειθαρχία προέρχεται από δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η παράδοση και ο άλλος είναι η παιδεία. Εκπαιδεύονται. Ναι. Από πολύ μικρή για αυτό το σκοπό. Ναι.
0: Ειδικά με τους σεισμούς και συνακόλουθα με τα τσουνάμι και πιθανώς και τη ραδιενέργεια υποψιάζομαι που έχουν και αυτοί. Νομίζω ότι είναι μάθημα, έτσι, και έτσι, η στάντη πρέπει
1: έτσι,
0: να είναι.
1: Έτσι, είναι πραγματικά πρότυπο στα θέματα αυτά.
0: Και έχουν σεισμούς, όχι ψέματα τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Μα τώρα πρωί δηλαδή, έγινε πάλι ένα 6,2.
0: Ναι, εκεί δηλαδή μέσα. Τα τεσσάρια πεντάρια δεν τα αναφέρουν.
1: Τίποτα, καθόλου. Είναι
0: ομοτήρι. Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές τέτοια πράγματα περνούν απαρατήρητα. Δείτε, η Ιαπωνία υπέστη το μεγάλο πλήγμα του 11 με ένα τεράστιο καταστροφικό σεισμό που είχε ως συνέπεια τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι είχε συνέπεια την καταστροφή 2 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Δεν έλειψε ανταλλακτικό ιαπωνέζικο πουθενά στον κόσμο. Η ανάταξη δηλαδή...
0: Εντάξει, επειδή θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ κοντά το 2011, εντάξει, οι άνθρωποι, το κράτος αυτό δεν παίζεται, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπουδήποτε αλλού, εγώ λέω, θα είχε αφανιστεί, ας
1: πούμε. Θα είχε διαλυθεί.
0: Ούτε οι Κινέζοι το έχουν, λέτε, σε τέτοιο βαθμό πια.
1: Όχι.
0: Ή προχωράνε.
1: Οι Κινέζοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Οι Κινέζοι έχουν και άλλα προβλήματα. Παρότι η Κίνα ξέφυγε από την περίοδο του λοιμού, πραγματικά πίναγε, πέρασε περίοδο μεγάλης πείνας, προ-20 ετίας, επενέδισε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν η παιδεία. Αν σας πω πράγματα από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί. Και δεύτερον, επενέδισε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ασχολήθηκε, επενέδισε στην κυριολεξία. Έστειλε κόσμο, σπούδασε σε ξένα πανεπιστήμια. Έφεραν την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, την ενσωμάτωσαν στην καθημερινότητα. Λαός ο οποίος έχει ένα υπερπληθυσμό και ήταν πολύ κακοσυνηθισμένος. Οι Κινέζοι έχουν πολλά κουσούρια περίεργα, ναι. Περπατάνε στον δρόμο και φτύνουνε. Τώρα να μην τα λέμε, γιατί εν τούτης δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο.
0: Δεν που... έχουν την πειθαρχία των Ιαπώνων.
1: Όχι. Εκεί λειτουργεί ανάποδα το πράγμα. Έχουν την επιβολή. Η πειθαρχία εκεί επιβάλλεται, δεν προέρχεται από την κουλτούρα.
0: Ναι.
1: Και ίσως είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί κουλτούρα. Μιλάμε για ένα υπερπληθυσμό.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει, δηλαδή... και μιλάμε για μια μηχανή χώρα, έτσι.
1: Με διαφορετικές επιμέρους κουλτούρες. Και...
0: Κρατάμε λοιπόν την Ιαπωνία για να πούμε και πόσο ωραία τα έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρότι εντάξει, έχουν γίνει βήματα, δεν θέλω να τα ισοπεδώνουμε. Πολλές φορές αποστρεφόμαστε το ότι τι θα συμβεί κάτι κακό. Και δεν θέλουμε να τα ακούμε.
1: Είναι στην ανθρώπινη φύση.
0: Αλλά ναι, πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να ακούμε και τα καλά που γίνονται, να βλέπουμε και τα άσχημα, να παίρνουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες και από εμάς. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να μου πείτε, και από εκεί θα πιάσουμε λίγο το νήμα για να βάλουμε αυτά τα τρία που είχαμε ξεχωρίσει, ενώ σεισμούς, πυρκαγιές και... μια έκκληση ραδιενέργειας, η οποία λέω ευτυχώς δεν την έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το 112, που ξέρω ότι έχετε εμπλακεί στη γέννησή του, έτσι δεν είναι?
1: Στο σχεδιασμό.
0: Ναι. Βοηθάει, πιστεύετε ότι, φαντάζομαι πως είστε θετικός αυτό?
1: Φυσικά και βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε πριν, είναι στην ανθρώπινη φύση να παίρνει αποστάσεις, να αποστρέφεται, να μην θέλει να ακούει δυσάρεστα. Αλλά ο σχεδιασμός, τουλάχιστον στο σύστημα 112, προβλέπει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η χρήση όμως από εκεί και πέρα θέλει αυτό που θα λέγαμε με όρους πληροφορικής το fine tuning. Δηλαδή τη ρύθμιση, έτσι ώστε η ειδοποίηση να είναι ανάλογη της απειλής.
0: Ναι.
1: Που αυτό είναι σε πιλωτική φάση.
0: Η αναλογικότητα ισχύει και
1: ακριβώς.
0: Εδώ. Έτσι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ένα σεισμός, λέω τώρα, ένα τυχαίο φαινόμενο, της 4 βαθμών της κλίμακας ρίχτες, που εντάξει, ας πούμε ότι είναι κάτω από το Ηράκλειο, άρα έχει εν δυνάμει μια σημαντική απειλή, και να χαλά ο κόσμος με μηνύματα.

0: Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μία διαβάθμιση των μηνυμάτων, έτσι ώστε να είναι τέτοια που να μπορούν να ειδοποιήσουν με το σωστό μέγεθος της απειλής.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πρέπει και το σύστημα εισαγωγικά να το εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ας πούμε προχτές που έγινε η πυρκαγιά εκεί στον αστικό σύστημα, μια αποθήκη στο Ναγιάννη το Χωστό, χτύπησε το 112. Ναι. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ενδεχομένως να χτύπησε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην αιστεία.
1: Ναι.
0: Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί έχει να κάνει με την εμβέλεια της
1: κυψέλης,
0: του σταθμού, με τις κυψέλες ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Και μην λησμονούμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένα εστιασμένο γεγονός, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Ναι, βέβαια ήταν και πριν το κυκλοφοριακό και αυτό θα το συζητήσουμε.
0: Σε μια δύσκολη λοιπόν κυκλοφοριακά περιοχή έχουμε ένα φαινόμενο. Για φανταστείτε να είχαμε ανέμους με τέτοια διεύθυνση που να έστρεφαν το μέτωπο της φωτιάς προς την αρτηρία, την οδική αρτηρία.
1: Άρα καπνούς, άρα αυτό.
0: Κάπνα.
1: Έτσι όπως χάσαμε κόσμο στην Ηλία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα χαθήκαν τους καπνούς, αυτό που λέω.
0: Έτσι. Μην βλέπουμε δηλαδή εκ των υστέρων την εξέλιξη ενός φαινομένου που δεν ήταν το χειρότερο. Κάλλιστα θα μπορούσαν, γιατί υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που έχουν έφλεκτο υλικά και καύσιμη
1: σύλληψη. Φυσικά.
0: Υπάρχουν μεζινάδικα, υπάρχουν ένα σωρό. Εύκολα μεταδίδεται γύρω από μια αιστεία.
1: Και να γίνει παρανάλωμα το πυρός.
0: Ακριβώς.
1: Και να θρυνήσουμε θύματα. Ναι.
0: Οπότε η έννοια όταν παίρνουμε ένα σήμα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Απομακρυνόμαστε με ασφαλή διαδρομή.
1: Όχι πάμε να δούμε και να
0: χάσουμε.
1: Καλά, αυτό το έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμείς οι Ιάπωνες της Μεσογείου το έχουμε. Δηλαδή, μόλις συμβεί κάτι, θα κάνουμε εκεί να χαζέψουμε. Να κάνουμε το σεΐρι που λέμε.
0: Ένα δυστύχημα στο δρόμο. Και ενώ θα έπρεπε να φεύγει η κυκλοφορία, καθένας περνάει, σταματά, κατεβάζει το τζάμ, λέει τι είναι ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και ουρές για να δούνε, ας πούμε. Ναι, είναι τρομερό αυτό που έχουμε. Το ΣΕΙΡΙ δυστυχώς, το οποίο το έχουμε και σε ατυχήματα το έχουμε πληρώσει, πρέπει να σας πω, με τρόπους που έγινε και στην Εθνική Οδό. Ας πούμε το 112 τώρα, μια που το είπαμε, στην ιστορία της φωνικής πραγματικά πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018, δεν θα βοηθούσε?
0: Βέβαια θα βοηθούσε. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το θυμηθήκατε ορθά. Εκεί, εκτός του ότι είχαμε τις συνθήκες που μόλις είπαμε, δηλαδή ένα μέτωπο φωτιάς,
1: το οποίο φαινόταν ότι ερχόταν από μακριά,
0: μπράβο,
1: χαζεύανε οι άνθρωποι.
0: Άρα έχουμε χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Μπορούν οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να πάει να σπεύσει επί τόπου, να προλάβει. Η διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών έχει σχέση με την πρόληψη, με το προλαμβάνω. Να προλάβει λοιπόν να εκτονώσει τον κόσμο κλπ. Δεν έγινε τίποτε από αυτά. Και ευνηδίως άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου, στράφηκε προς το Μάτι, προς την περιοχή.
1: Και σε 10 λεπτά είχε πνιγεί η περιοχή.
0: Και σε πολύ λίγο χρόνο δεν υπήρχε οδός διαφυγής, δεν υπήρχε τρόπος εκτόνωσης. Οι άνθρωποι, όσοι κατάφεραν, έπεσαν στη θάλασσα και πάλι τους κυνήγησε η φωτιά και είχαμε τις συνέπειες που είχαμε.
1: Αυτό λέω πολλές φορές, επειδή εγώ το ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι το πρώτο επικίνδυνο πράγμα που συναντά σε μια φωτιά είναι οι καπνοί, οι οποίοι πνίγουν. Αυτό έγινε στην Ηλία.
0: Έτσι.
1: Πρώτα πρέπει να πνιγήκαν οι άνθρωποι από τους καπνούς. Άρα εκεί λοιπόν θυμιάσεις και τέτοια. Και μένεις πια στον πυρήνα. Είναι μια κόλαση, η οποία μετά δεν ξεφεύγεις. Είχε γίνει με τους, αν θυμάστε, στο Ρέθυμνο, σε ένα φαράγγι με τους τρεις δασοπυροσβέστες. Πρώτα από τους καπνούς την πάτησαν οι άνθρωποι.
0: Έτυχε να είμαι στο Παγνί τότε και υποδεχθήκαμε.
1: Ήσασταν τότε στη δίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι είχε συμβεί, φοβερό, δηλαδή, φοβερό. Γιατί μετά ακέγονται και αυτό. Εμείς έχουμε τώρα, επειδή ξέρω ότι το διδάσκεται αυτό το μάθημα, ας πούμε στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω να φανταστώ να έχουμε έτσι μια φωτιά όπως την προχθεσινή στον αστικό του Ηρακλείου, να είναι και λίγο πιο κεντρικά, αν και τώρα όλο το Ηράκλειο έτσι όπως είναι τα πράγματα, να είσαι αποθήκες έφλεκτες. Υπάρχουν σχέδια όπου λέμε καταρχήν πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: από πολλές πλευρές, όχι μόνο έτσι και
0: αλλιώς. Αυτό είναι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων εκπονείται πάνω στην ανάλυση κινδύνου πρώτα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, όπως λέμε, που μελετάει τις παραμέτρους εντοπιότητας, τι υπάρχει, πώς υπάρχει κλπ. Και στη συνέχεια εκπονείται το σχέδιο διαχείρισης κρίσεως από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκείμενη περίπτωση εμπλέκεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. αυτοί οφείλουν. Υπάρχουν τα γενικά σχέδια

0: διαχείρισης κρίσεων, ο γνωστός ξενοκράτης που είναι ένα πολύ γενικό σχέδιο. Η πυροσβεστική έχει πιο εξειδικευμένα σχέδια, αλλά δεν έχω γνώση αν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης προσαρμοσμένα στις συνθήκες, παράδειγμα, κάθε γειτονιάς, για να μην πω του Ηρακλείου.
1: Εγώ το είπα προχθές αυτό σε μια κουβέντα που κάναμε με συναδέλφους, επειδή ακούω «Α, έχουμε τα αυθαίρετα, πρέπει να κάνουμε ρημοτομήσεις, πρέπει να κάνουμε έτσι». Ποτέ δεν θα γίνουν αυτά. Ποτέ στο Ηράκλειο. Ναι. Θέλει τοπικά σχέδια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και όταν λέω τοπικά σχέδια, δεν εννοώ να πιάσεις όλη την νότια πλευρά του Ηρακλείου, αναγειτονιές, δηλαδή τι πρέπει να κάνεις στο Μασταμπά, τι πρέπει να κάνεις στον Αγιάννη, τι πρέπει να κάνεις. Και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό, αλλιώς δεν γίνεται
0: και
1: τίποτα.
0: Και χρειάζεται και ενημέρωση του κόσμου. Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού είναι πρωτίστη σημασία. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φυσική αντίδραση, όταν έχουμε μία μικρή εστία μέσα σε ένα σπίτι, είναι να πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις μεσόπορτες. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε, μας πνίγει ο καπνός. Και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε τη φωτιά, η οποία ενδέχεται να μην έχουμε τις δυνατότητες ή τη γνώση.
1: Μα, οι περισσότεροι, ας πούμε, χρησιμοποιούν το νερό. Παράδειγμα.
0: Αν πας να ανοίξεις πόρτες και παράθυρα, τι κάνεις? Θρέφεις με οξυγόνο την εστία. Δηλαδή θα φουντώσει. Η σωστή λοιπόν αντίδραση είναι να έχω στο σπίτι μου πυροσβεστήρα. Πυροσβεστήρες είναι 4-5 κατηγοριών, ανάλογα με το τι θέλω να σβήσω. Αλλιώς θα σβήσω ένα καύσιμο, αλλιώς ένα θερμό υγρό λάδι, αλλιώς ένα ηλεκτρονικό που έχει πάρει φωτιά κλπ. Πρέπει να έχουμε το σωστό πυροσβεστήρα. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη. Θα σωθούμε από αυτό, γιατί κάποια στιγμή μια μικρή εστία, ένα τηγάνι που πήρε φωτιά, που επίσης το συζητάγαμε στο διάλειμμα, η φοβερή λάθος αντίδραση είναι να πάμε να το βάλουμε στο νερό ή να ρίξουμε νερό.
1: Ναι, έτσι, αυτό κάνουμε την προοδευτική.
0: Ναι. Θα πεταχτεί το πειρακτωμένο λάδι γύρω-γύρω και θα το βάλει φωτιά στο σπίτι. Ένα βρεγμένο πανί γρήγορα και πάνω στο τηγάνι θα σβήσει. Η φωτιά για να δημιουργηθεί θέλει τρία πράγματα. Το πρώτον, θερμότητα. Προσέξτε, όχι επαφή, θερμότητα. Θερμότητα. Αν έχω υψηλή θερμοκρασία, κάλλιστα ό,τι υπάρχει κοντά εν δυνάμει είναι υποψήφιο να πάρει φωτιά. Το δεύτερο, μία καύσιμη ύλη. Και το τρίτο, αέρα. Άρα αντιστρόφως, αντιμετωπίζουμε μία φωτιά αφαιρώντας ένα από τα τρία. Ή θα αφαιρέσω τον αέρα, θα πνίξω λοιπόν τη φωτιά. Άρα ο καπνός θα τη σβήσει τη φωτιά. Θα διώξει το οξυγόνο και η φωτιά θα σβήσει. Ή θα απομακρύνω την καύσιμη ύλη ή θα την περιορίσω, αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα, όλα αυτά είναι με την υπόθεση του αν. Είτε θα φροντίσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που πρέπει. Θα έχω πυροσβεστήρα, θα φροντίσω να μάθω τη χρήση του πυροσβεστήρα. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε κάνει σεμινάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς, παίρνει κάποιος τον πυροσβεστήρα και σημαδεύει ψηλά στη φωτιά. Εντάξει, τον πετάει, δεν κάνει τίποτα. Ψεκάζουμε με τον πυροσβεστήρα τη βάση της φωτιάς, όχι τη φλόγα. Και πολλά και πολλά και πολλά που...
1: Ναι, ναι, είμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε έλα, δεν βαριέσαι τώρα, ναι. Ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς θα συμβεί,
0: συμβαίνει.
1: Και συμβαίνει, όπως είπαμε και στην αρχή, όταν δεν το περιμένεις, καλά, εννοείται ότι δεν το θες, και επίσης ισχύει το ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάει.
0: Ω, ναι, έτσι, νόμι αυτό, του Μέρφη εδώ δουλεύουν, αυτό, είναι φτιαγμένοι για αυτά.
1: Είναι δυστυχώς. Έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι έπρεπε να υπάρχουν τοπικά σχέδια, διότι τα άλλα είναι λίγο βερμπαλιστικά. Ας πούμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια αυθαιρετούπολη. Το να πιστέψουμε ότι θα γίνουν τέτοιες ρημοτομήσεις, να ρίξουμε κτίρια, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω ποιοι. Είναι μια πόλη κακοφτιαγμένη από την αρχή.
0: Αυτό είναι,
1: μια πόλη η οποία, για να μην λέμε για τα αυθαίρετα, ακόμα και στις παλιές γειτονιές είναι προβληματική, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για το σεισμό σε αυτές τις περιπτώσεις με τα σχέδια.
0: Στους σεισμούς είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σεισμών και ο ΟΑΣΠ έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα με πολύ σωστά πράγματα και τοπικά η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά έχει σχέδια για τη διαχείριση σεισμών. Όμως δεν έχει, θα λέγαμε, αυτό που κάποιος θα φανταζότανε με βάση τουλάχιστον τη θεωρία για να αντιμετωπίσει συνολικά ένα γεγονός. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε ένα σεισμό καταστροφικό που όλοι απευχόμαστε να συμβεί, αλλά όπως μας λένε οι σεισμοί,

0: Επιστημολόγοι έχουμε μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή μας να το ζήσουμε. Έχει σημασία να έχουμε κάνει πράγματα τώρα. Τώρα που δεν συμβαίνει κάτι, τώρα που είμαστε ήσυχοι. Πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει τα βαριά έπιπλα, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει βιβλιοθήκες, πόσοι από εμάς έχουμε βγάλει από τα παιδικά δωμάτια τα έπιπλα που έχουμε στερεώσει και υπερίπτονται στους τοίχους.
1: Και πάνω από τα κεφάλια των παιδιών.
0: Πάνω από τα κεφάλια, ναι. Πόσοι γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την ώρα της δόνησης. Θα πάμε, λέει, και θα τρέξουμε. Θα πάμε εκεί, θα κρυφτούμε εκεί κλπ.
1: Ναι, ή θα φύγουμε από το σπίτι.
0: Ναι, ή θα φύγουμε. Πόσοι έχουμε στα μπαλκόνια γλάστρες βαριές. Πόσοι έχουμε βαριά αντικείμενα γύρω-γύρω.
1: Αυτό είναι το βασικότερο όμως που είπατε τώρα προηγουμένως. Πόσοι έχουν εκπαιδευτεί να πούνε τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Δεν υπάρχει. Βέβαια, θα το πω για μια κομφαρία, γιατί βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου λέει, υπάρχει κάποιος λόγος που τα συζητάτε αυτά. Ακούστε τώρα. Ναι. Κοιτάξτε τώρα την υποψία της νομοσίας. Ότι ναι, μήπως, ας πούμε, κάτι ξέρει ο Χρήστος ο Μελάς. Ναι. Ανοησίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
0: Κανείς. Θα σας πω και να απαντήσω στον ακροατή, όχι προς Θεού. Ένας ιερός λόγος υπάρχει. Το λέω έτσι ακριβώς και στα μαθήματα όταν ξεκινάμε κάθε εξάμηνο το μάθημα διαχείρισης κρίσεων. Ότι ναι, υπάρχει λόγος. Υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με την ίδια φιλοσοφία θα ρωτούσα γιατί πηγαίνουμε φαντάρι. Θα γίνει πόλεμος. Τίποτα. Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι. Λόγος συγκεκριμένος. Με την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί κάτι που επίκειται τις επόμενες μέρες, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο 10 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο.
1: Το λέω γιατί εκτός από το μήνυμα. Και πιστεύω ότι και άλλοι ακροατές μπορεί να το έχουν κατά νου. Εάν πει αύριο το πρωί. Σας το λέω τώρα ειλικρινά. Το ελληνικό κράτος σοβαρευτεί, ξαφνικά ξύπνησε ένα πρωί και πει αύριο το πρωί μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες ανά περιοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, θα γίνουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού. Που το κάνουν οι Ιάπωνες, δεν το κάνουνε.
0: Βεβαίως
1: ναι. Το κάνουν. Και πούνε ότι μόλις χτυπήσει το 115, ένα άλλο μήνυμα, όλοι θα κινηθείτε συντεταγμένα. Δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητο, γιατί θα γίνει και αυτό. Προσέξτε, τι μπορεί να συμβεί να μπουν όλοι στα αυτοκίνητά τους, έτσι. Δηλαδή το λέω και με πιάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Εκεί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Και θα κινηθείτε στις κατευθύνσεις που πρέπει. Οι μισοί θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει.
0: Θέλετε να τρέξουμε θεωρητικά, λεκτικά, ένα σενάριο ενός μέτρια καταστροφικού σεισμού σε μια περιοχή, να μην πούμε στο Ηράκλειο. Έτσι, στην περιοχή Χ, στον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τι μελετάμε σε περίοδο ηρεμίας, ώστε να προετοιμαστεί ο γενικός πληθυσμός, και γι' αυτό έχουμε εντάξει και τα μαθήματα αυτά στο πρόγραμμα της νοσηλευτικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί και τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας είναι εκείνο που θα υποδεχθεί τα θύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας σε απλά φαινόμενα και περιστατικά υγείας, τι θα συμβεί σε μια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό θέλουμε οι φοιτητές μας τουλάχιστον να είναι έτοιμοι, γνώστες, στον καλύτερο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε. Να παίξουμε ένα τέτοιο σενάριο για να δούμε έτσι μια περιγραφή. Έχουμε λοιπόν την πόλη Χ, που είναι μια συνήθης πόλη μετρίας σεισμικότητος, ήπιας απειλής και που δεν έχει βιώσει στα τελευταία 100 χρόνια κάποιο έντονο φαινόμενο σεισμικό. Ας πούμε ότι είναι 2 τα ξημερώματα, δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα εκδηλώσεις πέραν των συνηθισμένων τονίσεων. Μία μικρή παρένθεση, στον ελλαδικό χώρο κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 1.500 δονήσεις, κλείνει η παρένθεση. Από μεγέθη 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω. Και έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, που είναι, τον τοποθετούμε έτσι για το υποθετικό μας σενάριο, μια απόσταση 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ο σεισμός μας είναι της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε ένα βάθος, θα λέγαμε, 20 χιλιόμετρων. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι είναι στα σπίτια τους. Ας βάλουμε μια υπόθεση ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Χ πόλης αυτής είναι μέτρια σχεδιασμένος, δηλαδή η κατανομή παλαιών κτηρίων και νέων κτηρίων που είναι συμμορφωμένα με τον καλύτερο σεισμικό κανονισμό που έχουν προβλέψει εκεί οι αρχές, έχει μια κατανομή της τάξης 30-70.

0: 30% είναι σύγχρονες κατασκευές, 70% είναι πιο παλιές. Αν τρέξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί σε θύματα αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τη δόνηση θα έχουμε περίπου 3.000 θύματα για μια πόλη που έχει ένα αστικό ιστό γύρω στα 100 με 120.000 άτομα και γύρω στα 25 με 30.000 αγνοούμενους τραυματίες. Δρόμοι θα έχουν κλείσει λόγω των μπαζών που θα έχουν μαζευτεί από κτίρια, από. Όποιοι βρέθηκαν να είναι έξω, εν κινήσει με τα αυτοκίνητά τους, λογικά θα έχουν φύγει από το δρόμο. Μια τέτοια δόνηση δημιουργεί πολύ μεγάλη οριζόντια.
1: Το είδαμε στη Βενεζουέλα.
0: Ακριβώς. Όσοι προλάβουν από τη δόνηση θα ξυπνήσουν, θα πεταχτούν έξω, θα αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια. Δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αμέσως σε ένα τέτοιο φαινόμενο κόβεται το ρεύμα και κόβεται για λόγους ασφαλείας. Γιατί μια μεσοτυχία η οποία θα γκρεμίσει θα αφήσει εκτεθειμένα καλώδια, οπότε θα έχουμε και πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο κόβεται. Κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει θα πάει να πάρει το ασανσέρ για να κατέβει. Θανάσιμο λάθος. Καταβαίνουμε πάντα από τις σκάλες.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, ενδεχομένως θα έχουμε διαρροές νερού, αποσπασμένες σωλήνες, από αποχετευτικά δίκτυα, λίμματα. Πολλά τέτοια φαινόμενα.
1: Ζωφερό σενάριο.
0: Αλλά αυτό σημαίνει διαχείριση κρίσης. Ταυτοχρόνως θα υποθέσουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία επίσης θα έχουν υποστεί πλήγμα και πρέπει να διαχειριστούν εσωτερικά τη σεισμική δόνηση. Δηλαδή να οργανώσουν το προσωπικό τους. Αυτομάτως η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου σε αυτή τη χ άγνωστη για μας περιοχή θα δώσει οδηγία να στηθούν τμήματα επειγόντων περιστατικών έξω από το νοσοκομείο με καταβλισμούς για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τραυματίες και θύματα. Θα επιστρατευτούν από την περιφέρεια όλα τα μέσα διακίνησης, θα παρέμβει ο στρατός με οχήματα όπου μπορούν να περάσουν. Θα παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία και για τις πρώτες 72 ώρες θα γίνει προσπάθεια διακομιδής σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης, τα οποία θα είναι υπαίθρια. Αν αυτό συμβεί χειμώνα, αντιλαμβάνεστε, έχουμε κι άλλες παραμέτρους.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι, ότι περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απίθανο. Ξέρετε, πήγα να σας πω, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ας πούμε σε εμάς, σε αυτή τη φάση, είναι λιγότερο πιθανό η έκκληση ραδιενέργειας. Έτσι δεν είναι? Από γειτονικά μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι όμως το ίδιο πιθανό τώρα που μιλάμε σε σχέση με αυτό που περιγράφεται.
0: Θα σας πω ότι το πιθανό, πολύ μεγάλη λέξη το πιθανό και το απίθανο.
1: Ναι.
0: Γίνεται ταξινόμηση των κινδύνων με βάση την πιθανότητα, αλλά όχι με την έννοια που το λέμε στην καθομιλουμένη. Ναι. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανοιχνεύεται καίσιο που προέρχεται από τον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ.
1: Απίστευτο.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Έχει γίνει ερώτηση στην Βουλή της Ευρώπης σχετικά με το τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπολοιμάτων. Ο Δημόκρατος που παρακολουθεί το θέμα βγάζει κατά καιρούς ανακοινώσεις.
1: Ένας φίλος ακροατής μου έγραψε ότι, και τον ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό, λέει τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται μια φορά το μήνα και πρέπει να τις χρηματοδοτεί και το κράτος. Μακριά από εμάς χρηματοδότηση από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν οπωσδήποτε θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είπαμε ούτε το ένα τόσο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς μια ώρα να που δεν έφτασε και πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τη διαχείριση κρίσεων? Δηλαδή είναι για να μην είμαστε και απεσιόδοξοι, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι και στο μάθημα που είναι κατ' επιλογή, δεν είναι υποχρεωτικό, έρχονται αρκετοί φοιτητές και δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερη έτσι, συμμετοχή. Δεν χάνουν μάθημα, να το πούμε αλλιώς. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο προχωρεί ο χρόνος, η πολιτεία οργανώνεται. Έχει, πιστεύω, γίνει αντιληπτό και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι ναι, πρέπει να αφιερώσουμε κεφάλαια στην πρόληψη, στην προετοιμασία των υποδομών, του πληθυσμού, εμάς όλων. Γιατί αυτό είναι εκείνο που μας δείχνει και το μοντέλο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν λίγα

0: καταστήματα και φταίει η προετοιμασία. Όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και μακάρι πράγματι να γίνονται τέτοιες εκπομπές. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκα να κάνω τέτοια σεμινάρια αφιλοκερδώς. Δηλαδή, ναι, να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, γιατί έχω πολλές διαφάνειες από το Μάγνα και αρκετές εμπειρίες και από άλλα κράτη. Γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, πρέπει ο κόσμος να είναι ενήμερος.
1: Νομίζω ότι το κράτος και οι δομές του υπηρεσίας έχουν κάνει κάτι.

0: παιδιά, ξέρουν.
1: Εγώ, τρέμω τη στιγμή που σας λέω που θα γίνει κάτι και αν είναι μέρα οι πάντες θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα γίνει ένα απόλυτο κομφούζιο.
0: Και θα επιτείνουν αυτό το φαινόμενο.
1: Το βράδυ δεν το συζητάμε αυτό που είπατε. Θέλει μια ψυχραιμία την οποία μάλλον την κατακτάς μόνο μέσα από την άσκηση.
0: Μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Εκείνο που μας λείπει στην Ελλάδα, παρότι γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι λίγο μεμονωμένες, είναι ο κεντρικός συντονισμός όλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια συνολική αντίδραση, δεν μπορεί να καλείται μόνο η πυροσβεστική, να καλείται μόνο ένα νοσοκομείο, ένας φορέας. Αυτό είναι μια συνολική, συλλογική προσπάθεια. Πέραν του τι κάνει το κράτος γενικώς, που είναι μια αντίληψη πολύ γενική. Υπάρχει δήμος, υπάρχει περιφέρεια, υπάρχουν αρχές. Δηλαδή,
1: και εμείς όλοι και εμείς.
0: Τρέχουμε πίσω από την καθημερινότητα και παραμελούμε λίγο θέματα που μπορεί κάποια στιγμή να μας...
1: Κύριε Μελά, πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πολύ λυπάμαι που δεν έφτασε η ώρα, αλλά θέλω να δεσμευτούμε και οι δύο ότι θα την ξανακάνουμε.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Γιατί δυστυχώς και γεγονότα θα έχουμε και αφορμές.
0: Και ελπίζω πολλές. Να μην χρειαστεί ποτέ.
1: Ναι, καλά, εννοείται, μακάρι, αλλά εντάξει.
0: Αν έχουμε 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι που ήταν μια δική μου έτσι βιωματική γνώση. Πολύ, πολύ, πολύ παλιά. Είχα λοιπόν μια βάρκα. Κάποια στιγμή πήγα σε κάποια σεμινάρια θαλάσσιας διαβίωσης κλπ. Ήρθε λοιπόν ένας μηχανικός που μας λέει μέσα στο σεμινάριο: ξέρετε να βάζετε μια μπροστά τη μηχανή της βάρκας με σκηνή. Όλοι από κάτω λέμε ναι, ήταν όπως τότε τα παλιά σκαυτικά με ένα σκηνή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν έχεις μπαταρία και μίζα. Λέει πολύ ωραία: αύριο το πρωί όλοι στο λιμάνι με τις βάρκες σας. 20 άτομα στο λιμάνι με τις βάρκες, από τους 20 κανείς δεν κατάφερε να βάλει μπροστά τη μηχανή, ενώ όλοι γνωρίζαμε. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει το εξής και μου μείνε, γιατί ήταν η αρχή του να αρχίσω εγώ να ασχολούμαι με διαχείριση κρίσεων. Αφού δεν μπορέσατε σε κατάσταση ηρεμίας μέσα στο λιμάνι που είναι ακίνητη θάλασσα να βάλετε μπροστά τη μηχανή και
1: ούτε
0: λέτε
1: μία
0: ότι το ξέρετε στα 6 και στα 7 μποφόρ πιστεύετε ότι θα το κάνετε, θα πνιγείτε κακομύριδες.
1: Τι να πω, τι έλεγε ψέματα ο άνθρωπο.
0: Υπάρχει
1: περίπτωση με τα 7 μποφόρ, δεν ξέρω τι να κάνει τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μελά, να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Αγώνας δρόμου για την καταγραφή των ζημιών στο Νότιο Ρέθυμνο. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την πύρινη Λέλαπα. Ακραίες μετρήσεις στην περιοχή με ανέμους ρεκόρ κατέγραψε το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις πυρκαγιές. Παράγοντα κλιματικής κρίσης βάζει η κυβέρνηση για παραλήψεις και ανύπαρκτη πρόληψη κατηγορεί το Μαξίμου η αντιπολίτευση. Θλίψη και οργή για τη δίχως τέλος τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης. Δραματική αύξηση 50% σε

0: σχέση με πέρυσι, σήμα κινδύνου στο πλαίσιο της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Δραματικές ελλείψεις προσωπικού σε κλάδους αιχμής στην Κρήτη, 5.000 κενές θέσεις στο νησί σε τουρισμό και επισιτισμό.
1: Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρη Νικόλαση στο Νότιο Ρέθυμνο. Η επόμενη μέρα της φωνικής πυρκαγιάς βρίσκει φορείς και την τοπική κοινωνία να μετρούν πληγές, ενώ αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την τραγωδία στην Κρύα Βρύση με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, αλλά και για τα αίτια των πυρκαγιών. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί αύριο για την απολογία του ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης του δικτύου του ΔΔΕ. Σε εξέλιξη είναι ένας αγώνας δρόμου για την καταγραφή των ζημιών, ενώ τη μανία των φαινομένων αποτυπώνουν τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου για τους ακραίας έντασης ανέμους που μετρήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Θα κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις. Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Κουβεντιάζαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ότι να σβήσουν τα μέτωπα, να θάψουν οι οικογένειες τους νεκρούς για να φτάσουμε στην επόμενη ημέρα, την ημέρα του απολογισμού και την ημέρα που θα πρέπει να απαντηθούν τα γιατί. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, σε αυτό το σημείο είμαστε. Τώρα βεβαίως, Σωτήρη, δυστυχώς στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν μέτωπα που απειλούν κατοικημένες περιοχές και συνεχίζονται και οι τραγωδίες, όπως αυτή που είδαμε χθες με τα ελικόπτερα, και οι φωτιές να κατακαίνε ό,τι έχει απομείνει από το πράσινο αυτής της χώρας. Στην Ελλάδα, στην Κρήτη και στο Νότιο Ρέθυμνο οι φωτιές έσβησαν. Είμαστε στο στάδιο της καταγραφής. Έχουν ξεκινήσει ήδη δηλώσεις στον ΕΛΓΑ. Ξεκίνησε σήμερα μια επιτροπή να καταγράφει ζημιές σε σπίτια και σε καταλήματα. Αύριο μια άλλη επιτροπή θα ξεκινήσει επίσης τις αυτοψίες. Βρίσκεται μια διαδικασία που φαίνεται ότι στο ξεκίνημά της πάει με γρήγορους ρυθμούς. Σήμερα έχει και η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε επίσης ότι θα δώσει 150.000 ευρώ προς τον Δήμο Αγίου Βασιλείου για κάποια έξοδα όπως την αγορά ζωοτροφών. Σε πρώτη φάση, στο πρώτο στάδιο, τα πράγματα κινούνται αρκετά γρήγορα. Σε συμβολικό επίπεδο δε, ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου, κ. Σταταράκης, είπε ότι θα ανεγερθεί και ένα μνημείο στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Όμως, όπως εμείς εδώ οφείλουμε να καταθέσουμε και τις επιφυλάξεις μας, έτσι.
1: Δεν είναι λίγες οι φορές στο παρελθόν που μετά από φυσικές καταστροφές έχει δείξει καλά αντανακλαστικά ο μηχανισμός στην αρχή, αλλά στο τέλος της ημέρας πάντα συζητάμε για τις παθογένειες του μηχανισμού και τις αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας.
2: Η διαφορά, η απόσταση, Σωτήρη, από την καταγραφή των ζημιών μέχρι τις αποζημιώσεις πολλές φορές έχει αποδειχθεί μακρά και επίπονη για τους ανθρώπους που τις δικαιούνται. Ας ελπίσουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση, με την ίδια ταχύτητα που κινεί το μηχανισμός τώρα, τις πρώτες μέρες μετά τις φωτιές, με την ίδια ταχύτητα θα συνεχίσει. Ο κ. Σταταράκης έχει και αυτό την αξία του σε σχέση με ό,τι είπες και με τους ανέμους κτλ. Είπε ότι είναι ιστορικά μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Και αυτό το λέω γιατί το Νότιο Ρέθυμνο έχει καεί ξανά στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Ναι, έχουν σημειωθεί πολλάκις στο παρελθόν με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή. Μεγάλη έκταση καταστροφές από φωτιά.
2: Είναι τέτοιο το μικροκλίμα δυστυχώς που ευνοεί τέτοιου είδους καταστροφές. Για να λέει και ο κ. Σταταράκης ότι είναι από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Δήμου, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και παραμένουν πάρα πολύ δύσκολα. Σημειώνουμε ως θετικό το γεγονός ότι τα πράγματα κινούνται με μια κάποια ταχύτητα. Όμως θα περιμένουμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή η ταχύτητα και επίσης θα περιμένουμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουν οι έρευνες. Το ένα στέλεχος του ΔΔΕ κατέθεσε και αφέθηκε ελεύθερος με κάποιους περιοριστικούς όρους. Το δεύτερο στέλεχος του ΔΔΕ που καταζητούνταν προσήλθε μόνος του και θα καταθέσει αύριο. Να δούμε τι θα προκύψει και από αυτές τις καταθέσεις για τα αίτια της φωτιάς, της πρώτης φωτιάς, έτσι, γιατί τις προηγούμενες μέρες σημειώναμε ότι συζητούσαμε για δύο διαφορετικά μέτωπα που δεν σχετιζόταν μεταξύ τους. Τώρα μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση και οι αρχές έχουν καταλήξει.
1: Την πρώτη φωτιά, τη φωτιά της Τετάρτης.
2: Της Τετάρτης, σωστά. Και οι αρχές έχουν καταλήξει ότι η ευθύνη του ΔΔΕ, γι' αυτό έχουν καλέσει και τα δύο στελέχη του ΔΔΕ, τα δύο υψηλόβαθμα στελέχη του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο.

0: Για τη δεύτερη φωτιά όμως που ξεκίνησε στο Κουρδαλιώτικο Παράγκη, νομίζω ακόμα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί.
1: Σε μία άνηση μάχη, κυρίες και κύριοι, με την κλιματική κρίση, αποδίδει η κυβέρνηση το μέγεθος των καταστροφικών πυρκαγιών, με το βάρος να πέφτει πλέον στην επόμενη ημέρα, με τις αυτοψίες και τις καταγραφές των ζημιών στις πληγήσες περιοχές να έχουν ήδη ξεκινήσει από τα αρμόδια κλιμάκια. Την ίδια ώρα το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς η αξιωματική αντιπολίτευση εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στο Μαξίμου, καταλογίζοντας την κυβέρνηση σοβαρές παραλήψεις, ανύπαρκτη πρόληψη αλλά και κακοδιαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για την Πολιτική Προστασία.
2: Η άνηση μάχη με την κλιματική κρίση, κάνει λόγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, τονίζοντας ότι το βάρος πρέπει να δοθεί στην επόμενη μέρα των καταστροφικών πυρκαγιών.
3: Όλες αυτές τις μέρες, κάτω από αντίξωες και ακραίες καιρικές συνθήκες, δόθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Ερχόμαστε εδώ για να δείξουμε ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, κανένας δεν θα μείνει πίσω, κανένας δεν θα μείνει αβοήθητο.
2: Την ίδια ώρα, οξία είναι η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί για ανεπαρκή προετοιμασία και πρόληψη, αλλά και κακοδιαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
4: Οι πυρκαγιές σβήνονται από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Δεν σβήνονται τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο είναι πολύ αργά. Υπήρξε εξαγγελία της κυβέρνησης για τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας και εδώ μιλάμε ευρύτερα για την μαύρη τρύπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
5: Εμείς το Ταμείο Ανάκαμψης βάλαμε πρώτη φορά στα χρονικά μετά το 22 ένα μεγάλο πρόγραμμα και χρηματοδοτητική από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους για να υπάρχουν πλέον υποδομές και εργαλεία για την πολιτική προστασία.
2: Παραλήψεις καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Υπάρχουν άνεμοι, υπάρχει κλιματική κρίση. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένα εξαντλημένο προσωπικό. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι υποστελεχωμένες.
7: Η μόνη έμπρακτη υποβάθμιση της πολιτικής προστασίας και η διαρκής υποτίμηση των μάχημων πυροσβεστών εποχικών πενταετούς θητείας μόνιμων αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά αποδεικνύει την ανικανότητα και αδιαφορία της για την έγκαιρη λήψη μέτρων που θα απέτρεπαν τον χαμό των συμπολιτών μας. Ζούμε άλλη μια τραγωδία που φανερώνει την πλήρη διάλυση του κράτους.
2: Από σήμερα τα αρμόδια κλιμάκια αρχίζουν τις αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών στις πληγήσες περιοχές.
1: Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών καταγράφεται τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη. Λιμενικό και Frontex βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής, επιχειρώντας την τελευταία εβδομάδα σε διαδοχικά περιστατικά διάσωσης στη νότια ακτογραμμή του νησιού. Από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη αγγίζουν τις 9.000, ενώ στο Ηράκλειο η αύξηση έφτασε το 70%.
2: Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, νότιο-νοτιοδυτικά της Γάβδου, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί συνολικά 48 άτομα. Συγκεκριμένα, 2 περισυνελέγησαν από πλοίο της δύναμης Frontex, 7 από παραπλέον πλοίο και ακόμη 39 από σκάφος της Λιβικής Ακτοφυλακής. Στην περιοχή παραμένουν ένα πλοίο του λιμενικού σώματος και ένα ναυαγοσωστικό, τα οποία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων, ενώ η επιχείρηση γίνεται με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ.
8: Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και τις προηγούμενες ημέρες μία δήλωση ενός υπαρχηγού του λιμενικού, του λιβικού λιμενικού, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος έκανε έκκληση και ζήτησε βοήθεια από τη χώρα μας, ζήτησε βοήθεια από την Ευρώπη, γιατί αυτή τη στιγμή και οι ίδιοι εκεί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εκεί στις ακτές, στην περιοχή της Λιβύης, που δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση που επικρατεί με τους μετανάστες. Άρα λοιπόν είναι ένα γεγονός αυτή τη στιγμή το μεταναστευτικό στη χώρα μας, όπου δεν αγγίζει μόνο την Ελλάδα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή και η ίδια και η Λιβύη έρχεται και μας λέει ότι αντιμετωπίζουν και αυτοί οι ίδιοι πρόβλημα και κάνουν έκκληση για βοήθεια.
2: Λιμενικό και Frontex βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής για το μεταναστευτικό. Από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι αφήξεις μεταναστών στο νησί αγγίζουν τις 9.000, ενώ στο Ηράκλειο η αύξηση έφτασε το 70%.
8: Από την αρχή του έτους του 2026 μέχρι και σήμερα έχουμε περίπου 9.000 αφήξεις μεταναστών σε επίπεδο Κρήτης πάντα. Να πούμε ότι το 70% των μεταναστών που αυτή τη στιγμή φτάνουν στην Κρήτη είναι από την περιοχή του νομού Ηρακλείου, σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος που το 70% των μεταναστών

0: που είχαν φτάσει την χρονιά του 2025 ήταν από την περιοχή του νομού Χανιού και συγκεκριμένα από τη Γάβο. Βλέπουμε λοιπόν μια αλλαγή πορείας των διακινητών και των μεταναστών αυτή τη στιγμή να φτάνουν από το νομό του Ηρακλείου.
1: Ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης τόνισε πως είναι αναγκαία η ενίσχυση της υπηρεσίας. Αυτό που ζητούν οι λιμενικοί είναι ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό και επιχειρησιακά μέσα.
0: Αυτό που έχουμε τονίσει επανελειμμένως και ζητάμε από την υπηρεσία μας είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών της Κρήτης, διότι το αντικείμενο του λιμενικού δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Βρισκόμαστε στην καρδιά της θερινής περιόδου. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι το τρίτο λιμάνι της χώρας σε επιβατική κίνηση και σε οχήματα. Έχουμε πάρα πολλά κουραζιερόπλια. Έχουμε αυτή τη στιγμή να διαχειριστούμε ένα μεγάλο αριθμό επιχεπτών στην Κρήτη. Έχουμε τις φυλάξεις των πολεμικών πλοίων που φτάνουν στην περιοχή. Έχουμε τις φυλάξεις των κουραζιεροπλοίων που έχουν αυτή τη στιγμή λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα και τα Ισραηλίτικα. Άρα λοιπόν το αντικείμενο είναι μεγάλο και ζητάμε την ενίσχυση των υπηρεσιών μας με έμψυχο δυναμικό και με επιχειρησιακά μέσα.
1: Ο ίδιος σημειώνει πως είναι ευχάριστο το γεγονός πως σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένες οι μεταναστευτικές ροές μετά και τη διάθεση δύο πλωτών μέσων και ενός φουσκωτού στη Λιβική Ακτοφυλακή. Επιπλέον, ο καιρός δεν ήταν ευνοϊκός για τους μετανάστες και αυτό συνεισέφερε στη μείωση των αφίξεων.
0: Το ευχάριστο θα λέγαμε ότι σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι μειωμένες οι μεταναστευτικές ροές με το γεγονός ότι υπάρχει ένας νέος επιχειρησιακός σχεδιασμός από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, όπου διαθέσαμε εμείς ως Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος δύο πλωτά μέσα κατηγορίας Α2 και ένα φουσκωτό, όπου εκπαιδεύτηκαν και λίβοι λιμενικοί εδώ πέρα στην Ελλάδα και τώρα περιπολούν εκεί στην περιοχή. Επίσης έχουμε εκεί πέρα στο προξενείο ένα στέλεχος του λιμενικού, όπου έρθει σε επικοινωνία άμεσα με το δικό μας θάλαμο έρευνας και διάσωσης. Και το άλλο, το δεύτερο, είναι ότι είχαμε και καιρό ο οποίος δεν ήταν ευνοϊκός ο καιρός για τους μετανάστες για να φτάνουν.
2: Θλίψη και οργή προκαλεί δίχως τέλος τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης. Η περισσινή καλή χρονιά σε απολογισμό τροχαίων δυστυχημάτων εξελίσσεται σε μία μικρή παρένθεση. Καθώς η αύξηση εφέτος, τουλάχιστον για το πρώτο 7μηνο της χρονιάς, είναι εφιαλτική. Παρά τη σχετική ύφεση που είχε σημειωθεί το 2025, τα στοιχεία που παρουσιάζει ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννης Γιονάκης, σοκάρουν, με τους νομούς Ηρακλείου και Χανίων να βρίσκονται σταθερά στην κορυφή της μαύρης λίστας και την αύξηση να αγγίζει το 50%.
3: Μπορεί το 2025 να ήταν μια χρονιά με λιγότερα τροχαία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όμως σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννη Λιονάκη, το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφηκαν περισσότερα τροχαία, με την Κρήτη να καταγράφει αύξηση κατά 50%. Μάλιστα, τα τροχαία ατυχήματα στο οδικό δίκτυο της Κρήτης και τον μήνα Αύγουστο, όπως αυτά καταγράφονται στις λίστες των αρμόδιων υπηρεσιών, φαίνεται να μην έχουν τέλος.
4: Πανελλαδική μέτρηση των τροχαίων συμβάντων το τελευταίο εξάμηνο δείχνει μια μείωση 10 με 11% βάσει στοιχείων προσωρινών της ΕΛΣΤΑΤ. Δυστυχώς εδώ στην Κρήτη, στο νησί μας, έχουμε ήδη μια αύξηση 50% στους τροχαίους θανάτους. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Έχουμε ήδη ένα σοβαρότατο θέμα σε όλους τους νομούς, θα έλεγα. Κυρίως πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα τροχαία, στα Χανιά έχουμε 8 θανάτους, στο Ρέθυμνο 5, στο Ηράκλειο 9 και στο Λασίθι 3. Έχουμε δηλαδή ένα σύνολο αυτή την ώρα 25 θανάτων, τη στιγμή που πέρυσι το ίδιο διάστημα είχαμε 15. Νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα.
5: Ατυχήματα πάλι στην περιοχή μας. Καλά κρατούν, θα μπορούσε να πει κάποιος, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη οι οδηγοί ότι ένα ατύχημα είναι πολυπαραγωγικό. Το κυκλοφοριακό φόρτο είναι βασικός παράγοντας και θα πρέπει όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά αυτή την περίοδο, λόγω της αυξημένης κίνησης.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι τροχονομικοί έλεγχοι, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι αυξημένοι, σε συνδυασμό με τα έργα οδικής ασφάλειας, έχουν συμβάλει στον περιορισμό των τροχαίων στην Κρήτη. Ωστόσο, σύμφωνα με εκπαιδευτές οδηγήσεις, η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τους οδηγούς.
5: Ο βασικός παράγοντας, βέβαια, είναι ο οδηγός. και θα πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε και λόγω της τουριστικής περίοδου έχουμε αυξημένη κυκλοφορία.

0: και θα πρέπει και η προσοχή να είναι αυξημένη. Εμείς πάντα ως εκπαιδευτές προσπαθούμε και μέσα από τα μαθήματα εκπαίδευσης, αλλά και όχι μόνο, να παροτρύνουμε τους οδηγούς να προσέχουν κυρίως τους άλλους απέναντι, χωρίς να ξέρει τη δικιά τους ευθύνη. Τι εννοώ με αυτό? Πρέπει να είμαστε λίγο προβλέψιμοι, έχοντας στο νου μας πάντα στην κυκλοφορία. Διότι λάθη γίνονται και θα γίνονται πάντα. Όσον αφορά τώρα αυτό το ατύχημα, να πούμε ότι δεν είναι μόνο ο παράγοντας ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχουμε εμπλοκή σε ένα ατύχημα ο καθένας από εμάς, είναι ότι υπάρχουν και συνέπειες στο οικογενειακό μας περίγυρο, στο οικονομικό μας περίγυρο και πάει λέγοντας.
1: Σε κοινό μέτωπο για την οδική ασφάλεια προχωρούν φορείς και σωματεία του Ηρακλείου, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους για την κατάσταση, την επικίνδυνη κατάσταση στον δρόμο προς το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κατηγορούν μάλιστα τις τοπικές αρχές για αθέτηση δεσμεύσεων που είχε ως αποτέλεσμα να μπουν στο ψυγείο μια σειρά από απαραίτητα έργα για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής.
2: Σε μια ακόμη κίνηση με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών για την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών στο δρόμο προς το ΙΤΕ προχώρησαν το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή, το Σωματείο Εργαζομένων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Σύλλογος Φοιτητών Φυσικού, ο Σύλλογος Ερευνητών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής στο Ηράκλειο, οι ομιλητές ανέδειξαν τα προβλήματα της οδικής ασφάλειας στην περιοχή αλλά και τις δεσμεύσεις των αρμόδιων φορέων, οι οποίες, όπως είπαν, δεν υλοποιήθηκαν την Δευτέρα. Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά η 20χρονη φοιτήτρια λίγα μέτρα πριν από την είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνα στο Ηράκλειο.
3: Το πρόσφατο γεγονός του ατυχήματος δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα, αναμενόμενο και δυστυχώς δεν θα είναι το τελευταίο αν δεν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και αν δεν υπάρξει μια συνολική, οργανωμένη λύση από όλους τους φορείς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των Ιδρυμάτων. Ούτε προέκυψε ξαφνικά, ούτε λύνεται με γενικές διαπιστώσεις.
4: Έκανε δηλώσεις ο Δήμαρχος το Σάββατο και είπε ότι από Δευτέρα αρχίζουν τα έργα. Εάν περάσετε από εκεί δεν θα δείτε ούτε ένα χωματουργικό μηχάνημα, ούτε σήμανση για έργα, ούτε τίποτα. Πρέπει να τονίσω ότι εμείς από το Πανεπιστήμιο εδώ βλέπουμε καθημερινά δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες φοιτητές μας να πηγαίνουν έρχονται μεταξύ Πανεπιστημίου και ΙΤΕ. Και πηγαίνουν από έναν δρόμο ο οποίος δεν είναι καθόλου ασφαλής.
2: Το ερώτημα για τους φορείς ήταν για άλλη μια φορά το ίδιο. Πόσες ακόμα ανθρώπινες ζωές πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο ή και να χαθούν για να υλοποιηθούν τα αυτονόητα έργα υποδομής με σύγχρονες επιστημονικές μελέτες για την πολεοδομική ανάπλαση όλης της περιοχής? Ήδη δεν παρέλειψαν να προαναγγείλουν τη συγκέντρωση υπογραφών προκειμένου να λυθεί άμεσα το πρόβλημα της ασφαλούς πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ.
3: Ήδη θα έχουμε δημιουργήσει ένα κείμενο για συλλογή υπογραφών και διακίνηση ώστε να υπάρχει μια πλατιά συσπήρωση φορέων και κατοίκων καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του μήνα. Και βεβαίως επιστολή θα στείλουμε και τόσο στο ΧΤΕΛ όσο και στο Πανεπιστήμιο, όσο στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ώστε να μπει και να ενισχυθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα μίνι μπας στο κάμπους Πανεπιστήμιο ΙΤΕ και βεβαίως και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
5: Οι εργαζόμενοι όλοι, γιατί μιλάνε και μιλάμε, δεν είμαστε αρχικά διατεθειμένοι να παίξουμε το παιχνίδι των ευθυνών. Εμείς ζητάμε από όλους τους φορείς, εδώ και τώρα, να πάρουν τα μέτρα τους, τα οποία, όπως είπαν και οι συνάδελφοι πριν, κάποια δίνουν και συγκεκριμένα τώρα. Ζητάμε δηλαδή να γίνει διασύνδεση ακόμα καλύτερη στον οδικό άξονα Πανεπιστήμιο ΙΤΕ Παγνή.
6: Φαίνεται ότι το τροχαίο ατύχημα έξω από το ΙΤΕ, με αφορμή με το οποίο καλείται και η σημερινή συνέντευξη τύπου, πρόκειται για ένα περιστατικό που δεν προέκυψε από το πουθενά. Είναι η επιλεκτική ανικανότητα κράτους, περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Ηρακλείου που πρέπει να μπει στο στόχαστρο.
2: Οι παρευρισκόμενοι ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιηθεί και ευρεία σύσκεψη φορέων και σωματείων στα τέλη του Αυγούστου με σκοπό το συντονισμό των επόμενων βημάτων και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

0: Το πρόσφατο περιστατικό ηλεκτρονικής εξαπάτησης μέσω του email της Δημοτικής Αστυνομίας θα συζητηθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου μετά από ερώτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στη Λότζια, Μιχάλη Καραμαλάκη. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Έχει τεθεί, Κώστα, το θέμα είναι σε εξέλιξη συνεδρίας του οργάνου.
1: Πρώτα απ' όλα, έχει τεθεί το θέμα το οποίο μόλις είδαμε στο ρεπορτάζ για τις εργασίες στον δρόμο προς το ΙΤΕ και την καθυστέρηση σε σχέση με όσο έχει εξαγγείλει ο Δήμος Ηρακλείου. Τέθηκε σχετικό ερώτημα και ο αντιδήμαρχος αρμόδιος, ο κ. Σπυριδάκης, είπε ότι θα ξεκινήσουν την Τετάρτη. Ότι την Τετάρτη δηλαδή θα ξεκινήσουν τα συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου τη δημιουργία πεζοδρομίου στο ανατολικό σημείο του δρόμου και θα ολοκληρώσουν τις εργασίες της υπερυψωμένης διάβασης μπροστά στην είσοδο του ΙΤΕ. Ταυτόχρονα, είπε ο κ. Σπυριδάκης, θα ξεκινήσει και ο ανάδοχος της εργασίας στην είσοδο του εργοταξίου, ο ανάδοχος για τις πυρετικές αστείες Σωτήρη. Θα δουλεύουν ταυτόχρονα, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Είπε ότι επειδή είναι Αύγουστος και μπορεί να καθυστερήσουν κάποια πράγματα, δεν μπορεί. Μέσω του email της Δημοτικής Αστυνομίας. Στην πραγματικότητα ήταν μέσω ενός εξωτερικού σερβερ που έμοιαζε σαν να στέλνει email από τη Δημοτική Αστυνομία. Δεν εξαπατήθηκε κάποιος δημότης, ευτυχώς. Δεν απέσπασε λεφτά αυτή η προσπάθεια από κάποιον δημότη. Είδους περιστατικά θα είναι όλο και πιο συχνά. Ο Δήμος, είπε χαρακτηριστικά, είναι θωρακισμένος. Θα θωρακιστεί ακόμα περισσότερο απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις και ο ίδιος και τα συστήματά του και τα δεδομένα των δημοτών τα οποία ανεβαίνουν σε διάφορες πλατφόρμες του Δήμου Ηρακλείου. Θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Έχουν προκύψει έτσι και κανένα δύο ακόμα ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει λίγα θέματα και νομίζω ότι όπου να είναι θα ολοκληρωθεί, είναι και σε σχετικά χαμηλούς τόνους. Μία από τις ειδήσεις που προέκυψε ότι είναι από τα αγαπημένα σου θέματα για να συζητάμε αρχές Αυγούστου, το Χριστουγεννιάτικο Κάστρο, το οποίο το ρώτησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Φέτος, είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, τα σπιτάκια δεν θα αναπτυχθούν στην Οδό Δικαιοσύνης. Ο Δήμος Ηρακλείου θα φτιάξει κάτι διαφορετικό. Θα αναπτυχθούν στο Πάρκο Γεωργιάδη. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι φορείς που συνήθως καταλαμβάνουν αυτά τα σπιτάκια, χρησιμοποιούν αυτά τα σπιτάκια σε συγκεκριμένη απόφαση.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε αναζήτηση ισορροπίας βρίσκεται η αγορά του Αγίου Νικολάου, καθώς η φετινή τουριστική κίνηση υπολείπεται αισθητά των αρχικών προσδοκιών. Επιχειρηματίες στον κλάδο της εστίασης και του εμπορίου εκπέμπουν σήμα κινδύνου, κάνοντας λόγο για κατακόρυφη πτώση της κατανάλωσης και του ημερήσιου τζίρου. Τουρίστες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, περιορίζοντας τις αγορές τους, γεγονός που οδηγεί τους επαγγελματίες να χαρακτηρίζουν τη φετινή σεζόν ως μία από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ετών.
2: Ο τουρισμός στον Άγιο Νικόλαο κινείται φέτος σε χαμηλότερα επίπεδα από τις προσδοκίες, με επιχειρηματίες της εστίασης και του εμπορίου να κάνουν λόγο για αισθητή μείωση της κίνησης και της κατανάλωσης. Παρά την παρουσία επισκεπτών, ο ημερήσιος τζίρος των καταστημάτων παραμένει μειωμένος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
3: Δεν είναι καλή σεζόν, είναι δύσκολη σεζόν. Δεν έχει πολύ κόσμο και δεν έχει καθόλου καλή ποιότητα. Αλλά ελπίζουμε στις επόμενες μέρες, τι να πω. Αλλά το βλέπετε και μόνοι σας.
4: Ξενοδοχεία είναι άδεια, υπάρχουν δωμάτια και αυτοί που είναι χειρότεροι από εμάς είναι. Υποφέρουν τα μαγαζιά, όλα. Άμα δουλέψεις μία μέρα και δεν δουλεύεις πέντε. 20%, 25%.
5: Πολύ χαμηλά.
4: Ναι. Τώρα, αν κάποιος δουλεύει ή το πόστο ή το εμπόρευμα ή το χρυσοχοείο και δίνει κάτι ακριβό να πούμε και... Αλλά γενικώς... Τα μαγαζιά υποφέρουν.
6: Τρεις είναι οι πυλώνες των προβλημάτων φέτος. Η κακή ποιότητα τουριστών, ο δρόμος έχει επηρεάσει πάρα πολύ, ειδικά τον Άγιο Νικόλαο. Και ότι ξεκίνησε η σεζόν πριν ακριβώς 10 μέρες, είμαστε στο 75%, δηλαδή 25% κάτω είναι τα μαγαζιά. Ως εκπρόσωπος της εστίασης και αντιπρόεδρος μιλάω. Αυτά είναι τα νέα που έχουμε. Περιμένουμε και ευελπιστούμε ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, αν πάει λίγο καλά. Να πούμε να δόξα σε Θεός. Αλλιώς η σεζόν αυτή τη στιγμή είναι από τις χειρότερες που περνάει η εστίαση.
2: Οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι οι τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επιλέγοντας οικονομικότερες λύσεις, περιορίζοντας τις αγορές και τις παραγγελίες τους ή μοιράζοντας τα γεύματά τους.
7: Δεν ξέρουν, παιδιά, τίποτα. Εγώ είμαι εδώ πέρα από 14 χρονών, είμαι 57 και είναι η χειρότερη σεζόν που έχει περάσει, τουλάχιστον από ό,τι έχω δει εγώ στα τόσα χρόνια που είμαι εδώ πέρα.
4: Τρεις μήνες θα ρεφάρουμε, δεν ξέρω. Καλύτερος κόσμος έρχεται.

0: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά έχουμε πολλούς που έρχονται 20-30 χρόνια. Οπότε τι θα ψωνίσουν.
1: Φέτος ο τουρισμός δεν πάει καλά. Πολύ λίγος ο κόσμος και χαμηλού, ας το πούμε, επίπεδου οικονομικού, δηλαδή δεν ξοδεύουν. Μπορεί να έχουν λεφτά, αλλά δεν ξοδεύουν. Τώρα 4 ευρώ, 4,5 το άτομο και δεν παίρνουν και όλοι. Δηλαδή βλέπεις καμιά φορά 4 άτομα και πίνουν 2 πράγματα. Έχουμε και αυτό φέτος. Ναι, μια σαλατίτσα, ένα πιάτο μόνο εκεί που μιλάμε τα άλλα παιδιά που έχουν το εστιατόριο. Εμείς έχουμε καφέ εδώ, ποτά, αναψυκτικά.
2: Ο κόσμος μετά από 2 πολέμους, τα χρήματα είναι φιδωλά, πολύ λίγα. Δεν φτάνουν, δηλαδή για μια οικογένεια τετραμελή τώρα, τα εισιτήρια είναι ακριβά, όλα είναι ακριβά. Τι να έρθουν, τι να διαθέσουν τώρα για την πόλη.
3: Την ίδια ώρα, μέρος της μειωμένης επισκεψιμότητας αποδίδεται και στις εργασίες στο ΒΟΑΚ, οι οποίες, σύμφωνα με επιχειρηματίες, δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις προς την πόλη, ενώ εκφράζουν ανησυχία για τη συνέχεια της σεζόν.
4: Και οι συνάδελφοί μου, όπως και εμείς, προβληματιζόμαστε. Κάνουμε συνέχεια ραντεβού για να δούμε πώς μπορούμε να προσελκύσουμε και να κάνουμε κάποια πράγματα, κάποια event. Να δούμε. Εμείς έχουμε και ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη όσον αφορά τον ήχο. Έχουμε καταγγελίες από περίοικους και από συντοπίτες μας που ενοχλούνται και αυτό έχει διώξει λίγο τη ζωντάνια. Δηλαδή και η νύχτα μας πονάει λίγο. Θα δούμε, θα διορθωθεί. Θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε αυτό.
1: 30% κάτω, 35%. Ναι. Εμείς τώρα το έχουμε ρίξει ότι φταίει ο δρόμος. Που τουλάχιστον δουλεύαμε τη μέρα με περαστικό και κάναμε κάτι διάστημα το βράδυ, είναι σταθερά τα βράδια. Αλλά τη μέρα που δουλεύαμε με περαστικούς μας έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο δρόμος.
5: Πολύ κάτω, είναι 40% κάτω. Εντάξει, εγώ έχω και δύσκολο είδος γιατί πουλάω γούνες, αλλά το βλέπω και από τους άλλους. Όλοι γκρινιάζουν, όλοι παραπονιούνται και τα εστιατόρια και όλοι. Που οι τουρίστες κανονικά θα έπρεπε να κατεβαίνουν να πηγαίνουν για φαγητό. Είναι η ώρα τους αυτή. Εμείς, ας πούμε, τέτοια ώρα περιμέναμε να δουλέψουν, να μας βάλουν κάτι στην άκρη και να γυρίσουν μετά το φαγητό, αν είναι να το πάρουν. Δεν έχει κόσμο καθόλου.
6: Χωρίς λύση παραμένει για μία ακόμη χρονιά το οξύ πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στον τουρισμό και τον επισητισμό, με τους εργαζόμενους να προειδοποιούν για περαιτέρω διόγκωση του φαινομένου όσο αυξάνονται οι τουριστικές αφίξεις. Πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας πανελλαδικά, εκ των οποίων περισσότερες από 5.000 εντοπίζονται στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την πλήρη απαξίωση της τουριστικής εκπαίδευσης στο νησί, γεγονός που μπλοκάρει την απορρόφηση νέων εργαζομένων.
7: Χωρίς λύση παραμένει το πρόβλημα για άλλη μια χρονιά για τον τουρισμό και τον επισητισμό, η έλλειψη προσωπικού. Εργαζόμενοι επισημαίνουν πως τα επόμενα χρόνια και όσο θα αυξάνονται οι αριθμοί των αφίξεων τουριστών στο νησί, το πρόβλημα θα διωγγώνεται, καλώντας την πολιτεία να λάβει μέτρα. Πέρυσι, μάλιστα, σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, καταγράφηκαν 80.000 κενά, ενώ στην Κρήτη ξεπέρασαν τα 5.000.
8: Για άλλη μια χρονιά, όπως και πέρυσι, ο τουρισμός και ο επισητισμός έχει σχεδόν τον ίδιο φόρτο εργασίας και έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχει ακριβώς τα ίδια κενά με πέρυσι. Δεν έχουν γίνει βήματα. Πολλά χρόνια τώρα φωνάζουμε να γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση το προϊόν να είναι ελκυστικό για τους εργαζόμενους. Το καλό στοιχείο είναι ότι ο τουρισμός είναι σταθερός και αναπτυσσόμενος. Το κακό στοιχείο είναι ότι κλιμακούμενα, έτσι όπως αναπτύσσεται, στο μέλλον και ειδικά στην Κρήτη του 2030, δυστυχώς θα φτάσουμε σε μια κατάσταση η οποία θα έχουμε μια αδυναμία εξυπηρέτησης του προϊόντος όσον αφορά το προσωπικό στα καταστήματα εστίασης και τα ξενοδοχεία.
7: Όσον αφορά το μέτρο της κάρτας εργασίας, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου επιτίδη παρανομούν, με τον Μιχάλη Ριζικιανάκη να καλεί τους αρμόδιους φορείς να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους.
8: Έχουν γίνει βήματα όσον αφορά την υπογραφή και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, της κάρτας εργασίας, αλλά βλέπουμε από τους ελέγχους ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτά καταστρατηγούνται.
7: Ταυτόχρονα, όπως υπογραμμίζουν εργαζόμενοι στον κλάδο, το θέμα της τουριστικής εκπαίδευσης στο νησί παραμένει στα αζήτητα. Ένα θέμα που, όπως λένε χαρακτηριστικά, δημιουργεί προβλήματα και στην απορρόφηση εργαζομένων στον τουρισμό.
8: Επίσης, το κομμάτι της εκπαίδευσης που φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε ο τουρισμός και ο επισητισμός να αποκτήσει μόνιμα στελέχη εκπαιδευμένα, δεν λειτουργεί. Οι τουριστικές σχολές και οι σχολές μετεκπαίδευσης είτε δεν λειτουργούν είτε αργούν να λειτουργήσουν και με μικρή συμμετοχή εργαζομένων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η εστίαση και ο τουρισμός αποτελεί ένα εφήμερο κλάδο απασχόλησης εργαζομένων. Έρχονται, δουλεύουν 1 με 2 χρόνια αναλόγως.

0: την ζωή του καθένα και τον προγραμματισμό του και στη συνέχεια αποχωρεί και αναβρεί δουλειά σε κάποιους άλλους κλάδους οι οποίοι έχουν μια πιο σταθερή εργασία όλο το χρόνο και πιο σταθερές αποδοχές.
1: Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η σεζόν για την βαριά βιομηχανία της Κρήτης. Να καλησπερίσω τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σας, ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα και μεταξύ σας, εσάς και στους τηλεθεατές σας.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε έτσι και αλλιώς στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Ο Ιούλιος είναι πίσω, ο Αύγουστος είναι μπροστά. Ανταποκρίνεται η κίνηση στις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί σε επίπεδο Κρήτης μετά από διαδοχικές χρονιές ρεκόρ σε αφίξεις, όχι στα έσοδα.
2: Και το 2026 θα είναι μια χρονιά ρεκόρ. Φυσικά όμως δεν πρέπει να κυνηγάμε τα νούμερα και δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τα ρεκόρ. Όπως είπατε και εσείς, ναι, στο τέλος θα δούμε, θα κάνουμε το λογαριασμό. Φυσικά στο σύνολο του το νησί έχει μια αύξηση σε μονοψήφιο αριθμό, περίπου το 5-6%, όπως ακριβώς θα είχαμε πει και το χειμώνα. Δεν πέσαμε έξω στις προβλέψεις. Ναι, υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα στα αεροδρόμια. Υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός αφίξεων στο νησί. Σίγουρα πολλοί θα είναι δυσαρεστημένοι, γιατί δεν κινείται η κατάσταση. Το είδαμε και στον Άγιο Νικόλα το ρεπορτάζ που είχατε προηγουμένως. Ναι, υπάρχει ο δρόμος ο οποίος δυστυχώς δεν αφήνει τον κόσμο να κινηθεί να πάει προς τον Άγιο Νικόλαο. Οι άνθρωποι, ο Άγιος Νικόλαος, θα πούμε ότι έχει εκτός από τους τουρίστες που μένουν στα καταλήμματα του υψηλού επίπεδου, καταλήματα που έχει η πόλη του Αγίου Νικολάου και η Ελούντα, γενικότερα η περιοχή έχει τα περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Αλλά δυστυχώς οι ημερήσιοι επισκέπτες της πόλης λείπουν αυτή τη στιγμή από εκεί και αυτό τους δημιουργεί
1: τεράστιο πρόβλημα. Το αποφεύγουν, λέτε, λόγω ταλαιπωρίας.
2: Βέβαια, φυσικά. Μα ανοίγει ο δρόμος, κλείνει ο δρόμος, δεν ξέρει πώς θα πάει. Άρα από εκεί, από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα αυτοκίνητα, τους παρατηρούν να μην πάνε προς τα εκεί πέρα. Είναι λογικό για να μην ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι. Γι' αυτό ακριβώς. Άρα μιλάμε τώρα, υπάρχει. Επίσης, υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στο Airbnb. Βλέπουμε ξενοδοχεία Ιούλιο-Αύγουστο να έχουν άδειες κλίνες και αυτό είναι φυσιολογικό. Από τη στιγμή που υπάρχει μια τεράστια αύξηση στις κλίνες στο Airbnb, αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά περισσότερες κλίνες, πολύ περισσότερες κλίνες σε διαμερίσματα Airbnb από ό,τι σε ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν, οι θέσεις των αεροπλάνων όμως είναι ίδιες. Είναι λογικό λοιπόν ότι θα υπάρχουν κλίνες στα ξενοδοχεία τα οποία δεν πρέπει να γεμίσουν. Έχουμε όμως πάρα αυτά. Η πληρότητα αυτή τη στιγμή σε πολλά ξενοδοχεία είναι στο 100%, αλλά και σε μερικά ξενοδοχεία είναι περίπου στο 80-85%. Το σίγουρο είναι ότι αν κάποιος ψάξει να βρει αυτή τη στιγμή, θα βρει δωμάτιο που άλλες χρονιές δεν θα μπορούσε να βρει.
1: Επιβεβαιώνεται, κύριε Πελεκανάκη, η τάση των τελευταίων χρόνων ότι πια έχει εδρεωθεί ότι το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου, 15 Οκτωβρίου είναι σχεδόν high season.
2: Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει και με να πούμε ότι η Κρήτη βασικά πρωτίστως είναι ένας οικογενειακός προορισμός. Άρα λοιπόν ο τουρισμός, όταν έχει αύξηση περισσότερο σε συγκεκριμένες μήνες, έχει να κάνει με τις σχολικές διακοπές ορισμένων χωρών στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν εκεί θα δούμε τον Οκτώβριο, ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που κλείνουν τα σχολεία, ειδικά από το τέλος Σεπτέμβρη και μετά, ναι, βλέπουμε μια θεματική αύξηση, διότι υπάρχουν διακοπές σε πάρα πολλές χώρες, όπως στη Γερμανία, στην Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή οι χώρες οι οποίες μας τροφοδοτούν με τουρισμό. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε πραγματικά πολύ μεγάλη κίνηση, και ιδιαίτερα τον Οκτώβριο-Οκτώβριο, πολύ περισσότερο από το Σεπτέμβριο, διότι πολλά σχολεία στην Ευρώπη έχουν διακοπές.
1: Η κατάσταση με το προσωπικό πώς εξελίσσεται?
2: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ναι μεν...
1: Βέβαια, είναι ένα πρόβλημα, δεν το εντοπίζουμε μόνο στον τουρισμό, στον επισιτισμό, παντού, σε όλο το φάσμα της τοπικής οικονομίας, ειδικότερα όμως σε αυτούς τους κλάδους αιχμής για το νησί.
2: Σωστά, γιατί απλά είναι πολύ μεγάλη η προσφορά που υπάρχει στις θέσεις εργασίας. Είναι λογικό. Μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία, πολλές τουριστικές επιχειρήσεις. Είδαμε απλά πάλι τις περιγραφές των επιχειρηματιών στον Άγιο Νικόλαο που δεν πάει καλά η σεζόν για αυτούς εκεί πέρα και βλέπουμε τη δυσαρέσκεια που εκφράζουν από την μια οικονομική καταστροφή για αυτούς. Αλλά βλέπουμε πραγματικά ότι όταν ο τουρισμός δεν πάει καλά θα υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν η έλλειψη του προσωπικού παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και γι' αυτό ακριβώς φωνάζουμε και για την εκπαίδευση, αλλά και για την εξέβρεση του προσωπικού. Και το πρόβλημα, να σας πω κάτι κύριε Μεταξά, το πρόβλημα δυστυχώς είναι δυσίωνο για το μέλλον. Γιατί μην ξεχνάμε, σε 2 χρόνια περίπου θα ανοίξει το αεροδρόμιο και θα απασχολήσει 7.500 άτομα, θα είναι ακόμα πιο δυσμένο.

0: Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Γι' αυτό και εμείς χρόνια τώρα φωνάζουμε ότι υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Δηλαδή, εννοώ ότι οι επιχειρήσεις ζητούν δεξιότητες όπως ψηφιακά εργαλεία, διαχείριση εμπειρίας του πελάτη, βιωσιμότητα, ξένες γλώσσες και αρκετά προγράμματα σπουδών δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα πλήρως. Έχει εξαγγείλει βέβαια το Υπουργείο ότι υπάρχει μια ανανέωση στα προγράμματα αυτά και καλά το έκανε. Έτσι, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Όπως επίσης άμεσα θα πρέπει να είναι και η πρακτική άσκηση που προβλέπεται να γίνεται να αναβαθμιστεί στην ποιότητά της. Και αυτό είμαστε εμείς υπεύθυνοι από τα ξενοδοχεία. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να βοηθήσουν στην αναβάθμιση του προσωπικού και φυσικά στην εξέβρεση. Πώς θα προσελκυστεί το προσωπικό, διότι δυστυχώς η εποχικότητα είναι αποτρεπτική για ένα νέο να έρθει να δουλέψει στα ξενοδοχεία τα τελευταία χρόνια. Θα προτιμήσει σίγουρα να σπουδάσει κάτι το οποίο θα δουλεύει για όλο τον χρόνο παρά για μια εξάμηνη, εφτάμηνη απασχόληση. Και γι' αυτό μιλάμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδο τουλάχιστον για 10 μήνες για να μπορέσει να είναι βιώσιμο και ο τουρισμό αλλά να πιστέψει ο κόσμο και η νεολαία να ξαναέρθει στον τουρισμό.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Πελεκανάκη, τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια παρατηρείται στην Κρήτη το εξής φαινόμενο και δεν είναι μία αίσθηση, αποτυπώνεται και με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ενώ δηλαδή έχουμε θετικό πρόσημο στις αφίξεις, το πρόσημο στα έσοδα είναι αρνητικό. Θα βρεθούμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές εφέτος, εκτιμάτε?
0: Ναι, θα βρεθούμε πάλι. Είναι λογικό αυτό. Δεν είναι παράλογο. Δηλαδή, αν ασχολεί κανείς με τα οικονομικά, είναι λογικό. Γιατί έχει να κάνει με την διαμονή, η διαμονή στα διαμερίσματα Airbnb ρίχνει το μέσο όρο παραμονή των επισκεπτών. Άρα, δεν έχουμε το σταθερό που είχαμε παλιά στα ξενοδοχεία και βλέπαμε ότι έμεναν 14 μέρες ή 20 μέρες. Αυτό έχει πέσει τώρα πάρα πολύ. Άρα, ο κόσμος προτιμάει να μείνει 3 μέρες, 4 μέρες. Έχουμε δει μια θεματική αύξηση στην παραμονή των επισκεπτών σε μεγάλες πόλεις όπως το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά, δηλαδή μέσα στις πόλεις και όχι σε παραδοσιακά τουριστικές περιοχές στη θάλασσα επάνω. Είναι ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο, το οποίο όμως αυτό μεταφράζεται σε λιγότερες μέρες διαμονής. Δηλαδή γι' αυτό φαίνονται πολλές αφίξεις, αλλά δεν μένουν πάρα πολύ καιρό. Και αυτό ακριβώς κάνει τον κόσμο να μην προλάβει να ξοδέψει χρήματα, άρα θα πέσει το έξοδο, το κατακεφαλή έξοδο που θα κάνει ο πελάτης στην Κρήτη θα είναι λιγότερο.
1: Κύριε Πελεκανάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας
0: Εγώ
1: βράδυ.
0: είμαι
1: Ευχαριστώ.
0: φιλοξενία.
1: Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τα τερτύπια του καιρού. Είναι γεγονός η εξασθένιση των θυελλωδών ανέμων των προηγούμενων 24 ώρων, κυρίως στο φινάλε της προηγούμενης εβδομάδας. Ο καιρός είναι υπιότερος, αλλά και η τρέχουσα εβδομάδα θα κυλήσει σε φυσιολογικούς ρυθμούς αναφορικά με τις θερμοκρασίες και δεν θα λείψουν και κάποιες ανάσες δροσιάς τις επόμενες ημέρες.
2: Σχετικά δροσερή θα είναι η νέα εβδομάδα στην χώρα μας αλλά και στο νησί μας, με τους ανέμους να πέφτει. Λίγο οι εντασίδες να διατηρούνται, όμως το Μελτέμι θα συνεχίσει να διατηρείται με εντάσεις όσον αφορά την Κρήτη μεταξύ 4 και 6 υποφόρ, κυρίως όμως στις ανατολικές θαλάσσιες περιοχές. Η θερμοκρασία τώρα. Φαίνεται ότι θα είναι μια δροσερή εβδομάδα με δεδομένο ότι στα αστικά κέντρα δεν πρόκειται να ξεπεράσει ο υδράλιος στους 30 με 31 βαθμούς ως μέγιστη. Ενώ στα εσωτερικά τμήματα, καθώς επίσης και στις νοτιότερες περιοχές, ο υδράλιος ως μέγιστη τιμή θα βρεθεί κοντά στους 33 με 30 4 βαθμούς. Αυτή η εικόνα φαίνεται να διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με τις εντάσεις όπως είπαμε στο Μελτέμι να μην ξεπερνάνε τα 6 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα βρεθεί, θα έλεγα, σε φυσιολογικές, αν όχι λίγο κάτω, τιμές για την εποχή.
1: Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν αίσθησης του 2026, με τους υπόχρεους να έχουν περιθώριο μέχρι τις 24 Οκτωβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Η είσοδος στο σύστημα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικό έλεγχο σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, οχήματα και επενδυτικά προϊόντα πριν από την οριστική υποβολή.
3: Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν αίσθησης του 2026, με τους υπόχρεους να έχουν περιθώριο έως τις 24 Οκτωβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής.

0: τους χρήστες να οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των προσυμπληρωμένων στοιχείων και να συμπληρώσουν τυχόν πληροφορίες που λείπουν, όπως καταθέσεις, ακίνητα, επενδύσεις, οχήματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία.
1: Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να πούμε πως από τις 3 από τις επόμενες μέρες ξεκινά η υποχρέωση του πόθεν αίσιας. Είναι μια υποχρέωση που έχουν όλοι οι εκλεγμένοι, είτε είναι βουλευτές, οι νέες θεατροδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Επίσης, όλοι όσοι έχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, τα σώματα ασφαλείας, οι διορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι γιατροί, οι νοσοκομιακοί, όλος αυτός ο κύκλος τους έχει έρθει ένα email στο προσωπικό τους email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ, έτσι ώστε να τους υπενθυμίζει πως έχουν την υποχρέωση αρχής του πόθεν αίσιας από το ερχόμενο διάστημα.
0: Σε περίπτωση λαθών, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μετά την αρχική κατάθεση. Αντίθετα, η εκπρόθεσμη υποβολή συνεπάγεται την επιβολή χρηματικού προστίμου, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τη διάρκεια της καθυστέρησης. Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πόθεν. Ο υπόχρεος εισέρχεται στην εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, επιλέγει τη δήλωση του σωστού έτους και ενεργοποιεί την άντληση των διαθέσιμων δεδομένων. Η αυτόματη συμπλήρωση περιορίζει τις χειροκίνητες καταχωρήσεις, δεν αποκλείει όμως λάθη ή παραλήψεις. Για το λόγο αυτόν δεν συνίσταται η άμεση οριστικοποίηση χωρίς προηγούμενο έλεγχο όλων των πεδίων.
1: Με αποτέλεσμα αυτό να έχει πολλές υποχρεώσεις και ποινές εφόσον δεν το κάνουν. Αρχή γενομένης είναι από 3 Αυγούστου, λίγη 3 Σεπτεμβρίου είναι όπου εκεί θα πρέπει να βάλουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όλα τα οικονομικά, από τις τράπεζες, τα συμβόλαια, τι πουλήσαμε, τι αγοράσαμε, τι μεταβάλαμε στο προσωπικό μας αφημί, στην προσωπική μας περιουσιακή κατάσταση.
0: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί στους οποίους ο υπόχρεος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και ότι τα αντίστοιχα ποσά έχουν μεταφερθεί σωστά. Έλεγχος χρειάζεται επίσης σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα επενδυτικά προϊόντα. Παράλληλα, πρέπει να εξεταστούν τα στοιχεία για ακίνητα, οχήματα, τραπεζικές θηρίδες, εταιρικές συμμετοχές και κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας. Τα περιουσιακά στοιχεία των ανηλίκων τέκνων περιλαμβάνονται στη δήλωση του υπόχρεου. Οι σύζυγοι, οι ενδιαστάσεις σύζυγοι και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν αυτοτελή υποχρέωση υποβολής.
1: Έτσι ώστε να έχει μια εικόνα το Υπουργείο όσο αφορά τη μεταβολή του φυσικού προσώπου που έχει υποχρέωση υπόθεν αίσιας, έτσι ώστε να μπει στο αντίστοιχο έλεγχο εφόσον υπάρχουν ύποπτες αυξήσεις περιουσιακού στοιχείου.
2: Έως τις 5 Αυγούστου ισχύει η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις χορήγησης βάουτσερ για δομές προσχολικής αγωγής. Την ίδια ώρα έντονο προβληματισμό προκαλεί σημαντική μείωση των αιτήσεων στον Δήμο Ηρακλείου, γεγονός που ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας ερμηνεύει ως σαφή δείκτη υπογεννητικότητας. Ακόμη και έτσι πάντως, περισσότερα από 200 παιδιά θα μείνουν σε πρώτη φάση τουλάχιστον εκτός, με τη Λότζια να εκτιμά ότι σταδιακά και με χρονικό ορίζοντα το φθινόπωρο θα καταφέρει να απορροφήσει το σύνολο των αιτήσεων.
3: Έως τις 5 Αυγούστου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για όλα τα αφημί, ενώ τα αποτελέσματα θα είναι τις επόμενες ημέρες διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε ό,τι αφορά την ένταξη των παιδιών στις προσχολικές δομές στο Ηράκλειο, από τις 1.550 αιτήσεις ο Δήμος εκτιμά ότι μπορεί να καλύψει τις 1.250 θέσεις. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι 250 παιδιά δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν.
4: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση θα λάβουν το βάουτσερ με ένα email στο email τους. Τώρα έχουν τη δυνατότητα άμεσα να το κατεβάσουν και να το τυπώσουν και ταυτόχρονα μπορούν να πούν στην ιστοσελίδα μας, στο heraklion.gr, στο τμήμα των βρεφονηπιακών σταθμών, όπου θα υπάρχει ένας ειδικός υπερσύνδεσμος για να ανεβάσουν το βάουτσερ στην ιστοσελίδα μας. Στατιστικά, παρατηρώντας από τα πρώτα αποτελέσματα, θεωρούμε ότι όλα τα νήπια που θα προσέλθουν και θα κάνουν αίτηση οι γονείς τους, θα μπορούν να εγγραφούν στους παιδικούς σταθμούς. Τα βρέφη τώρα ήδη έχουμε πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο αγγίζει το 60%. Θεωρούμε ότι μέχρι το Δεκέμβρη θα καλύψουμε και άλλες θέσεις. Όμως σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε το 100%.
3: Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, προχωράει ήδη η αύξηση των θέσεων.

0: του βρεφονηπιακού σταθμού στον Πόρο, ενώ παράλληλα εξετάζεται η προοπτική δημιουργίας νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ταυτόχρονα εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας και νέου νηπιαγωγείου στην περιοχή της Κνωσού.
1: Με τη λειτουργία του νέου παιδικού σταθμού Μητέρα, ο οποίος άρχισαν οι εργασίες του και αναμένονται να ολοκληρωθούν σε 2 χρόνια. Με τη μετατροπή κάποιων ΚΕΠΑ σε βρεφικά τμήματα, έναρξη λειτουργίας βρεφικών τμήματων και του συμπληρωματικού σταθμού, το ΚΕΠΑ που ετοιμάζομαι στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το ΙΤΕ, και το νέο βρεφονηπιακό που ετοιμάζουμε στην ΑΙΚΑΝΣΟ, θεωρούμε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 2 ετών θα μπορούμε να καλύψουμε το 100% των αιτήσεων.
0: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σοβαρή μείωση που καταγράφεται στον αριθμό των αιτήσεων στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, γεγονός που ερμηνεύεται ως δείκτης υπογεννητικότητας.
1: Έχουμε ενδείξεις σοβαρής υπογεννητικότητας στο Δήμο Ηρακλείου και αν μας απασχολεί κάτι σαν κοινωνία, αν μας απασχολεί κάτι ως Δήμος, είναι αυτό ακριβώς το γεγονός. Πώς θα δημιουργήσουμε κίνητρα στα νέα παιδιά να δημιουργούν οικογένειες νωρίς, να κάνουν παιδιά, γιατί προσέξτε, η απώλεια ενός μεγάλου ποσοστού στις γεννήσεις είναι ορατό και το βλέπουμε ως αποτέλεσμα σε εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών.
2: Μια εντυπωσιακή μουσικοθεατρική παράσταση έρχεται στο Ηράκλειο με την αγαπημένη ιστορία «Η Νεράιδα και το Παλικάρι» να ζωντανεύει την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να μεταφερθεί στην Κρήτη μιας άλλης εποχής μέσα από τη θρυλική βεντέτα των Βροντάκηδων και των Φουρτουνάκηδων.
3: Οι τάπες, μωρό!
4: Η αγαπημένη κριτική ιστορία «Η Νεράιδα και το Παλικάρι» έρχεται στο Ηράκλειο για 2 ξεχωριστές παραστάσεις την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ.
5: 7 και 8 Αυγούστου στο Κυποθέατρο στην Πύλη Βιθλεέμ, στο Μίκης Θεοδωράκης, στο Ανοιχτό Θέατρο. «Η Νεράιδα και το Παλικάρι», το γνωστή αγαπημένη ταινία που είχε γυριστεί το 1969. Γυρισμένη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης κυρίως. Ήταν μεγάλη απόφαση διότι είναι μια υπερπαραγωγή. Συμμετέχει σχολή χορού, έχω ζωντανό λαούτο, λύρα πάνω. Ήθελα να κρατήσω όλους τους χαρακτήρες, αυτούς τους αγαπημένους χαρακτήρες. Να υπάρχει δηλαδή κάτι από την ταινία από αυτή.
4: Μια φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παραγωγή από την ομάδα 4 του Μάνου Ζεϊμπέκη, που υπόσχεται λίγο συγκίνηση, ανατροπές και φυσικά μπόλικο, αυθεντικό, κριτικό ταπεραμέντο.
5: Να είναι νησιώτικη περισσότερο, χωρίς η κριτική παράδοση να καλύπτει όλη την ταινία, να μην είναι δηλαδή κάτι από το βουνό. Είναι παραθαλάσσιο το χωριό εκεί πέρα, συμβαίνουν διάφορα. Πιστεύω ο κόσμος θα το λατρέψει, θα το αγαπήσει. Ήδη έχουμε κάνει μια παράσταση στο Κόκκινη Χάνη και ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Μπορούν κάλλιστα να ίσως βρουν και εισιτήρια και στην είσοδο. Οι πόρτες ανοίξουν στις 8:30.
4: Με τη λύρα και το λαούτο ζωντανά επισκηνείς παραδοσιακούς χορούς, εντυπωσιακές χορογραφίες και αγαπημένους χαρακτήρες, η σκηνή θα μετατραπεί σε ένα κρητικό χωριό, όπου τα παλιά πάθη δεν έχουν ξεχαστεί και οι οικογενειακές έχθρες καλά κρατούν.
5: Πάρα πολλά τα άτομα και χρειάστηκα τη βοήθεια για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Την έχω τη βοήθεια όλων των συντελεστών από την αλήθεια. Από εκεί που ξεκίνησα να σχεδιάζω ένα σκηνικό, φώναξα τη Μάνια Τυράδοβιτς, το φτιάξαμε μαζί, το κατασκευάσαμε. Είχα το ναι από την σχολή χορού, από τον Μιχάλη Κορναράκη, τη σχολή χορού Ερφαλής, ώστε να παρουσιάσει και αυτή ένα γκρουπ να χορευτικά. Μας πλαισιώνουνε. Είχα το ναι από τον Νίκο τον Κλάδη, το Λιράρι, τον Τάσο Ανιφαντάκη στο Λαούτο. Είχα το ναι από, να και ευχαριστήσω πάρα πολύ, τον ποδοσφαιρικό Όμιλο ΠΟΑ Ατσαλένιου, διότι μας παραχώρησε το γήπεδο για να κάνουμε πρόβες. Αυτό σημαίνει θέλαμε μεγάλο χώρο, οπότε χρειαστήκαμε γήπεδο.
4: Και εκεί που οι οικογενειακές κόντρες φουντώνουν με τους Φουρτουνάκηδες εναντίον Βροντάκηδων, έρχεται ο έρωτας 2 νέων να τα κάνει όλα άνω κάτω. Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου στην Πύλη Βιθλεέμ.
5: Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που είναι τόσα άτομα επισκηνής. Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που πρέπει να φτιάξεις χαρακτήρες οι οποίοι είναι πασίγνωστοι.

την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ. Όλους αυτούς τους ρόλους χωρίς να τους κοροϊδέψεις, χωρίς να μπεις καν στη διαδικασία μόνο να τους μιμηθείς, απλά να πάρουν στοιχεία από αυτούς, αυτό κοίταξα, να πάρω στοιχεία πάρα πολλά από την ταινία. Γιατί το να κάνεις κάτι διαφορετικό νομίζω θα ήταν εξαίτερο, δεν θα υπήρχε συνοχή με την ταινία. Οπότε ήθελα να έχω τα στοιχεία της ταινίας, να έχω τους χαρακτήρες αυτούς, όμως θεατρικά, χωρίς να υπάρξει υπερβολή και να τους κοροϊδέψουμε. Αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα, πιστεύω ότι ο κόσμος όντως θα το λατρέψει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, συναγερμός έχει σημάνει στις δυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τις πυρκαγιές στην Ανατολική Ουάσιγκτον να λαμβάνουν εφιαλτικές διαστάσεις και να απειλούν άμεσα την ευρύτερη περιοχή του Σποκέιν. Περισσότερα από 600 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν ήδη ισοπεδωθεί από τις φλόγες, ενώ τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε μια δραματική επιχείρηση εκένωσης.
1: Οι δασικές πυρκαγιές συνέχισαν να μένονται ανεξέλεγκτες στην Ανατολική Ουάσιγκτον την Κυριακή, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοικίες κοντά στο Σποκέιν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, να εκκαινωθούν. Εκατοντάδες σπίτια, επιχειρήσεις και άλλα κτίρια έχουν καταστραφεί, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι. Οι πυρκαγιές έχουν κάψει αρκετά τετραγωνικά μίλια και συγκαταλέγονται στις δεκάδες ενεργές εστίες σε ολόκληρη τη δυτική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, ασκώντας πίεση στα διαθέσιμα μέσα πυρόσβεσης. Μεταξύ ανθρώπων που απομακρύνθηκαν βρίσκονται και ασθενείς από νοσοκομείο του Αμερικανικού Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων, καθώς οι αρχές προσπαθούν να προστατεύσουν τις ευάλωτες ομάδες από την μεγάλη φωτιά. Στα γειτονικά Αϊντάχο και Όρεγκον, τα συνεργεία πυρόσβεσης μπήκαν στη 10η ημέρα μάχης με ξεχωριστή πυρκαγιά, που καλύπτει έκταση εκατοντάδων τετραγωνικών μιλίων. Οι συνθήκες για την κατάσβεση παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Η ξηρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ενισχύουν την εξάπλωση των πυρκαγιών και δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη απέφυγε ομάδες μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, ο δρόμος για τη League Phase του Europa League κάθε άλλο παρά εύκολος θα είναι. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Maccabi Tel Aviv και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να καλησπερίσω την συνάδελφο, τη Χρύσα Ζερβού. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα και από την Ολλανδία ο καλός συνάδελφος, ο Μανώλης Σαρής Απεσταλμένος του Γεντί Κουλέ. Καλησπέρα και στους δύο. Γεια σου Μανώλη, σε ευχαριστώ θερμά. Ξεκινώ με εσένα και με το σχόλιο σου, αλλά και με το πώς υποδέχθηκε η αποστολή του Όφη την κλήρωση.
3: Καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και στην Χρύσα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ

0: Το μπορείτε να δείτε τους ποδοσφαιριστές με τον Χρήστο Κόντι, καθώς αύριο οι κυπελούχοι Ελλάδας θα δώσουν δύο φιλικά παιχνίδια, ένα το μεσημέρι στις 12 ώρα Ελλάδος στην Αμβέρσα με αντίπαλο την Μπέρσοτ και την ίδια μέρα, αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα Ελλάδος, θα αντιμετωπίσει μια ομάδα από το Κατάρ εδώ στο γήπεδο όπου βρισκόμαστε. Ιστορική η σημερινή ημέρα, γιατί ο Όφη επέστρεψε στις ευρωπαϊκές κλήρωσεις μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Ήταν τον Σεπτέμβριο του 2020, εν μέσω COVID, όταν ο Όφη αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην ιστορία του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τότε είχε υποδεχτεί την ομάδα από την Κύπρο, τον Απόλλωνα Λεμεσού, στο Άδειο τότε Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, γνωρίζοντας την ήττα αποκλεισμό με 1-0 από την ομάδα της Κύπρου. 6 χρόνια μετά είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ο Όφη επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και όχι μόνο επέστρεψε, αλλά έχει εξασφαλισμένη και την παρουσία του σε League Phase μίας εκ των δύο διοργανώσεων, είτε του Europa League είτε του Conference League.
1: Τώρα, Μανώλη, Σωτήριο, πριν την κλήρωση, η συζήτηση είχε να κάνει ως εξής. Δεν πειράζει, μπορεί να τύχει κάποια πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά το καλό για τον Όφη είναι ότι έχει εξασφαλισμένη σε περίπτωση αποκλεισμού την παρουσία του στους ομίλους του Conference League. Νομίζω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι μετά την κλήρωση σήμερα η συζήτηση είναι διαφορετική. Ο στόχος πια είναι για το Europa League με εντελώς άλλα δεδομένα, έτσι, και έσοδα και αντιπάλους.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν θες την προσωπική μου άποψη. Αυτό που μπορώ να σου πω και να σε μεταφέρω είναι ότι από το υπογκρουπ μετά την προκλήρωση που έγινε σήμερα το πρωί, ο Όφη έτυχε στο πιο βατό ζευγάρι από τα τέσσερα. Δηλαδή, απέφυγε την Μπενφίκα, απέφυγε την Μπεσίκτας, απέφυγε την ΕΛΕΚ Πόζναν που είναι το φαβορί απέναντι στην Κλάξβικ. Αλλά μην γελιόμαστε τώρα, Σωτήρη, είναι το outsider και πάλι απέναντι και στην Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Ναι, ναι. Προφανώς, όχι, λέω, εγώ το βάζω στη συζήτηση σε σχέση με τους πιθανούς αντιπάλους που θα μπορούσε να βρει. Με αυτό το σκεπτικό γίνεται η συζήτηση.
0: Ναι. Με αυτό το σκεπτικό, ναι, δεν έχεις άδικο. Σωστό είναι αυτό που λες, γιατί έτυχε στο πιο βατό ζευγάρι από τα τέσσερα που θα μπορούσε να παίξει αντίπαλος. Έτσι αλλιώς, Σωτήρη, όλοι το λένε στον Όφη, το είπε και ο Χρήστος Κόντις σήμερα και το λένε και εδώ, καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του Όφη στην Ολλανδία, ότι στόχος είναι η πρόκριση στη League Phase του Europa League. Με άλλα δεδομένα, βέβαια, θα συζητούσες αν ο Όφη είχε τεθεί αντίπαλο Μπενφίκα ή τη Μπεσίκτας που είναι τα φαβορί στα ζευγάρια του. Και με άλλα δεδομένα, βέβαια, συζητά τώρα όπου θα παίξει με μία από τι δύο ομάδε, ή τη Μακάμπη ή την Τσέσκα Σόφια. Σίγουρα είναι πιο βατό το ζευγάρι από τα τέσσερα που θα μπορούσε να τύχει απέναντί του. Το σημαντικό για μένα είναι ότι το πρώτο παιχνίδι γίνεται στο Ηράκλειο. Το γνωρίζουμε και το καταλαβαίνουμε ότι είναι μία δύσκολη σεζόν αυτή λίγο μετά τη Παραγγέζει λίγο μετά το 15 Αύγουστο, καθώς βρισκόμαστε σε μια τουριστική σεζόν όπου αρκετοί εργάζονται. Όμως θεωρώ ότι για τον Όφη είναι ένα πλεονέκτημα το γεγονός ότι δίνει το πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι αχτύπητος αντίπαλος η Μακάπη. Προφανώς είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα παίζοντας στο Europa League. Έχει πολύ μεγαλύτερη έγκλη από το Conference, αλλά από την άλλη, αν μη τι άλλο, ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει θα είσαι στην κλήρωση της 28ης Αυγούστου. Για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική ημερομηνία από τη σημερινή, ότι εκείνη την ημέρα που θα βγαίνουν οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο League Phase του Champions League, του Europa League και του Conference, όφη θα είναι εκεί.
1: Χρήσα, και ο αντίπαλος, έτσι κι αλλιώς η προσμονή του κόσμου ήταν τεράστια για την ευρωπαϊκή επιστροφή του Όφη, αλλά νομίζω όμως ότι μετρούν αντίστροφα όλοι οι φιλαθλοί, όχι μόνο οι φιλαθλοί του Όφη, οι φιλαθλοί της Κρήτης, για να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι κυκλώνοντας την 20η του Αυγούστου.
2: Και υπάρχει αρκετός ενθουσιασμός και θέλω και ο Μανώλης να μας μεταφέρει από εκεί, γιατί είδαμε στο βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ Όφη, που έπαιξε και στο απογευματινό δελτίο, τεράστιο ενθουσιασμό, αλλά εγώ είδα σε όλο το επιτελείο ο Μανώλη και περηφάνεια, ειδικά τη στιγμή που βγήκε το μπαλάκι που έγραφε Όφη Κρήτη στα αγγλικά, τεράστια περηφάνεια, χειροκροτήματα, το βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας, πραγματικά. Ήταν μια στιγμή που είχαν καιρό να τη ζήσουν και νομίζω ότι την έζησαν έτσι όλοι στο έπακρο, έτσι δεν είναι, Μανώλη?
0: Έτσι, έτσι. Χρήσα, καλησπέρα και πάλι σε σένα.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια περηφάνεια

0: Υπάρχει μια συνέχεια της μεγάλης βραδιάς του Απρίλη στο Βόλο που Όφη κατέξε το κύπελλο Ελλάδος. Από εκείνο το βράδυ Όφη ξέρω θα πέσει στην Ευρώπη. Αλλά όταν φτάνει η ώρα της κλήρωσης, όταν φτάνει αυτή η στιγμή, όσο και να το συζητάς πριν μήνες, εβδομάδες, το αντιλαμβάνεσαι εκείνη τη στιγμή ότι ο Όφη επέστρεψε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Χρήστος Κόντης δηλώσει το αυτό που είπε ήταν ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Όφη επιστρέφει στην Ευρώπη. Το ίδιο είπε και ο Ταξιάρης Φούντας και ο Ζήσης Καραχάλιος. Αλλά ναι, τώρα τα πανηγύρια ολοκληρώθηκαν. Μένει να δούμε τι θα βγάλει ο Όφη στο γήπεδο, είτε απέναντι στην Μακάμπι Τελαβίβ, είτε απέναντι στην Τσέσκα Σόφιας.
1: Να πούμε, Μανώλη, ότι η Μακάμπι ως έδρα της έχει τον Μπατούμι της Γεωργίας λόγω της πολεμικής κατάστασης. Δηλαδή, ο Όφη, αν χρειαστεί να παίξει με τη Μακάμπι, θα πρέπει να ταξιδέψει στη Γεωργία. Η Δάλλος αγωνίζεται με την Τσέσκα. Που η Τσέσκα,
0: θα πάει
1: βέβαια,
0: στη Βουλγαρία.
1: Έχει... Ναι.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι... Εντάξει, είναι ένα άλλο θέμα ότι θα πρέπει να ταξιδέψει μέχρι το Μπατούμι της Γεωργίας, αλλά από την άλλη κρίσα, όπου και να πήγαινε ο Όφη, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να πω εδώ, μιας και το αναφέρεις, μιας και αναφέρεις τα ταξίδια, ότι ο Όφη θα δώσει 3 συνεχόμενα παιχνίδια στο Ηράκλειο, δηλαδή θα αποφύγει την ταλαιπωρία συνεχόμενων ταξιδιών, υπό την έννοια ότι στις 12 του Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο για τον τελικό του Super Cup. 8 ημέρες μετά, στις 20 του μήνα, πάλι στο Ηράκλειο θα δώσει το πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Europa League και 3 ημέρες αργότερα θα παίξει με τον Βόλο στην πρεμιέρα της Super League. Αυτό είναι ένα θετικό σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση των δυνάμεων των ποδοσφαιριστών του ΟΦ, γιατί θα ήταν εντελώς διαφορετικός ο προγραμματισμός αν ο ΟΦ αναγκαζόταν να δώσει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας και να επιστρέψει. Τώρα υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μια πιο ομαλή μετάβαση στον επαναληπτικό, αλλά εγώ επαναλαμβάνω ότι από αυτό το ζευγάρι το κλειδί είναι το πρώτο παιχνίδι. Και είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου στις εξέδρες του Παγκριτίου την 5η 20 του Αυγούστου, ώστε να σπρώξει, παρότι το φαβορί είναι οι Ισραηλινοί, τους ποδοσφαιριστές του Χρήστου του Κόντι, στο να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο League Stage του Europa League.
2: Για το κλείσιμο, Μανώλη, ποιον διαλέγεις?
0: Ποιον διαλέγω? Τσέσκα. Νομίζω ότι είναι πιο βατός αντίπαλος. Θεωρώ ότι σε αυτό το ζευγάρι η φαβορή είναι η Μακάμπι. Αλλά θέλω Τσέσκα γιατί είναι και πιο κοντινό ταξίδι, Σωτήρη, και για τον κόσμο που θέλει να πάει. Δηλαδή, άλλο να πηγαίνεις τώρα στη Βουλγαρία, μπορείς να πας μέσα στη Θεσσαλονίκη, ο δικός. Και άλλο τώρα είναι να τρέχεις στον Εύξηνο Πόντο, εκεί στο Μπατούμι, που είναι μια πολύ ωραία πόλη παραλιακά της Γεωργίας. Είναι πιο εύκολο το ταξίδι στη γειτονική Βουλγαρία από ότι στη μακρινή Γεωργία.
2: Μανώλη, Χρήστα, σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ,
0: ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό σας βράδυ.
2: Εμείς, Μανώλη, να είσαι καλά. Θα έχουμε έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι, ένα καλοκαίρι που ποδοσφαιρικά για την Κρήτη είναι ξεχωριστό. Με την ευρωπαϊκή παρουσία του Όφη, να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με το πώς υποδέχθηκε η αποστολή της ομάδας στο αποτέλεσμα της κλήρωσης.
1: Ο κυπέλλογος Ελλάδας για τη σεζόν 2025-2026 Όφη έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στα play-offs του UEFA Europa League. Συγκεκριμένα οι ασπρόμαυροι θα βρουν μπροστά τους τον νικητή του Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου, εκτός έδρας. Ο Χρήστος Κόντης, ο Ταξιάρχης Φούντας και ο Ζήσης Καραχάλιος μίλησαν στην κάμερα του Όφη TV για την ευρωπαϊκή επιστροφή της ομάδας, καθώς και για το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Όφη.
3: Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Όφη το ότι επιστρέφει στην Ευρώπη. Θα έχουμε να παίξουμε σίγουρα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είδαμε σήμερα την κλήρωση. Μια κλήρωση που είχε σίγουρα πολλές δύσκολες ομάδες. Είναι μια κλήρωση που για μας δεν έχει διαφορά με ποιον θα παίζαμε.
4: Δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και λέω καλές ομάδες γιατί είναι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία. Σε αυτή τη φάση σίγουρα μετράει. Είναι δύο ομάδες που έχουν επίσης αρκετά επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους και ευρωπαϊκά. και θα έχουν και κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος, άρα θα είναι σε διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας.

0: Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε, ευελπιστούμε να προχωρήσουμε, να μπούμε στους ομίλους του Europa League και εύχομαι να τα καταφέρουμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό που το πρώτο παιχνίδι είναι στην έδρα μας και μετά από 6 χρόνια θα είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι για τον κόσμο μας. Ανυπομονούμε να έρθει να γεμίσει το γήπεδό μας και να πάρουμε και την πρόκριση.
2: Έχουμε ένα πρώτο παιχνίδι στις 20 του Αυγούστου εντός έδρας και θα θέλαμε τη δυναμική παρουσία του κόσμου. Νομίζω ότι με αυτούς μαζί θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουμε να μπούμε στο Europa League.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας που διαμορφώθηκε στις 2.611,77 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,64%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 292,91 εκατομμύρια ευρώ, 82 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 33 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση. Κρέτα, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Ένα βίντεο μπορεί να κρύβει την απάντηση στο μυστήριο της φωτιάς στον ασώματο Ρεθύμνου. Ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας να κινείται στην περιοχή μόλις λίγα λεπτά πριν εμφανιστούν οι πρώτες φλόγες. Το βίντεο έχει μπει στο μικροσκόπιο των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν κάθε κίνησή του. Πού πήγε, από πού ήρθε και κυρίως τι έκανε στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. Αναζητούν επιπλέον βίντεο από την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να χαρτογραφήσουν την διαδρομή του άνδρα πριν και μετά το επίμαχο σημείο και να φτάσουν στην ταυτοποίησή του. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν πρόκειται για έναν περαστικό ή για ένα πρόσωπο που μπορεί να γνωρίζει κάτι για την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς. Και όλα αυτά την ώρα που ο ασώματος και η ευρύτερη περιοχή μετρούν τις πληγές τους. Οι φλόγες ενισχυμένες από τους θυελλώδεις ανέμους εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, πέρασαν το κουρταλιώτικο φαράγγι και έφτασαν μέχρι το Πρέβελι. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, ενώ καταστράφηκαν κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Ολόκληροι οικισμοί χρειάστηκε να εκενωθούν, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες έδωσαν πολύωρη μάχη με το πύρινο μέτωπο. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η φωτιά στην κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του ΔΔΕ, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Στον ασώματο πάντως το βίντεο αποτελεί μέχρι στιγμής ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας και οι επόμενες κινήσεις των αρχών αναμένεται να δείξουν αν ο άνδρας που καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν από την φωτιά είναι απλώς ένας περαστικός ή ο κρίκος που θα οδηγήσει στην απάντηση του μεγάλου ερωτήματος. Περισσότερα από 47.600 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στο νότιο Ρέθυμνο. Αυτό αποτυπώνουν οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Στις Μέλαμπες και στην ευρύτερη περιοχή υπολογίζεται ότι κάηκαν περίπου 40.050 στρέμματα, ενώ ακόμη 7.600 στρέμματα επηρεάστηκαν από τη φωτιά στο Πρέβελι. Οι εικόνες από το διάστημα αποτυπώνουν πλέον καθαρά το τεράστιο αποτύπωμα που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές.
1: Νέος γύρος πληρωμών για το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ θα γίνει ως το τέλος Αυγούστου. Χορηγείται σε οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση των καταβολών, καθώς η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου.
2: Μέχρι τέλος Αυγούστου θα μπουν 150 ευρώ ένα παιδί, όμως μην περιμένω όχι όλα τα παιδιά, ήδη 950.000 φορολογούμενοι που είχαν παιδιά μπήκαν έως 30 Ιουνίου τα ποσά. Τώρα, τον Αύγουστο, θα μπουν ποσά σε παιδιά, στους γονείς βασικά των παιδιών, που είχαν γεννηθεί από 1η-1η του 2025 έως και 31 Ιουλίου του 2026, που δεν είχαν πάρει το προηγούμενο διάστημα.
1: Για να λάβουν οι δικαιούχοι το επίδομα ως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να έχει δηλωθεί σωστά ο ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και να υπάρχει έγκυρος αριθμός IBAN καταχωρισμένος στην ΑΔΕ για την πίστοση του ποσού.
2: Μια σημαντική επισήμανση θα πρέπει να πούμε, ειδικά στους γονείς που έχουν γεννηθεί τα παιδιά τους από 1η-1η 2026 έως 31η 2026, θα πρέπει μέχρι τις 10 του Αυγούστου να κάνουν έτοιμα να αποκτήσουν αφημί σε να γίνουν τα παιδιά, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να συνδεθεί με το ΑΜΚΑ που έχουν αποκτήσει με τη γέννησή τους για να μπορεί να μπει στο λογαριασμό το ποσό των 150 ευρώ.
1: Ειδικά για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση αφημί έως τις 10 Αυγούστου, προσκομίζοντας την οριστική ληξιαρχική πράξη γέννησης. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των παραγωγών

0: παραπάνω διαδικασιών είναι απαραίτητη προκειμένου οι δικαιούχοι να συμπεριληφθούν στον επόμενο κύκλο πληρωμών και να λάβουν το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ χωρίς καθυστέρηση.
1: Εδώ είναι μια επισήμανση. Θα πρέπει να γίνει ένας επαλέγχος σοβαρός. Εάν ισχύει το IBAN, είναι σταθερό, είναι το νέο IBAN ενδεχομένως αλλαγές από τράπεζες να έχουν αλλάξει λογαριασμό. Καλό είναι ένας βασικός καθαρός επανέλεγχος στο IBAN να είναι σωστός, έτσι ώστε να μπουν έως τέλος Αυγούστου το ποσό των 150 ευρώ στα αυτούς τους νέους γονείς.
0: Τέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
2: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
0: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
2: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενοίκια λόγω σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
0: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
2: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑς, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
0: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
2: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
0: Για τους ιδιοκτήτες η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
3: Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογίας

0: Γενικής Κλινικής του Παγνή Γιάννη Ζαγανά. Θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
0: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
1: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
2: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30%, ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
0: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
2: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
3: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
4: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σχεδιών, και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Και ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεξία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
3: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
4: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και ατυχημένες δουλειές όπως είναι η δουλειά του υποδόμου.
3: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
4: Αυτή να σας πω τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάρρωσή τους, που εκεί επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
3: Αναμφίβολα, το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες, με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
4: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προσπαθούμε ειδικά το λαδό, είχαν την κυκλοειδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς ανεπιστοσία, και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάμα. Τότε η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται κάποιος μεγάλος

0: τύπος καύσωνας, με λίγες ώρες που θέλουν κάτι μια εγγύπη, όπου τις περισσότερες φορές λειτουργήσε σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνεις του εργοδότη να σταματήσει την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
1: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους, αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αγαπημένη κριτική ιστορία, η Νεράιδα και το Παλικάρι έρχεται στο Ηράκλειο για δύο ξεχωριστές παραστάσεις, την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στην Πύλη Βηθλεέμ.
2: 7 και 8 Αυγούστου στο Κυπροθέατρο στην Πύλη Βηθλεέμ, στο Μίκης Θεοδωράκης, στο Ανοιχτό Θέατρο, η Νεράιδα και το Παλικάρι, η γνωστή αγαπημένη ταινία που είχε γυριστεί το 1969. Γυρισμένη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης κυρίως. Ήταν μεγάλη απόφαση, διότι είναι μια υπερπαραγωγή. Συμμετέχει σχολή χορού, έχω ζωντανό λαούτο, λύρα πάνω. Ήθελα να κρατήσω όλους τους χαρακτήρες αυτούς, τους αγαπημένους χαρακτήρες. Να υπάρχει δηλαδή κάτι από την ταινία από αυτή.
1: Μια φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παραγωγή από την ομάδα 4 του Μάνου Ζεϊμπέκη, που υπόσχεται λίγο συγκίνηση, ανατροπές και φυσικά μπόλικο, αυθεντικό, κριτικό ταπεραμέντο.
2: Να είναι νησιώτικη περισσότερο, χωρίς η κριτική παράδοση να καλύπτει όλη την ταινία, να μην είναι δηλαδή κάτι από το βουνό. Είναι παραθαλάσσιο το χωριό εκεί πέρα, συμβαίνουν διάφορα. Πιστεύω ο κόσμος θα το λατρέψει, θα το αγαπήσει. Ήδη έχουμε κάνει μια παράσταση στο Κοκκίνη Χάνι και ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Μπορούν κάλλιστα να ίσως βρουν και εισιτήρια και στην είσοδο. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8:30.
1: Με τη λύρα και το λαούτο ζωντανά επισκηνείς, παραδοσιακούς χορούς, εντυπωσιακές χορογραφίες και αγαπημένους χαρακτήρες, η σκηνή θα μετατραπεί σε ένα κριτικό χωριό, όπου τα παλιά πάθη δεν έχουν ξεχαστεί και οι οικογενειακές έχθρες καλά κρατούν.
2: Πάρα πολλά τα άτομα και χρειάστηκα τη βοήθεια για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Την έχω τη βοήθεια όλων των συντελεστών, από την αλήθεια. Από εκεί που ξεκίνησα να σχεδιάζω ένα σκηνικό, φώναξα τη Μάνια Τυράδοβιτς, το φτιάξαμε μαζί, το κατασκευάσαμε. Είχα το ναι από την σχολή χορού, από τον Μιχάλη Κορναράκη, τη σχολή χορού Ερφαλής, ώστε να παρουσιάσει και αυτή ένα γκρουπ χορευτικά, μας πλαισιώνουνε. Είχα το ναι από τον Νίκο τον Κλάδη, το Λιράρι, τον Τάσο Ανιφαντάκη στο Λαούτο. Είχα το ναι από, να και ευχαριστήσω πάρα πολύ, τον ποδοσφαιρικό όμιλο ΠΟΑ Ατσαλένιου, διότι μας παραχώρησε το γήπεδο για να κάνουμε πρόβες. Αυτό σημαίνει θέλαμε μεγάλο χώρο, οπότε χρειαστήκαμε γήπεδο.
1: Και εκεί που οι οικογενειακές κόντρες φουντώνουν με τους Φουρτουνάκηδες εναντίον Βροντάκηδων, έρχεται ο έρωτας δύο νέων να τα κάνει όλα άνω κάτω. Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου στην Πύλη Βηθλεέμ.
2: Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που είναι τόσα άτομα επισκηνής. Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που πρέπει να φτιάξεις χαρακτήρες οι οποίοι είναι πασίγνωστοι. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει τον Σκανταλάκη τότε, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ. Όλους αυτούς τους ρόλους χωρίς να τους κοροϊδέψεις, χωρίς να μπεις καν στη διαδικασία μόνο να τους μιμηθείς, απλά να πάρουν στοιχεία από αυτούς. Αυτό κοίταξα, να πάρω στοιχεία πάρα πολλά από την ταινία. Γιατί το να κάνεις κάτι διαφορετικό νομίζω θα ήταν εξαίτερο. Δεν θα υπήρχε συνοχή με την ταινία. Οπότε ήθελα να έχω τα στοιχεία της ταινίας, να έχω τους χαρακτήρες αυτούς, όμως θεατρικά, χωρίς να υπάρξει υπερβολή και να τους κοροϊδέψουμε. Αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα. Πιστεύω ότι ο κόσμος όντως θα το λατρέψει.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι και η Camelot. Έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να έχω καλή παρέα αυτή την τελευταία μέρα του Ιούλη, τον καθηγητή του κύριο Αριστίδη Κυπράκη. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας. Χαίρετε σε όλους τους ακροατές.
0: Συνήθως καλωσορίζουμε από τα Ευρώπας, τώρα από την Κίνα.
1: Είναι λίγο διαφορετική περίσταση πλέον.
0: Μεγάλη. Στην Κρήτη λέμε, την παίζουμε λίγο μεγάλη, αλλά εσείς πήγατε πολύ μακριά.
1: Ναι, τώρα.
0: Μεγάλη απόφαση να αφήσετε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αφήσετε ένα χώρο που το ξέρετε καλά. Πόσα χρόνια ήσασταν έξω?
1: Στη Σκωτία από το 99.
0: Ναι, πολλά.
1: 27 χρόνια.
0: Πολλά, 27 χρόνια. Και κάνατε τώρα το μεγάλο βήμα να πάτε στην Κίνα ως ερευνητής. Φαντάζομαι και το εκπαιδευτικό έργο θα συνεχιστεί. Εκεί σε ποια πόλη είστε τώρα?
1: Είμαι στη Χαντζόου. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ζεζιάνγκ. Η Χαντζόου είναι μια πόλη.
0: Μικρή πόλη, φαντάζομαι.
1: Η Χαντζόου είναι 15 εκατομμύρια πληθυσμός.
0: Μικρή είναι. Έτσι όπως μας το λέτε.
1: Το ερευνητικό Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι είναι λίγο έξω από τη Χαντζόου, σε μια. Ας το πούμε, σε ένα προάστιο, ας το πούμε, που είναι 700.000 πληθυσμός, δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο μεγαλύτερο από την Κρήτη.
0: Ναι, αυτό όμως είναι σαν γειτονιά για το επίπεδο της. Και πώς πήρατε αυτή τη μεγάλη απόφαση, θα μου πείτε τώρα, χρειάζονται αλλαγές.
1: Είχα ζήσει στη Σκωτία παραπάνω από το μισό της ζωής μου πλέον. Έγινε μια πολύ πρόταση, μια πολύ τιμητική πρόταση.
0: Και δελεαστική, φαντάζομαι.
1: Και δελεαστική, από διάφορες πλευρές, και τη συζητήσαμε, είδα ότι ήταν πολύ αξιόλογη και είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια.
0: Σκέφτομαι πολλές φορές, οι Κινέζοι ανακαλύπτουν ταλέντα, ψάχνουν ταλέντα, γιατί είναι 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος που έχουν και ερευνητές και επιστήμονες,
1: ναι,
0: και εξακολουθούν και ψάχνουν εκτός.
1: Η Κίνα έχει ακολουθήσει μια πολύ έξυπνη στρατηγική τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Αυτό που έκανε πριν από καμιά 20ετία, 15ετία, 20ετία, ήταν ότι ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και έστειλε όλο το αξιόλογο δυναμικό της σε μυαλά στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στη Βρετανία κυρίως, στην Αμερική, για σπουδές. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί άρχισαν να αποφυτούν, πήραν θέσεις σε μεγάλες βιομηχανίες, εταιρείες και τα λοιπά στο δυτικό κόσμο, και η Κίνα αποφάσισε ότι εντάξει, έχετε αποκτήσει γνώση, έχετε αποκτήσει εμπειρία, αλλά τώρα πίσω να σας εκμεταλλευτούμε για μας.
0: Ναι.
1: Αντιστρέφει το κλίμα τώρα αυτό, αντιστρέφει το ρεύμα αυτό, κάνει το brain regain που θα λέγαμε και με στα ελληνικά που το λέμε εδώ. Και μαζί με αυτούς προσκαλεί και επιστημονικό δυναμικό, όχι Κινέζους, από όλο τον κόσμο. Έχει ένα πρόγραμμα, λοιπόν.
0: Ρωτάω γιατί εάν ψάξει κανένας, το βλέπετε κι εσείς και από τις δημοσιεύσεις και από έτσι, πάντα σχεδόν οι μισοί είναι Κινέζοι, ξέρω εγώ, έτσι όπως είναι το
1: Ελλάδα. Ναι.
0: Δηλαδή και έχουν τόσο κόσμο και όμως δεν θέλουν να μείνουν σε τίποτα πίσω, αυτό καταλαβαίνω, ενώ είναι τόσο μπροστά.
1: Ναι, είναι πολύ επιθετική ως προς αυτό.
0: Γιατί υποψιάζομαι ότι επειδή είχατε και μια καλή θέση και έτσι, δεν ψαχτήκατε εσείς να φύγετε, σας ψάξανε?
1: Όχι, ναι. Αυτοί με βρήκαν. Εγώ εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το οποίο είναι ένα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, στο top 30, top 50 σε όλες τις λίστες.
0: Μάλλον ψάχνουν εκεί τα top, έτσι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, οπότε έχουν ειδικές υπηρεσίες, ειδικές οργανισμούς, εταιρείες.
0: Κυνηγούς δηλαδή, κυνηγούς.
1: Κυνηγούς ταλέντων, σαν να το λέμε, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου ψάχνουν κόσμο από αυτά τα πανεπιστήμια για να τον προσκαλέσουν να εργαστεί στην Κίνα στο αντικείμενό τους.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι αρκετοί που κάνουν αυτή την κίνηση. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε δύο.
0: Αυτό γίνεται γρήγορα, γιατί έχουμε συνηθίσει τώρα εμείς στην Ελλάδα, αυτό αν γινόταν θα συζητούσαμε 6 μήνες γι' αυτό, μετά θα συζητούσαμε 6 μήνες στα γραφειοκρατικά και μετά από ένα-δύο χρόνια θα ορκιζόταν κάποιος. Αυτό γίνεται.
1: Η διαδικασία ήταν αστραπιαία. Δηλαδή περισσότερο.
0: Σαν τα τρένα τους κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν τα τρένα τους.
1: Περισσότερο καθυστέρησε από τη δικιά μου πλευρά,

0: εγώ δηλαδή να πάρω την απόφαση, παρά τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά τα δικά τους. Όταν με προσέγγισαν, αυτοί ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι. Η πρώτη τους προσέγγιση ήταν να μου στείλουν, όχι να του στείλω εγώ το βιογραφικό μου, το έστειλαν αυτοί.
1: Α, πολύ μελετημένο.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ήξεραν ακριβώς ποιος είμαι, τι έχω κάνει και είπαν ότι ενδιαφερόμαστε να σας προσκαλέσουμε
1: ναι,
0: να
1: εργαστείτε. Και δεν είχε, ας πούμε, θα τα πούμε μέσα στο χρόνο, τέτοια που λέμε.
0: Όχι, όχι, το θα τα πούμε στο χρόνο το είπα εγώ. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω με την οικογένεια.
1: Ελάτε αύριο.
0: Ναι, κάπως έτσι. Και με προσκάλεσαν μάλιστα να επισκεφτώ το ίδρυμα εκεί πέρα, το Ινστιτούτο, για να κάνουμε κάποια συζήτηση. Και να πω την αλήθεια, όταν εγώ πήγα, νόμιζα ότι θα ήταν κάτι σαν συνέντευξη.
1: Τι άλλο θα ήταν?
0: Δεν ήταν συνέντευξη τελικά, ήταν περισσότερο διαπραγμάτευση για το τι χρειάζομαι εγώ και το τι θέλω για να πάω.
1: Από την σαν τελειωμένο, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό το κατάλαβα εγώ εκ των υστέρων, ότι αυτοί είχαν ήδη αποφασίσει ότι με θέλουν και απλά ήθελα να δουν και εγώ τι θέλω για να δουν πώς θα το κάνουμε.
1: Εξακολουθώ να λέω, και για όσους μας δεν ζούμε αυτό το κομμάτι, το ερευνητικό, το εκπαιδευτικό, που πάει και λίγο και με το οικονομικό, δηλαδή ναι, με την αγορά τους. Τα συνδέουν αυτά, έτσι, ναι, τα συνδέουν.
0: Μα και αυτό είναι το, θα έλεγα, το μαγικό στην Κίνα, που εκεί κάνουμε κάτι λάθος εμείς στην Δύση, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο.
1: Στην Ελλάδα δεν κάνουμε λάθη, μην το φέρετε καλά, ναι, αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν κάνουμε λάθη στην Ελλάδα. Είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι οτιδήποτε γίνεται, συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο, πρέπει να συνδεθεί και με την βιομηχανία και την αγορά. Δηλαδή, και ο δικός μου ρόλος εκεί πέρα δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικός ή ερευνητικός.
1: Σου λέει, θα κάνουμε έρευνα υπάρχει, γι' αυτό, αλλά θέλουμε, ναι, πρακτικά
0: ακριβώς,
1: αποτελέσματα.
0: Ακριβώς, υπάρχει η προσμονή, θα έλεγα, ότι θα στήσουμε καινούργια εταιρεία, mm-hmm, με τα αποτελέσματα της έρευνας μας εκεί πέρα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν οι πόροι, οι χώροι, το εργατικό δυναμικό, το ερευνητικό δυναμικό, ναι, τα χρήματα για να
1: δηλαδή,
0: κάνουμε...
1: Καταρχήν, εντάξει, δεν ρωτάω για τον κόσμο. Ο κόσμο έχουν αρκετό, ναι, και να σας δώσουν. Και χώρους, δηλαδή, ελάτε να πάρετε ένα χώρο, ελάτε να... Αυτό και τα χρήματα που προφανώς συμφωνούνται.
0: Κάτι που μου έκανε εντύπωση στην πρώτη επίσκεψη που έκανα πριν από μερικούς μήνες, όταν πρώτο πήγα και κάναμε αυτή τη συνάντηση, ήταν ότι όταν με ρώτησαν για το τι εργαστηριακούς χώρους θα χρειαστώ εγώ για το εργαστήριό μου, mm-hmm, τους είπα, δείξτε μου τι υπάρχει διαθέσιμο. Με πήγαν σε ένα τεράστιο κτίριο, ανοιχτό, και μου είπαν απλά, πες μας πόσα τετραγωνικά χρειάζεται, να τα χαράξουμε κάτω,
1: έτσι,
0: να χρήσουμε τις μεσοτυχίες να φτιάξει το εργαστήριό σας και τι εξοπλισμό χρειάζεται, για να δούμε πώς θα τον αποκτήσουμε.
1: Έτσι, πείτε
0: κάπως
1: μας.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Ακούγεται καλά, λίγο περίεργο, αλλά...
1: Αυτά ούτε στη Σκωτία, νομίζω.
0: Μα ακριβώς αυτά τα πράγματα...
1: Δεν παίζουν εκεί.
0: Δεν γίνονται ούτε στην
1: Αμερική,
0: στη Βρετανία.
1: Ούτε και η Αμερική τόσο έντονα, νομίζω.
0: Την Αμερική δεν την έχω ζήσει, οπότε δεν, ναι, ξέρω να σας πω, αλλά στη Βρετανία και σε πολλές άλλες χώρες ευρωπαϊκές...
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν γίνεται έτσι, όχι, δεν γίνεται έτσι.
1: Γίνεται έτσι. Ναι, ίσως έχει να κάνει και το ότι... Έχουν μια κρατική οντότητα που ελέγχει τα πάντα, ίσως, ναι, είναι πιο εύκολο. Ναι. Βέβαια, εμάς ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό. Έτσι δεν είναι,
0: ναι,
1: ότι παίζει αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, μου κάνει εντύπωση από το. Δηλαδή, να σας στείλουν, για παράδειγμα, λέω αρχές του έτους ένα mail, ναι, φαντάζομαι, με mail, να σας πούνε ενδιαφερόμαστε γι' αυτό και εσείς μέσα σε 6 μήνες να βρίσκεστε εκεί να δουλεύετε. Ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: καλά, επαναλαμβάνω ότι για μένα η διαδικασία, ναι, ήταν λίγο πιο γρήγορη, επειδή την ήξερα την Κίνα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: ήταν,
1: ναι,
0: πιο γρήγορη και όπως και τα λοιπά, αλλά έχουν τον τρόπο και τη διάθεση όταν υπάρχει, όταν βλέπουν ότι κάτι τους χρειάζεται και ταιριάζει με αυτά που χρειάζονται, να το προσελκύσουν.
1: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, την πολύ ενδιαφέρουσα, με τον καθηγητή Αριστείδη Κυπράκη, ο οποίος άφησε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα ουσιαστικά και για εσάς. Εντάξει, είχατε σχέσεις, αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
0: Ναι, είναι καινούριο. Είναι διαφορετικό να συνεργάσεις και διαφορετικό να εργάζεσαι εκεί και να ζεις.
1: Ναι,
0: τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω για το πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες εργασίας. Φαντάζομαι πως είναι με την.
0: Έχουν απαιτήσεις, βεβαίως, ναι, είναι σκληρές. Από την άλλη, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα, το πώς την κάνεις τη δουλειά σου.
1: Το αποτέλεσμα, δηλαδή.
0: Το αποτέλεσμα, ναι,
1: ναι. Και από εκεί και μετά, και πού θα την κάνεις.
0: Και πού θα την κάνεις. Και μάλιστα αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με βοήθησαν, ας πούμε, να πάρω την απόφαση. Γιατί Το να ζω στην άλλη άκρη του κόσμου, μακριά από οικογένεια και από τους φίλους και

0: τους δεσμούς μου εδώ πέρα και τη χώρα μου. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, οπότε μου άφησαν μια ελαστικότητα να μπορώ να δουλεύω ένα μεγάλα χρονικά διαστήματα και εξ αποστάσεως. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαι 12 μήνες το χρόνο στην Κίνα. Μπορώ να περνάω χρόνο και με την οικογένεια.
1: Και σε αυτό λοιπόν τα έχουν προβλέψει όλα. Ναι. Έτσι.
0: Βοηθάει και το αντικείμενό μου βέβαια, ότι εγώ δεν χρειάζεται να έχω φυσική παρουσία εκεί.
1: Το αντικείμενο που θα περάσουμε και σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί στο μέλλον, δηλαδή η ενέργεια για αυτούς, καταλαβαίνω ότι είναι, αν όχι το άπαν, ένα από τα πιο σημαντικά, έτσι, στην αξιολόγησή τους, στην ιεράρχησή τους, η αποθήκευση ενέργειας που κάνουν προσπάθειες. Μόνο να δει κανένας πόσο μπροστά είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλεκτροκίνηση, στα αυτοκίνητα.
0: Η Κίνα τρέχει με τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει και ενέργεια. Βασική προϋπόθεση. Οπότε, ο τομέας ενέργειας είναι από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους και στην Κίνα, σε όλες του τις μορφές. Και στις ανανεώσιμες πηγές και στις συμβατικές, πώς θα τις κάνουμε καλύτερες και πιο αποδοτικότερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, και στην αποθήκευση και στον λεγόμενο εξηλεκτρισμό των πάντων, ο οποίος ξεκίνησε από τη Δύση, αλλά πλέον και η Κίνα τον ακολουθεί, διότι είναι ο τρόπος να παράσχουμε ενέργεια στα πάντα χωρίς να επηρεάζουμε πολύ το περιβάλλον, χωρίς να καταστρέφουμε πολύ το περιβάλλον, όχι ότι δεν καταστρέφουμε
1: καθόλου. Και αυτοί είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν.
0: Βεβαίως. Η Κίνα βάσιζε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ενέργειας στους ορυκτούς πόρους και ακόμα, όμως είναι με πολύ μεγάλη διαφορά η χώρα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν θυμάμαι καλά, ένα τελευταίο στατιστικό, 40% της καινούργιας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών βρίσκεται στην Κίνα παγκοσμίως. Είναι ένα τεράστιο νούμερο.
1: 40%.
0: Για παράδειγμα, η αποθήκευση ενέργειας ουσιαστικά κινείται στην Κίνα και η Κίνα παρέχει συστήματα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, μπαταρίες, ας πούμε, κτλ.
1: Οι μπαταρίες είναι μάλλον μεγάλο στοίχημα για αυτούς, έτσι, αν και κάνανε προσπάθεια και οι Αμερικάνοι. Εντάξει, εμείς ξέρουμε τον Elon Musk, ας πούμε.
0: Είναι μεγάλο στοίχημα για όλο τον κόσμο. Μα και ο Elon Musk τις μπαταρίες του στην Αμερική τις κατασκευάζει.
1: Στην Κίνα.
0: Συγγνώμη, στην Κίνα, ναι.
1: Καλά, δεν ξέρω. Το επόμενο ερώτημα θα ήταν αυτό, τι δεν κατασκευάζει στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα. Ναι, ολοκληρώσαμε τις
0: Οπότε δεν μιλάμε μόνο για μπαταρίες για ηλεκτροκίνηση, την οποία την αναφέραμε νωρίτερα, αλλά για μπαταρίες που συνδέονται στο δίκτυο για να παρέχουν ενέργεια όταν δεν μπορεί να την παρέχει ο ήλιος ή ο αέρας. Οπότε το αντεπιχείρημα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ήταν ότι μα δεν τις έχουμε συνεχώς, αρχίζει και φθήνει, αρχίζει και αποδυναμώνεται, διότι μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να έχουμε ενέργεια από τον ήλιο ακόμα και τη νύχτα.
1: Είναι όντως το μέλλον οι μπαταρίες? Μπορούν να φτάσουμε σε ένα σημείο που να πούμε ότι για την Ελλάδα που είναι πολύ μικρός χώρος, έτσι κι αλλιώς, για τα δεδομένα της Κίνας, δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, ανεμογεννήτες που παράγουν, τυχαία λέω το νούμερο, 100 ΜΒ, αλλά τα χάνουμε τώρα που φυσάει γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε, αλλά μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα μεγάλο μέρος και να το έχουμε το βράδυ ή την επόμενη.
0: Όπως έχουμε,
1: δηλαδή, μπορεί να το δούμε αυτό.
0: Ναι, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, δεν υπάρχει ένα είδος ενέργειας το οποίο θα λύσει μόνο όλα τα προβλήματά μας. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούμε ένα μπουκέτο διαφορετικών τεχνολογιών για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες, και ηλιακή και αιωλική. Για ένα διάστημα θα χρειαστούμε ακόμα και ορυκτούς πόρους μέχρι να στήσουμε όλη την τεχνολογία που χρειαζόμαστε, την αποθήκευση κτλ. Όμως, μέσω της αποθήκευσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερη ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είπαμε, όπως είπα και νωρίτερα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει. Δηλαδή, τη νύχτα που δεν έχουμε ήλιο, μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την έχουμε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια της μέρας, όταν δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αντί να την πετάμε στα σκουπίδια, αντί να μην τη χρησιμοποιούμε, την αποθηκεύουμε σε μπαταρίες και τη χρησιμοποιούμε αργότερα. Το άλλο πράγμα που
1: αυτό γίνεται τώρα.
0: Αυτό, ναι.
1: Πειραματικά ουσιαστικά, σωστά?
0: Όχι μόνο πειραματικά, είναι κάτι που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς πλέον σε βιομηχανική κλίμακα.
1: Ωραία.

0: αποθήκευσης ενέργειας είναι συγκρίσιμο, αν όχι μικρότερο, από το κόστος παραγωγής από λιγνίτη και από φυσικό αέριο κτλ.
1: Και που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική.
0: Που είναι και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε μπαταρίες τόσο γρήγορα όσο τις χρειαζόμαστε.
1: Γιατί?
0: Εκεί είναι το θέμα. Διότι δεν υπάρχει ακόμα η βιομηχανική παραγωγή τόσο μεγάλη. Οπότε όταν και αυτό αναπτυχθεί, το κόστος θα πέσει ακόμα περισσότερο.
1: Οι Κινέζοι επενδύουν σε αυτά. Σε αυτό το τομέα.
0: Ίσως το τομέα της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες είναι ο πιο ταχαίως αναπτυσσόμενος τομέας στην ενέργεια στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν γιγάντιες μονάδες κατασκευής, βιομηχανικές κατασκευής μπαταριών, ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Στην πόλη που ζω τώρα, προ 2-3 ετών, η BYD που είναι η μεγαλύτερη...
1: Τι που βγάζει τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, η BYD που βγάζει τα αυτοκίνητα, όπως η Tesla, βγάζει και μπαταρίες για το δίκτυο μεγάλης χωρητικότητας, πάλι όπως και η Tesla, γιατί και η Tesla κάνει και αυτό το ίδιο πράγμα.
1: Και αυτές οι μπαταρίες είναι αυτό που έχω στο νου μου, ότι θα πιάνουν συγκροτήματα όπως είναι η βιομηχανική περιοχή, ήταν κάτι τεράστιο.
0: Ναι, εντάξει, όχι τόσο μεγάλο σε βιομηχανική περιοχή, αλλά μιλάμε για ISOBOX, μιλάμε για να το φανταστούμε σαν ένα. Τα κυβότια που βάζουμε πάνω στις νταλίκες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το οποίο μπορούμε να τα κάνουμε stack, μπορούμε να συνδέσουμε πολλά το ένα δίπλα στο άλλο και να έχουμε ό,τι επίπεδο ισχύως και ό,τι επίπεδο ενέργειας χρειαζόμαστε για το δίκτυο, για το σημείο που τα συνδέουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το βάζουμε, το συνδέουμε στην πρίζα στο σπίτι. Υπάρχουν και τέτοιες, αλλά μιλάμε για μεγάλης κλίμακας συστήματα.
1: Ναι. Και να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτές πάλι δεν είναι περιβαλλοντικά επιλείψιμες?
0: Δεν υπάρχει τίποτα που κάνουμε ως άνθρωποι το οποίο να μην έχει ενεργειακό, μάλλον να μην έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τίποτα. Ακόμα και ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμα και η εκπομπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και το μήνυμα που στέλνουμε με το κινητό μας, έχει ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Το θέμα είναι ότι όταν τα βάλουμε στη ζυγαριά, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνδυαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης είναι τάξης μεγέθους μικρότερο από ότι οτιδήποτε άλλο έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να κάνουμε εξόρυξη των πρώτων υλών για να κατασκευάσουμε τις μπαταρίες, φυσικά, το οποίο έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όμως αντίστοιχο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει και εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, το οποίο πρέπει να το κάνουμε συνεχώς, ενώ για τις μπαταρίες το κάνουμε μία φορά, τις κατασκευάζουμε και δουλεύουν μετά για 25 χρόνια. Υπάρχει και ένα θέμα για την ανακύκλωσή τους.
1: Ένας φίλος, και τι τις κάνουμε μετά για την ανακύκλωση?
0: Ακριβώς, εκεί ήταν η επόμενη μου κουβέντα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με την ανακύκλωση, όμως και αυτό έχει λυθεί. Γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες. Και το μόνο που χρειάζεται είναι και σε αυτό το κομμάτι να δημιουργηθεί η αλυσίδα της ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες και στην αυτοκίνηση και στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και ακόμα περισσότερο σε επίπεδο δικτύου, επειδή δεν είναι τόσο πολύ ευρέως διαδεδομένες ακόμα, δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον ή δεν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μια αλυσίδα ανακύκλωσης. Όμως αυτό θα γίνει νομοτελειακά. Διότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι μπαταρίες που είναι ήδη σε χρήση είναι τόσο πολλές που η ανακύκλωση των υλικών γίνεται οικονομικά συγκρίσιμη με την εξόρυξη νέων πρώτων υλών για την κατασκευή νέων, τότε η βιομηχανία θα στραφεί νομοτελειακά προς τα εκεί. Και γίνεται αυτό. Και τη χημεία, την τεχνολογία την έχουμε ήδη. Γνωρίζουμε πώς πρέπει να το κάνουμε.
1: Άρα, μιλάμε τώρα για να μην πούμε σε λεπτομέρειες τεχνικές που και εμείς οι πολίτες δεν καταλαβαίνουμε. Μιλάμε για μια νέα φάση τεχνολογικής εξέλιξης σε αυτό το επίπεδο την επόμενη δεκαετία, ας πούμε.
0: Ναι, και κινούμαστε ήδη προς εκεί. Κινούμαστε ήδη προς εκεί. Και συμβαίνει ήδη και στην Ελλάδα. Τώρα, η Ελλάδα τώρα το ξεκινάει. Τώρα ξεκινάμε την εγκατάσταση μπαταριών στο δίκτυο. Αλλά άλλες χώρες που είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς, όπως Ισπανία, Πορτογαλία, με αντίστοιχα κλιματολογικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά, είναι ήδη αρκετά βήματα πιο μπροστά από εμάς και ήδη δρέπουν τους καρπούς. Ήδη

0: έχουν τα θετικά, ας πούμε, αποτελέσματα από την χρήση των, της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες. Ναι.
1: Μία άλλη ερώτηση τώρα μου κάνει ένας φίλος είναι εάν όλα αυτό που είπατε, εγώ τα φαντάζομαι σαν containers, ας πούμε.
0: Ναι, κάπως έτσι. Κάποιες,
1: θα μπορούν να έχουν τέτοια ισχύ για μια πόλη, ας πούμε, ή για κάτι πολύ μικρότερο, ή είναι ακόμα νωρίς, ναι, να συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Με τις μπαταρίες δεν μπορούμε να έχουμε μεγέθη αποθήκευσης που θα είχαμε, ας πούμε, με ένα μεγάλο υδροελεκτρικό φράγμα. Μιλάμε για αποθήκευση για μια πόλη της τάξης των ωρών ή, ας πούμε, μιας μέρας. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε ακόμα παραπάνω, γιατί το καλό που έχει η τεχνολογία των μπαταριών είναι ότι είναι scalable, μπορούμε να την, όσο θέλουμε μπορούμε να τις μεγαλώσουμε, όσες μπαταρίες συνδέσουμε στη σειρά,
1: τόσο
0: περισσότερη ενέργεια και ισχύ μπορούμε να έχουμε. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται πρακτικό.
1: Ναι.
0: Οπότε η κύρια χρήση των μπαταριών είναι η αποθήκευση για κάποιες ώρες που είναι
1: ότι,
0: νύχτα, ας πούμε,
1: ή
0: που
1: δεν έχει πέφτει ο αέρας. Και το νόημα, ας πούμε, να αξιοποιήσεις, ναι, γιατί λες τώρα έχω ήλιο, δεν χρειάζομαι στο ρεύμα, το θέλω το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το αποθηκεύεις το βράδυ.
0: Και γι' αυτό είπαμε και νωρίτερα ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση. Δηλαδή, κανείς δεν λέει ότι η μπαταρία θα είναι η μοναδική λύση που θα λύσει όλα μας τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Ναι. Τώρα, σας ρωτάω από τη μία, τι σας πω στο άλλο θέμα, γιατί εμείς είχαμε κάνει και μία συζήτηση, αν θυμάστε, για την πυρηνική ενέργεια που συζητήθηκε, ναι, στην Ελλάδα και την κατακεραμνώσαμε και τι είναι όλη αυτή. Ναι. Η Κίνα τι κάνει σε σχέση με αυτό, με το...
0: Ακολουθεί και η Κίνα τους ίδιους, το ίδιο μονοπάτι με τον δυτικό κόσμο, και η Κίνα έχει πολύ ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν είναι το αντικείμενό μου, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, με αυτό το κομμάτι της ενέργειας.
1: Mm-hmm.
0: Όμως είναι πάρα πολύ ενεργή. Γνωρίζω ότι επίσης επαναπατρίζουν κόσμο που ασχολείται με την πυρηνική ενέργεια για να βοηθήσουν την τόπια έρευνα και παραγωγή. Και η πυρηνική ενέργεια θα είναι ένα κομμάτι του μείγματος της παραγωγής ενέργειας στο μέλλον. Ούτε αυτή είναι πανάκια, ούτε αυτό μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, κατασκευάσαμε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά μπορούμε να καταργήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό, ναι, πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Άρα το πιθανότερο, λέτε, είναι να έχουμε ένα συνδυασμό
0: ναι,
1: από διάφορα πράγματα. Ναι. Βέβαια, τρέχουμε με τέτοιους ρυθμούς. Αν σκεφτεί κανένας τι κατακτήσεις τεχνολογικές είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια, ή να το πω έτσι, μετά τον πόλεμο, το δεύτερο, ναι, παγκόσμιο πόλεμο, που θα είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κάποιες προβλέψεις.
0: Είναι μεγάλο ρίσκο να κάνει κανείς προβλέψεις για την επόμενη, ας πούμε, 20 ετία, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε που θα κινηθεί, ναι, η τεχνολογία. Δεν ξέρουμε αν αύριο ανακαλύψουμε ένα καινούργιο υλικό το οποίο θα ανατρέψει ό,τι ξέρουμε για την πυρηνική ενέργεια ή για την αποθήκευση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ή αυτό που θα φανεί τρελό σήμερα να μην είναι.
0: Ναι,
1: αύριο,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ακριβώς αυτό.
1: Αν βλέπαμε επιστημονική φαντασία ένα έργο τη δεκαετία του 70 ότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται μόνα τους στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Τα λέγαμε ωραίο έργο αυτό, επιστημονική φαντασία.
0: Ναι, όμως τώρα κινούνται μόνα τους.
1: Υπάρχει,
0: ναι,
1: στην Κίνα, ας πούμε, ναι, και όχι μόνο στην Κίνα, και στην Αμερική.
0: Οπότε, ναι, δεν είμαστε μάντης, δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τι θα συμβεί σε 20 χρόνια. Όμως βλέπουμε την τάση, βλέπουμε πού κινείται η τεχνολογία και η έρευνα. Οπότε, γνωρίζοντας την έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά είναι τα προϊόντα που θα έχουμε στην αγορά μετά από 5 ή 10 χρόνια,
1: mm-hmm,
0: ξέρουμε πού θα είμαστε περίπου. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δίνεται πολύ μεγάλη βάση στην έρευνα για νέα υλικά για αποθήκευση, γνωρίζουμε ότι τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια η αποθήκευση θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Και έρχονται και άλλες τεχνολογίες.
1: Ερώτηση από ένα φίλο μας ακροατή, τον Γιώργο. Λέει ότι, τώρα δεν είναι το αντικείμενο σας ακριβώς, έχει νόημα, ας πούμε, η Ελλάδα να πάει σε εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων όταν είμαστε σε αυτό το επίπεδο τώρα.
0: Αυτό το ερώτημα είναι περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικό παρά επιστημονικό.
1: Ναι.
0: Εάν πιστέψουμε, που δεν έχουμε λόγο να μην τις πιστέψουμε, τις μελέτες που γίνονται για την ύπαρξη υδρογόνων ανθράκων στις θάλασσές μας, θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν είναι και καμιά πολύ πλούσια χώρα ούτως ή άλλως, θα ήταν λίγο περίεργο να μην το κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι όμως να το κάνει έχοντας το πλάνο ή την ελπίδα ότι θα είναι η μοναδική της

0: Και θα λύσει όλα τα
1: προβλήματα. Ναι, ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, ναι, τα ενεργειακά, ή ότι θα γίνουμε όλοι Σαουδάραβες και θα κυκλοφορούμε και λεμπίες.
0: Η Νορβηγή.
1: Η Νορβηγή, ναι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο, είναι περισσότερο πολιτικό, γιατί πάντα τα θέματα αυτά επανέρχονται. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούσαμε τα ορυκτά, λέγαμε δεν πάμε στις τσάπε. Όταν πήγαμε στις τσάπε, γιατί βάζουμε ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε το φυσικό πλούτο. Πάμε να κάνουμε τις εξορίξεις, γιατί κάνουμε τις εξορίξεις. Δηλαδή, περισσότερο νομίζω είναι ένα πολιτικό παιχνίδι,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: που παίζετε, και έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα τώρα αισθάνομαι ότι έχει τόσα παρακλάδια, αλλά μια άλλη ερώτηση είναι, είναι έτσι τα πράγματα εξελίσσονται, λένε οι κροτές, που ένας νέος άνθρωπος μπορεί να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ επιστημονικά, δηλαδή να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός, πράγματα. Έχει, συγχωρέστε μου την έκφραση, ψωμί αυτή η ιστορία για το μέλλον, ή
1: Εγώ θα, για όσους νέους φίλους και φίλες μας ακούν αυτή τη στιγμή και σκέφτονται να ακολουθήσουν ένα πιο τεχνολογικό, έτσι, αντικείμενο και σκέφτονται την ενέργεια, θα έλεγα να μην το σκέφτονται καθόλου. Η ενέργεια για όλο το ορατό μέλλον θα είναι πολύ χώτος τομέας, τεχνολογικός, ερευνητικός, εκπαιδευτικός κτλ.
0: Γιατί ειδικά στην Ελλάδα πέρασε μια κρίση αυτό το, τα τεχνικά επαγγέλματα αυτού του τύπου, δηλαδή μηχανικοί, πέρασαν μια κρίση.
1: Ναι, πέρασαν, ίσως την προηγούμε, πριν από πόσο, πριν από καμιά δεκαριά,
0: 15 χρόνια.
1: 15 χρόνια.
0: Ναι, τώρα είναι περιζήτητες οι σχολές.
1: Τώρα είναι περιζήτητες όλες αυτές οι σχολές, βεβαίως. Θα έλεγα ότι η ενέργεια μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη,
0: ήθελα να σας πω, υπολογιστές και αυτά, θέλει μια εκπομπή αυτό.
1: Αυτό θέλει μια εκπομπή, σωστά. Είναι ίσως οι τομείς που και η τεχνολογία των υλικών, δεν είναι το αντικείμενό μου, όμως γνωρίζω ότι η τεχνολογία των υλικών είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον ως τομέας. Για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, έχουν πολύ ψωμί για το ορατό μέλλον.
0: Ναι. Γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Είχαμε την αίσθηση, μάλλον θα σας πω το λογοπαίγνιο, και εσείς θα το λέγατε νεότερος, για ένα προϊόν που κατασκευαζόταν οπουδήποτε ή χάλαγε έτσι, λέγαμε αυτό είναι κινέζικο. Νομίζω ότι τώρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το λογοπαίγνιο. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ μπροστά.
1: Μα ένα λεπτό. Τι δεν είναι κινέζικο?
0: Ωραία, ξεκινάμε με αυτό. Τι δεν είναι
1: λοιπόν,
0: κινέζικο.
1: Είχα διαβάσει
0: κάποτε ένα ρεπορτάζ, νομίζω στους, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν μια, η Times ίσως του Λονδίνου, δεν θυμάμαι. Που έλεγε ότι ευτυχώς που είναι και οι Κινέζοι και κάνουμε Χριστούγεννα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, από τα πιο απλά προϊόντα, τα λαμπιόνια μέχρι οτιδήποτε.
1: Όπου και να κοιτάξουμε τριγύρω μας, όλοι μας αυτή τη στιγμή, και εμείς εδώ μέσα στο στούντιο και οι ακροατές μας, το 80%-90% των αντικειμένων που έχουν τριγύρω τους είναι κινέζικα.
0: Ναι. Πραγματικά όμως πρέπει να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα.
1: Έχει βελτιωθεί.
0: Δηλαδή, κάνανε πράγματα και εκεί. Ναι. Ήταν ίσως λίγο το ξεπατήκωμα που λέμε, το copy paste.
1: Ναι, διότι η Κίνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βασιζόταν κυρίως στην αντιγραφή προϊόντων και τεχνολογιών και τεχνολογίας ξένης, δυτικής. Πλέον δεν είναι εκεί. Πλέον η Κίνα παράγει δικιά της νέα τεχνολογία. Και οι Κινέζοι επίσης δεν είναι χαζοί. Γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τους πρέπει να είναι ποιοτικά και για την Κινέζικη αγορά και ακόμα περισσότερο για την Δυτική αγορά, διότι δεν θα τα αγοράσει η Δυτική αγορά εάν δεν είναι ποιοτικά.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι ανάγκες έχουν και για τη Δυτική αγορά, που έχουν σίγουρα, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η μισή αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως είναι δική τους πια.
1: Παραπάνω από τη μισή πλέον, ναι. Δηλαδή,
0: δεν εννοώ το δική τους την εγχώρια παραγωγή και αυτά που ακούμε ως, ναι, μάρκες ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες.
1: Μα και τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα συναρμολογούνται με κινέζικα ανταλλακτικά.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό, είναι λίγο τρομακτικό, θα έλεγα, αν δει κανείς πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, για τις δικές μας μιλώντας.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μια τάξη μεγέθους διαφορετική στην ταχύτητα. Και στην τεχνολογία και στην, ναι, και στην ποιότητα. Στην Κίνα διάβασα ένα στατιστικό το οποίο είναι τελείως εξωπραγματικό για μας, για δυτικά αυτιά να το ακούνε, ότι κάθε μέρα στην Κίνα παρουσιάζονται 6 καινούργια μοντέλα.

0: αλλά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Τι εννοείται καινούργια, εννοείται καινούργια, σαν να λέμε, ας πούμε, λέμε Ford Mondeo, Ford...
0: 6 καινούργια απίστευση μοντέλα καθημερινά στην Κίνα. Δεν πιάνουν όλα το ίδιο, δεν είναι όλα το ίδιο καλά, δεν είναι όλα το ίδιο εμπορικά, όμως δείχνει το μέγεθος της βιομηχανίας.
1: Εγώ δεν περίμενα ποτέ να πάω σε μια, πώς τις λέμε, σε μια αντιπροσωπή αυτοκινήτων που έχουμε αρκετές στην Ελλάδα, σχεδόν όλες, και να ακούσω από τους αντιπροσώπους να πούνε περίμενα να δεις και το κινέζικο. Δεν το περίμενα να σας πω.
0: Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Τα αυτοκίνητα στην Κίνα δεν πουλούνται πλέον από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Πουλούνται από μπουτίκ. Πουλούνται μέσα στα εμπορικά κέντρα. Δηλαδή θα μπεις στο εμπορικό κέντρο και στο μαγαζί της Huawei ή της Xiaomi.
1: Αυτοί βγάζουν τηλέφωνα.
0: Και οι δύο εταιρείες βγάζουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν ένα κομμάτι που είναι τα κινητά τηλέφωνα, ένα κομμάτι που είναι υπολογιστές και δίπλα τα αυτοκίνητα.
1: Τα δικά τους.
0: Η Huawei και η Xiaomi αυτή τη στιγμή είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα. Όλοι έχουμε κινητά Huawei και Xiaomi. Ξέρουμε την ποιότητά τους. Η ίδια ποιότητα έχουν και τα αυτοκίνητά τους. Η ίδια τεχνολογία.
1: Ναι. Θα σας ρωτούσα τώρα και για το κομμάτι της εκπαίδευσής τους, αν το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και αυτό. Υποψιάζουμε πως είναι. Δεν ξέρω. Αυτοί μάλλον έχουν πλάνο δεκαετιών για την εκπαίδευση.
0: Νομίζω έτσι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, μια εμπειρία δικιά μου χαρακτηριστική που νομίζω είναι εντυπωσιακή, είναι ότι καλά, εγώ την έχω ζήσει, είπαμε, όλη αυτή την αλλαγή, επειδή ταξίδευα στην Κίνα, είπαμε, τώρα μια δεκαετία, πηγαίναμε, ας πούμε, και επισκεπτόμασταν πανεπιστήμια κινέζικα και βλέπαμε τις εγκαταστάσεις τους και τους λέγαμε, ωραία, επισκεφτείτε και στις δικές μας, και εντυπωσιαζόντουσαν αυτοί όταν ερχόντουσαν να δουν τις δικές μας. Πλέον γίνεται το αντίστροφο.
1: Υπήρξε εποχή που εντυπωσιαζόταν.
0: Ναι, έτσι? Ναι. Μα, την έχω ζήσει. Γιατί δεν ήταν τόσο παλιά. Δεν ήταν τόσο παλιά στο παρελθόν. Σε μία από τις σχετικά πρόσφατες επισκέψεις μου, πήγα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, στο Southeast University, στην Κίνα, όπου μας έκαναν, ας πούμε, ένα tour στα εργαστήριά τους, στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών, και είδα κάτι τεράστια εργαστήρια κατασκευής μικροτσίπ, που παρόμοια τους σε μικρότερη κλίμακα είχαμε και εμείς στη Σκωτία. Οπότε τους ρωτάω, πολύ ωραίο, φοβερές αυτές οι εγκαταστάσεις. Είδα και κάποιους που εργαζόντουσαν στα εργαστήρια μέσα. Λέω, αυτοί είναι μεταδιδάκτορες, τι είναι? Όχι, μου λένε, είναι προπτυχιακοί φοιτητές. Και λέω, τι εννοείται προπτυχιακοί φοιτητές? Και μου λένε, κοίταξε να δεις.
1: Αυτό που εννοούμε.
0: Ναι, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ πέρα, το οποίο το ονομάζουμε ένας φοιτητής, ένα μικροτσίπ. Και ο σκοπός μας είναι ο φοιτητής που θα μπει από το πρώτο έτος μέχρι το τέταρτο έτος που θα αποφοιτήσει να έχει σχεδιάσει από το μηδέν μέχρι το τελικό προϊόν ένα δικό του μικροτσίπ. Οπότε πράγματα που εμείς στο Εδιμβούργο, το οποίο είναι πρωτοπόρος σε αυτό το αντικείμενο, το είχαμε, ας πούμε, και το προφυλάσαμε μόνο για τους πολύ εξειδικευμένους και πώς να το πω, καλούς ερευνητές μας, αυτοί το έχουν διαθέσιμο για τους πρωτοετής φοιτητές τους. Οπότε μιλάμε για τέτοιους ρυθμούς και τέτοια κλίμακα.
1: Ναι. Τα τρένα τους πάνε γρήγορα, είναι ασφαλή? Έχω ακούσει τόσα για τα τρένα τους, ας πούμε, τα τρένα τους.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο εντυπωσιακό. Τα τρένα τους είναι πιο άνετα και πιο... όχι πιο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων συγκρίνονται μόνο με αεροπλάνα. Δηλαδή, η άνεση μέσα στο τρένο είναι συγκρίσιμη με το business class, ας πούμε, του αεροπλάνου. Η ταχύτητα τυπικά είναι 300-340 χιλιόμετρα την ώρα, η σύνδεση, ας πούμε, της πόλης μου με τη Σανγκάη.
1: 300 χιλιόμετρα. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, πίνεις τον καφέ σου, πίνεις το νερό σου στο τραπεζάκι σου, το οποίο δεν αναταράσσεται, ας πούμε, καθόλου.
1: Ναι. Κάποιος βέβαια θα πει τώρα, αυτά όμως δεν είναι για τους Κινέζους, δεν είναι για το λαό.
0: Για όλους είναι. Το κόστος...
1: Είναι το κόστος τέτοιο που...
0: Τώρα που ήρθα στην Ελλάδα, από την πόλη μου πήγα στη Σανγκάη, πέταξα από Σανγκάη,

0: Το εισιτήριο για 2 ώρες ταξιδιού με 340 χιλιόμετρα την ώρα ήταν, αν θυμάμαι καλά, 25 Ιουάν, δηλαδή περίπου 3 ευρώ.
1: Δεν θα σας ξανακαλέσουμε.
0: Μην με
1: δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. 3 ευρώ τώρα,
0: 3
1: σοβαρά,
0: ευρώ.
1: Να μπει στο τρένο, να πας στη Σαγκάη, σε
0: Το
1: ένα τέτοιο
0: σε
1: τρένο.
0: ένα τέτοιο τρένο αυτής της πολυτέλειας
1: 3 ευρώ δεν
0: για
1: έχει
0: δύο
1: εμάς
0: ώρες με 340
1: Αστόρια
0: χιλιόμετρα.
1: Αμπελιές.
0: Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, είναι άλλος κόσμος. Ξέρετε τι φοβάμαι και κλείνουμε με αυτό. Ότι τώρα λείπετε πόσο, 20 μέρες.
0: Από την Κινά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μην πάτε και βρείτε άλλη χώρα.
0: Το
1: αυτό
0: φαντάζομαι. Ναι.
1: Σκέφτομαι τώρα.
0: Στο σπίτι που μένω,
1: δηλαδή...
0: όταν την πρώτη μέρα που πήγα, χτίζεται ένα τεράστιο κτίριο ακριβώς απέναντί μου. Έριχνα την πρώτη πλάκα. Την πλάκα του ισογείου.
1: Επίπεδο, ναι, ναι.
0: Το πρώτο επίπεδο. Όταν έφυγα πριν από 20 μέρες, είχε τελειώσει ο έκτος όροφος. Και μιλάμε για ένα τεράστιο κτίριο, όχι για ένα.
1: Μάλιστα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κύριε Κυπράκη, ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ για αυτό που μας είπατε, γιατί
0: όχι, ευχαριστώ
1: μοιάζει,
0: και εγώ
1: μοιάζει
0: για την
1: σαν να είμαστε πραγματικά σε άλλες ταχύτητες.
0: Είναι άλλες ταχύτητες.
1: Είναι άλλες ταχύτητες. Και τα πω και για την Ευρώπη.
0: Για να μην τα ωραιοποιούμε όλα,
1: ναι, ναι.
0: Έχουν τα καλά του και τα κακά του κάθε χώρα. Η Κίνα υπάρχουν και πολλά γνωστά, ας πούμε, κακά τα οποία δεν τα συζητήσαμε σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά. Εντάξει, έστω να είχαμε κερδίσει κάτι από αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Και μιλάω τώρα κυρίως ως Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω για την Ελλάδα, δεν μας βάζω. Ναι. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα. Η συμφωνία είναι συγκεκριμένη, ας πούμε, για κάποιο καιρό, για ένα διάστημα.
0: Για
1: να
0: ποιο...
1: μείνετε εκεί, εσείς με το.
0: Ναι, έχω συμβόλαιο για 5 χρόνια, το οποίο.
1: Εντάξει, σίγουρα 5 χρόνια λοιπόν, ναι. Θα είστε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό
1: καλή συνέχεια διακοπών ή επιστροφή, ό,τι κάνετε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, και θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Αγώνας δρόμου για την καταγραφή των ζημιών στο Νότιο Ρέθυμνο. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την πύρινη Λέλαπα. Ακραίες μετρήσεις στην περιοχή με ανέμους ρεκόρ κατέγραψε το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις πυρκαγιές. Παράγοντα κλιματικής κρίσης βάζει η κυβέρνηση για παραλήψεις και ανύπαρκτη πρόληψη κατηγορεί το Μαξίμου η αντιπολίτευση. Θλίψη και οργή για τη δίχως τέλος τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης. Δραματική αύξηση 50% σε σχέση με πέρυσι, σήμα κινδύνου στο πλαίσιο της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Δραματικές ελλείψεις προσωπικού σε κλάδους αιχμής στην Κρήτη. 5.000 κενές θέσεις στο νησί σε τουρισμό και επισιτισμό.
0: Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρινη κόλαση στο Νότιο Ρέθυμνο. Η επόμενη μέρα της φωνικής πυρκαγιάς βρίσκει φορείς και την τοπική κοινωνία να μετρούν πληγές, ενώ αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την τραγωδία στην Κρύα Βρύση με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες, αλλά και για τα αίτια των πυρκαγιών. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί αύριο για την απολογία του ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης του δικτύου του ΔΔΕ. Σε εξέλιξη είναι ένας αγώνας δρόμου για την καταγραφή των ζημιών, ενώ τη μανία των φαινομένων αποτυπώνουν τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου για τους ακραίας έντασης ανέμους που μετρήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Θα κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις. Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Κουβεντιάζαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ότι να σβήσουν τα μέτωπα, να θάψουν οι οικογένειες τους νεκρούς για να φτάσουμε στην επόμενη ημέρα, την ημέρα του απολογισμού και την ημέρα που θα πρέπει να απαντηθούν τα γιατί. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Τώρα βεβαίως, Σωτήρη, δυστυχώς στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν μέτωπα που απειλούν κατοικημένες περιοχές και συνεχίζονται και οι τραγωδίες, όπως αυτή που είδαμε χθες με τα ελικόπτερα, και οι φωτιές να κατακαίνε ό,τι έχει απομείνει από το πράσινο αυτής της χώρας. Στην Ελλάδα, στην Κρήτη και στο Νότιο Ρέθυμνο οι φωτιές έσβησαν. Είμαστε στο στάδιο της καταγραφής. Έχουν ξεκινήσει ήδη δηλώσεις στον ΕΛΓΑ. Ξεκίνησε σήμερα μια επιτροπή να καταγράφει ζημιές σε σπίτια και σε καταλήματα. Αύριο μια άλλη επιτροπή θα ξεκινήσει επίσης τις αυτοψίες. Βρίσκεται μια διαδικασία που φαίνεται ότι στο ξεκίνημά της πάει με γρήγορους ρυθμούς. Σήμερα έχει και η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε επίσης ότι θα δώσει 150.000 ευρώ προς τον Δήμο Αγίου Βασιλείου για κάποια έξοδα όπως την αγορά ζωοτροφών. Σε πρώτη φάση, στο πρώτο στάδιο, τα πράγματα κινούνται αρκετά γρήγορα. Σε συμβολικό επίπεδο, δε, ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου, κ. Σταταράκης, είπε ότι θα ανεγερθεί και ένα μνημείο στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Όμως, όπως εμείς εδώ οφείλουμε να καταθέσουμε και τις επιφυλάξεις μας, έτσι. Όπως
0: δεν είναι λίγες οι φορές στο παρελθόν που μετά από φυσικές καταστροφές έχει δείξει καλά αντανακλαστικά ο μηχανισμός στην αρχή, αλλά στο τέλος της ημέρας πάντα συζητάμε για τις παθογένειες του μηχανισμού και τις αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας.
2: Η διαφορά, η απόσταση, Σωτήρη, από την καταγραφή των ζημιών μέχρι τις αποζημιώσεις πολλές φορές έχει αποδειχθεί μακρά και επίπονη για τους ανθρώπους που τις δικαιούνται. Ας ελπίσουμε ότι στην προηγούμενη περίπτωση με την ίδια ταχύτητα που κινείται ο μηχανισμός τώρα τις πρώτες μέρες μετά τις φωτιές, με την ίδια ταχύτητα θα συνεχίσει. Ο κ. Σταταράκης έχει και αυτό την αξία του σε σχέση με ό,τι είπες και με τους ανέμους κτλ. Είπε ότι είναι ιστορικά μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Και αυτό το λέω γιατί το Νότιο Ρέθυμνο έχει καεί ξανά στο πρόσφατο παρελθόν.
0: Ναι, έχουν σημειωθεί πολλάκις στο παρελθόν με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή μεγάλης έκτασης καταστροφές από φωτιά.
2: Και είναι τέτοιο το μικροκλίμα δυστυχώς που ευνοεί τέτοιου είδους καταστροφές. Για να λέει και ο κύριος Σταταράκης ότι είναι από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Δήμου, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και παραμένουν πάρα πολύ δύσκολα. Σημειώνουμε ως θετικό το γεγονός ότι τα πράγματα κινούνται με μια κάποια ταχύτητα, όμως θα περιμένουμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή η ταχύτητα και επίσης θα περιμένουμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουν οι έρευνες. Το ένα στέλεχος του ΔΔΕ κατέθεσε και αφέθηκε ελεύθερος με κάποιους περιοριστικούς όρους. Το δεύτερο στέλεχος του ΔΔΕ που καταζητούνταν προσήλθε μόνος του και θα καταθέσει αύριο. Να δούμε τι θα προκύψει και από αυτές τις καταθέσεις για τα αίτια της φωτιάς, της πρώτης φωτιάς, έτσι, γιατί τις προηγούμενες μέρες σημειώναμε ότι συζητούσαμε για δύο διαφορετικά μέτωπα που δεν σχετιζόταν μεταξύ τους. Τώρα μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από την Κρία Βρύση και οι αρχές έχουν καταλήξει.
0: Την πρώτη φωτιά, τη φωτιά της Τετάρτης.
2: Της Τετάρτης, σωστά. Και οι αρχές έχουν καταλήξει ότι η ευθύνη του ΔΔΕ, γι' αυτό έχουν καλέσει και τα δύο στελέχη του ΔΔΕ, τα δύο υψηλόβαθμα στελέχη του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Για τη δεύτερη φωτιά όμως που ξεκίνησε στο Κουρδαλιώτικο Παράγκη, νομίζω ακόμα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί.
0: Σε μία άνηση μάχη, κυρίες και κύριοι, με την κλιματική κρίση αποδίδει η κυβέρνηση το μέγεθος των καταστροφικών πυρκαγιών, με το βάρος να πέφτει πλέον στην επόμενη ημέρα, με τις αυτοψίες και τις καταγραφές των ζημιών στις πληγήσες περιοχές να έχουν ήδη ξεκινήσει από τα αρμόδια κλιμάκια. Την ίδια ώρα το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς η αξιωματική αντιπολίτευση εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στο Μαξίμου, καταλογίζοντας την κυβέρνηση σοβαρές παραλήψεις, ανύπαρκτη πρόληψη αλλά και κακοδιαστολή.

0: διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για την Πολιτική Προστασία.
1: Γιάννη, η μάχη με την κλιματική κρίση, κάνει λόγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, τονίζοντας ότι το βάρος πρέπει να δοθεί στην επόμενη μέρα των καταστροφικών πυρκαγιών.
2: Όλες αυτές τις μέρες, κάτω από αντίξωες και ακραίες καιρικές συνθήκες, δόθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Ερχόμαστε εδώ για να δείξουμε ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, κανένας δεν θα μείνει πίσω, κανένας δεν θα μείνει αβοήθητος.
1: Την ίδια ώρα, οξία είναι η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί για ανεπαρκή προετοιμασία και πρόληψη, αλλά και κακοδιαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Οι πυρκαγιές σβήνονται από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Δεν σβήνονται τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο είναι πολύ αργά. Υπήρξε εξαγγελία της κυβέρνησης για τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας. Και εδώ μιλάμε ευρύτερα για την μαύρη τρύπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
4: Εμείς στο Ταμείο Ανάκαμψης βάλαμε πρώτη φορά στα χρονικά μετά το 22 ένα μεγάλο πρόγραμμα και χρηματοδοτητικό και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους για να υπάρχουν πλέον υποδομές και εργαλεία για την πολιτική προστασία.
1: Παραλήψεις καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Υπάρχουν άνεμοι, υπάρχει κλιματική κρίση. Από την άλλη, όμως, υπάρχει και ένα εξαντλημένο προσωπικό. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι υποστελεχωμένες.
6: Η μόνη έμπρακτη υποβάθμιση της πολιτικής προστασίας και η διαρκής υποτίμηση των μάχημων πυροσβεστών εποχικών πενταετούς θητείας μόνιμων αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά αποδεικνύει την ανικανότητα και αδιαφορία της για την έγκαιρη λήψη μέτρων που θα απέτρεπαν τον χαμό των συμπολιτών μας. Ζούμε άλλη μια τραγωδία που φανερώνει την πλήρη διάλυση του κράτους.
1: Από σήμερα τα αρμόδια κλιμάκια αρχίζουν τις αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές.
0: Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών καταγράφεται τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη. Λιμενικό και Frontex βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής, επιχειρώντας την τελευταία εβδομάδα σε διαδοχικά περιστατικά διάσωσης στη νότια ακτογραμμή του νησιού. Από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη αγγίζουν τις 9.000, ενώ στο Ηράκλειο η αύξηση έφτασε το 70%.
1: Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, νότιο-νοτιοδυτικά της Γάβδου, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί συνολικά 48 άτομα. Συγκεκριμένα, 2 περισυνελέγησαν από πλοίο της δύναμης Frontex, 7 από παραπλέον πλοίο και ακόμη 39 από σκάφος της Λιβικής Ακτοφυλακής. Στην περιοχή παραμένουν ένα πλοίο του λιμενικού σώματος και ένα ναυαγοσωστικό, τα οποία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων, ενώ η επιχείρηση γίνεται με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ.
7: Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και τις προηγούμενες ημέρες μία δήλωση ενός υπαρχηγού του λιμενικού, του λιβικού λιμενικού, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος έκανε έκκληση και ζήτησε βοήθεια από τη χώρα μας, ζήτησε βοήθεια από την Ευρώπη, γιατί αυτή τη στιγμή και οι ίδιοι εκεί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εκεί στις ακτές, στην περιοχή της Λιβύης, που δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση που επικρατεί με τους μετανάστες. Άρα λοιπόν είναι ένα γεγονός αυτή τη στιγμή το μεταναστευτικό στη χώρα μας, όπου δεν αγγίζει μόνο την Ελλάδα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή και η ίδια και η Λιβύη έρχεται και μας λέει ότι αντιμετωπίζουν και αυτοί οι ίδιοι πρόβλημα και κάνουν έκκληση για βοήθεια.
1: Λιμενικό και Frontex βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής για το μεταναστευτικό. Από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι αφήξεις μεταναστών στο νησί αγγίζουν τις 9.000, ενώ στο Ηράκλειο η αύξηση έφτασε το 70%.
7: Από την αρχή του έτους του 2026 μέχρι και σήμερα έχουμε περίπου 9.000 αφήξεις μεταναστών σε επίπεδο Κρήτης πάντα. Να πούμε ότι το 70% των μεταναστών που αυτή τη στιγμή φτάνουν στην Κρήτη είναι από την περιοχή του νομού Ηρακλείου, σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος που το 70% των μεταναστών που είχαν φτάσει την χρονιά του 2025 ήταν από την περιοχή του νομού Χανιού και συγκεκριμένα από τη Γάβο. Βλέπουμε λοιπόν μια αλλαγή πορείας των διακινητών και των μεταναστών αυτή τη στιγμή να φτάνουν από το νομό του Ηρακλείου.
1: Ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης τόνισε πως είναι αναγκαία η ενίσχυση της υπηρεσίας. Αυτό που ζητούν οι λιμενικοί είναι ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό και επιχειρησιακά μέσα.
7: Αυτό που έχουμε τονίσει επανειλημμένως και ζητάμε από την υπηρεσία μας είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών της Κρήτης, διότι το αντικείμενο του λιμενικού δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Βρισκόμαστε στην καρδιά της θερινής περίοδου. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι το τρίτο λιμάνι της χώρας σε επιβατική κίνηση και σε οχήματα. Έχουμε πάρα πολλά κουραζιερόπλια.

0: έχουμε αυτή τη στιγμή να διαχειριστούμε ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών στην Κρήτη. Έχουμε τις φυλάξεις των πολεμικών πλοίων που φτάνουν στην περιοχή. Έχουμε τις φυλάξεις των κρουαζοροπλοίων που έχουν αυτή τη στιγμή λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα και τα Ισραηλίτικα. Άρα λοιπόν το αντικείμενο είναι μεγάλο και ζητάμε την ενίσχυση των υπηρεσιών μας με έμψυχο δυναμικό και με επιχειρησιακά μέσα.
1: Ο ίδιος σημειώνει πως είναι ευχάριστο το γεγονός πως σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένες οι μεταναστευτικές ροές μετά και τη διάθεση δύο πλωτών μέσων και ενός φουσκωτού στη Λιβική Ακτοφυλακή. Επιπλέον, ο καιρός δεν ήταν ευνοϊκός για τους μετανάστες και αυτό συνεισέφερε στη μείωση των αφίξεων.
0: Το ευχάριστο θα λέγαμε ότι σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι μειωμένες οι μεταναστευτικές ροές με το γεγονός το ότι υπάρχει ένας νέος επιχειρησιακός σχεδιασμός από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, όπου διαθέσαμε εμείς ως Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος δύο πλωτά μέσα κατηγορίας Α2 και ένα φουσκωτό, όπου εκπαιδεύτηκαν και λίβοι λιμενικοί εδώ πέρα στην Ελλάδα και τώρα περιπολούν εκεί στην περιοχή. Επίσης έχουμε εκεί πέρα στο προξενείο ένα στέλεχος του λιμενικού, όπου έρθει σε επικοινωνία άμεσα με το δικό μας θάλαμο έρευνα και διάσωσης. Και το άλλο, το δεύτερο, είναι ότι είχαμε και καιρό ο οποίος δεν ήταν ευνοϊκός ο καιρός για τους μετανάστες για να φτάνουν.
2: Θλίψη και οργή προκαλεί δίχως τέλος τραγωδίας στους δρόμους της Κρήτης. Η περσινή καλή χρονιά σε απολογισμό τροχαίων δυστυχημάτων εξελίσσεται σε μία μικρή παρένθεση, καθώς η αύξηση εφέτος, τουλάχιστον για το πρώτο 7μηνο της χρονιάς, είναι εφιαλτική. Παρά τη σχετική ύφεση που είχε σημειωθεί το 2025, τα στοιχεία που παρουσιάζει ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννης Γιονάκης, σοκάρουν, με τους νομούς Ηρακλείου και Χανίων να βρίσκονται σταθερά στην κορυφή της μαύρης λίστας και την αύξηση να αγγίζει το 50%.
3: Μπορεί το 2025 να ήταν μια χρονιά με λιγότερα τροχεία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όμως σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννη Λιονάκη, το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφηκαν περισσότερα τροχεία, με την Κρήτη να καταγράφει αύξηση κατά 50%. Μάλιστα, τα τροχεία ατυχήματα στο οδικό δίκτυο της Κρήτης και τον μήνα Αύγουστο, όπως αυτά καταγράφονται στις λίστες των αρμόδιων υπηρεσιών, φαίνεται να μην έχουν τέλος.
4: Πανελλαδική μέτρηση των τροχαίων συμβάντων το τελευταίο εξάμηνο δείχνει μια μείωση 10 με 11% βάσει στοιχείων προσωρινών της ΕΛΣΤΑΤ. Δυστυχώς εδώ στην Κρήτη, στο νησί μας, έχουμε ήδη μια αύξηση 50% στους τροχαίους θανάτους. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Έχουμε ήδη ένα σοβαρότατο θέμα σε όλους τους νομούς, θα έλεγα. Κυρίως πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα τροχαία, στα Χανιά έχουμε 8 θανάτους, στο Ρέθυμνο 5, στο Ηράκλειο 9 και στο Λασίθι 3. Έχουμε δηλαδή ένα σύνολο αυτή την ώρα 25 θανάτων, τη στιγμή που πέρυσι το ίδιο διάστημα είχαμε 15. Νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα.
5: Ατυχήματα πάλι στην περιοχή μας. Καλά κρατούν, θα μπορούσε να πει κάποιος, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη οι οδηγοί ότι ένα ατύχημα είναι πολυπραγματικό. Το κυκλοφοριακό φόρτο είναι βασικός παράγοντας και θα πρέπει όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά αυτή την περίοδο, λόγω της αυξημένης κίνησης.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι τροχονομικοί έλεγχοι, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι αυξημένοι σε συνδυασμό με τα έργα οδικής ασφάλειας, έχουν συμβάλει στον περιορισμό των τροχαίων στην Κρήτη. Ωστόσο, σύμφωνα με εκπαιδευτές οδήγησης, η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τους οδηγούς.
5: Ο βασικός παράγοντας, βέβαια, είναι ο οδηγός και θα πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε και λόγω της τουριστικής περίοδου έχουμε αυξημένη κυκλοφορία και θα πρέπει και η προσοχή να είναι αυξημένη. Εμείς πάντα ως εκπαιδευτές προσπαθούμε και μέσα από τα μαθήματα εκπαίδευσης, αλλά και όχι μόνο, να παροτρύνουμε τους οδηγούς να προσέχουν κυρίως τους άλλους απέναντι, χωρίς να ξέρει τη δικιά τους ευθύνη. Τι εννοώ με αυτό? Πρέπει να είμαστε λίγο προβλέψιμοι, έχοντας το νου μας πάντα στην κυκλοφορία. Διότι λάθη γίνονται και θα γίνονται πάντα. Όσον αφορά τώρα αυτό το ατύχημα, να πούμε ότι δεν είναι μόνο ο παράγοντας ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχουμε εμπλοκή σε ένα ατύχημα.

0: ο καθένας από εμάς, είναι ότι υπάρχουν και συνέπειες στο οικογενειακό μας περίγυρο, στο οικονομικό μας περίγυρο και πάει λέγοντας.
1: Σε κοινό μέτωπο για την οδική ασφάλεια προχωρούν φορείς και σωματεία του Ηρακλείου, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους για την κατάσταση, την επικίνδυνη κατάσταση στον δρόμο προς το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κατηγορούν μάλιστα τις τοπικές αρχές για αθέτηση δεσμεύσεων που είχε ως αποτέλεσμα να μπουν στο ψυγείο μια σειρά από απαραίτητα έργα για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής.
2: Σε μια ακόμη κίνηση με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών για την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών στο δρόμο προς το ΙΤΕ προχώρησαν το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή, το Σωματείο Εργαζομένων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Σύλλογος Φοιτητών Φυσικού, ο Σύλλογος Ερευνητών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής στο Ηράκλειο, οι ομιλητές ανέδειξαν τα προβλήματα της οδικής ασφάλειας στην περιοχή αλλά και τις δεσμεύσεις των αρμόδιων φορέων, οι οποίες, όπως είπαν, δεν υλοποιήθηκαν την Δευτέρα. Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά 20χρονη φοιτήτρια λίγα μέτρα πριν από την είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνα στο Ηράκλειο.
3: Το πρόσφατο γεγονός του ατυχήματος δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα, αναμενόμενο και δυστυχώς δεν θα είναι το τελευταίο αν δεν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και αν δεν υπάρξει μια συνολική, οργανωμένη λύση από όλους τους φορείς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των Ιδρυμάτων. Ούτε προέκυψε ξαφνικά, ούτε λύνεται με γενικές διαπιστώσεις.
4: Έκανε δηλώσεις ο Δήμαρχος το Σάββατο και είπε ότι από Δευτέρα αρχίζουν τα έργα. Εάν περάσετε από εκεί δεν θα δείτε ούτε ένα χωματουργικό μηχάνημα, ούτε σήμανση για έργα, ούτε τίποτα. Πρέπει να τονίσω ότι εμείς από το Πανεπιστήμιο εδώ βλέπουμε καθημερινά δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες φοιτητές μας να πηγαίνουν έρχονται μεταξύ Πανεπιστημίου και ΙΤΕ. Και πηγαίνουν από έναν δρόμο ο οποίος δεν είναι καθόλου ασφαλής.
2: Το ερώτημα για τους φορείς ήταν για άλλη μια φορά το ίδιο. Πόσες ακόμα ανθρώπινες ζωές πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο ή και να χαθούν για να υλοποιηθούν τα αυτονόητα έργα υποδομής με σύγχρονες επιστημονικές μελέτες για την πολεοδομική ανάπλαση όλης της περιοχής, ήδη δεν παρέλειψαν να προαναγγείλουν τη συγκέντρωση υπογραφών προκειμένου να λυθεί άμεσα το πρόβλημα της ασφαλούς πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ.
3: Ήδη θα έχουμε δημιουργήσει ένα κείμενο για συλλογή υπογραφών και διακίνηση ώστε να υπάρχει μια πλατιά συσπήρωση φορέων και κατοίκων καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του μήνα και βεβαίως επιστολή θα στείλουμε και τόσο στο ΧΤΕΛ όσο και στο Πανεπιστήμιο, όσο στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ώστε να μπει και να ενισχυθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα μίνι μπας στο κάμπους Πανεπιστήμιο ΙΤΕ και βεβαίως και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
5: Οι εργαζόμενοι όλοι, γιατί μιλάνε και μιλάμε, δεν είμαστε αρχικά διατεθειμένοι να παίξουμε το παιχνίδι των ευθυνών. Εμείς ζητάμε από όλους τους φορείς, εδώ και τώρα, να πάρουν τα μέτρα τους, τα οποία όπως είπαν και συνάδελφοι πριν, κάποια δίνουν και συγκεκριμένα τώρα. Ζητάμε δηλαδή να γίνει διασύνδεση ακόμα καλύτερη στον οδικό άξονα Πανεπιστήμιο ΙΤΕ Παγνή.
6: Φαίνεται ότι το τροχαίο ατύχημα έξω από το ΙΤΕ, με αφορμή με το οποίο καλείται και η σημερινή συνέντευξη τύπου, πρόκειται για ένα περιστατικό που δεν προέκυψε από το πουθενά. Είναι η επιλεκτική ανικανότητα κράτους, περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Ηρακλείου που πρέπει να μπει στο στόχαστρο.
2: Οι παρευρισκόμενοι ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιηθεί και ευρεία σύσκεψη φορέων και σωματείων στα τέλη του Αυγούστου με σκοπό το συντονισμό των επόμενων βημάτων και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
1: Το πρόσφατο περιστατικό ηλεκτρονικής εξαπάτησης μέσω του email της Δημοτικής Αστυνομίας θα συζητηθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου μετά από ερώτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στη Λότζια, Μιχάλη Καραμαλάκη. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Έχει τεθεί, Κώστα, το θέμα είναι σε εξέλιξη συνεδρίας του οργάνου.
7: Πρώτα απ' όλα έχει τεθεί το θέμα το οποίο μόλις είδαμε στο ρεπορτάζ για τις εργασίες στον δρόμο προς το ΙΤΕ και την καθυστέρηση σε σχέση με όσο έχει εξαγγείλει ο Δήμος Ηρακλείου. Τέθηκε σχετικό ερώτημα και ο αντιδήμαρχος αρμόδιος, ο κ. Σπυριδάκης, είπε ότι θα ξεκινήσουν την Τετάρτη. Ότι την Τετάρτη δηλαδή θα ξεκινήσουν τα συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου τη δημιουργία πεζοδρομίου στο ανατολικό σημείο του δρόμου, Και

0: θα ολοκληρώσουν τις εργασίες της υπερυψωμένης διάβασης μπροστά στην είσοδο του ΙΤΕ. Ταυτόχρονα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα ξεκινήσει και ο ανάδοχος της εργασίας στην είσοδο του εργοταξίου, ο ανάδοχος για τις πυρετικές αστείες Σωτήρη. Θα δουλεύουν ταυτόχρονα, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Είπε ότι επειδή είναι Αύγουστος και μπορεί να καθυστερήσουν κάποια πράγματα, δεν μπορεί να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα. Είπε πάντως ότι την Τετάρτη θα ξεκινήσουν οι εργασίες, οι οποίες σημειώνω για να το κλείσουμε και αυτό. Ναι, μεν τις έχουν ζητήσει όλοι. Ωστόσο, κάποιοι φωνάζουν ότι ακόμα και ο σχεδιασμός για αυτές τις εργασίες είναι ημιτελής και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά θα τα λύσει. Θα το δούμε αυτό όταν θα ξεκινήσει.
1: Σημαντικό επί του πιεστήριου. Ναι, συνέχισε.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, συζητήθηκε το θέμα της δημοτικής αστυνομίας. Ο διοικητήμαρχος, ο κ. Καρδινός, είπε ότι ευτυχώς από αυτό το περιστατικό phishing, έτσι λέγεται, μέσω του email, δεν ήταν μέσω του email της δημοτικής αστυνομίας. Στην πραγματικότητα ήταν μέσω ενός εξωτερικού σερβερ που έμοιαζε σαν να στέλνει email από τη δημοτική αστυνομία. Δεν εξαπατήθηκε κάποιος δημότης, ευτυχώς. Δεν απέσπασε λεφτά αυτή η προσπάθεια από κάποιον δημότη. Ωστόσο, στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο αντιδήμαρχος προγραμματισμού, κ. Σατσάκης, και είπε ότι πλέον τέτοιου είδους περιστατικά θα είναι όλο και πιο συχνά. Ο Δήμος, είπε χαρακτηριστικά, είναι θωρακισμένος. Θα θωρακιστεί ακόμα περισσότερο απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις και ο ίδιος και τα συστήματά του και τα δεδομένα των δημοτών τα οποία ανεβαίνουν σε διάφορες πλατφόρμες του Δήμου Ηρακλείου. Θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Έχουν προκύψει έτσι και κανένα δύο ακόμα ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει λίγα θέματα και νομίζω ότι όπου να είναι θα ολοκληρωθεί. Είναι και σε σχετικά χαμηλούς τόνους. Μία από τις ειδήσεις που προέκυψε ότι είναι από τα αγαπημένα σου θέματα για να συζητάμε αρχές Αυγούστου. Το Χριστουγεννιάτικο Κάστρο, το οποίο το ρώτησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Φέτος, είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, τα σπιτάκια δεν θα αναπτυχθούν στην Οδό Δικαιοσύνης. Ο Δήμος Ηρακλείου θα φτιάξει κάτι διαφορετικό. Θα αναπτυχθούν στο Πάρκο Γεωργιάδη. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι φορείς που συνήθως καταλαμβάνουν αυτά τα σπιτάκια, χρησιμοποιούν αυτά τα σπιτάκια σε συγκεκριμένη απόφαση.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε αναζήτηση ισορροπίας βρίσκεται η αγορά του Αγίου Νικολάου, καθώς η φετινή τουριστική κίνηση υπολείπεται αισθητά των αρχικών προσδοκιών. Επιχειρηματίες στον κλάδο της εστίασης και του εμπορίου εκπέμπουν σήμα κινδύνου, κάνοντας λόγο για κατακόρυφη πτώση της κατανάλωσης και του ημερήσιου τζίρου. Τουρίστες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, περιορίζοντας τις αγορές τους, γεγονός που οδηγεί τους επαγγελματίες να χαρακτηρίζουν τη φετινή σεζόν ως μία από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ετών.
2: Ο τουρισμός στον Άγιο Νικόλαο κινείται φέτος σε χαμηλότερα επίπεδα από τις προσδοκίες, με επιχειρηματίες της εστίασης και του εμπορίου να κάνουν λόγο για αισθητή μείωση της κίνησης και της κατανάλωσης. Παρά την παρουσία επισκεπτών, ο ημερήσιος τζίρος των καταστημάτων παραμένει μειωμένος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
3: Δεν είναι καλή σεζόν, είναι δύσκολη σεζόν. Δεν έχει πολύ κόσμο και δεν έχει καθόλου καλή ποιότητα. Αλλά ελπίζουμε στις επόμενες μέρες, τι να πω. Αλλά το βλέπετε και μόνοι σας.
4: Ξενοδοχεία είναι άδεια, υπάρχουν δωμάτια και αυτοί που είναι χειρότεροι από εμάς είναι. Υποφέρουν τα μαγαζιά, όλα. Άμα δουλέψεις μία μέρα και δεν δουλεύεις πέντε. 20%, 25%. Ναι. Τώρα, αν κάποιος δουλεύει ή το πόστο ή το εμπόρευμα ή το χρυσοχοείο και δίνει κάτι ακριβό να πούμε και... Αλλά γενικώς... Τα μαγαζιά υποφέρουν.
5: Τρεις είναι οι πυλώνες των προβλημάτων φέτος. Η κακή ποιότητα τουριστών. Ο δρόμος έχει επηρεάσει πάρα πολύ, ειδικά τον Άγιο Νικολάο. Και ότι ξεκίνησε η σεζόν πριν ακριβώς 10 μέρες, είμαστε στο 75%, δηλαδή 25% κάτω είναι τα μαγαζιά. Ως εκπρόσωπος της εστίασης και αντιπρόεδρος μιλάω. Αυτά είναι τα νέα που έχουμε. Περιμένουμε και ευελπιστούμε ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, αν πάει λίγο καλά. Να πούμε να δόξα σε Θεός. Αλλιώς σεζόν αυτή τη στιγμή είναι από τις χειρότερες που περνάει η εστίαση.
2: Οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι οι τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, επιλέγοντας οικονομικότερες λύσεις, περιορίζοντας τις αγορές και τις παραγγελίες τους ή μοιράζοντας τα γεύματά τους.
3: Δεν ξέρουν, παιδιά, τίποτα. Εγώ είμαι εδώ πέρα από 14 χρονών, είμαι 57 και είναι η χειρότερη σεζόν που έχει περάσει, τουλάχιστον από ό,τι έχω δει εγώ στα τόσα χρόνια που είμαι εδώ πέρα.
4: Τρεις μήνες θα ρεφάρουμε, δεν ξέρω. Καλά, καλύτερος κόσμος έρχεται Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, αλλά έχουμε πολλούς που έρχονται 20-30 χρόνια. Οπότε τι θα ψωνίσουμε.
6: Φέτος ο τουρισμός δεν πάει καλά. Πολύ λίγος ο κόσμος και χαμηλού, ας το πούμε, επίπεδου οικονομικού. Δηλαδή δεν ξοδεύουν. Μπορεί να έχουν λεφτά, αλλά δεν ξοδεύουν. Τώρα 4 ευρώ, 4,5.

0: Εσύ το άτομο και δεν παίρνουν και όλοι. Δηλαδή βλέπεις καμιά φορά 4 άτομα και πίνουν 2 πράγματα. Έχουμε και αυτό φέτος. Ναι, μια σαλατίτσα, ένα πιάτο μόνο εκεί που μιλάμε με τα άλλα παιδιά που έχουν το εστιατόριο. Εμείς έχουμε καφέ εδώ, ποτά, αναψυχτικά.
1: Ο κόσμος μετά από 2 πολέμους, τα χρήματα είναι φιδωλά, φιδωλά, πολύ λίγα. Δεν φτάνουν, δηλαδή για μια οικογένεια τετραμελή τώρα, τα εισιτήρια είναι ακριβά, όλα είναι ακριβά. Τι να έρθουν, τι να διαθέσουν τώρα για την πόλη.
2: Την ίδια ώρα, μέρος της μειωμένης επισκεψιμότητας αποδίδεται και στις εργασίες στο ΒΟΑΚ, οι οποίες, σύμφωνα με επιχειρηματίες, δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις προς την πόλη, ενώ εκφράζουν ανησυχία για τη συνέχεια της σεζόν.
3: Και οι συνάδελφοί μου, όπως και εμείς, προβληματιζόμαστε. Κάνουμε συνέχεια ραντεβού για να δούμε πώς μπορούμε να προσελκύσουμε και να κάνουμε κάποια πράγματα, κάποια event. Να δούμε. Εμείς έχουμε και ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη όσον αφορά τον ήχο. Έχουμε καταγγελίες από περίοικους και από συντοπίτες μας που ενοχλούνται και αυτό έχει διώξει λίγο τη ζωντάνια. Δηλαδή και η νύχτα μας πονάει λίγο. Θα δούμε, θα διορθωθεί. Θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε αυτό.
0: 30% κάτω, 35%. Ναι. Εμείς τώρα το έχουμε ρίξει ότι φταίει ο δρόμος. Που τουλάχιστον δουλεύαμε τη μέρα με περαστικό και κάναμε κάτι διάστημα το βράδυ, είναι σταθερά τα βράδια. Αλλά τη μέρα που δουλεύαμε με περαστικούς μας έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο δρόμος.
4: Πολύ κάτω, είναι 40% κάτω. Εντάξει, εγώ έχω και δύσκολο είδος γιατί πουλάω γούνες, αλλά το βλέπω και από τους άλλους. Όλοι γκρινιάζουν, όλοι παραπονιούνται και τα εστιατόρια και όλοι. Που οι τουρίστες κανονικά θα έπρεπε να κατεβαίνουν να πηγαίνουν για φαγητό. Είναι η ώρα τους αυτή. Εμείς, ας πούμε, τέτοια ώρα περιμέναμε να δουλέψουν, να μας βάλουν κάτι στην άκρη και να γυρίσουν μετά το φαγητό, αν είναι να το πάρουν. Δεν έχει κόσμο καθόλου.
5: Χωρίς λύση παραμένει για μία ακόμη χρονιά το οξύ πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στον τουρισμό και τον επισητισμό, με τους εργαζόμενους να προειδοποιούν για περαιτέρω διόγκωση του φαινομένου όσο αυξάνονται οι τουριστικές αφίξεις. Πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας πανελλαδικά, εκ των οποίων περισσότερες από 5.000 εντοπίζονται στην Κρήτη. Την ίδια ώρα οι εκπρόσωποι του κλάδου εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την πλήρη απαξίωση της τουριστικής εκπαίδευσης στο νησί, γεγονός που μπλοκάρει την απορρόφηση νέων εργαζομένων.
6: Χωρίς λύση παραμένει το πρόβλημα για άλλη μια χρονιά για τον τουρισμό και τον επισητισμό, η έλλειψη προσωπικού. Εργαζόμενοι επισημαίνουν πως τα επόμενα χρόνια και όσο θα αυξάνονται οι αριθμοί των αφίξεων τουριστών στο νησί, το πρόβλημα θα διωγγώνεται, καλώντας την πολιτεία να λάβει μέτρα. Πέρυσι, μάλιστα, σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, καταγράφηκαν 80.000 κενά, ενώ στην Κρήτη ξεπέρασαν τα 5.000.
7: Για άλλη μια χρονιά, όπως και πέρυσι, ο τουρισμός και ο επισητισμός έχει σχεδόν τον ίδιο φόρτο εργασίας και έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχει ακριβώς τα ίδια κενά με πέρυσι. Δεν έχουν γίνει βήματα. Πολλά χρόνια τώρα φωνάζουμε να γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση το προϊόν να είναι ελκυστικό για τους εργαζόμενους. Το καλό στοιχείο είναι ότι ο τουρισμός είναι σταθερός και αναπτυσσόμενος. Το κακό στοιχείο είναι ότι κλιμακούμενα, έτσι όπως αναπτύσσεται, στο μέλλον και ειδικά στην Κρήτη του 2030, δυστυχώς θα φτάσουμε σε μια κατάσταση η οποία θα έχουμε μια αδυναμία εξυπηρέτησης του προϊόντος όσον αφορά το προσωπικό στα καταστήματα εστίασης και τα ξενοδοχεία.
6: Όσον αφορά το μέτρο της κάρτας εργασίας, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου επιτίδη παρανομούν, με τον Μιχάλη Ριζικιανάκη να καλεί τους αρμόδιους φορείς να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους.
7: Έχουν γίνει βήματα όσον αφορά την υπογραφή και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, της κάρτας εργασίας, αλλά βλέπουμε από τους ελέγχους ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτά καταστρατηγούνται.
6: Αυτόχρονα, όπως υπογραμμίζουν εργαζόμενοι στον κλάδο, το θέμα της τουριστικής εκπαίδευσης στο νησί παραμένει στα αζήτητα. Ένα θέμα που, όπως λένε χαρακτηριστικά, δημιουργεί προβλήματα και στην απορρόφηση εργαζομένων στον τουρισμό.
7: Επίσης, το κομμάτι της εκπαίδευσης που φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε ο τουρισμός και ο επισητισμός να αποκτήσει μόνιμα στελέχη εκπαιδευμένα, δεν λειτουργεί. Οι τουριστικές σχολές και οι σχολές μετεκπαίδευσης είτε δεν λειτουργούν είτε αργούν να λειτουργήσουν και με μικρή συμμετοχή εργαζομένων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η εστίαση και ο τουρισμός αποτελεί ένα εφήμερο κλάδο απασχόλησης εργαζομένων. Έρχονται, δουλεύουν 1 με 2 χρόνια αναλόγως την ζωή του καθένα και τον προγραμματισμό του και στη συνέχεια αποχωρεί και αναβρεί δουλειά σε κάποιους άλλους κλάδους οι οποίοι έχουν μια πιο σταθερή εργασία όλο το χρόνο και πιο σταθερές αποδοχές.
5: Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η σεζόν για την βαριά βιομηχανία της Κρήτης. Να καλησπερίσω τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σας, ευχαριστώ θερμά.
8: Καλησπέρα κύριε Μηταξά, σε εσάς και

0: ρεκόρ σε αφίξεις, όχι στα έσοδα.
1: Και το 2026 θα είναι μια χρονιά ρεκόρ. Φυσικά όμως δεν πρέπει να κυνηγάμε τα νούμερα και δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τα ρεκόρ. Όπως είπατε και εσείς, ναι, στο τέλος θα δούμε, θα κάνουμε το λογαριασμό. Φυσικά στο σύνολο του το νησί έχει μια αύξηση σε μονοψήφιο αριθμό, περίπου το 5 με 6%. Όπως ακριβώς θα είχαμε πει και το χειμώνα, δεν πέσαμε έξω στις προβλέψεις. Ναι, υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα στα αεροδρόμια. Υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός αφίξεων στο νησί. Σίγουρα πολλοί θα είναι δυσαρεστημένοι γιατί δεν κινείται η κατάσταση. Το είδαμε και στον Άγιο Νικόλα το ρεπορτάζ που είχατε προηγουμένως. Ναι, υπάρχει ο δρόμος ο οποίος δυστυχώς δεν αφήνει τον κόσμο να κινηθεί να πάει προς τον Άγιο Νικόλαο. Οι άνθρωποι, οι οποίοι ο Άγιος Νικόλαος, θα πούμε ότι έχει εκτός από τους τουρίστες που μένουν στα καταλήμματα του υψηλού επίπεδου, καταλήμματα που έχει η πόλη του Αγίου Νικολάου και η Ελούντα, γενικότερα η περιοχή έχει τα περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Αλλά δυστυχώς οι ημερήσιοι επισκέπτες της πόλης λείπουν αυτή τη στιγμή από εκεί και αυτό τους δημιουργεί
0: τεράστιο πρόβλημα. Το αποφεύγουν, λέτε, λόγω ταλαιπωρίας.
1: Βέβαια, φυσικά. Μα ανοίγει ο δρόμος, κλείνει ο δρόμος, δεν ξέρει πώς θα πάει. Άρα από εκεί από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα αυτοκίνητα τους παρατηρούν να μην πάνε προς τα εκεί πέρα. Είναι λογικό για να μην ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι. Γι' αυτό ακριβώς. Άρα μιλάμε τώρα, υπάρχει. Επίσης υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στο Airbnb. Βλέπουμε ξενοδοχεία Ιούλιο-Αύγουστο να έχουν άδειες κλίνες και αυτό είναι φυσιολογικό. Από τη στιγμή που υπάρχει μια τεράστια αύξηση στις κλίνες στο Airbnb, αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά περισσότερες κλίνες, πολύ περισσότερες κλίνες σε διαμερίσματα Airbnb από ό,τι σε ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν οι θέσεις των αεροπλάνων όμως είναι ίδιες. Είναι λογικό λοιπόν ότι θα υπάρχουν κλίνες στα ξενοδοχεία τα οποία δεν πρέπει να γεμίσουν. Έχουμε όμως πάρα αυτά. Η πληρότητα αυτή τη στιγμή σε πολλά ξενοδοχεία είναι στο 100%, αλλά και σε μερικά ξενοδοχεία είναι περίπου στο 80-85%. Το σίγουρο είναι ότι αν κάποιο ψάξει να βρει αυτή τη στιγμή, θα βρει δωμάτιο που άλλες χρονιές δεν θα μπορούσε να βρει.
0: Επιβεβαιώνεται, κύριε Πελεκανάκη, η τάση των τελευταίων χρόνων ότι πια έχει εδρεωθεί ότι το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου, 15 Οκτωβρίου είναι σχεδόν high season.
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει και με τα, να πούμε ότι η Κρήτη βασικά προπτήστος είναι ένας οικογενειακός προορισμός. Άρα λοιπόν ο τουρισμός, όταν έχει αύξηση περισσότερο σε συγκεκριμένες μήνες, έχει να κάνει με τις σχολικές διακοπές ορισμένων χωρών στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν εκεί θα δούμε τον Οκτώβριο, ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που κλείνουν τα σχολεία, ειδικά από το τέλος Σεπτέμβριο και μετά, ναι, βλέπουμε μια θεματική αύξηση, διότι υπάρχουν διακοπές σε πάρα πολλές χώρες, όπως στη Γερμανία, στην Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή οι χώρες οι οποίες μας τροφοδοτούν με τουρισμό. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε πραγματικά πολύ μεγάλη κίνηση, και ιδιαίτερα τον Οκτώβριο-Οκτώβριο, πολύ περισσότερο από το Σεπτέμβριο, διότι πολλά σχολεία στην Ευρώπη έχουν διακοπές.
0: Η κατάσταση με το προσωπικό πώς εξελίσσεται?
1: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ναι μεν...
0: Βέβαια, είναι ένα πρόβλημα, δεν το εντοπίζουμε μόνο στον τουρισμό, στον επισιτισμό, παντού, σε όλο το φάσμα της τοπικής οικονομίας, ειδικότερα όμως σε αυτούς τους κλάδους αιχμής για το νησί.
1: Σωστά, γιατί απλά είναι πολύ μεγάλη η προσφορά που υπάρχει στις θέσεις εργασίας, είναι λογικό. Μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία, πολλές τουριστικές επιχειρήσεις. Είδαμε απλά πάλι τις περιγραφές των επιχειρηματιών στον Άγιο Νικόλαο που δεν πάει καλά η σεζόν για αυτούς εκεί πέρα και βλέπουμε τη δυσαρέσκεια που εκφράζουν από την μια οικονομική καταστροφή για αυτούς. Άρα βλέπουμε πραγματικά ότι όταν ο τουρισμός δεν πάει καλά θα υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν η έλλειψη του προσωπικού παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και γι' αυτό ακριβώς φωνάζουμε και για την εκπαίδευση αλλά και για την εξέβρεση του προσωπικού. Και το πρόβλημα, να σας πω κάτι κύριε Μεταξά, το πρόβλημα δυστυχώς είναι δυσίωνο για το μέλλον. Γιατί μην ξεχνάμε σε δύο χρόνια περίπου που θα ανοίξει το αεροδρόμιο και θα απασχολήσει 7.500 άτομα, θα είναι ακόμα πιο δυσμενές. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Γι' αυτό και εμείς χρόνια τηλεφωνάζουμε ότι υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Δηλαδή εννοώ ότι οι επιχειρήσεις ζητούν δεξιότητες όπως ψηφιακά εργαλεία, διαχείριση εμπειρίας του πελάτη, βιωσιμότητα, ξένες γλώσσες. Και αρκετά προγράμματα σπουδών δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα πλήρως. Έχει εξαγγείλει βέβαια το Υπουργείο ότι υπάρχει μια ανανέωση στα προγράμματα αυτά και καλά το έκανε, έτσι, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Όπως επίσης άμεσα θα πρέπει να είναι και η πρακτική άσκηση που προβλέπεται να γίνεται, να αναβαθμιστεί στην ποιότητά της. Και αυτό είμαστε εμείς υπεύθυνοι από τα ξενοδοχεία. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να βοηθήσουν στην αναβάθμιση του προσωπικού. Και φυσικά στην εξέβρεση, πώς θα προσελκυστεί.

0: προσωπικό, διότι δυστυχώς η εποχικότητα είναι αποτρεπτική για ένα νέο να έρθει να δουλέψει στα ξενοδοχεία τα τελευταία χρόνια. Θα προτιμήσει σίγουρα να σπουδάσει κάτι το οποίο τον, θα δουλεύει για όλο τον χρόνο παρά για μια εξάμηνη, εφτάμηνη απασχόληση. Και γι' αυτό μιλάμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδο τουλάχιστον για 10 μήνες, για να μπορέσει να είναι βιώσιμο και ο τουρισμό, αλλά να πιστέψει ο κόσμο και η νεολαία να ξαναέρθει στον τουρισμό.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Πελεκανάκη. Τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια παρατηρείται στην Κρήτη το εξής φαινόμενο. Και δεν είναι μία αίσθηση, αποτυπώνεται και με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ενώ δηλαδή έχουμε θετικό πρόσημο στις αφίξεις, το πρόσημο στα έσοδα είναι αρνητικό. Θα βρεθούμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές εφέτος, εκτιμάτε?
0: Ναι, θα βρεθούμε πάλι. Είναι λογικό αυτό. Δεν είναι παράλογο. Δηλαδή, αν ασχολεί κανείς με τα οικονομικά, είναι λογικό. Γιατί έχει να κάνει με την διαμονή, η οποία η διαμονή στα διαμερίσματα Airbnb ρίχνει το μέσο όρο παραμονή των επισκεπτών. Άρα, δεν έχουμε το σταθερό που ήταν παλιά στα ξενοδοχεία και βλέπαμε ότι έμεναν 14 μέρες ή 20 μέρες. Αυτό έχει πέσει τώρα πάρα πολύ. Άρα, ο κόσμος προτιμάει να μείνει 3 μέρες, 4 μέρες. Έχουμε δει μια θεματική αύξηση στην παραμονή των επισκεπτών σε μεγάλες πόλεις όπως το Ηράκλειο, τον Έθιμο, τα Χανιά. Μένουν δηλαδή μέσα στις πόλεις και όχι σε παραδοσιακά τουριστικές περιοχές στη θάλασσα επάνω. Είναι ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο, το οποίο όμως αυτό μεταφράζεται σε λιγότερες μέρες διαμονής. Δηλαδή γι' αυτό φαίνονται πολλές αφίξεις, αλλά δεν μένουν πάρα πολύ καιρό. Και αυτό ακριβώς κάνει τον κόσμο να μην προλάβει να ξοδέψει χρήματα, άρα θα πέσει το έξοδο, το κατακεφαλή έξοδο που θα κάνει ο πελάτης στην Κρήτη θα είναι λιγότερο.
1: Κύριε Πελεκανάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τα τερτύπια του καιρού. Είναι γεγονός η εξασθένιση των θυελλωδών ανέμων των προηγούμενων 24 ώρων, κυρίως στο φινάλε της προηγούμενης εβδομάδας. Ο καιρός είναι ηπιότερος, αλλά και η τρέχουσα εβδομάδα θα κυλήσει σε φυσιολογικούς ρυθμούς αναφορικά με τις θερμοκρασίες και δεν θα λείψουν και κάποιες ανάσες δροσιάς τις επόμενες ημέρες.
2: Σχετικά δροσερή θα είναι η νέα εβδομάδα στην χώρα μας αλλά και στο νησί μας, με τους ανέμους να πέφτει λίγο η εντασία τους, να διατηρούνται όμως το Μελτέμι, θα συνεχίσει να διατηρείται με εντάσεις όσον αφορά την Κρήτη μεταξύ 4 και 6 υποφόρ, κυρίως όμως στις ανατολικές θαλάσσιες περιοχές. Η θερμοκρασία τώρα. Φαίνεται ότι θα είναι μια δροσερή εβδομάδα, με δεδομένο ότι στα αστικά κέντρα δεν πρόκειται να ξεπεράσει ο υδράλιος στους 30 με 31 βαθμούς ως μέγιστος, ενώ στα εσωτερικά τμήματα, καθώς επίσης και στις νοτιότερες περιοχές, ο υδράλιος ως μέγιστη τιμή θα βρεθεί κοντά στους 33 με 34. 4 βαθμούς. Αυτή η εικόνα φαίνεται να διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με τις εντάσεις, όπως είπαμε, στο Μελτέμι να μην ξεπερνάνε τα 6 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα βρεθεί, θα έλεγα, σε φυσιολογικές, αν όχι λίγο κάτω τιμές για την εποχή.
1: Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026, με τους υπόχρεους να έχουν περιθώριο μέχρι τις 24 Οκτωβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Η είσοδος στο σύστημα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικό έλεγχο σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, οχήματα και επενδυτικά προϊόντα πριν από την οριστική υποβολή.
3: Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026, με τους υπόχρεους να έχουν περιθώριο έως τις 24 Οκτωβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής, με τους χρήστες να οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των προσυμπληρωμένων στοιχείων και να συμπληρώσουν τυχόν πληροφορίες που λείπουν, όπως καταθέσεις, ακίνητα, επενδύσεις, οχήματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία.
4: Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να πούμε πως από τις 3 από τις επόμενες μέρες ξεκινά η υποχρέωση του πόθεν έσχες. Είναι μια υποχρέωση που έχουν όλοι οι εκλεγμένοι, είτε είναι βουλευτές, οι νέες θέσεις αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Επίσης, όλοι όσοι έχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, τα σώματα ασφαλείας, οι διορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι γιατροί, οι νοσοκομιακοί, όλος αυτός ο κύκλος τους έχει έρθει ένα email στο προσωπικό τους email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ, έτσι ώστε να τους υπενθυμίζει πως έχουν την υποχρέωση υποχρέωση αρχής του πόθεν αίσθησης από το ερχόμενο διάστημα.
3: Σε περίπτωση λαθών, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μετά την αρχική κατάθεση. Αντίθετα, η εκπρόθεσμη υποβολή συνεπάγεται την επιβολή χρηματικού προστίμου, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τη διάρκεια.

0: διάρκεια της καθυστέρησης. Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος POTHEN. Ο υπόχρεος εισέρχεται στην εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, επιλέγει τη δήλωση του σωστού έτους και ενεργοποιεί την άντληση των διαθέσιμων δεδομένων. Η αυτόματη συμπλήρωση περιορίζει τις χειροκίνητες καταχωρήσεις, δεν αποκλείει όμως λάθη ή παραλήψεις. Για το λόγο αυτόν δεν συνίσταται η άμεση οριστικοποίηση χωρίς προηγούμενο έλεγχο όλων των πεδίων.
1: Με αποτέλεσμα αυτό να έχει πολλές υποχρεώσεις και ποινές εφόσον δεν το κάνουν. Αρχή γενομένης είναι από 3 Αυγούστου, λίγοι 3 Σεπτεμβρίου είναι όπου εκεί θα πρέπει να βάλουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όλα τα οικονομικά από τις τράπεζες, τα συμβόλαια, τι πουλήσαμε, τι αγοράσαμε, τι μεταβάλαμε στο προσωπικό μας αφημί, στην προσωπική μας περιουσιακή κατάσταση.
0: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί στους οποίους ο υπόχρεος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και ότι τα αντίστοιχα ποσά έχουν μεταφερθεί σωστά. Έλεγχος χρειάζεται επίσης σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα επενδυτικά προϊόντα. Παράλληλα, πρέπει να εξεταστούν τα στοιχεία για ακίνητα, οχήματα, τραπεζικές θηρίδες, εταιρικές συμμετοχές και κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας. Τα περιουσιακά στοιχεία των ανηλίκων τέκνων περιλαμβάνονται στη δήλωση του υπόχρεου. Οι σύζυγοι, οι ενδιαστάσεις σύζυγοι και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν αυτοτελή υποχρέωση υποβολής.
1: Έτσι ώστε να έχει μια εικόνα το Υπουργείο όσο αφορά τη μεταβολή του φυσικού προσώπου που έχει υποχρέωση υπόθεν έσχες, έτσι ώστε να μπει στο αντίστοιχο έλεγχο εφόσον υπάρχουν ύποπτες αυξήσεις περιουσιακών στοιχείων.
2: Έως τις 5 Αυγούστου ισχύει η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις χορήγησης βάουτσερ για δομές προσχολικής αγωγής. Την ίδια ώρα έντονο προβληματισμό προκαλεί σημαντική μείωση των αιτήσεων στον Δήμο Ηρακλείου, γεγονός που ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας ερμηνεύει ως σαφή δείκτη υπογεννητικότητας. Ακόμη και έτσι πάντως, περισσότερα από 200 παιδιά θα μείνουν σε πρώτη φάση τουλάχιστον εκτός, με τη Λότζια να εκτιμά ότι σταδιακά και με χρονικό ορίζοντα το φθινόπωρο θα καταφέρει να απορροφήσει το σύνολο των αιτήσεων.
3: Έως τις 5 Αυγούστου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για όλα τα αφημί, ενώ τα αποτελέσματα θα είναι τις επόμενες ημέρες διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε ό,τι αφορά την ένταξη των παιδιών στις προσχολικές δομές στο Ηράκλειο, από τις 1.550 αιτήσεις ο Δήμος εκτιμά ότι μπορεί να καλύψει τις 1.250 θέσεις. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι 250 παιδιά δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν.
4: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση θα λάβουν το βάουτσερ με ένα email στο email τους. Τώρα έχουν τη δυνατότητα άμεσα να το κατεβάσουν και να το τυπώσουν και ταυτόχρονα μπορούν να πούν στην ιστοσελίδα μας, στο heraklion.gr, στο τμήμα των βρεφονηπιακών σταθμών, όπου θα υπάρχει ένας ειδικός υπερσύνδεσμος για να ανεβάσουν το βάουτσερ στην ιστοσελίδα μας. Στατιστικά, παρατηρώντας από τα πρώτα αποτελέσματα, θεωρούμε ότι όλα τα νήπια που θα προσέλθουν και θα κάνουν αίτηση οι γονείς τους, θα μπορούν να εγγραφούν στους παιδικούς σταθμούς. Τα βρέφη τώρα ήδη έχουμε πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο αγγίζει το 60%. Θεωρούμε ότι μέχρι το Δεκέμβρη θα καλύψουμε και άλλες θέσεις. Όμως σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε το 100%.
3: Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, προχωρά ήδη η αύξηση των θέσεων του βρεφονηπιακού σταθμού στον Πόρο, ενώ παράλληλα εξετάζεται η προοπτική δημιουργίας νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ταυτόχρονα εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας και νέου νηπιαγωγείου στην περιοχή της Κνωσού.
4: Με τη λειτουργία του νέου παιδικού σταθμού Μητέρα, ο οποίος άρχισαν οι εργασίες του και αναμένονται να ολοκληρωθούν σε 2 χρόνια. Με τη μετατροπή κάποιων ΚΕΠΑ σε βρεφικά τμήματα, έναρξη λειτουργίας βρεφικών τμήματων και του συμπληρωματικού σταθμούς, το ΚΕΠΑ που ετοιμάζομαι στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Κέρμας, το ΙΤΕ, και το νέο βρεφονηπιακό που ετοιμάζουμε στην Αϊκάνσο, θεωρούμε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 2 ετών θα μπορούμε να καλύψουμε το 100% των αιτήσεων.
3: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σοβαρή μείωση που καταγράφεται στον αριθμό των αιτήσεων στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, γεγονός που ερμηνεύει

0: κινδυνεύεται ως δείκτης υπογεννητικότητας.
1: Έχουμε ενδείξεις σοβαρής υπογεννητικότητας στο Δήμο Ηρακλείου και αν μας απασχολεί κάτι σαν κοινωνία, αν μας απασχολεί κάτι ως Δήμος, είναι αυτό ακριβώς το γεγονός. Πώς θα δημιουργήσουμε κίνητρα στα νέα παιδιά να δημιουργούν οικογένειες νωρίς, να κάνουν παιδιά, γιατί προσέξτε, η απώλεια ενός μεγάλου ποσοστού στις γεννήσεις είναι ορατό και το βλέπουμε ως αποτέλεσμα σε εγγραφές στο Βρεφονηπιακό Σταθμό.
2: Μια εντυπωσιακή μουσικοθεατρική παράσταση έρχεται στο Ηράκλειο με την αγαπημένη ιστορία «Η Νεράιδα και το Παλικάρι» να ζωντανεύει την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να μεταφερθεί στην Κρήτη μιας άλλης εποχής μέσα από τη θρυλική βεντέτα των Βροντάκηδων και των Φουρτουνάκηδων.
3: Οι τάπες, μωρό!
4: Η αγαπημένη κριτική ιστορία «Η Νεράιδα και το Παλικάρι» έρχεται στο Ηράκλειο για δύο ξεχωριστές παραστάσεις την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλέμ.
5: 7 και 8 Αυγούστου στο Κυποθέατρο στην Πύλη Βιθλέμ, στο Μίκη Θεοδωράκη, στο Ανοιχτό Θέατρο. «Η Νεράιδα και το Παλικάρι», το γνωστή αγαπημένη ταινία που είχε γυριστεί το 1969. Γυρισμένη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης κυρίως. Ήταν μεγάλη απόφαση διότι είναι μια υπερπαραγωγή. Συμμετέχει σχολή χορού, έχω ζωντανό λαούτο, λύρα πάνω. Ήθελα να κρατήσω όλους τους χαρακτήρες, αυτούς τους αγαπημένους χαρακτήρες. Να υπάρχει δηλαδή κάτι από την ταινία από αυτή.
4: Μια φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παραγωγή από την ομάδα 4 του Μάνου Ζεϊμπέκη, που υπόσχεται λίγο συγκίνηση, ανατροπές και φυσικά μπόλικο, αυθεντικό, κριτικό ταπεραμέντο.
5: Να είναι νησιώτικη περισσότερο, χωρίς η κριτική παράδοση να καλύπτει όλη την ταινία, να μην είναι δηλαδή κάτι από το βουνό. Είναι παραθαλάσσιο το χωριό εκεί πέρα, συμβαίνουν διάφορα. Πιστεύω ο κόσμος θα το λατρέψει, θα το αγαπήσει. Ήδη έχουμε κάνει μια παράσταση στο Κοκκινιχάνι και ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Μπορούν κάλλιστα να ίσως βρουν και εισιτήρια και στην είσοδο. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8:30.
4: Με τη λύρα και το λαούτο ζωντανά επισκηνείς παραδοσιακούς χορούς, εντυπωσιακές χορογραφίες και αγαπημένους χαρακτήρες, η σκηνή θα μετατραπεί σε ένα κρητικό χωριό, όπου τα παλιά πάθη δεν έχουν ξεχαστεί και οι οικογενειακές έχθρες καλά κρατούν.
5: Πάρα πολλά τα άτομα και χρειάστηκα τη βοήθεια για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Την έχω τη βοήθεια όλων των συντελεστών από την αλήθεια. Από εκεί που ξεκίνησα να σχεδιάζω ένα σκηνικό, φώναξα τη Μάνια Τυράδοβιτς, το φτιάξαμε μαζί, το κατασκευάσαμε. Είχα το ναι από την σχολή χορού, από τον Μιχάλη Κορναράκη, τη σχολή χορού Ερφαλής, ώστε να παρουσιάσει και αυτή ένα γκρουπ χορευτικά. Μας πλαισιώνουν. Είχα το ναι από τον Νίκο τον Κλάδη, το Λιράρι, τον Τάσο Ανιφαντάκη στο Λαούτο. Είχα το ναι από να και ευχαριστήσω πάρα πολύ τον ποδοσφαιρικό όμιλο ΠΟΑ Ατσαλένιου, διότι μας παραχώρησε το γήπεδο για να κάνουμε πρόβες. Αυτό σημαίνει θέλαμε μεγάλο χώρο, οπότε χρειαστήκαμε γήπεδο.
4: Και εκεί που οι οικογενειακές κόντρες φουντώνουν με τους Φουρτουνάκηδες εναντίον Βροντάκηδων, έρχεται ο έρωτας δύο νέων να τα κάνει όλα άνω κάτω. Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου στην Πύλη Βιθλεέμ.
5: Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που είναι τόσα άτομα επισκηνής. Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που πρέπει να φτιάξεις χαρακτήρες οι οποίοι είναι πασίγνωστοι. Δηλαδή ποιος δεν ξέρει τον Σκανταλάκη τότε, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ. Όλους αυτούς τους ρόλους χωρίς να τους κοροϊδέψεις, χωρίς να μπεις καν στη διαδικασία μόνο να τους μιμηθείς, απλά να πάρουν στοιχεία από αυτούς, αυτό κοίταξα, να πάρω στοιχεία πάρα πολλά από την ταινία, γιατί το να κάνεις κάτι διαφορετικό νομίζω θα ήταν εξαίτερο, δεν θα υπήρχε συνοχή με την ταινία. Οπότε ήθελα να έχω τα στοιχεία της ταινίας, να έχω τους χαρακτήρες αυτούς, όμως θεατρικά, χωρίς να υπάρξει υπερβολή και να τους κοροϊδέψουμε. Αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα. Πιστεύω ότι ο κόσμος όντως θα το λατρέψει.
6: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές. Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε.
12: Κόκαλα.
11: Έτσι, μπράβο.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

Στο εξωτερικό δελτίο, συναγερμός έχει σημάνει στις δυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τις πυρκαγιές στην Ανατολική Ουάσιγκτον.

0: λαμβάνουν εφιαλτικές διαστάσεις και να απειλούν άμεσα την ευρύτερη περιοχή του Σποκέιν. Περισσότερα από 600 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν ήδη ισοπεδωθεί από τις φλόγες, ενώ τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε μια δραματική επιχείρηση εκένωσης.
1: Οι δασικές πυρκαγιές συνέχισαν να μένονται ανεξέλεγκτες στην Ανατολική Ουάσιγκτον την Κυριακή, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοικίες κοντά στο Σποκέιν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, να εκενωθούν. Εκατοντάδες σπίτια, επιχειρήσεις και άλλα κτίρια έχουν καταστραφεί, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι. Οι πυρκαγιές έχουν κάψει αρκετά τετραγωνικά μίλια και συγκαταλέγονται στις δεκάδες ενεργές εστίες σε ολόκληρη τη δυτική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, ασκώντας πίεση στα διαθέσιμα μέσα πυρόσβεσης. Μεταξύ ανθρώπων που απομακρύνθηκαν βρίσκονται και ασθενείς από νοσοκομείο του Αμερικανικού Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων, καθώς οι αρχές προσπαθούν να προστατεύσουν τις ευάλωτες ομάδες από την μεγάλη φωτιά. Στα γειτονικά Αϊντάχο και Όρεγκον, τα συνεργεία πυρόσβεσης μπήκαν στη 10η ημέρα μάχης με ξεχωριστή πυρκαγιά, που καλύπτει έκταση εκατοντάδων τετραγωνικών μιλίων. Οι συνθήκες για την κατάσβεση παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Η ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ενισχύουν την εξάπλωση των πυρκαγιών και δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη απέφυγε ομάδες μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, ο δρόμος για τη League Phase του Europa League κάθε άλλο παρά εύκολος θα είναι. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Maccabi Tel Aviv και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να καλησπερίσω την συνάδελφο, τη Χρύσα Ζερβού, είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, και από την Ολλανδία ο καλός συνάδελφος, ο Μανώλης Αρίς Απεσταλμένος του Γεντί Κουλέ. Καλησπέρα και στους δύο. Γεια σου Μανώλη, σε ευχαριστώ θερμά. Ξεκινώ με εσένα και με το σχόλιο σου, αλλά και με το πώς υποδέχθηκε η αποστολή του Όφη την κλήρωση.
3: Καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και στην Χρύσα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ από το Ρόζενταλ, αν θέλετε να σας γυρίσω την κάμερα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε η προπόνηση του Όφη, ουσιαστικά η τελευταία προπόνηση στην Ολλανδία. Εδώ μπορείτε να δείτε τους ποδοσφαιριστές με τον Χρήστο Κόντι, καθώς αύριο οι κυπελούχοι Ελλάδας θα δώσουν δύο φιλικά παιχνίδια, ένα το μεσημέρι στις 12 ώρα Ελλάδος στην Αμβέρσα με αντίπαλο την Μπέρσοτ, και την ίδια μέρα, αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα Ελλάδος, θα αντιμετωπίσει μια ομάδα από το Κατάρ εδώ στο γήπεδο όπου βρισκόμαστε. Ιστορική η σημερινή ημέρα, γιατί ο Όφη επέστρεψε στις ευρωπαϊκές κλήρωσεις μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Ήταν τον Σεπτέμβριο του 2020, εν μέσω COVID, όταν ο Όφη αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην ιστορία του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τότε είχε υποδεχτεί την ομάδα από την Κύπρο, τον Απόλλωνα Λεμεσού, στο Άδειο τότε Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, γνωρίζοντας την ήττα αποκλεισμό με 1-0 από την ομάδα της Κύπρου. 6 χρόνια μετά είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ο Όφη επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και όχι μόνο επέστρεψε, αλλά έχει εξασφαλισμένη και την παρουσία του σε League Phase, μίας εκ των δύο διοργανώσεων, είτε του Europa League είτε του Conference League.
0: Τώρα, Μανώλη, κύριο... πριν ναι. την κλήρωση η συζήτηση είχε να κάνει ως εξής. Δεν πειράζει, μπορεί να τύχει κάποια πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά το καλό για τον Όφη είναι ότι έχει εξασφαλισμένη σε περίπτωση αποκλεισμού την παρουσία του στους ομίλους του Conference League. Νομίζω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι μετά την κλήρωση σήμερα η συζήτηση είναι διαφορετική. Ο στόχος πια είναι για το Europa League με εντελώς άλλα δεδομένα, έτσι, και έσοδα και αντιπάλους.
3: Κοίταξε, δεν ξέρω αν θες την προσωπική μου άποψη. Αυτό που μπορώ να σου πω και να σας μεταφέρω είναι ότι από το υπογκρουπ, μετά την προκλήρωση που έγινε σήμερα το πρωί, ο Όφη έτυχε στο πιο βατό ζευγάρι από τα τέσσερα. Δηλαδή απέφυγε την Μπενφίκα, απέφυγε την Μπεσίκτας, απέφυγε την Ελέκ Πόζναν που είναι το φαβορί απέναντι στην Κλάξβικ. Αλλά μην γελιόμαστε τώρα, Σωτήρη, είναι το outsider και πάλι απέναντι και στην Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Ναι, ναι. Προφανώς, όχι, λέω, εγώ το βάζω στη συζήτηση σε σχέση με τους πιθανούς αντιπάλους που θα μπορούσε να βρει. Με αυτό το σκεπτικό γίνεται η συζήτηση.
3: Ναι, με αυτό το σκεπτικό, ναι, δεν έχεις αδικό. Σωστό είναι αυτό που λες, γιατί έτυχε στο πιο βατό ζευγάρι από τα τέσσερα που θα μπορούσε να παίξει αντίπαλος. Έτσι αλλιώς, Σωτήρη, όλοι το λένε στον Όφη, το είπε και ο Χρυσοκόντης σήμερα και το λένε και εδώ, καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του Όφη στην Ολλανδία, ότι στόχος είναι η πρόκριση στη League Phase του Europa League. Με άλλα δεδομένα, βέβαια, θα συζητούσες αν ο Όφη είχε τεθεί αντίπαλος Μπενφίκα ή της Μπεσίκτας, που είναι τα φαβορί στα ζευγάρια τους. Και με άλλα δεδομένα, βέβαια, συζητάς τώρα όπου θα παίξεις με μία από τις δύο ομάδες, ή τη Μακάμπη ή την Τσέσκα Σόφιας. Σίγουρα είναι πιο βατό το ζευγάρι από τα τέσσερα που θα μπορούσε να τύχει απέναντί του. Το σημαντικό για μένα είναι ότι το πρώτο παιχνίδι γίνεται στο Ηράκλειο. Το γνωρίζουμε και το καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη σεζόν αυτή, λίγο μετά τις Παναγίες, λίγο μετά τον 15 Αύγουστο, καθώς βρισκόμαστε σε μια τουριστική σεζόν όπου αρκετοί εργάζονται. Όμως θεωρώ ότι για τον Όφη είναι ένα πλεονέκτημα το γεγονός ότι δίνει το πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι αχτύπητος αντίπαλος η Μακάπη. Προφανώς είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα παίζοντας στο Europa League. Έχει πολύ μεγαλύτερη έγκλη από το Conference, αλλά από την άλλη, αν μη τι άλλο, ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει θα είσαι στην κλήρωση της 28ης Αυγούστου. Για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική ημερομηνία από τη σημερινή, ότι εκείνη την ημέρα που θα βγαίνουν οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο League Phase του Champions League, του Europa League και του Conference, όφη θα είναι εκεί.
0: Χρήσα, και ο αντίπαλος, έτσι κι αλλιώς η προσμονή του κόσμου ήταν τεράστια για την ευρωπαϊκή επιστροφή του Όφη, αλλά νομίζω όμως ότι μετρούν αντίστροφα όλοι οι φιλαθλοί, όχι μόνο οι φιλαθλοί του Όφη, οι φιλαθλοί της Κρήτης, για να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι κυκλώνοντας την 20η του Αυγούστου.
4: Και υπάρχει αρκετός ενθουσιασμός και θέλω και ο Μανώλης να μας μεταφέρει από εκεί, γιατί είδαμε στο βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ Όφη, που έπαιξε και στο απογευματινό δελτίο, τεράστιο ενθουσιασμό, αλλά εγώ είδα σε όλο το επιτελείο ο Μανώλη και περηφάνεια, ειδικά τη στιγμή που βγήκε το μπαλάκι που έγραφε Όφη Κρήτη στα αγγλικά, τεράστια περηφάνεια, χειροκροτήματα, το βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας, πραγματικά. Ήταν μια στιγμή που είχαν καιρό να τη ζήσουν και νομίζω ότι την έζησαν έτσι όλοι στο έπακρο, έτσι δεν είναι, Μανώλη?
3: Έτσι, έτσι, Χρύσα, καλησπέρα και πάλι σε σένα.
4: Καλησπέρα.
3: Ναι, εντάξει, είναι μια περηφάνεια, γιατί υπάρχει μια συνέχεια της μεγάλης βραδιάς του Απρίλη στο Βόλο, που Όφη κάτεξε το γήπεδο Ελλάδος. Από εκείνο το βράδυ Όφη ξέρω θα πέσει στην Ευρώπη. Αλλά όταν φτάνει η ώρα της κλήρωσης, όταν φτάνει αυτή η στιγμή, όσο και να το συζητάς πριν μήνες, εβδομάδες, το αντιλαμβάνεις εκείνη τη στιγμή ότι ο Όφη επέστρεψε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Χρήστος Κόντης δηλώσει του αυτό που είπε, ήταν ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Όφη επιστρέφει στην Ευρώπη. Το ίδιο είπε και ο Ταξιάρης Φούντας και ο Ζήσης Καραχάλιος. Αλλά ναι, τώρα τα πανηγύρια ολοκληρώθηκαν. Μένει να δούμε τι θα βγάλει ο Όφη στο γήπεδο, είτε απέναντι στην Μακάμπι Τελαβίβ, είτε απέναντι στην Τσέσκα Σόφιας.
4: Να πούμε, Μανώλη, ότι η Μακάμπη ως έδρα της έχει τον Μπατούμι της Γεωργίας,
3: ναι,
4: λόγω της πολεμικής,
3: ναι,
4: κατάστασης. Δηλαδή, ο Όφη, αν χρειαστεί να παίξει με τη Μακάμπη, θα πρέπει να ταξιδέψει στη Γεωργία. Ιδάλλως αγωνίζεται με την Τσέσκα. Που η Τσέσκα
3: θα πάει στη Βουλγαρία.
4: Ναι.
3: Ναι, ναι. Αυτό είναι, εντάξει, είναι ένα άλλο θέμα, ότι ο Όφη θα πρέπει να ταξιδέψει μέχρι το Μπατούμι της Γεωργίας, αλλά από την άλλη, Κρίσα, όπου και να πήγαινε ο Όφη, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να πω εδώ, μιας και το αναφέρεις, μιας και αναφέρεις τα ταξίδια, ότι ο Όφη θα δώσει τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο Ηράκλειο, δηλαδή θα αποφύγει την ταλαιπωρία συνεχόμενων ταξιδιών, υπό την έννοια ότι στις 12 του Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο για τον τελικό του Super Cup. 8 ημέρες μετά, στις 20 του μήνα, πάλι στο Ηράκλειο θα δώσει το πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Europa League και τρεις ημέρες αργότερα θα παίξει με τον Βόλο στην πρεμιέρα της Super League. Αυτό είναι ένα θετικό σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση των δυνάμεων των ποδοσφαιριστών του ΟΦ, γιατί θα ήταν εντελώς διαφορετικός ο προγραμματισμός αν ο Όφη αναγκαζόταν να δώσει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας και να επιστρέψει. Τώρα

0: υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μια πιο ομαλή μετάβαση στον επαναληπτικό. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω ότι από αυτό το ζευγάρι το κλειδί είναι το πρώτο παιχνίδι. Και είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου στις εξέδρες του Παγκριτίου την 5η 20 του Αυγούστου, ώστε να σπρώξει, παρότι το φαβορί είναι οι Ισραηλινοί, τους ποδοσφαιριστές του Χρήστη του Κόντι, στο να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο League Stage του Europa League.
1: Για το κλείσιμο, Μανώλη, ποιον διαλέγεις?
0: Ποιον διαλέγω? Τσέσκα. Νομίζω ότι είναι πιο βατός αντίπαλος. Θεωρώ ότι σε αυτό το ζευγάρι η φαβορή είναι η Μακάμπη. Θέλω Τσέσκα, γιατί είναι και πιο κοντινό ταξίδι σωτήρι και για τον κόσμο που θέλει να πάει. Δηλαδή, άλλο να πηγαίνεις τώρα στη Βουλγαρία, μπορείς να πας μέσα στη Θεσσαλονίκη, ο δικός. Και άλλο τώρα είναι να τρέχεις στον Εύξηνο Πόντο, εκεί στο Μπατούμι, που είναι μια πολύ ωραία πόλη παραλιακά της Γεωργίας. Είναι πιο εύκολο το ταξίδι στη γειτονική Βουλγαρία από ότι στη μακρινή Γεωργία.
1: Μανώλη, Χρήστα, σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό σας βράδυ.
1: Εμείς, Μανώλη, να είσαι καλά. Θα έχουμε έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι, είναι ένα καλοκαίρι που ποδοσφαιρικά για την Κρήτη είναι ξεχωριστό με την ευρωπαϊκή παρουσία του ΟΦΗ. Να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με το πώς υποδέχθηκε η αποστολή της ομάδας στο αποτέλεσμα της κλήρωσης.
2: Ο κυπέλλογος Ελλάδας για τη σεζόν 2025-2026 ΟΦΗ έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στα play-offs του UEFA Europa League. Συγκεκριμένα οι ασπρόμαυροι θα βρουν μπροστά τους τον νικητή του Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου, εκτός έδρας. Ο Χρήστος Κόντης, ο ταξιάρχης Φούντας και ο Ζήσης Καραχάλιος μίλησαν στην κάμερα του ΟΦΗ TV για την ευρωπαϊκή επιστροφή της ομάδας, καθώς και για το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΟΦΗ.
3: Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι είναι πολύ σημαντικό για τον ΟΦΗ το ότι επιστρέψει στην Ευρώπη. Θα έχουμε να παίξουμε σίγουρα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είδαμε σήμερα την κλήρωση. Μια κλήρωση που είχε σίγουρα πολλές δύσκολες ομάδες. Είναι μια κλήρωση που για μας δεν έχει διαφορά με ποιον θα παίζαμε.
4: Δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και λέω καλές ομάδες γιατί είναι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία. Σε αυτή τη φάση σίγουρα μετράει. Είναι δύο ομάδες που έχουν επίσης αρκετά επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους και ευρωπαϊκά και θα έχουν και κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος. Άρα θα είναι σε διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας.
5: Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε. Ευελπιστούμε να προχωρήσουμε, να μπούμε στο μήλο του Europa League και εύχομαι να τα καταφέρουμε.
6: Είναι πάρα πολύ σημαντικό που το πρώτο παιχνίδι είναι στην έδρα μας και μετά από 6 χρόνια θα είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι για τον κόσμο μας. Ανυπομονούμε να έρθει να γεμίσει το γήπεδό μας και να πάρουμε και την πρόκριση.
3: Έχουμε ένα πρώτο παιχνίδι στις 20 του Αυγούστου εντός έδρας και θα θέλαμε τη δυναμική παρουσία του κόσμου. Νομίζω ότι με αυτούς μαζί θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουμε να μπούμε στο Europa League.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας που διαμορφώθηκε στις 2.611,77 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,64%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 292,91 εκατομμύρια ευρώ, 82 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 33 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
6: Χρώματα μονοτυπικά.

0: Ηλεκτρικά ήδη υγιεινής φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι σε όλους γνωστά. Και για να μπει ένα τέλος πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο και φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, σύντηση, περίθαλψη και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικίδιου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Είμαι κάτω από τα Νόγια, πολύ κοντά στα Λιβάδια. Είμαι γαράζο. Δεν θα σας πω τι μας περιμένει και τι σας περιμένει. Γαστρονομικό ενδιαφέρον, ένα όμορφο χωριό, ένα χωριό που φημίζεται για τη γιορτή Κίτρου. Μένω μόνο σε αυτό και τα άλλα πάμε να τα δούμε.
1: Έλα να σε πάρω μαζί. Έλα και εσύ. Έλα, έλα πάμε. Έλα να σε πάρω μαζί.

0: αγώνας επιβίωσης. Αυτό συμβολίζει τον αγώνα επιβίωσης. Δεν υπάρχουν τα στενά, ε! Και αυτού του κριτικού χωριού, γραφικού χωριού, αυτό εδώ με τρελαίνει, ε! Αυτό με παραπέμπει 1970-60 εκεί. Έχει το χωριό δρομό. Έτσι ανεβαίνεις, κατεβαίνεις,
1: ο παλιός οικισμός, ναι, έχει ονομασία σε δρόμο. Το χήμα,
0: οι γειτονιές, σοκάκια.
1: Από εδώ πάνω είναι η Μοσχοβία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, πίσω είναι τα Μανιδιανά. Μετά είναι τα Βόλτα.
0: Άντε ρε,
1: τα Σταυροκυλιανά. Η Κοκκινιά, η είσοδός της, η είσοδο από εκεί, του χωριού. Ο παλιός οικισμός, ναι, είχε γειτονιές.
0: Να υποθέσω από τα επίθετα, ή όχι.
1: Τα Μανιδιανά, ναι. Τα Σταυροκουλιανά, ναι. Τα Βόλτα, εκεί που είναι το μουσείο, είναι ορφανός, επειδή φτιάχνανε το Πάσχα τον ορφανό. Το παλιό χωριό, κάτι που ήταν παλιά, μόνο εδώ είχε, δεν είχε το νέο χωριό. Οπότε τον ορφανό που κάνουν το Πάσχα τα ξύλα που πηγαίνουν τον Ιούδα, γινόταν στο κέντρο του χωριού, άρα στον ορφανό, εκεί στην Παναγία, και λέει το ορφανός, κατεβαίνουμε το χήμα.
0: Τίποτα δεν είχε. Είδες ότι σε βρήκα την κατάλληλη στιγμή και μου είπες τα tip του παλιού χωριού. Χρήσιμες πληροφορίες.
1: Ίσως επειδή ναι. Εγώ εδώ μεγάλωσα. Εδώ ήταν το σπίτι της μαμάς μου.
0: Τώρα που μένεις, αν επιτρέπετε.
1: Τώρα μένω Ηράκλειο.
0: Α, Ηράκλειο.
1: Κάτι Σαββατοκύριακο.
0: Να σε αφήσω να πάω στο Ηράκλειο.
1: Και
0: εγώ φύγω για να το πάω. Πάω στα κουτσέφια.
1: Όχι, τώρα πας στο μουσείο.
0: Μουσείο τώρα, μουσείο.

0: Θες τι μουσική κάνεις εδώ, ε? Εντάξει, εδώ πέρα έχει πολλούς αργαλιούς και το πατητήρι έχει δοχεία επεξεργασία στα φιλιού. Και κυρίως αγροτικά εργαλεία διακρίνω. Παρέλι.
1: Τι κάνετε! Καλώς ρε αδερφέ, Πάτσι!
2: Άντε πάλι Πάτσι, αυτό τον τόνο ρε παιδί μου!
1: No shame! Καμία ντροπή παιδιά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη...
2: Τι κεράσετε!
1: Να κεράσετε παιδιά, να κεράσει τον κάμεραμαν, αυτή είναι η από πίσω, αυτή είναι οι ήρωες, αδερφέ!
2: Οπα, έχεις κάνει τηλεόραση!
1: Όχι, Τσίτας Μαρκάκης, επί δεκαετίας πρόεδρος του Βαράκη και δεκαετίας πρόεδρος της ομάδας.
2: Έρχομαι και εκεί.
1: Γιάννη, έλα εδώ ο πρόεδρος του Βαράκη τώρα. Ελάτε.
2: Για πάμε και να πούμε και ένα γεια και μέσα.
3: Ναι.
2: Πούμε ένα γεια στους ανθρώπους.
4: Γεια σας, παιδιά.
5: Καλώς
2: ήρθες. Ωπα, εδώ έχει καλύτερο μεζέ.
5: Είναι αναλόγως οι πότες.
2: Έξω πατατάκι, εδώ έχει
5: αναλόγως οι πότες.
4: Από μέσα, πρώτης γράψης ο μεζέ.
2: Τι ώρα κάνετε για σπίτι, όλη μέρα εδώ.
5: Δεν έχω σπίτια κάποιο. Όσοι έχουν ήδη πάει. Σαν είμαστε τώρα δέσποτε.
2: Σας βάζει και ένσημα.
5: Έτσι απλά. Εμείς είμαστε τώρα δέσποτε.
4: Στο εξάωρο και μετά.
2: Ναι ρε, το λογοκλίνι καθόλου.
4: Τι ώρα στο εξή.
2: Με κλίνι το μαγαζί, το καθόλιο. Όχι. Ωραία, τώρα έχω ένα κρύο νερό.
5: Μετά από πολλές προσπάθειες.
2: Νερό κρύο.
5: Μετά από πολλές προσπάθειες και κάτι εισηγήσεις στο Υπουργείο, το κρατούμενο είναι μέρα νύχτα.
2: Σύντεγρε, μια αρχή εδώ εκεί. Πώς με καλά. Με το ζόρι.
1: Όχι με το ζόρι.
5: Αρχή, τι να δώσετε. Με το ζόρι δίνεται. Άφησε εσύ το Μαρκούτσι, το λένε το αυτό και κάτσα ψηλή.
2: Άμα πεις το Μαρκούτσι και πιει μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα, πάει το Μαρκούτσι.
5: Πάει το Μαρκούτσι, ούτε πέρα-πέρα, ούτε...
1: Κι άμα στο Μαρκούτσι, παρακαλώ.
5: Σε πρέπει να το πάει στο λαμό.
1: Πού θα πάνε μετά.
5: Ασυγγνώμη. Κι άμα πούν τίποτα...
2: Κι άμα πούν τίποτα θα πω ότι δεν...
5: Ότι ο Πριγανός είπε ότι απαγορεύεται να ψήγουν άλλοι.
2: Τέλος. Καταγράφει γι' αυτό. Δεσμεύτηκες. Κι εγώ.
6: Θαράκι θρεπτικότατο ζέας ολικής άλεσης. Σαλάτα, γρήγορη και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα λόγια είναι περιτά τώρα. Καλά βλέπετε, το έχω βράσει, δεν θέλει 3-4 λεπτά το πολύ σούρωμα, κρύο νερό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το θέλουμε στεγνό. Πάμε δίπλα, αγκουράκια κνωσού. Τα καθαρίζω με το αγαπημένο μου πίλερ της Opinel. Δείτε, να αφήνει τίποτα. Θέλω μόνο το καθαρό μέρος, πετάω τα σπόρια. Γιατί αν μείνουν θα βγάλουν υγρασία και τη σαλάτα την αφήσουμε στο ψυγείο για αρκετή ώρα. Μπορώ να τη φάμε και την επόμενη. Μια τέτοια σαλάτα θρεπτική μπορείτε να την κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ηλιόσπορο που έχω εγώ, ρεβίθια, κατσική σκιωτηρή, εμπλουτίστε, παίξτε, κάντε παιχνίδι. Εγώ τώρα θα βάλω ηλιόσπορο. Παίρνουμε την απαραίτητη πρωτεΐνη με καθαρό φιλέτο καπνιστής γαλοπούλας. Ζαρακιά και όπως θέλετε. Salt Odyssey, αλάτι μισολογγίου. Το dressing έχει βασιλικό, έχει σκόρδο, θα εμπλουτίσουμε και το dressing και τη σαλάτα με το συγκεκριμένο αλάτι, δείτε, αληθινό αλάτι, όπως και το πιπέρι, χοντρο σπασμένο. Και πάμε να φτιάξουμε το dressing και να στήσουμε τη σαλάτα. Ελαιόλαδο. Λίγο σκόρδο, πάστα ή τριμμένο. Πάμε βασιλικό. αυτά που κάνω εγώ, εσείς σπίτι όλα στο blender. Χτυπάτε και είστε έτοιμοι. Σε δευτερόλεπτα. Αλάτι. Λίγο πιπέρι. Ξύσμα και χυμό από λεμόνι.

Αυτό πάνε το μυστικό. Ετοιμάζουν διαφορετικό καλτσούνι που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει, δεν έχουμε ξαναφτιάξει, αλλά θα φτιάξουμε τώρα. Με γλυκοκολοκύθα. Πάμε.

0: εκεί λίγο για να μάθει ο κόσμος στη συνταγούλα. Ναι. Παίρνεις την γλυκοκολοκύθα και από ό,τι είδα δεν την έχεις τρίψει, την έχεις βράσει, την έχεις ψήσει στο φούρνο.
1: Ναι, δεν την βράζω. Τι? Βάζω λαδάκι, βάζω κρεμμύδι.
0: Πάμε από την αρχή, την τρίβουμε πρώτα. Να φύγουν τα υγρά της. Ωραία, ωραία. Την τρίβουμε να φύγουν τα υγρά της. Μετά, δεύτερο.
2: Τη βράζουμε.
0: Όχι, δεν
1: την βράζουμε.
0: Τσιγαρίζουμε.
1: Τσιγαρίζουμε. Μια σταγόνα
0: να βάλω το
1: μισθό. Δηλαδή, τι κάνω εγώ, τη βάζω στο τσικάλι, βάζω λίγο λάδι.
0: Διείστανται απόψει.
2: Βέβαια, γιατί να είναι σχολή, μία είναι σχολή.
0: Ναι, πάμε στη σχολή.
2: Σχολή τη Ιδία Ελευθερία τώρα. Ορίστε.
1: Ναι. Βάνω το. Τη βάνω στο τσικάλι, βάνω λαδάκι και λίγο λίγο νεράκι για να μου κολλήσει. Αλλά πρέπει να την ανακατεύει συνέχεια το αλάτι.
0: Βρείτε τα.
1: Εγώ δεν βάνω κρεμμύδι.
2: Εμένα το κρεμμύδι δεν μου αρέσει πολύ.
1: Εγώ έβαζα και κρεμμύδι.
0: Εγώ ξεστάβαζα πράσο.
1: Εγώ δεν βάνω κρεμμύδι.
0: Πράσο.
1: Πράσο.
0: Ναι, πράσο θα έβαζα. Γιατί γλυκίζει το πράσο πιο πολύ. Και θα γινόταν πράσο κολοκυθόπιτα. Πράσο καλτσούγια. Ωραία, και πέρα με αυτή τη μορφή του πουρέ, ανοίγεται φύλλο για καλτσούνια το κλασικό, το με ρακί και τα λοιπά.
1: Αυτό είναι.
0: Και τα κάνετε σταυρωτά. Πάμε λίγο λίγο να δείξουμε εδώ. Παίρνουμε ένα εδώ. Σταυρωτά, πατάμε εδώ, εδώ.
1: Έτσι.
0: Και μετά. Τηγάνι, τα κάνουμε τηγάνι.
1: Στο τηγάνι. Στο τηγάνι. Στο τηγάνι. Άμα θες να κάνεις στο φούρνο, να δώσεις το τεψί, να τα βάλεις, αλλά... Ναι, αλλά εντάξει, καλύτερα είναι στο τηγάνι, ναι. Είναι πιο νόστιμο.
0: Να σου πω κάτι, πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πράγμα, αλήθεια.
2: Αυτό το σχήμα το κλασικό είναι το παλιό.
0: Βάλε μου λίγο να κάνω ένα.
2: Το κάνανε τετράγωνα.
0: Βάλε μου λίγο
1: τα παλιά,
0: και τετράγωνα. Να τα κάνουμε κρουασάν. Για πάλι να κάνουμε κρουασάν.
2: Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Θα φάμε κράξη με λίγο που κάνουμε κρουασάν στην Κρήτη.
3: Κανέλα και ζάχαρη θα βάζετε στην κολοκύθα.
0: Α, μπράβο.
1: Εγώ ναι.
0: Και λίγο μοσχοκάριδο που το σηκώνει. Έτσι μια συμπιά, μια ιδέα.
1: Ό,τι θέλει καθένας.
0: Εδώ έβαλες πολύ, ε.
1: Ορίστε.
0: Για φέρ' το εδώ.
1: Φέρε ένα πρώτο.
0: Περίμενε να δούμε. Να κάνω εγώ μια άλλη πατέντα. Μπας και πιάσει.
1: Και αυτό γίνεται και από αυτό.
0: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί δεν γίνεται. Θα ανοίξει το πλάι. Θέλει αλλιώ το όριο. Οπότε πάμε παραδοσιακά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Και αυτό τι βγήκε τώρα. Το κρύβουμε. Α, εδώ τι κάνει τώρα. Άλλο.
1: Τα σύρουμε και στρώνουμε.
0: Τελικά βάζουμε κρεμμύδι ή όχι.
1: Εγώ δεν βάζω.
2: Μούλα, εσύ βάζει κρεμμύδι.
1: Ναι.
2: Μα το ξέρω.
0: Εσύ γιατί βάζει κρεμμύδι και εσύ γιατί δεν βάζει κρεμμύδι.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω συνηθίσει.
2: Ό,τι θέλει και...
1: κανένας βάζει. Ναι. Εγώ έχω συνηθίσει από μικρή τη μητέρα μου την ψήναμε και τα φτιάχναμε. Δεν βάζαμε κρεμμύδια στην κολοκύθα. Άμα το βάλεις κρεμμυδά την ελευθερία.
0: Ναι.
1: Ακούς, είναι πιο νόστιμο.
0: Και αν βάζαμε και λίγο ξύσμα κίτρου.
1: Όχι. Ανεβάναμε λίγο τυράκι μέσα.
0: Α, τυράκι.
1: Εγώ μια φορά τα έφτιαξα και βάλα μέσα μυζήθρα.
0: Μπράβο.
1: Και ήταν.
2: Μαζί με την κολοκύθα.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο.
1: Κολοκύθα και έβαλα μέσα μυζήθρα και τα κάθεψα μαζί.
0: Ακούστε λίγο. Ήδρωσα πάλι. Ακούστε λίγο να σα πω κάτι. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το μαθαίνετε τώρα. Η μάνα μου κάνει γλυκοκολοκύθα. Ξέρετε τι βάζει μέσα. Ρύζι.
1: Ναι, ό,τι θέλεις βάλει φυλάκι.
2: Ξέρεις ποιος θα βάλει το ρύζι.
1: Πρέπει να το βράσει όμως πρώτα το ρύζι, λέω.
0: Μπράβο.
1: Ναι, γιατί άμα δεν το βράσει...
0: Άμα δεν το βράσει το ρύζι...
2: Ποιος έβαζε ρύζι.
0: Πας για δόντια. Κατευθείαν.
1: Πάει μάνα μου.
0: Έβαζε ρύζι, ε.
1: Πάνω.
2: Α, το
1: μάνα.
0: Πάντως, ας πω κάτι.
1: Του παπάνι, έτσι, ναι.
2: Α,
0: κάνει
2: σαρικόπιτα
0: και καλά. Σαρικόπιτα. Πάμε τη γάνη τώρα.
1: Δώσε μου κι άλλη ζύμη να
2: φτιάξει. Έχουμε την άλλη ζύμη.
0: Πάρε και την άλλη ζύμη. Μαγκύρια εδώ. Πάμε μέσα για τη γάνη. Και περιμένουμε τα άλλα για να τη γανίσουμε. Ωραίο πρωινό αυτό έτσι. Με την κολοκύθα.
1: Ναι.
0: Και θα τα σερβίρουμε που τα έχουμε ήδη σερβίρει του αλλού. Πάνω σε φύλλα μπανανιάς.
1: Λεμονιάς. Λοιπόν.
0: Κίτρο, φυσικά. Και δίπλα το νερό για το μαγειρί.
4: Εδώ έχουμε βάλει το νερό να βράζει. Θα βάλουμε αλατάκι, θα προσθέσουμε.
0: Ναι.
4: και θα βάλουμε τα, κάποια από τα φύλλα που έχουν ανοίξει οι κυρίες, έτσι ώστε να δράσουν και μετά θα τηγανίσουμε τα υπόλοιπα να τα ρίξουμε με το καυτό λάδι μέσα στο νερό.
0: Και να γίνει αυτός ο κιλός.
4: Στα.

0: πρωινό, όντως.
1: Ναι, κάπου έχουμε ξανακάνει. Ναι. Ναι, έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει. Α, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι. Πλάτανο. Ρεθύμνο.
0: Αμαρίου, ε.
1: Αμαρίου. Πλάτανο. Με την κυρία που ήταν από τα Χανιά και ήταν νύφη. Γεια.

0: Πάμε στα κόλτα.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τη Μοσχοβία.
0: Τη Μοσχοβία τώρα. Νιώθω
1: Μοσχοβίτης. Εγώ είμαι. Αυτός ο πατρικό της μητέρας μου.
0: Ποιο είναι το πατρικό?
1: Εδώ.
0: Αυτό.
1: Εδώ μεγάλο που είναι ένα παιδάκι.
0: Να σου πω τώρα τι μου θυμίζει το χωριό. Τώρα μου σκιάσε. Τα Ζαγοροχώρια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έχεις πάει.
1: Εννοείται.
0: Έχετε πάει. Έχουμε πάει παλιά. Ξαναπάμε.
1: Κοιτάξτε πώς.
0: Ποιος το είναι σβέγγι τώρα. Αλήθεια, θυμίζει Ζαγοροχώρια.

τα κροκουλιανά και πάμε στα βόλτα. Έχεις στήκα εδώ πέρα. Ωραία, μαράζωσαν αυτά.

0: παιδιά, χαλαρή. Εδώ φαίνεται κάτι, τι έχουμε.
1: Εδώ φαίνεται τι έχουμε. Εδώ.
0: Α, δούμε τι έχουμε. Πρωτότυπο τώρα αυτό, ε.
1: Κεφαλάκι.
0: Α, στο κεφαλάκι θα το φάω εγώ το μυαλό, το μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Ελένη, είμαστε στην είσοδο του χωριού καταρχάς. Με το που μπαίνεις στο χωριό, μπαμ, ταβέρνα.
1: Μινάς.
0: Αλλά μαγειρεύει η Ελένη, πώς γίνεται αυτό.
1: Μαγειρεύει η Ελένη.
0: Γιατί ταβέρνα Μινάς.
1: Γιατί έχει το όνομα του πεθερού μου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος αυτός άνοιξε την ταβέρνα πριν 30 χρόνια.
0: Α, έχει 30 χρόνια.
1: Ναι. Και έχει και το όνομα του μεγάλου μου του γιού. Τρία αγόρια έχω.
0: Άρα το πάμε,
1: το πάμε έτσι,
0: σταδιακά
1: από γενιά
0: και από γενιά σε γενιά.
1: Ναι.
0: Και μόλις από το τσιγγέλι, το αρνί, το μισό το κάνουμε αντικριστό και το μισό το κάνουμε
1: στο φούρνο, με στο θαλασσινό φούρνο, αλάτι.
0: Με θαλασσινό αλάτι, θέλω να κάνω ένα αλάτι κίτρονο, το κάνω μετά και το φέρω για να το... Και έχουμε δίπλα, ακριβώς πάνω στη σκάρα, θα γίνει έτσι 8, ξέρω εγώ μπορώ να το πω 8 τώρα,
1: αυτό.
0: Δεν μπορώ.
1: Ε? Όχι, μπορείς, 8
0: θα κατέβουν τα υγρά, θα βέσουν εδώ πέρα και θα υπάρει μια νοστιμιά, αλλά το μυστικό είναι αλευρόκολα.
1: Αλευρόκολα για να κλείσουμε το φούρνο.
0: Για να κλείσουμε το φούρνο και αυτό εδώ είναι γύρω στα 6 κιλά.
1: Ναι,
0: ε? Κάπου
1: γύρω
0: εκεί.
1: Στα 6 κιλά.
0: Άρα θέλουμε κανένα τρίωρο και...
1: Όχι, μία πόσο? Μισή ώρα. Σε μία μισή ώρα θα είναι έτοιμο.
0: Και επειδή είναι κλειστός ο φούρνος.
1: Επειδή είναι κλειστός ο φούρνος.
0: Έχουν χωνέψει τα κάρβουνα που λέμε και έχουν ασπρίσει.
1: Ναι.
0: Θες βοήθεια να το βάλουμε μέσα.
1: Ναι, θέλω.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Άντε, καλή τύχη. Ωραία, Παναγία μου. Καλό Πάσχα να έχουμε.
1: Περίμενε,
0: περίμενε, να σπρώξουμε κάπως. Έλα, έλα, μάστορα. Έλα, ήρθε ο μάστορας. Σωστός. Βάλ' το. Α, βάλεις πρώτα. Θα έτσι το κλείνεις.
2: Έτσι το κλείνεις.
0: Α, μπράβο. Τίποτα.

0: τώρα είναι το
1: Μουσείο Κεραμικής.
0: Κεραμικής. Και πόσα μουσεία ακόμα έχετε?
2: Άλλα δύο.
0: Άντε ρε. Φώτα έχει μέσα.
2: Θα ανοίξουμε τα παράθυρα.
0: Άνοιξε τα παράθυρα και τα φώτα. Πάμε. Εγώ έχω θέμα με τον Ιδρώτα με τη ζέστη γενικότερα, ειδικά εδώ μέσα που είμαστε στο μουσείο τώρα των κεραμικών. Άκου τώρα, ο Γιάννης είπαμε είναι πρόεδρος, το πούμε.
1: Όχι.
0: Α, το πούμε τώρα. Πρόεδρος του χωριού ή αλλιώς κοινοτάρχης. Γιάννης
1: Χατζάκης.
0: Χατζάκης. Είμαστε σε ένα από τα τρία μουσεία, είμαστε στο μουσείο κεραμικής. Το χωριό δεν έχει καμία ιστορία όσον αφορά την κεραμική, έτσι. Απλά έχουν μαζευτεί από ό,τι έμαθα εγώ και μου έχει πει εσύ, το 2005 ήθελα να

0: Ελλάδα και από Τουρκία, ναι, διάφοροι και
1: από όλη την Ελλάδα.
0: Όλη την Ελλάδα, και δημιουργήσαν όλο αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα εμείς.
1: Φτιάξαμε ένα καμίνι, ήρθαν από όλη την Ελλάδα,
0: ναι,
1: την Κύπρο, την Τουρκία, φτιάξανε τα κεραμικά, τα βάλαμε στο καμίνι, τα ψήσαμε και αυτό κράτησε μία εβδομάδα.
0: Αυτό, όλο αυτό που βλέπουμε, όλα αυτά που βλέπουμε
1: είναι τσάρα. Ναι, είναι τσάρα.
0: Άντε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Και αυτό ανοίγει πάντα, έρχονται σχολεία και τα λοιπά για να...
1: Ναι. Επισυνεννόηση.
0: Δεν υπάρχει κάποιες ώρες ανοιχτός συγκεκριμένες.
1: Όχι, όχι. Τώρα όχι.
0: Τίποτα σε μαγειρικό δεν υπάρχει.
1: Σε μαγειρικό.
0: Ναι ρε παιδί μου, κεραμικό, το οποίο εγώ βλέπω κάτι, κάποια που με παραπέμπουν σε μαγειρική.
1: Γάστρες αυτές που σημαίνεις και τα παλιά.
0: Άμα πάρω τώρα μία δηλαδή, θα μου πάρετε χαμπάρι. Θα μου πάρετε χαμπάρι,
1: με μετρημένα είναι όλα.
0: Τι, σιγά μην είναι μετρημένα. Πόσα είναι, πες. Και θα τα μετρήσω εγώ.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Ας δεν ξέρει, εγώ θα πάρω ένα και θα πάρεις χαμπάρι.

0: Πες μου, καταρχάς, πού είμαστε τώρα.
1: Είμαστε στο γαράζο, στον
0: παλιό. Πιο γάλα, στο γαράζο είμαστε και από πριν. Πού είμαστε τώρα.
1: Στην
0: εδώ,
1: Αρκαλιά.
0: Αρκαλιά είναι εδώ.
1: Βεβαίως, έτσι λέει τη γειτονιά εδώ.
0: Η γειτονιά, α, μπράβο. Αρκαλιά. Και όπως κατέβαινες...
1: Το χήμα της Παναγίας.
0: Πώς?
1: Κατεβαίνουμε το χήμα της Παναγίας.
0: Το χήμα.
1: Ναι,
0: επειδή είναι κατεβασιά. Χήμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οπό, άλλη μαγιά κι αυτή. Όλο καινούργιες εκφράσεις μαθαίνω. Ήθελες να μου πεις κάτι.
1: Ναι, είπαμε ότι ο τρόπος μαγειρεύματος της κολοκύθας που φτιάξαμε τα καλτσούνια λέγεται κολοκύθα.
0: Ακούς,
1: ανθογαλιαστή.
0: Ανθογαλιαστή κολοκύθα λέγεται. Αυτό είναι σημαντικό και το ξεχάσαν οι κυρίες να το πούνε πριν. Και ήρθες εσύ, έτρεξες.
1: Έτρεξε εγώ, ναι.
0: Δεν ίδρωσες όμως. Και ενώ σου πω τώρα πού αξίζει να πάμε, παραπάνω, παρακάτω, δεξιά, αριστερά.

0: ρωτάω τώρα εγώ. Εδώ αυτό όπως το βλέπεις τι θα μπορούσε να ήταν όταν ήταν. Για πες. Ταβέρνα. Που λέει και η μάνα μου. Τέλεια. Αν δείτε από εδώ που είμαι εγώ απέναντι, έχει απίστευτη θέα. Έβγαζε τραπεζάκι εδώ. Και από ό,τι μου λέει ο Γιάννης και η Ελένη που δεν έχει ακόμα φανεί να μας πει τα περί του χωριού, μάλλον είναι στο ψήσιμο για το πάρει ο πολιτιστικός, ε! Να το πάρετε και θα έρθω εδώ να μαγειρέψουμε!
1: Ναι!
0: Ποιος το έχει να το δώσει στο πολιτιστικό, να σου το αναβώ εγώ!

Όλο εκπλήξεις είναι αυτό το χωριό. Όλο εκπλήξεις, καλές και κακές. Αυτή δεν είναι τόσο καλή. Όσοι γνωρίζετε, οι μηχανές αυτές ήταν γερμανικής κατοχής, δίπλα. Έπαινε κι άλλος, επιβάτης, συνεπιβάτης. Λίγο ξύμορο βέβαια, γιατί ακριβώς πάνω είναι οι τουρκικές, ήταν μάλλον οι τουρκικές φυλακές, που έμενε ο Γαράζογλου και εικάζεται ότι το χωριό από αυτόν πήρε και το όνομά του.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Εσύ και αυτό το πράγμα που βγάζει αυτό το χωριό, μου πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Στρίβω από εδώ, άλλο πράγμα σκάει. Έχει τελείως διαφορετικές ομορφιές κάθε γωνιά του χωριού.
1: Κύριε Στεφάνου,
0: βέβαια. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ για να τους δούμε. Πάμε να τους περπατήσουμε.
1: Πάμε.

0: δεν είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Η Παγκρίτια Γιορτή Κίτρου είναι παλαιότερη γιορτή στην Κρήτη. Φέτος είχαμε 34 χρόνια. Του χρόνου κλείνουμε 35 και 45 χρόνια πολιτιστικό σύλλογο. Διοργανώνεται κάθε Αύγουστο, 4, 5, 6 μέρες. Έχουμε κάνει και 7 μέρες φεστιβάλ. Έχει μπει μέσα στα 10 καλύτερα γαστρονομικά φεστιβάλ της Ελλάδας. Έχουμε θεατρικές παραστάσεις, έχουμε συναυλίες, έχουμε γαστρονομικά. Έχουμε περισσότερο αφιέρωμα στο Κίτρο τα παλιότερα χρόνια που είχαμε Κίτρα.
1: Εμένα γιατί δεν με καλέσατε ποτέ να έρθω?
0: Εσένα σε καλέσαμε, Βασίλη μου. Αλλά ήταν πολλές υποχρεώσεις για την εκπομπή. Αλλά ξέρω ότι θα έρθεις του χρόνου.
1: Θα έρθω.
0: Στα 45 χρόνια.
1: Α, του χρόνου που κλείνω τα 45 θα έρθω.
0: Ο σύλλογος και τα 35 γιορτή.
1: Τέλεια.
0: Τι θα μαγειρέψεις?
1: Από τώρα μέχρι του χρόνου θα σου πω εγώ τι θα μαγειρέψω.
0: Τουλάχιστον ένα φαγητό και ένα γλυκό.
1: Και γλυκό και φαγητό?
0: Εννοείται.
1: Ω, απαιτήσεις. Σε ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Καλή συνέχεια. Μανιτάρια, σκιούφικτα, θα κάνουμε, έρχεται κόσμος, την απόλυτη κριτική μακαρονάδα, αν μου επιτρέπετε, που μου επιτρέπετε, και τι θα βάλουμε στο τέλος, γιατί λέω κριτική μακαρονάδα εκτός από σκιούφικτα, φιλέτο σαλιγκαριού. Πάμε να ξεκινήσουμε να κόψουμε τα μανιτάρια, να τα σοντάρουμε, εύκολη είναι, γεια σας παιδιά, πάμε. Το ιδανικό μαχαίρι, αυτό εδώ, τη σοπινέλ, το σαντόκου. Τις μακαρούνες ή αλλιώς σκιουφικτά ή αλλιώς σκιουφικτά, όπως θέλετε πείτε τα, όπως και το ελαιόλαδο το εξαιρετικό, το παρθένο το κριτικό, όπως και το φιλέτο σαλιγκαριού, μπορείτε να τα βρείτε όλα στο e-shop zouridakis.gr. Έρχονται σε όλη την Ελλάδα, παξιμάδια τα πάντα. Πάμε με στη συνταγή μας.

τώρα το φρέσκο κρεμμύδι. Δεν βάζουμε λάδι, έχει τραβήξει το μανιτάρι, να τα αφήσουμε εκεί. Πάστα σκόρδου ή σκόρδου ψιλοκομμένο. Εγώ βάζω πάστα για πιο ελαφριά γεύση. Μανιτάρι χωρίς σκόρδο και θυμάρι δεν. Τώρα θα ρίξω το ζωμό. Ζωμός κότας ή λαχανικών. Αν θέλετε κρατήστε και λίγο υγρό από τα νερό από τα μακαρόνια. Να δέσει σαν τα καλύτερα, αν και μέσα κάνουμε το γιαούρτι. Μόλις πάρει βράση τα σκιουφιχτά. Πάμε και τα σκιουφιχτά. Ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά, κατεβάζουμε και ρίχνουμε το γιαούρτι. Μαϊντανό και φιλέτο σαλιγκαριού για να μην αλλοιώσουμε τη γεύση. Και είμαστε έτοιμοι. Βγάζουμε το θυμάρι, ρίχνουμε γιαούρτι και πάμε προσεκτικά τώρα όπως είναι, κατεβασμένο με τη φωτιά για να μην κόψει το γιαούρτι. Σερβίρουμε μαϊντανό και επιπλέον φρέσκο θυμάρι το πράσινο μέρος, το τρυφερό. Και έχω εδώ ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι φιλέτο σαλιγκαριού με ελαιόλαδο, λίγο οξύδι και δενδρολίβανο. Ουσιαστικά μιλάμε για χοχλιούς μπουρμπουριστούς που μπορείτε να παίξετε όπως εγώ και να κάνετε τα φαγητά σας πιο έξυπνα. Αυτό ήταν. Εγώ τώρα φταίω γιατί ταλαιπώρησα τα σκιοφιχτά. Δείτε ότι τα έχω σπάσει γιατί τα ανακάτεψα πολλές φορές, αλλά εντάξει, εμείς εδώ για τηλεοπτικούς λόγους απολογούμε. Φρεσκάρουμε μαϊντανό, λίγο έξτρα ελαιόλαδο.

0: Δεν το κουνάω. Μόνο
1: να δεις και μετά το ανακατεύουμε.
0: Και εκεί διαφωνία. Και εκεί διαφωνία. Απορώ πως συνυπάρχεται.
1: Δεν είμαστε εμείς κοντά, είμαστε, αλλά δεν κάναμε μαζί με κοκεράτα.
0: Τι!
1: Κάτι δεν κάνουμε μαζί με
0: κοκεράτα. Να σου πω, είστε γειτόνισσες.
1: Ναι, μόνο είμαστε μια ώρα μακριά, αλλά εδώ κάνουμε
0: σε όλα. Καλύτερα, γιατί δεν θα τα είχατε και πολύ καλά, μου φαίνεται.
1: Καλά, πολύ καλά.
0: Ναι, μωρέ.
1: Πολύ καλά.
0: Πλάκα κάναμε στη μια χαρά.
2: Πολύ καλή είναι η κοκεράτα, τα πάντα. Τα πάντα είναι.
0: Είδες, τα καλύτερα λέει. Εσύ τι έχεις να πεις για εκείνη.
2: Και αυτή λέει τα καλύτερα.
0: Όχι, μόνη της το πει. Πώς την πάμε, η κυρία. Κυρία Ελευθερία,
1: ορίστε.
0: Ποια είναι η γνώμη σας για την κυρία.
1: Είναι πολύ καλή κυρία, πολύ καλός άνθρωπος, καλή νοικοκυρά και είμαστε πολλά χρόνια γειτόνισσες και δεν ούτε μάλλον.
0: Απλά διαφωνείτε κάπου μαγειρικά. Μαγειρικά,
1: με καμιά γειτόνισσα δεν διαφώνησα ποτέ ούτε.
0: Όχι, μαγειρικά, μαγειρικά.
1: Μαγειρικά.
0: Το κρεμμύδι ρε παιδί μου.
1: Για να μην βάζετε, ναι και εγώ να το κρεμμύδι. Όχι όλα τα φαγητά.
0: Ωραία, τώρα εδώ περιμένουμε να πάρει αυτό το ωραίο το καφέ, το χρώμα, να τα ρίξουμε εκεί. Να το φάτε και να πάτε να μαζέψει τελειές μετά. Να, το δω αρχίζει και παίρνει. Λοιπόν, άκου τι θα κάνω τώρα. Θα δώσω λίγο φωτιά, όχι εδώ, για να μην κάψουμε το χερούλι. Το σηκώνω. Αυτό. Από εδώ και παίρνει. Κομματάκι. Το βάλει. Σε 2-3 λεπτά είναι έτοιμο.
2: Έτοιμο για να φάμε.
0: Ναι. Πρωί, τώρα είναι μεσημέρι. Το μεσημέρι θέλουμε άλλα μέση. Α,
3: χρειάζεται να ανακατεύω ή στο τέλος.
0: Λίγο λάδι θα βάλεις, γιατί άμα παίξεις όλο...
1: Ό,τι πιάσεις πέρα και άμα βάλεις όλο το λάδι αυτό δεν παραδέχεις.
0: Θα γίνει βιλιάχματα. Για να...
1: Ό,τι πιάσεις.
0: Άκου.
3: Τσιτσιρίζει.
2: Έπρεπε να βράζει.
0: Είναι αυτό ρε παιδί μου, τι φίλο είναι αυτό.
3: Να βάλω μου το σκάλι να βράζει. Ποιος θα μας ανάψει το
0: τέλος. Εγώ θα σας ανάψω, γι' αυτό είμαι εδώ.
3: Ωραία, ελάτε.
0: Εσείς τι θα κάνετε. Και ή.
3: Ωραία, μπράβο. Για να μην παπαριάσει το τέτοιο. Μπράβο, πίσω τη φωτιά. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Ωραίος.
0: Εγώ το έτρωγα μεγάλα πάντω σε δανεικά αυτό. Αν ήταν πρωί εννοώ. Μου άρεσε πιο πολύ μεγάλα. Κατσικίσιο.
4: Όταν το κάνεις έτσι μεγάλα είναι τη χιλόφτα.
0: Πόσο πες?
4: Τη χιλόφτα.
0: Χιλόφτα.
2: Εγώ...
4: Αλλά και δεν τα τηγανίζεις όμως, μόνο βράζεις.
2: Εγώ όπως βράζω το τσικάρι, αρκώ το τηγάνι και το λάδι...
0: Ωραία, τώρα θα βάλεις μέσα να κάνεις τη τσιτσιτσιτσιτσιτσι.
3: Θα βάζεις λάδι, όλο.
0: Θα βάζεις λάδι.
2: Όπως το κάνεις. Όπως το κάνεις. Είσαι το πιάζεται.
0: Δείξε το, όχι όλο.
3: Όχι όλο.
0: Αυτή είσαι. Άμα είμαστε στη Μακεδονία θα βάζαμε μπούκοβο. Μη σταματά να μιλάτε. Σ' αρέσει το μας λέτε. Τι αυτό, θα δοκιμάσω. Έτσι καυτό.

0: Το τρώτε.
1: Ναι.
0: Καυτό. Εσύ μπορείς να το φας καυτό αυτό. Φέρε ένα κουτάλι, να σε δω. Φέρε ένα κουτάλι.
1: Ζεστό, ζεστό τρώει καυτό. Ήταν το χειμώνα. Πριν το χειμώνα και πρέπει να είναι ζεστό. Γιατί θα φούνε. Αυτό είναι το φαγητό των φτωχών.
2: Το πρωί.
0: Εγώ φτωχός είμαι.
1: Αυτό τρώμε. Πλην
0: τίμιος.
2: Το πρωί.
0: Δεν βάζω ξανά μέσα.
2: Μαμά έβραζε ένα τζικάδι.
0: Όχι, είναι καλό. Αλήθεια.
2: Ως έβαλε το τσασέ.
0: Εσύ ωραίο.
2: Δεν είναι ωραίο.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Πολύ ωραίο. Εγώ το τρώω.
0: Απλά δεν ξαναβάζω το κουτάλι μέσα γιατί έφαγα μια φορά και θα το μαγαρίσω. Του λέει ο λόγος.
2: Το φτιάχνω στο σπίτι μου.
0: Αυτά εδώ είναι το ό,τι πιο κορυφαίο έχω φάει, σου λέω.
1: Να πείτε.
0: Σε καλτσούλι. Κατοχυρώνω με τη συνταγή εδώ.
2: Ναι.
0: Γαράζω.
1: Γιατί και το φύλλο γύρει με ξυλίκι. Δεν είναι με μηχανή.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και
0: πήρα δύναμη, φεύγω. Πάω. Πού να πάω στο χωριό βόλτα. Για πες μου. Πού να πάω. Στο χωριό, πού να πάω βόλτα.
2: Από την πάνω γειτονιά του το σπίτι μου να γύρει κάτω να πάει κάτω. Μέσα παλιό, σπίτι, χωριό παλιό.
0: Να παίρνω τους δρόμους και έχουμε βγάλει. Την πάνω γειτονιά.
2: Από την πάνω γειτονιά να κατεβείτε κάτω.
0: Ωραία, θα πάμε από την πάνω γειτονιά, θα κατεβούμε κάτω.
2: Κοίταξα,
1: στο παλιό
2: θα πάτε κάτω, ύστερα θα γυρίσετε από εδώ για να πάτε στην Ερυθρέα.
0: Πόσοι κάτοικοι μένετε εδώ, πόσοι και είστε εδώ. Μόνιμοι. 160. Ναι.
2: Δεν ξέρω, το χωριό μας ήταν μια φορά το καλύτερο.
1: Μια φορά ήταν.
0: Τώρα γιατί δεν είναι
2: μια μεγάλη, πάρα πολύ. Μια μεγάλη βελανιδιά.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Και παίζατε εκεί.
2: Και ένα μικρό εκκλησάκι την Αγία Κυριακή. Το χαλάσανε. Το κόψα τον βελανίδι. Τώρα αναστεύουμε άλλο βελανίδι. Ήταν πολύ ωραίο. Μα κόσμος
1: πόσο
2: πολύ.
1: Πόσο κάτι είναι στο χωριό, λέει.
0: 200.
2: Πράγμα. Τίποτα δεν είναι. Πεθάνανε, φύγανε. Κάθε ένας.
0: Αυτή είναι η ζωή. Πεθαίνουν, γεννιούνται. Αυτή είναι η ζωή.
2: Αυτό είναι.
0: Τώρα.
2: Εγώ έφταξα κόσμο πάρα πολύ. Πέθανε εδώ έξω ποδόσφαιρο τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Τα νέικα.
0: Και κανέλα. Μπουγάτσα κριτική με γλυκοκολοκύθα. Αυτό είναι το δικό μου, το γυρίζω ανάποδα, μην το βλέπω τα χάλια μου. Κανέλα, άχνη, καίει ακόμα, καίει από το σούπα. Χαμός. Αντιγιά, θα το φάμε, είναι τέλεια.
2: Πολύ ωραία.
0: Έχεις. Κάνουμε χιλόπτα.

0: το αρνί είναι μέσα, έτσι.
1: Το αρνί είναι μέσα.
0: Άργησα εγώ λίγο, αυτό δεν σημαίνει ότι το αρνί. Τώρα είναι πιο νόστιμο που είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι πιο νόστιμο από πριν.
0: Εσάς αρέσει το αρνί να είναι κρύο ή ζεστό? Με ένα κρύο.
1: Κρύο.
0: Κρύο,
1: κρύο. Κρύο.
0: Λοιπόν. Ακούστε τώρα τι σκέφτηκε η φίλη μου η Ελένη εδώ στην ταβέρνα του Μινά. Ναι. Του Μινά, γιατί μιλάς σιγά.
1: Να φωνάζω θες.
0: Φώναξε!
1: Άσε με.
0: Κουρασμένη είσαι?
1: Δεν πιστεύω να τα γράψεις αυτά.
0: Ποια γράψω? Ποια να γράψω, όχι μωρέ, πλάκα κάνουμε. Έχουμε εδώ το κίτρο.
1: Είναι, το κίτρο.
0: Είναι καταρχάς το χωριό, μην πεις στους παππέντες, το αλλάξεις και το πείτε κίτρο. Είναι ο πρωταγωνιστής, είναι εδώ που σας έχει πάει σε άλλο επίπεδο όσον αφορά τις εκδηλώσεις κτλ. Και εσύ σκέφτηκες να κάνεις τι με το κίτρο?
1: Λοιπόν, θα αρωματίσουμε θαλασσινό αλάτι.
0: Για πες μας από πού είναι αυτό το διαμάντι.
1: Γραμβούσας.
0: Γραμβούσα, λοιπόν. Χανιά, δείτε το γυαλίζει, λαμποκοπά και θα πάρεις ξύσματα.
1: Λεμόνι, ξύσματα από λεμόνι, από λάιμ και από κίτρο.
0: Ποσότητα θα βάλουμε 2-1-1, ε? Ναι. Να υποθέσω και να έχει πιο δυνατά αρώματα το κίτρο.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, αποξηραίνεις πρώτα αυτά, ιδανικά? Ναι.
1: Θα τα ξύσουμε. Mm-hmm. Καλό θα ήταν να αποξηραθούν,
0: ναι,
1: για λίγη ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αρκετή. Έκτος κυρί... στον αέρα δεν θέλει και πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά και εδώ τώρα που θα κάνουμε εμείς και βγάλουμε τα εθέρεα, έτσι, έλαια, αυτά που, ναι, θα βγάλουν. Και πάει πού αυτό, αρνί?
1: Λοιπόν, αρνί, χοιρινό.
0: Καλά, χοιρινό θα
1: είναι. Και κοτόπουλο θα μπορούσε.
0: Ναι. Έχουμε κάνει κιλό πανσέτες. Πάρε, λοιπόν, ξύσμα.
1: Ξεκινάμε.
0: Όταν λέμε ξύσμα δεν πάμε στο άσπρο μέρος, πάμε μόνο...
1: μία φορά.
0: Ναι. Το κίτρο εσύ το κάνεις και γλυκό το κουταλιό?
1: Και γλυκό.
0: Πω πω, κάτι αρώματα, Παναγία μου. Να σου πω κάτι, αυτό το αλάτι θα πάει πολύ και στα ψάρια. Μη σου πω και σκανά σεβίτσα. Ε, εσύ που είσαι εκεί γκουρμεδιάρα.
1: Σκάνα ταρτάρ.
0: Σκάνα ταρτάρ. Ε?
1: Ε, ναι.
0: Θα έρθω να κάνουμε ταρτάρ προβατίνας. Όχι, καρπάτσιο. Για να προσούτο προβατίνας. Mm-hmm. Σ' αρέσουν αυτά?
1: Ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πήρες ξύσμα από λεμόνι, λάιμ και κίτρο. Σήκωνε να τα δούμε. Ό,τι έβγαλε, έβγαλε τώρα, δεν πειράζει. Το πολύ θέλουμε το κίτρο.
1: Ωραία.
0: Είπαμε, ιδανικά τα αφήνουμε λίγο να στεγνώσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το βάλουμε εδώ. Μέσα. Να ανακάτεψε το. Θα σου πω κάτι, άμα το πάμε τώρα αυτό εκεί μπροστά στο μαγαζί και το αφήσουμε 15 λεπτά με αυτό τον αέρα που έχει τώρα,
1: θα στεγνώσει.
0: Μύρισε. Πού το σκέφτηκες αυτό, Παναγία μου?
1: Μα,
0: να σου πω, θα το πουλήσουμε, το κάνουμε...
1: Λες.
0: Αλάτι κίτρου, γαράζω.
1: Αλάτι κίτρου.
0: Το αρνί το βγάλουμε τώρα ή χτες?
1: Πάμε. Λοιπόν.
0: Μύρισε, μύρισε. Εδώ στον ήλιο, μια ωρίτσα, το πολύ.
1: Τον ανοίξαμε το φούρνο.
0: Χωνεμένη φωτιά, αλλιώς πριν χωνεμένη. Για πες εσύ τι τρως. Αυτό είναι άσχημο. Ωραία, φίλε, το αλάτι πάνω. Το αντικριστό είναι, ε. Μου σου πω και καλύτερο.
1: Το
0: αλάτι τόσο εκεί. Αφού είμαι να ψήσουμε πανσέτα, παιδί μου. Ωπα, ποιος έβαλε αλάτι? Ποιος έβαλε το αλάτι?
1: Ο Γιώργος.
0: Τον αγαπώ. Άρε, Μερακλή. Τα λέμε στο τραπέζι.
1: Ωραία.
0: Ένας από τους αγαπημένους κωδικούς της Φάρμα Σταντουνάκη είναι τα καπνιστά χωριά της Καλουκάνικα, αυτά τα μικρά. Εγώ θα σας κάνω τρεις διαφορετικές σάλτσες ή αλλιώς τρία διαφορετικά dip σε μουστάρδα, σε κέτσαπ και σε μαγιονέζα. Και πριν τις κάνουμε, πάμε να τα ψήσουμε γιατί φυσάει αέρας και να πάρουμε φωτιά. Και δεν θέλουμε. Έχω μέλι ανθέων, ζάπρος, χάνει. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ, έχουν μαζευτεί ο βασιλικός πολτός, μιλάμε για μέλι, όχι αστεία, και αν παγώνει μπεν μαρί. Πάμε να βάλουμε μια ποσότητα μέσα στη μουστάρδα, θα τα αφήσω, θα ρίξω λίγο κάρι, θα ανακατέψω και έτοιμο το πρώτο. Αυτά, απλά πράγματα. Δεύτερο, κέτσαπ, μείγμα ζατάρα, έχει και σουσάμι μέσα και έχω κάνει εγώ εδώ λιαστό μπούκοβο λίγο, γιατί είναι τούμπανο, επίσης ανακατεύουμε και πάει και αυτό. Και το τρίτο, έτσι το κρεμμόδες, μείγμα μπάρμπεκιου, αριάνι ή γιαούρτι, πρόβιο. Ένα κατέβο.

Περπατάω το μουσείο πουθενά. Γι' αυτό ανοίγω το κινητό μου. Θα το ανοίξετε κι εσείς. Θα πάτε στο YouTube. Να κάνετε μια γραφούλα στο Πας Μαγειρεύοντας. Ό,τι δεν προλάβατε, ό,τι προλάβατε, θα το ξαναδείτε. Συνταγές στα πάντα. Και το τρίτο μουσείο λαδιού και ελιάς, που ουσιαστικά τι είναι, μια παλιά φάμπρικα, έχουμε ξαναδεί, απλά να τονίσω ότι είναι σωστά καλό διατηρημένη.

0: Πάμε.
1: Τι.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Γιατί είσαι έτοιμος.
2: Πάμε. Όχι ρε φίλε, με κυνηγάνε. Συγγνώμη, γράφεις.
1: Να βέβαια.
2: Όχι.
3: Ψυχώς, ψυχώς, σκόπο.
2: Όχι, δεν ξέρω. Έλα.
3: Τσούσκα, πιπεριά, για τη φασολάδα. Το κόψω. Σήμερα θα γίνω πολύ πικάντικος. Να ξέρεις. Τον παπά και πάμε για ευχέλαιο. Τι. Με κοιτάς.
4: Πάμε.
3: Έχει νερό που θέλω να πιούμε καθαρό αίμο νερό. Καθαρό αίμο.
4: Κάπου θα βρούμε, κάπου θα βρούμε.
3: Βρίστη να τρέχει νερό θέλω, δεν ακούω τίποτα.
4: Θα βρούμε.
3: Μήπως μόνο ρακί.
4: Και από αυτό θα βρούμε.
3: Σε λίγο πηγαίνουμε στα χωριά γιατί και νερό θα τρέχει ρακί κανονικά. Πάμε. Πάμε μουσείο.
4: Πάμε.
3: Άσο μουσείο γιατί νερό.
4: Μόνο.
5: Τα αδερφή άκουσα στην τηλεόραση ότι...
6: Πάς στην τηλεόραση, βάλε πράσο.
5: Ή ότι να τα ξαναφτιάξω θα βάλω.
6: Αλήθεια, βάλε και πάρε με τηλέφωνο, δες.
5: Να μου πεις το τηλέφωνο.
6: Μάλλον να σου πω, κάνε μου έτοιμα στο Instagram.
3: Γεια.
5: Στο καλό να πας. Καλή βόρτα.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: ένα βίντεο μπορεί να κρύβει την απάντηση στο μυστήριο της φωτιάς στον ασώματο Ρεθύμνου. Ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας να κινείται στην περιοχή μόλις λίγα λεπτά πριν εμφανιστούν οι πρώτες φλόγες. Το βίντεο έχει μπει στο μικροσκόπιο των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν κάθε κίνησή του. Πού πήγε, από πού ήρθε και κυρίως τι έκανε στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. Αναζητούν επιπλέον βίντεο από την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να χαρτογραφήσουν την διαδρομή του άνδρα πριν και μετά το επίμαχο σημείο και να φτάσουν στην ταυτοποίησή του. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν πρόκειται για έναν περαστικό ή για ένα πρόσωπο που μπορεί να γνωρίζει κάτι για την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς. Και όλα αυτά την ώρα που ο ασώματος και η ευρύτερη περιοχή μετρούν τις πληγές τους. Οι φλόγες ενισχυμένες από τους θυελλώδεις ανέμους εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, πέρασαν το κουρταλιώτικο φαράγγι και έφτασαν μέχρι το Πρέβελι. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, ενώ καταστράφηκαν κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Ολόκληροι οικισμοί χρειάστηκε να εκενωθούν, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες έδωσαν πολύ ωρη μάχη με το πύρινο μέτωπο. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η φωτιά στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του ΔΔΕ, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Στον ασώματο πάντως το βίντεο αποτελεί μέχρι στιγμής ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας και οι επόμενες κινήσεις των αρχών αναμένεται να δείξουν αν ο άνδρας που καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν από την φωτιά είναι απλώς ένας περαστικός ή ο κρίκος που θα οδηγήσει στην απάντηση του μεγάλου ερωτήματος. Περισσότερα από 47.600 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στο νότιο Ρέθυμνο. Αυτό αποτυπώνουν οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Στις Μέλαμπες και στην ευρύτερη περιοχή υπολογίζεται ότι κάηκαν περίπου 40.050 στρέμματα, ενώ ακόμη 7.600 στρέμματα επηρεάστηκαν από τη φωτιά στο Πρέβελι. Οι εικόνες από το διάστημα αποτυπώνουν πλέον καθαρά το τεράστιο αποτύπωμα που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές.
1: Νέος γύρος πληρωμών για το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ θα γίνει ως το τέλος Αυγούστου. Χορηγείται σε οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση των καταβολών, καθώς η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου.
2: Μέχρι τέλος Αυγούστου θα μπουν 150 ευρώ ένα παιδί, όμως μην περιμένω όχι όλα τα παιδιά, ήδη 950.000 φορολογούμενοι που είχαν παιδιά μπήκαν έως 30 Ιουνίου τα ποσά. Τώρα, τον Αύγουστο, θα μπουν ποσά σε παιδιά, στους γονείς βασικά των παιδιών, που είχαν γεννηθεί από 1η του 2025 έως και 31 Ιουλίου του 2026, που δεν είχαν πάρει το προηγούμενο διάστημα.
1: Για να λάβουν οι δικαιούχοι το επίδομα ως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να έχει δηλωθεί σωστά ο ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και να υπάρχει έγκυρος αριθμός IBAN καταχωρισμένος στην ΑΔΕ για την πίστοση του ποσού.
2: Μια σημαντική επισήμανση θα πρέπει να πούμε.

0: Ειδικά στους γονείς που έχουν γεννηθεί τα παιδιά τους από 1η-1η του 2026 έως 31η-7η του 2026 θα πρέπει μέχρι τις 10 του Αυγούστου να κάνουν αίτημα να αποκτήσουν αφημί σε να γίνουν τα παιδιά, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να συνδεθεί με το ΆΜΚΑ που έχουν αποκτήσει με τη γέννησή τους για να μπορεί να μπει στο λογαριασμό το ποσό των 150 ευρώ.
1: Ειδικά για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση αφημί έως τις 10 Αυγούστου, προσκομίζοντας την οριστική ληξη αρχική πράξη γέννησης. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών είναι απαραίτητη προκειμένου οι δικαιούχοι να συμπεριληφθούν στον επόμενο κύκλο πληρωμών και να λάβουν το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ χωρίς καθυστέρηση.
0: Εδώ μια επισήμαση. Θα πρέπει να γίνει ένας επαλέγχος σοβαρός. Εάν ισχύει το IBAN, είναι σταθερό, είναι το νέο IBAN ενδεχομένως σε αλλαγές από τράπεζες να έχουν αλλάξει λογαριασμό. Καλό είναι ένας βασικός καθαρός επανέλεγχος στο IBAN να είναι σωστός, έτσι ώστε να μπουν έως τέλος Αυγούστου το ποσό των 150 ευρώ στα αυτούς τους νέους γονείς.
1: Τέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
2: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
1: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
2: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενοίκια λόγω σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
1: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
2: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑς, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
1: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
2: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
1: Για τους ιδιοκτήτες η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικό

0: καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
2: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
1: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
3: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30%, ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
0: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
3: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
4: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
5: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σχεδιών, και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Και ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς θα αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεξία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
4: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
5: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και αθυγινές δουλειές όπως είναι η δουλειά του οικοδόμου.
4: Χαρακτηριστικό της κατάστασης σου είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
5: Αυτή να σας πω τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάδοσή τους, που εκεί επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλώνων.

0: με ένα Σολομό Ηρακλείου, αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
1: Αναμφίβολα το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλισης της εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
0: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προφανώς ειδικά το λαδό, είχαν την κυκοροϊδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία στους 38 βαθμούς ανεποχία και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάμα, τότε η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται κάποιος μεγάλος καύσωνας, λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγκύκλιο, που τις περισσότερες φορές λειτουργήσει σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στο εργοδότη να σταματήσει την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι καύσωνα έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
1: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αγαπημένη κριτική ιστορία, η Νεράιδα και το Παλικάρι έρχεται στο Ηράκλειο για δύο ξεχωριστές παραστάσεις, την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στην Πύλη Βηθλεέμ.
2: 7 και 8 Αυγούστου, στο Κυποθέατρο στην Πύλη Βηθλεέμ, στο Μίκης Θεοδωράκης, στο Ανοιχτό Θέατρο. Η Νεράιδα και το Παλικάρι, η γνωστή αγαπημένη ταινία που είχε γυριστεί το 1969. Γυρισμένη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης κυρίως. Ήταν μεγάλη απόφαση, διότι είναι μια υπερπαραγωγή. Συμμετέχει σχολή χορού, έχω ζωντανό λαούτο, λύρα πάνω. Ήθελα να κρατήσω όλους τους χαρακτήρες, αυτούς τους αγαπημένους χαρακτήρες. Να υπάρχει δηλαδή κάτι από την ταινία από αυτή.
1: Μια φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παραγωγή από την ομάδα 4 του Μάνου Ζεϊμπέκη, που υπόσχεται λίγο συγκίνηση, ανατροπές και φυσικά μπόλικο, αυθεντικό, κριτικό ταπεραμέντο.
2: Να είναι νησιώτικη περισσότερο, χωρίς η κριτική παράδοση να καλύπτει όλη την ταινία, να μην είναι δηλαδή κάτι από το βουνό. Είναι παραθαλάσσιο το χωριό εκεί πέρα, συμβαίνουν διάφορα. Πιστεύω ο κόσμος θα το λατρέψει, θα το αγαπήσει. Ήδη έχουμε κάνει μια παράσταση στο Κοκκίνη Χάνι και ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Μπορούν κάλλιστα να ίσως βρουν και εισιτήρια και στην είσοδο. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8:30.
1: Με τη λύρα και το λαούτο, ζωντανά επισκηνής, παραδοσιακούς χορούς, εντυπωσιακές χορογραφίες και αγαπημένους χαρακτήρες, η σκηνή θα μετατραπεί σε ένα κρητικό χωριό, όπου τα παλιά πάθη δεν έχουν ξεχαστεί και οι οικογενειακές έχθρες καλά κρατούν.
2: Πάρα πολλά τα άτομα και χρειάστηκα τη βοήθεια για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Την έχω τη βοήθεια όλων των συντελεστών, από την αλήθεια. Από εκεί που ξεκίνησα να σχεδιάζω ένα σκηνικό, φώναξα τη Μάνια Τυράδοβιτς, το φτιάξαμε μαζί, το κατασκευάσαμε. Είχα το ναι από την σχολή χορού, από τον Μιχάλη Κορναράκη, τη σχολή χορού Ερφαλής, ώστε να παρουσιάσει και αυτή ένα γκρουπ χορευτικά, μας πλαισιώνουν. Είχα το ναι από τον Νίκο τον Κλάδη, το Λιράρι, τον Τάσο Ανιφαντάκη στο Λαούτο. Είχα το ναι από, να και ευχαριστήσω πάρα πολύ, τον ποδοσφαιρικό όμιλο ΠΟΑ Ατσαλένιου, διότι μας παραχώρησε το γήπεδο για να κάνουμε πρόβες. Αυτό σημαίνει θέλαμε μεγάλο χώρο, οπότε χρειαστήκαμε γήπεδο.
1: Και εκεί που οι οικογενειακές κόντρες φουντώνουν με τους Φουρτουνάκηδες εναντίον Βροντάκηδων, έρχεται ο έρωτας δύο νέων να τα κάνει όλα άνω κάτω. Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου στην Πύλη Βηθλεέμ.
2: Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που είναι τόσα άτομα επισκηνής. Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που πρέπει να φτιάξεις χαρακτήρες οι οποίοι είναι πασίγνωστοι. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει τον Σκανταλάκη τότε, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ. Όλους αυτούς τους ρόλους χωρίς να τους κοροϊδέψεις, χωρίς να μπεις καν στη διαδικασία μόνο να τους μιμηθείς, απλά να πάρουν στοιχεία από αυτούς. Αυτό κοίταξα, να πάρω στοιχεία πάρα πολλά από την ταινία. Γιατί το να κάνεις κάτι διαφορετικό νομίζω θα ήταν εξαίτερο. Δεν θα υπήρχε.

Ήθελα να έχω τα στοιχεία της ταινίας, να έχω τους χαρακτήρες αυτούς, όμως θεατρικά, χωρίς να υπάρξει υπερβολή και να τους κοροϊδέψουμε. Αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα. Πιστεύω ότι ο κόσμος όντως θα το λατρέψει.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για 19η φορά στην εφετινή σεζόν, στον εφετινό τρίτο κύκλο των εκπομπών, στο μεγάλο γήπεδο, στην κυριολεξία μεγάλο γήπεδο, για την ακρίβεια μάλιστα, στην κυριολεξία μεγάλο στάδιο της τηλεόρασης Κρέτας. Συναντιόμαστε, επαναλαμβάνω, 19ο εφετινό box out. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δύναμη, ευεξία, δροσιά. Ούτως ή άλλως κατεβαίνουν από τα νερά του Ψιλορίτη. Είναι ορμητικά, είναι χυμαρόδι, όπως χυμαρόδις είναι και μια ομάδα με την οποία θα καταπιαστούμε σήμερα. Το ημερολόγιο δείχνει 5 Μαρτίου του 2016. Σαν σήμερα το 2011 έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Ρασούλης, που μας άφησε παρακαταθήκη μεταξύ άλλων το «Εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είναι του Ρασούλη». Το παραποιώ, κάνω αντιπίεση αρχής. Εδώ απόψε είναι του Ταουσιάνη. Φίλτατε τιμημένο προπονητή της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννη Ταουσιάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας απόψε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ και οφείλω να ομολογήσω ότι παρόλο που βρισκόμαστε πρώτη φορά και γνωριζόμαστε για πρώτη φορά.
0: Αμα αυτό πάλι.
1: Εγώ αισθάνομαι σαν να σε γνωρίζω πάρα πολύ καιρό, γιατί έχουμε ζήσει μαζί σου, έχεις μπει στα σπίτια μας με τη φωνή σου πολλές συγκινητικές στιγμές του αθλητισμού και ειδικά του μπάσκετ. Οπότε σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου
0: έκανες. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε τιμώ, διότι ούτως ή άλλως εσύ τιμάς τα εθνικά μας σύμβολα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ιστορία τους, όλοι οι άνθρωποι έχουν την αξία τους, τα ταλέντα τους. Αλλά νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι απόψε έχω απέναντί μου δίπλα μου έναν άνθρωπο που υπηρετεί, υποστηρίζει, εκπροσωπεί τα εθνικά σύμβολα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, και εγώ έτσι κάπως αισθάνομαι ότι είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη περηφάνεια να υπηρετείς τη χώρα σου και να την εκπροσωπείς. Και ταυτόχρονα βέβαια και μεγάλη και τεράστια ευθύνη, όσο είναι μεγάλη και η τιμή.
0: Σωστό.
1: Και απέναντι σε αυτούς που σε επιλέγουν για να αναλάβεις αυτό το υπεύθυνο πόστο, αλλά και απέναντι σε αυτή τη γενιά ποδοσφαιριστών, την τόσο ελπιδοφόρα.
0: Βρισκόμαστε στο Παγκρίτιο, σε μια αίθουσα του Παγκριτίου Σταδίου, και αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη διοίκηση του Παγκριτίου Σταδίου, τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον Γιάννη Τζαπάκη, τον διευθυντή του Παγκρίτιου, τον Δημήτρη Τζιράκο, για τη φιλοξενία τους, για την θερμή φιλοξενία τους. Και είναι και μια ευκαιρία, ξέρεις, σε ένα γήπεδο. Τι αναμνήσεις, τι εικόνες σου ανακαλεί το Παγκρίτιο που βρισκόμαστε από εδώ.
1: Αρκετές, πολλές τιμήσεις. Πολλές συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές εδώ και τις δύο περιόδους, γιατί υπηρέτησα για τον Εργοτέλη την πρώτη φορά το 2014-15 στη Super League τότε. Έκανα τέλεσα 18 παιχνίδια σαν προπονητής. Ήταν μια χρονιά η οποία, παρότι είναι μεγάλος αγώνας στο τέλος, μας πίκρανε.
0: Θα την ξετυλίξουμε την ιστορία αυτή.
1: Μας στεναχώρησε.
0: Το περιβόητο μάτς στη Νίκαια.
1: Όχι, αυτή είναι η δεύτερη.
0: Α, η δεύτερη, εγώ για τη δεύτερη λέω.
1: Αυτή
0: ναι.
1: Ήταν η πρώτη θητεία. Η δεύτερη θητεία είναι τη διετία 2019-21 με αποκορύφωμα τη χρονιά 2021, που ήταν μια μαγική χρονιά.
0: Ναι.
1: Ζήσαμε πάρα πολύ ωραίες καταστάσεις εκείνη τη χρονιά. Απολαύσαμε δηλαδή. Απολαύσαμε τη χρονιά εκείνη ποδοσφαιρικά.
0: Επειδή έβαλα Ρασούλη στον πρόλογο κατευθείαν, τα δικά σου μουσικά ακούσματα προς τα πού κατευθύνονται?
1: Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ γενικά η μουσική. Οπότε μπορώ να ακούω τα πάντα. Από παραδοσιακά μέχρι heavy metal. Είναι έτσι και η μουσική και γενικά, ο καλλιτεχνικός χώρος. Χόρευα εγώ κιόλας μικρός.
0: Τα ξέρω. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια σοβαρή καταγγελία. Διότι ο Γιάννης Ταουσιάνης, και δεν τον συγχωρώ παρά την αγάπη που του έχω, και αυτή την αγάπη του την τρέφω χωρίς να τον γνωρίσω, και όντως συναντιόμαστε πρώτη φορά, διότι ήρθες, όπως λέμε και εδώ στο χωριό μου, ξαρμάτωτος. Εγώ περίμενα να φέρεις τη λίρα σου, να παίξουμε εδώ δύο-τρεις κοντιλές. Παρεμπιπτόντως, αναζητήστε στο YouTube, αλλά δεν χρειάζεται να μπείτε στον κόπο. Θα το δείτε και στην εκπομπή. Ένα ωραίο παρεάκι, ένα ωραίο γλέντι. Χριστούγεννα του 24.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ παίζεις λίρα, ο Πετρακογιάννης χορεύει τραγουδί. Ο Γιάννης ο Πετράκης.
1: Όλα τα όλα μαζί. Και χορεύουμε
0: η οικογένεια Τζόζογλου, ο Σεβαστάκης, ο Κλουβιδάκης.
1: Ναι, είναι. Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν αγαπώ πολύ την Κρήτη. Παρόλο που δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά ήρθα πολύ μικρός. Όλα μου τα βιώματα είναι εδώ. Αγαπώ πολύ την Κρήτη. Αγαπώ τις εκφράσεις της Κρήτης, την παράδοση. Και μέσα στην παράδοση είναι και η λύρα. είναι και ο χορός και είναι και η παρέα. Γιατί ναι, έχει σωστά. Αυτή την ιδιαιτερότητα, σωστά. Η κριτική παρέα. Οπότε ήταν μια ωραία βραδιά εκείνη, καλεσμένη του κυρίου Τζόρζογλου στο σπίτι του, κοινοί φίλοι και γνωστοί. Ήταν μερακλήδικη η παρέα και μερακλήδικα κύλησε και η
0: πώς
1: και βραδιά.
0: Πώς έμαθες να παίζεις λίρα?
1: Πολύ μικρός εγώ ασχολήθηκα. Πήγα σε χορευτικό.
0: Σε χορευτικό, ναι. Μιλώ, ναι.
1: Οπότε,
0: εδώ στο Ηράκλειο.
1: Εδώ στο Ηράκλειο, ναι. Οπότε μέσα από αυτή τη δραστηριότητα του χορού, τον οποίο τον αγάπησα για αυτόν πολύ, μου αρέσει πολύ και να χορεύω, ήρθε και η αγάπη της λίρας. Και γενικά με τη μουσική, γιατί στην οικογένειά μου, μπορεί στην οικογένειά μου κανένας να μην είχε σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά με τη μουσική είχαν. Δηλαδή ο πατέρας μου έπαιζε λίγο μπουζούκι, ο θείος μου ακορντεόν. Ναι. Οπότε μουσική υπήρχε στο σπίτι μας μέσα. Τώρα όσον αφορά για τη λίρα που μου λες ήρθα αξαρμάτωτος, για να είμαι ειλικρινής.
0: Έφαγα γυλόπιτα κοινό, το καταλάβατε από τα Ουσιάνη.
1: Μ' αρέσει τόσο πολύ έτσι να παίζω και να, κάποιες στιγμές να τις περνάω με τη λίρα. Έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω και όπως έλεγε και ο Μουντάκης, ο γνωστός.
0: Ο Κώστας, ο Μουντάκης που συμπληρώνεται 100 χρόνια από τη γέννησή του και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή.
1: Δεν το συζητάμε. Μεγάλος καλλιτέχνης και εκπρόσωπος της Κρήτης γενικά, σωστό, όχι μόνο της παράδοσης. Έλεγε ότι αν δεν παίξω μία μέρα λίρα, το καταλαβαίνω εγώ. Αν δεν παίξω και δεύτερη, το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εγώ λοιπόν σε ενημερώνω ότι έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό.
0: Να σου πω κάτι, δηλαδή, έτσι όπως το είπε ο Μουντάκης, ο γίγαντας, ο μεγάλος Κώστας Μουντάκης. Ήταν φίλος μου τον πατέρα μου, ήταν εκεί στον Προφητηλία όταν ο Μουντάκης.
1: Είναι από εκεί, από τα μέρη σας.
0: Ναι, ναι. Και να έρθε μια του Μιλοποταμίτη. Υπάρχει σχέση. Θα σου κάνω μια ερώτηση διτή με δύο σκέλη. Αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και στη μουσική. Και αν αυτό που είπες ότι έλεγε και το άφησε παρακαταθεί ο Μουντάκης, ναι, ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν δεν προπονηθείς μια μέρα, το καταλαβαίνεις εσύ, και αν δεν προπονηθείς δεύτερη μέρα, το καταλαβαίνουν ο προπονητής ή οι θεατές.
1: Αυτή είναι φράση ζωής, νομίζω, όχι μόνο για τον αθλητισμό ή για τη μουσική. Νομίζω με οτιδήποτε στη ζωή σου, αν δεν προσπαθείς κάθε μέρα να

0: να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, να γίνεις καλύτερος. Όχι στάσιμος θα μείνεις, αλλά και πίσω θα πας. Δεν σου κρύβω ότι κατά τη διαδρομή μου, τη διάρκεια τέλος πάντων, όποια είναι αυτή η προπονητική, υπήρξαν εβδομάδες που νόμιζα ότι όλα πάνε καλά. Την Κυριακή είχαμε στεναχώριες, γιατί προφανώς ο συνάδελφος, ο αντίπαλος, εκείνη τη βδομάδα ξεπέρασε τον εαυτό του σε σχέση με εμένα.
1: Οπότε, είναι ένα παιχνίδι υπερβάσεων, λες εσύ, ναι, το προπονητή ναι, ναι,
0: και γενικά η εξέλιξη.
1: Ναι, ναι.
0: Η εξέλιξη. Νομίζω ότι κάθε μέρα πρέπει να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Που ο Καζαντζάκης έλεγε: φτάσε εκεί που δεν μπορείς.
1: Φτάξε όπου δεν μπορείς. Είναι ασκητική. Τρομερή ατάκα.
0: Να ακολουθείς, ας πούμε, τον τρόπο σκέψης και πράξης ταυτόχρονα, νομίζω σε οδηγεί σε καλούς δρόμους.
1: Ναι, ναι. Το ποδόσφαιρο το οποίο πρεσβεύεις είναι heavy metal, είναι rock and roll, είναι συρτός, είναι μαλεβιζώτης, είναι σιγανός, είναι καστρινός.
0: Είναι χαρά.
1: Είναι πεντοζάλης, τι είναι.
0: Αν όλα αυτά, αυτές οι κατηγορίες όλες, οι μουσικές ή οι χορευτικές, μπορεί να δίνουν χαρά, να κατηγοριοποιήσει σε όποιον προτιμάει, θα σταθώ στη χαρά. Είναι χαρά, βασίζεται στη χαρά του παιχνιδιού. Βέβαια, μέσα από την δουλειά, μέσα από τη δόμηση του τρόπου παιχνιδιού, να τον εντάξει στον επαγγελματισμό, έτσι, όπου υπάρχει σκοπιμότητα και το αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, αυτή η συνέντευξη που κάνουμε με τον Γιάννη τον Ταουσχένη σήμερα είναι περιπετειώδης και ισχύει απολύτως αυτό που λέμε τρίτη και φαρμακερή, τρίτη και καλή. Πρόκειτο να γίνει πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά υπήρξε απεργία των ελεγκτών εν αέρια κυκλοφορίας και ο Γιάννης την τελευταία στιγμή αναγκάστηκε να ματαιώσει την κάθοδό του στην Κρήτη. Και υπάρχει επίσης και μια στην κυριολεξία πονεμένη ιστορία, διότι το πρώτο ραντεβού μας που θα σμίγαμε ήταν το περασμένο καλοκαίρι, αλλά μας τσάκησε 13 Ιουλίου και η Σαντορίνη.
0: Πήγαμε να θυμηθούμε πώς είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή.
1: Ακούστε τώρα ιστορία, ακούστε.
0: Αλλά τη θυμηθήκαμε από την άσχημη πλευρά της. Ναι, είχαμε πάει από εδώ μια ομάδα παλεμάχων Ηρακλείου να συμμετέχουμε σε ένα φιλανθρωπικού χαρακτήρα παιχνίδι.
1: Με τον Πανθηραϊκό.
0: Οπότε μας χτύπησε καμπανάκι εκείνη τη μέρα ότι ξέρεις, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως νομίζεις ότι είναι. Πάθαμε ρήξη αχιλίου και αυτό ήταν και ο λόγος που πήρε παράταση το ραντεβού μας. Αλλά όταν υπάρχει η διάθεση και η θέληση, πάντα ολοκληρώνεται ο στόχος.
1: Ποιος έκανε καινούργιο το πόδι, ο Στεφανουδάκης?
0: Ναι, ναι, ο αρχιτέκτονας.
1: Ο αρχιτέκτονας των γονάτων και των ποδιών.
0: Ο Γιώργος.
1: Είχες τραυματιστεί ποτέ ως παίκτης?
0: Να έχεις σοβαρό τραυματισμό? Σοβαρό τραυματισμό, όχι.
1: Όχι.
0: Αυτός ήταν ο πιο σοβαρός τραυματισμός. Το παράσημο που πήρα μετά, βέβαια, την ποδοσφαιρική ζωή ως ποδοσφαιριστής.
1: Λοιπόν, δεν σας σύστησα τον Γιάννη Ταουσιάνη. Ο Γιάννης Ταουσιάνης, γιατί τον προλόγησα, τον καλωσόρισα, τον υποδέχθηκα με μια ανοιχτή αγκαλιά. Ο Γιάννης Ταουσιάνης είναι προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, της Εθνικής Ομάδας κάτω των 21 ετών, που καλούτσι καταπάει.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ.
1: 5 νίκες, 5 μάτς και δεν νικήσαμε την Κολοπετινίτσα. Μεταξύ άλλων, νικήσαμε τη Γερμανία, την πανίσχυρη Γερμανία στην Ιένα, που του σοκάραμε όταν προηγηθήκαμε με 2-0 και το καθαρίσαμε με 3-2 και είμαστε αίτητοι, αλλά έχει δρόμο ακόμα, έτσι Γιάννη?
0: Έχει δρόμο. Είμαστε στου δρόμου τα μισά.
1: Ακριβώς.
0: Που λέγεται το τραγούδι. Είμαστε στου δρόμου τα μισά. Μέχρι τώρα έχουμε κάθε λόγο να δηλώνουμε ευχαριστημένοι.
1: Γιατί πάμε μπάλα, όπως
0: κάθε λόγο να δηλώνουμε ικανοποιημένοι.
1: Σύμφωνα.
0: Ναι, ναι. Με ό,τι παρουσιάστηκε στο γήπεδο από τα παιδιά, γιατί ήταν και η εικόνα που μας ευχαρίστησε πάρα πολύ με ένα έτσι γεμάτο ποδοσφαιρικό τρόπο παιχνιδιού. Και ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα που είναι το απόλυτο, που μας φέρνουν αυτή τη στιγμή πρώτους στην αναρρίχηση. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Εδώ γίνεται ένας αγώνας για το ποιος θα καταλάβει την κορυφή του βουνού στο τέλος. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά στην αναρρίχηση και το ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 νίκες.
0: Ναι.
1: Με τη Γερμανία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Γεωργία, τη Λετωνία, τη Μάλτα. Αυτές είναι οι ομάδες του ομίλου. Είμαστε αδιάφοροι. Φτού. Να μας ματιάσω. Έχουμε βάλει 16 γκολ και έχουμε φάει 2. Και βρισκόμαστε καθοδόν προς την τελική φάση που θα τη συνδιοργανώσουν οι Αλβανοί και οι Σέρβοι.
0: Τώρα τον επόμενο μήνα ξαναμπαίνουμε σε υποχρεώσεις.
1: Τέλος Μαρτίου με τη Μάλτα.
0: Με τη Μάλτα, 27 Μαρτίου και 31 με τη Γερμανία, 31 Μαρτίου. Ξεκινάει δηλαδή ο δεύτερος γύρος τώρα των προκριματικών. Αισιοδοξούμε με αυτή τη γενιά, φιλοδοξούμε με αυτή τη γενιά ποδοσφαιριστών. Τα παιδιά μας δείχνουν αυτά τα συναισθήματα. Είναι παιδιά που

0: δείχνουν ότι βρίσκονται σε ένα καλό επίπεδο πληρότητας σε όλα τα επίπεδα, και τεχνικοτακτικά και πνευματικά και ψυχικά. Είναι αυτό το αποτέλεσμα που υπάρχει μετά από μια δουλειά, θεωρώ, που γίνεται πλέον εδώ και χρόνια σε ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο εξέλιξης των ποδοσφαιριστών από τις ομάδες τους, τις ίδιες. Και αυτό δείχνει, φαίνεται και μέσα στα γήπεδα, αλλά φαίνεται νομίζω και γενικά με το πώς οι Έλληνες σε πολύ μικρό ηλικιακό, σε πολύ μικρή ηλικία, αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο πρωταθλήματα.
1: Να ανοίξω δύο σκέλη σε αυτή την κουβέντα. Το ένα σκέλος έχει να κάνει, εγώ πάντοτε το βλέπω και λίγο σοβινιστικά, με τον συγκριτισμό που διαχέεται. Υπάρχουν και τρία παιδιά του όφια της αυτήν την ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Αποστολάκης, ο Θεοδοσουλάκης και ο Κωστούλας. Πόσο ρόλο έπαιξε στο να αναθαρίσουν, Γιάννη, αυτά τα παιδιά, και όχι μόνο αυτά τα παιδιά, γενικώς οι teenagers του ελληνικού ποδοσφαίρου από αυτό που κατάφερε ο Ολυμπιακός πριν από δύο χρόνια?
0: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή ότι μπορούν οι πιτσιρικάδες, μπορούν οι ελπίδες, οι νέοι, οι έφηβοι.
0: Αυτό το παράδειγμα που μου φέρατε με τον Ολυμπιακό, με τις περιπτώσεις των Μουζακίτη, Κωστούλα ή με τον ΠΑΟΚ χρόνια τώρα, νομίζω ότι με αυτό που είδαμε όλοι μας στο γήπεδο, υποδεικνύεται ένας δρόμος, ότι υπάρχει ένας δρόμος εδώ που μπορεί να αξιοποιήσει το ταλέντο του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Γιατί ταλέντο υπήρχε πάντα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Θεωρώ απλά ότι τώρα η προσέγγιση στην εξέλιξή του γίνεται λίγο σε πιο οργανωμένο πλαίσιο. Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να ακολουθήσουμε τις προηγουμένες ευρωπαϊκές χώρες. Πάντα ήμασταν πίσω, αλλά τώρα δείχνουμε ότι έχουμε τη διάθεση να ακολουθήσουμε τη σκέψη πάνω σε αυτό, στην εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία οι ομάδες. Αρχίζουν να παίζουν τα παιδιά, να μπαίνουν, γιατί το πλαίσιο αυτό περιέχει και την εμπιστοσύνη στο να χρησιμοποιηθούν και στην πρώτη ομάδα. Που εκεί έρχεται η ολοκλήρωση, ναι, ποδοσφαιριστή καταρχήν, μέσα από τα παιχνίδια. Έρχεται η ολοκλήρωση.
1: Και αντί να πεις ότι τα παιδιά αυτά θα πάρουν προαγωγή, δηλαδή τους διαχειρίζεις και τους κουλαντρίζεις και τους κάνεις τώρα εσύ στρατούλα, θα τους πάρει ο Γιωβάνοβιτς αύριο μεθαύριο. Κάποιος μπορεί να τους έχει πάρει ήδη, να τους έχει καλέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι πώς θα παίξουν στις ομάδες τους όμως. Που εκεί γίνεται το. Ο πόλεμος.
0: Νομίζω ότι έχουμε λόγο να αισιοδοξούμε και εκεί δείχνει δειλά-δειλά, αν και δεν θα έπρεπε να είναι δειλά-δειλά,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό η χρησιμοποίηση αυτών των παιδιών, γιατί αν μη τι άλλο δείχνουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς από την Εθνική Ελπίδων. Αλλά σίγουρα στις ομάδες τους οι προπονητές είναι αυτοί που μπορούν να αξιολογήσουν πότε είναι έτοιμοι και ολοκληρωμένοι για να μπουν. Εγώ βλέπω όμως ότι γενικά όλη η νοοτροπία έχει αλλάξει απάνω στην αντίληψη περί μικρού. Δηλαδή, πριν 10 χρόνια, ίσως ακόμα και ο κόσμος ή ο δημοσιογράφος να λέει πού πάει με το μικρό. Και ναι, τώρα πλέον αυτή η αντίληψη έχει, τώρα ο κόσμος το θεωρεί αυτό δεδομένο. Το θεωρεί δεκτό. Ένα δεδομένο πλέον.
1: Διαβάζω μερικά ονόματα. Μπότη, Σάλεν, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κουτσογούλιας, Μπρέγκου, Μπακούλας, Νικολάου, Γκούμας, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης, Κωστούλας, Κούτσιας, Μπόκος, Πνευμονίδης, Ράλης, ο Παπακανέλος. Δεν ξέρω αν τον είπα δύο φορές. Αυτά τα παιδιά, που τα ξέρει, κάποια από αυτά τα παιδιά τα ξέρει η πιάτσα. Τι σώει ποδόσφαιρο, πες. Εμένα μου έκανε εντύπωση, έκανες μια δήλωση ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησή σου, μου άρεσε πολύ αυτό που πες τον Οκτώβριο, ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησή σου δεν είναι οι νίκες και οι άνετες σε ένα μεγάλο βαθμό νίκες. Είναι ότι τα παιδιά αυτά είναι χαμελέοντες, ότι κάθε φορά προσαρμόζονται, αλλά εκεί βεβαίως παίζει ρόλο και η δική σου συμμετοχή, τακτικά στον αντίπαλο.
0: Εγώ, Βασίλη, απολαμβάνω να τα βλέπω αυτά τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Απολαμβάνω να τα βλέπω αυτά τα παιδιά για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας, γιατί είναι μια εξαιρετική παρέα. Και αυτό είναι ένα συνέστημα που έχει, σαν, γιατί έτσι αισθάνομαι πολλές φορές. Πάντα στις ομάδες μου αισθανόμουν και σαν πατέρας με παιδιά, πόσο μάλιστα σε αυτή την ομάδα που ηλικιακά θα μπορούσαν να είναι όλα παιδιά μου. Οπότε, σαν ένας πατέρας που βλέπει τα παιδιά του αγαπημένα, εγώ είναι πολύ ωραία τα συναισθήματα που παίρνω όταν ζω μαζί τους. Και ευχαριστιέμαι πάρα πολύ να τους βλέπω να αγωνίζονται, γιατί αντιμετωπίζουν με πολύ μεγάλη εμπειρία όλους τους αγώνες σε όλα τα επίπεδα. Που δεν έχει να κάνει μόνο με το τεχνικό τακτικό ή το πλάνο της στρατηγικής που έχουμε να ακολουθήσουμε. Έχει να κάνει με τα επίπεδα τα πνευματικά, τα ψυχικά και την ετοιμότητα που δείχνουν σε κάθε αγώνα. Είναι παιδιά τα οποία, όπως είπα πριν, που είπες ότι να τα πάρεις να τα στραδαρίσεις, ναι, δεν χρειάζεται, γιατί αυτό έχει γίνει ήδη από τις ομάδες τους. Έχουν εκπαιδευτεί σε όλα αυτά τα επίπεδα από τις ομάδες τους και βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό, τέλος πάντων, level να παίζουν παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Εγώ αισθάνομαι και ευλογημένος και τυχερός.
1: Εγώ θα μείνω σε εκείνο που είσαι προηγουμένος,

0: Μου άρεσε έτσι η προσέγγιση σου. Θα μείνω σε εκείνο που είπες προηγουμένως ότι ο Έλληνας πάντοτε είχε ταλέντο. Απλώς το θέμα ήταν πώς το διαχειριζόταν ο ίδιος και πώς διαχειριζόταν η εκάστοτε ομάδα του ταλέντο του παίκτη. Γιατί είχαμε αρκετές μεγάλες γενιές και στην ομάδα την οποία κοουτσάρεις τώρα υπήρξαν δύο πολύ μεγάλες γενιές που έφτασαν στον τελικό. Η ομάδα του 88 και η ομάδα του 98. Έχουμε παίξει δύο τελικούς γύρω ναι, σε αυτή την κατηγορία.
1: Το τελευταίο στον Ελπίδων, το τελευταίο νομίζω είναι το 2002, νομίζω, το τελευταίο. Ναι. Δηλαδή έχουν περάσει...
0: Πολλά.
1: Αν με το καλό φτάσουμε...
0: Ένα τέταρτο δύο.
1: Αν με το καλό, ναι, φτάσουμε στην τελική φάση, θα έχουν περάσει 25 ναι, χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι...
0: Δηλαδή μια είναι η ΙΤΑ που εγώ τα θυμάμαι και όλα τα έζησα δημοσιογραφικά. Είναι η γενιά του 88 που έχασε από τη Γαλλία. Από την Ολλανδία ή από κάποιον. Έναν αποκλείσαμε στον ημιτελικό και έναν από έναν χάσαμε στον τελικό. Και η άλλη ομάδα είναι νομίζω με την Ισπανία, με τον Ελευθερόπουλο.
1: Και νομίζω και μετά άλλη μία με Παπαδόπουλο, με Κασουράνη. Ναι, ναι. Ξέρω αν ήταν αυτή
0: η. Δηλαδή έχει, υπάρχει ζήμωση σε αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι έτοιμοι πλέον να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Και εδώ είναι και το ζητούμενο δηλαδή για μας, γιατί όσον αφορά την Ελπίδων που. Είναι ο προθάλαμος της Εθνικής. Γι' αυτό είπα και πριν, είναι μεγάλη ευθύνη, όσο μεγάλη και η τιμή, γιατί έχεις να διαχειριστείς αυτή τη γενιά που είναι ελπιδοφόρα και οφείλουμε να την κατευθύνουμε σε δρόμους εξέλιξης. Και η εξέλιξη, επειδή δεν έχουμε εμείς το χρόνο να ασχολούμαστε με την τεχνικοτακτική τους εξέλιξη.
0: Σωστό. Νεματική, εσύ τους παίρνεις για τρεις μέρες, τέσσερις.
1: Η εξέλιξή τους εδώ αφορά τη διάκριση. Γιατί το να μπορείς να κάνεις νίκες σε αυτά τα παιχνίδια, μπορείς να συμμετέχεις σε τέτοιες διοργανώσεις ευρωπαϊκές, είναι που σε ολοκληρώνουν και σαν
0: σωστό
1: ποδοσφαιριστή.
0: Το ημερολόγιο δείχνει 17 Ιουνίου του 2024. ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ανακοινώνει την πρόσληψη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Και από κοντά κοτσάρει και έναν Γιάννη Ταουσιάνη και βγάζει μια πολύ τίμια και συγκινητική ανακοίνωση και η ομάδα των Χανίων στην οποία είχες περάσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Πώς προέκυψε αυτό το προξένιο?
1: Εντελώς ξαφνικά.
0: Εντελώς ξαφνικά.
1: Εντελώς ξαφνικά.
0: Ούτε μπάρμπα στην κορώνη είχες.
1: Εντελώς ξαφνικά.
0: Ούτε μέσον έβαλες.
1: Γενικά στη ζωή μου, Βασίλη, το μόνο που με απασχολεί είναι η καθημερινότητά μου. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένα όραμα στο βάθος του τούνελ.
0: Προφανώς.
1: Απλά δεν το οριοθετώ ότι θέλω να φτάσω. Πάω εκεί, θέλω να είμαι προπονητής εκεί. Είναι ένα όραμα το οποίο αφορά την εξελικτική μου διαδικασία. Οπότε αυτό που με απασχολεί είναι πώς κάθε μέρα, όπως είπαμε πριν, θα μπορέσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου, θα μπορέσω να μεταδώσω αυτά που έχω στο μυαλό μου σαν ιδέα πάνω στο παιχνίδι στους ποδοσφαιριστές μου και να τα δω και εκείνη ικανοποίηση, να τα δω να υλοποιούνται σε πράξη. Έτσι πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Όταν αυτό φτάνει κάπου, τότε σηκώνω το κεφάλι να δω τι κατάφερα ή αν αυτό έχει φέρει κάτι ως επιβράβευση, το απολαμβάνω εκείνη τη στιγμή και πάμε μετά στο επόμενο βήμα. Οπότε μία μέρα δέχομαι ένα τηλέφωνο από τον κύριο Βρακά, τον Κώστα που είναι υπεύθυνος των εθνικών ομάδων και ήταν και θέλω να τον ευχαριστήσω και τώρα μέσα από τη συζήτηση που κάνουμε εδώ για το συνέστημα που μου χάρισε με αυτά που μου είπε. Το τι αξιολόγηση είχαν κάνει στην Ομοσπονδία θέλοντας να αναλάβω εγώ αυτό το πόστο. Ναι, ναι. Οπότε για μένα ήταν εκείνη η μέρα μια ιδιαίτερη μέρα συναισθηματικά γιατί ήταν πάρα πολύ τιμητικό αυτό που έγινε.
0: Περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
1: Να είμαι ειλικρινής, όχι.
0: Όχι. Δηλαδή όταν, όταν άρχισε την προπονητική καριέρα σου και έμπαινε σε αυτό το τρυπάκι στον προπονητή Λίκη, είχες ποτέ στο μυαλό σου ότι θα ήθελες κάποια στιγμή να φτάσεις να κοουτσάρεις μια εθνική ομάδα?
1: Όχι, δεν ήταν. Οι σκέψεις μου και η δράση μου ήταν πάνω στην καθημερινότητα τη συλλογή, τη διασυλλογή των συλλόγων, των οργανισμών. Όταν βέβαια έγινε αυτό το οποίο σε πρώτη, το πρώτο συνέστημα ήταν της τιμής, μετά μπήκα και στη διαδικασία να σκεφτώ τη διαφορετικότητα, γιατί υπάρχει μια διαφορετικότητα στην καθημερινότητα.
0: Εννοείται. Τι ποδοσφαιρική κουλτούρα έχει, τι δόγμα? Και πόσο το άλλαξες από το βράδυ που έκανες την τελευταία προπόνηση στα Χανιά μέχρι το πρωί που έκανες την πρώτη προπόνηση με την Εθνική?
1: Εκεί δεν το άλλαξα καθόλου.
0: Δεν το άλλαξα καθόλου.
1: Υπάρχει ένα κομβικό σημείο στη διαδρομή μου. Την προπονητική μου διαδρομή τη χωρίζω σε δύο κομμάτια. Ένα μέχρι το 2019 που έχω περάσει και σαν πρώτος προπονητής και σαν συνεργάτης από όλες τις κατηγορίες, από Α τοπικό μέχρι Α εθνική. Και από το 19 και μετά που αυτό έρχεται. Είναι μια εποχή που είναι ο κορονοϊός Και που έχουμε κλειστεί στα σπίτια μας τότε, πάρα πολύ καιρό, και είχαμε πολύ χρόνο για σκέψη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε

0: Κύριε Σπύρο Βασίλη, ότι έκανα μία έτσι αξιολόγηση όλης της πορείας μέχρι τότε. Βγήκα από εδώ μέσα και με είδα από απέναντι και μπορώ να σου πω ότι δεν με γέμιζε το τι είχε γίνει μέχρι τότε. Κατάλαβα. Δεν αισθανόμουν γεμάτος. Οπότε έκανα ένα restart και ξεκίνησα από την αρχή. Και ο ίδιος σαν άνθρωπος να βελτιωθώ βάσει τις αξιολόγησης που έκανα και το οποίο να με βοηθήσει επαγγελματικά. Οπότε μπήκα και σε αυτή τη φάση του τι τρόπο παιχνιδιού και τι αποτύπωμα θέλω να αφήσω. Γιατί εκεί στηρίχθηκα. Στο τι αποτύπωμα θα ήθελα να αφήσω.
1: Τότε τι, σαν προπονητής. Τι πρέσβευες ως κυρίως στόχευση,
0: υπήρχαν οι γνώσεις, ας το πούμε έτσι. Μπορώ να πω όμως ότι δεν είχαν μπει τα πράγματα στη σειρά. Δεν είχε γίνει κατανομή των σκέψεων όπως έπρεπε. Και σε αυτό κάνω και παρένθεση. Μεγάλη βοήθεια, ο δάσκαλος ο Πετράκης, γιατί ήμουνα μαζί του 2,5 χρόνια, που με βοήθησε πάρα πολύ στον τρόπο σκέψης και περισσότερο στην κατανομή των σκέψεων. Λένε ότι όταν βάλεις τις σκέψεις σε σειρά στο μυαλό σου, τότε μπορεί να καταφέρεις και ό,τι βάλεις στο μυαλό σου. Και αυτό έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Οπότε εκεί ξεκίνησα από την αρχή, δεν σου κρύβω ότι πήγα και στα παιδικά χρόνια, δηλαδή τι άρεσε στα παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Θέλαμε όλοι να συμμετέχουμε, να τριπλάρουμε, να σουτάρουμε, να πασάρουμε, να είμαστε όλοι συμμετοχικοί. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία ενός τρόπου παιχνιδιού που θα στηρίζεται στη συμμετοχικότητα. Όλοι μέσα από το κίνητρο της χαράς του παιχνιδιού και της συμμετοχής και στην επίθεση και στην άμυνα να έχουν μέρος και μερίδιο. Και αυτό βέβαια να ενταχθεί στο πλαίσιο της σκοπιμότητας, έτσι.
1: Λοιπόν, να ξετυλίξουμε και λίγο το κουβάρι της ζωής. Ωραία τα είπαμε τα. Και δεν λέω καθόλου θεωρητικά δεν είναι αυτά, γιατί θα ήταν θεωρητικά ή θα κινδύνευαν να θεωρηθούν θεωρητικά, εάν δεν επιβεβαίωναν στην πράξη και δεν έπαιρναν σάκα και οστά που παίρνουν και μακάρι να πάρουν ακόμα μεγαλύτερη. Εσύ γεννιέσαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. 1972. Και κατεβαίνουμε στην Κρήτη.
1: Καμία σχέση με την Κρήτη.
0: Μάνα Κρητικιά.
1: Α, Μάνα Κρητικιά, Ελλάδα, εντάξει.
0: Μάνα
1: από πού?
0: Από εδώ, από Ηράκλειο, από Μεσαρά.
1: Από τη Μεσαρά.
0: Από ένα χωριό, από τη Μεσαρά, τη Βαγιονιά. Κατεβαίνουμε Ηράκλειο το 1976 και μεγαλώνουμε εδώ. Ωραία χρόνια, ρομαντικά χρόνια, με γονείς που ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως γίνεται συνήθως με τους γονείς που θυσιάζονται για να μπορούμε εμείς
1: τα παιδιά τους να
0: προχωρήσουμε, να προκόβουμε και να ζούμε μια πιο άνετη ζωή. Εδώ τα πρώτα ερεθίσματα με το ποδόσφαιρο, τη γενιά των παιδιών που μεγαλώνανε έξω, στις σαλάνες, στους δρόμους, στην αυλή του σχολείου, στο σπίτι, με τις ζημιές, όλα αυτά.
1: Ήταν δεκτικοί οι γονείς στο να παίξει μπάλα? Γιατί είναι και μια περίοδος, μια εποχή που οι γονείς...
0: Ήταν η περίοδος που τότε όλοι οι γονείς θέλανε περισσότερο, γενικά γινόταν από τους γονείς, να ασχοληθείς περισσότερο με τον δρόμο των γραμμάτων.
1: Με το σχολείο,
0: με το σχολείο και...
1: Να περάσει το πανεπιστήμιο.
0: Ακριβώς. Αυτή ήταν η κατεύθυνση από το σπίτι και γενικά το πώς θα μεγαλώνουμε με σωστούς τρόπους και αρχές. Αυτή ήταν η κατεύθυνση, αλλά ήταν μια αγάπη αυτή που δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Και απλά γινόταν αποδεκτό. Σαν ποδοσφαιριστής, βέβαια, δεν μπόρεσα να κάνω καμία σημαντική διαδρομή ή καριέρα. Η αλήθεια είναι ότι. Μέχρι 16 χρονών δεν ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο σε οργανωμένο επίπεδο. Να πάω σε ακαδημίες ή να πάω σε κάποια ομάδα. Ήταν περισσότερο στην Αλάνα και στις γειτονιές. Στα 16 μου βρέθηκα σε μια ομάδα Αλφα τοπικού.
1: Ποια?
0: Εθνικός Ηρακλείου.
1: Στον Εθνικό Ηρακλείο.
0: Είναι από τα πιο παλιά σωματεία. Και η αλήθεια είναι ότι πολύ γρήγορα άρχισα να κάνω αισθητή την παρουσία μου ποδοσφαιρικά. Και εκεί υπήρξε και από μένα μια άλλη προσέγγιση. Γιατί πάντα υπήρχε από το σπίτι η προσέγγιση των γραμμάτων. Υπήρχε μια προσέγγιση, απασχολήσαμε τότε κάποιες ομάδες μεγαλύτερες εδώ. Ήταν δύσκολο γίνα τα χρόνια να μεταβείς. Οπότε όταν δεν έγινε πάνω εκεί που στη βράση που κολλούσε το σίδερο, αισθάνθηκα και εγώ τότε περισσότερο ασφάλεια με τις σπουδές και ασχολήθηκα περισσότερο με τις σπουδές και πέρασα Γυμναστική Ακαδημία στη Θεσσαλονίκη και ακολούθησα αυτό το δρόμο.
1: Έχεις διδάξει?
0: Όχι.
1: Σε σχολείο?
0: Όχι. Σε σχολείο όχι. Είχα πάντα αυτό το μικρόβιο της διάκρισης του ιδιωτικού τομέα.
1: Περίμενε πέρα. Είναι ο Εθνικός Ηρακλείου και μετά προκύπτει το Ατσαλένιο.
0: Μετά προκύπτει το Ατσαλένιο σαν φοιτητής. Εγώ πάω φοιτητής, επειδή στην ομάδα τουλάχιστον τότε τοπικό ήμουν ένα σημείο αναφοράς, σαν ποδοσφαιριστής, με κατεβάζανε. Κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Αμυντικός χάφτη.
0: Έπαιζα επιθετικός τότε.
1: Α, επιθετικός τότε.
0: Αμυντικό χάφε με έκανε ο ποδοσφαιρικός μου πατέρας, ο Στράτος Γεωργιάδης, όταν πήγα στον Ατσαλένιο. Κατεβαίνω εγώ τα χρόνια που είμαι φοιτητής στον Εθνικό και παίζω παιχνίδια και κάνω, πάνω κάνω προπονήσεις, έτσι κι αλλιώς είμαι γυμναστικά και κάνω μεταγραφή το τελευταίο έτος σαν φοιτητής στο Νατσαλένιο, όπου εκεί περνάμε μια ζωή ποδοσφαιρική.

0: 15 χρόνια. Σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής.
1: Ποια είναι η εικόνα, η απόλυτη εικόνα που σου είναι εντυπωμένη ανεξίτηλα στη μνήμη από την καριέρα στο Ατσαλανιού?
0: Ως ποδοσφαιριστής, σίγουρα το παιχνίδι Κυπέλλου μέσα στη Λεωφόρο, που ζούσα εγώ ένα όνειρο, γιατί είχα αποδεχτεί ότι δεν θα πάω κάπου ψηλά ποδοσφαιρικά, απλά να ευχαριστιέμαι το ποδόσφαιρο και να κοιτάζω μέσα από την ευχαρίστηση, να παίζω και καλά, και ήταν για μένα έτσι ένα κίνητρο. Έχει έρθει ο Δερμιτζάκης ο Παύλος στον Ατσαλένιο και βγαίνουμε γάμα εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία ο Ατσαλένιο σε επαγγελματική κατηγορία. Αλλά με μία μορφή η οποία ήταν ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, γιατί ήταν ένα όμιλο με 20 ομάδες.
1: Πολύ ανταγωνιστικό.
0: Ναι, οπότε ζω εκείνη τη στιγμή τον επαγγελματισμό ποδοσφαιριστή και μέσα από αυτή τη διαδικασία παίζουμε με τον Παναθηναϊκό ένα παιχνίδι το οποίο φυσικά μου μένει χαραγμένο στη μνήμη μου, γιατί στο τρίτο λεπτό σκοράρω εγώ σε ένα παιχνίδι που. Θυμάμαι, ξέχασα τώρα.
1: Ποιο ήταν ο θεματοφύλακα του Παναθηναϊκού και του βάλε τον
0: Γκάλινοβιτς.
1: Ο Γκάλινοβιτς.
0: Είναι η ομάδα που παίρνει τον Νταμπλ με τον Γιτζάκ Σουμ.
1: Σωστό.
0: Αυτό το
1: 2004.
0: Το 2004. Αυτό το παιχνίδι Κυπέλλου είναι μια πρόβα τζενεράλε. Δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είναι μια πρόβα τζενεράλε για το Champions League. Είναι βραδινό παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός παίζει με 8-11, 9-11.
1: Κανονική ομάδα, γιατί ετοιμάζεται για
0: το. Θυμάμαι την 11 με τον Γκάλινοβιτς, ο Κυριάκος με τον Μόρις, ο Μιχ. Ο Σκάτσελ με τον Κωνσταντινίδη στα άκρα, ο Γκονζάλες δεκάρι, ο Παπαδόπουλος ο Δημήτρης που τον είπα τώρα. Και στα χάφη ήταν ο Μίτου, δεν θυμάμαι. Ένα βραδινό παιχνίδι με πολύ κόσμο.
1: Λες και ήταν Champions League.
0: Ζούμε όνειρο.
1: Το δικό σου,
0: ζούσα το δικό μου όνειρο. Οπότε στο τρίτο λεπτό σκοράρω ένα γκολ, το οποίο δεν σου κρύβω ότι ακόμα έχω την εικόνα, γιατί γίνεται ένα φάουλ από τη μεριά που είναι ο πάγκος τώρα του Παναθηναϊκού, ένα χτύπημα και πιάνω μια κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Και τη βλέπω να πηγαίνει στην απέναντι γωνία και μέχρι να μπει, γιατί βλέπω τον Γκάλινοβιτς και έχει απλώσει κανονικά και υπάρχει ένα μικρό, τόσο κενό μεταξύ του χεριού και του δοκαριού. Και βλέπω την μπάλα να μπει, Βασίλη μου επιτρέπεις, γιατί σου είπα ότι αισθάνομαι και υγεία να σου μιλάω στον Νικό, να επαναπαύεται στη γωνιά. Και μπορεί να πέρασαν και 3 δευτερόλεπτα μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι είχα σκοράρει.
1: Ένα
0: Παναθηναϊκό. Ναι, εκείνο το παιχνίδι το οποίο.
1: Πώς έληξε?
0: Προηγηθήκαμε 1-0. Ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός το 20 τόσο με το Σκάτσελ 1-1. Τότε δεν σου κρύβω ότι λέω πολύ νωρίς. Ισοφαριστήκαμε και.
1: Πώς θα αντέξουμε.
0: Και με τη σέντρα κάνουμε το 1-2 εμείς.
1: Α, ναι!
0: Ναι. Και λέω, ωραία, αυτό μας δίνει δύναμη να πάμε παρακάτω. Χάσαμε 3-2 στο 86. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, αυτή είναι χαραγμένη.
1: Άρα αυτή είναι η εικόνα, ναι, εντάξει, προφανώς είναι η εικόνα.
0: Όσον αφορά τα συναισθήματα χαράς, γιατί έχω και ένα άλλο συνέστημα λύπης πιο πριν, που κάνουμε την προσπάθειά μας τότε να βγούμε στην ΓΑΜΑ Εθνική και παίζουμε μπαράζ. Έχουμε βγει πρωταθλητές εδώ και παίζουμε μπαράζ για να βγούμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και παίζουμε με τη Βέρεια στο γήπεδο της Φυλής στο Θρασίβουλο. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ήμασταν καταπληκτικοί και χάνουμε και δεν περνάμε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε ήταν μια στιγμή που εγώ ήμουν πλέον 30-31 και αισθάνθηκα ότι ήμουν κοντά στο όνειρο. Απλά παίξαμε μετά επαναληπτικά μπαράζ και βγήκαμε.
1: Ναι. Είχες τότε την υποψία, όχι την υποψία, το στόχο. Θα το βάλουμε πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Το στόχο ότι όταν κάποια στιγμή θα κρέμαγες τα παπούτσια σου, θα γινώσουν προπονητής. Και το βλέπεις και το ποδόσφαιρο προπονητικά ενώ ήσουν παίκτης.
0: Θα σου πω πώς προέκυψε αυτό. Πάντα υποσυνείδητα είχα στο μυαλό μου ότι η επαφή μου δεν θα σταματήσει. Είχα τελειώσει η γυμναστική ακαδημία με ειδικότητα ποδοσφαίρου, οπότε λέω σίγουρα από κάποιο πόστο θα ασχοληθώ. Δεν το είχα όμως ακόμα ξεκαθαρίσει. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, τότε του προπονητή φυσικής κατάστασης. Το μικρόβιο της προπονητικής μου το έβαλε ο Παύλος ο Δερμιτζάκης. Έρχεται στον Ατσαλένιο και επειδή εγώ έχω τελειώσει και γυμναστική ακαδημία, χωρίς να γνωριζόμαστε, εγώ είμαι αρχηγός στην ομάδα, ζητάει να γίνω συνεργάτης του. Γυμναστής και βοηθός του. Οπότε και με παίρνει και από το χέρι κυριολεκτικά και πάμε και βγάζουμε τις σχολές προπονητών της UEFA. Οπότε από εκείνη τη στιγμή, έχοντας το διπλό ρόλο, μπαίνει το μικρόβιο της προπονητικής, κάνω τα καλύτερα μου χρόνια ποδοσφαιρικά, από 30 μέχρι 34, γιατί λειτουργώ σαν προπονητής και πλέον αισθάνομαι ότι η επαφή μου με το ποδόσφαιρο όλα τα χρόνια ήταν μέσω αυτής της ιδιότητας του προπονητή. Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκα να σκοτώσω καθόλου τον ποδοσφαιριστή.
1: Ωραία, και σταματάς λοιπόν το 2006. Και η πρώτη ομάδα που αναλαμβάνεις είναι η Μινωική.
0: Ναι, μια ομάδα αλφα τοπικού. Μινωική. Με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, πολύ μεγάλη όρεξη. Τον άλλο χρόνο.
1: Είναι 19 χρόνια πια. Είναι 14 ομάδες νομίζω.
0: Ναι, από το 2006.
1: Είναι ο Ατσαλένιος.

0: Ένιος, ο Γιούχτας, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ρούβας, ο Πανθρακικός.
1: Υπάρχουν 4-5 ομάδες, ο Πανθρακικός, ο Πας Γιάννενα,
0: ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Εργοτήλης, ο Αστέρας, δηλαδή...
1: Σαν συνεργάτης του Πάλου και του Πετράκη. Ναι, ναι, είναι αρκετές οι ομάδες. Και ξεκινάει αυτή η διαδρομή, όπως σου είπα, που τη χωρίζω από τον Εργοτέλη, από το 20 και μετά. Όπου πλέον αποτυπώνονται οι ιδέες, κάποιες ιδέες ποδοσφαιρικές μέσα στο γήπεδο που έχουν να κάνουν πάντων, με ένα παιχνίδι δημιουργίας, με ένα παιχνίδι κυριαρχίας, σαν διάθεση, σαν πρόθεση.
0: Ο Πετράκης και ο Δερμιτζάκης είναι οι προπονητές που σε έχουν σημαδέψει περισσότερο και σε έχουν επηρεάσει. Ή θα έβαζε και κάποιον άλλον.
1: Κοιτάξτε, από όλους τους προπονητές και σαν ποδοσφαιριστής, πάντα κάτι κρατάς. Σίγουρα με τον Παύλο συνεργαστήκαμε πάρα πολλά χρόνια. Και στον Ατσαλένιο, και στον Αστέρα Τρίπολη, στον Πανθρακικό, στον Όφη, στον Εργοτέλη. Και μετά με τον Πετράκη στα Γιάννηνα, σίγουρα όταν βρίσκεσαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, πάντα έχεις να κερδίσεις κάτι και πάντα να κρατήσεις. Και να τα προσθέσεις με τον τρόπο που θέλεις εσύ, στις ιδέες που θέλεις να παρουσιάσεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: του Εργοτέλη.
1: Θα σας πω. Έχω χαρεί την πορεία στον Εργοτέλη, την πορεία στο Λεβαδιακό, την πορεία στα Χανιά, που ήταν και αυτή και τώρα βέβαια με την Εθνική. Τα συναισθήματα χαράς μου τα έχουν προσφέρει όλες αυτές οι ομάδες με αυτό που έχει αποτυπωθεί μέσα στο γήπεδο. Η πορεία του Λεβαδιακού ήρθε με, κατά κάποιο τρόπο να επισημοποιήσει. Ο τίτλος ήρθε να επισημοποιήσει τη δουλειά που είχαν παρουσιάσει, ας πούμε, και με τις άλλες ομάδες. Γιατί πραγματικά εκείνη τη χρονιά με το Λεβαδιακό, πέρα από το ότι παρουσιάσαμε ποδοσφαιρικά αυτό που είχα εγώ σαν όραμα να παρουσιάσουμε και οι συνεργάτες μου, γιατί δεν είμαι μόνος μου, έτσι, ποτέ δεν μπορεί να γίνει κάτι μόνος σου. Ήταν μια χρονιά η οποία πήραμε το πρωτάθλημα μετά από 34 αγωνιστικές. Παίξαμε μπαράζ με τον πρώτο του άλλου ομίλου. Δηλαδή, σούπερ πρωταθλητές. Να παίξει τους κόπους μια χρονιά.
0: Σε
1: δύο παιχνίδια.
0: Σε δύο.
1: Και με ποιον αντίπαλο είναι οι ιστορίες του αθλητισμού, τον Δερμιτζάκη.
0: Με τον Δερμιτζάκη.
1: Τότε.
0: Ο οποίος ήταν τότε
1: στη Βέρεια. Και ήταν και μια χρονιά που υπήρξαν και δύο παιχνίδια τα οποία αυτά δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ και θα σου πω για ποιο λόγο. Παίζουμε κύπελο εμείς, ομάδα Β Εθνικής. Παίζουμε κύπελο με τον Αστέρα Τρίπολης, Α Εθνική. Κερδίζουμε 1-0, αφού έχουμε περάσει τέλος πάντων κάποιες ομάδες για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Και μετά παίζουμε με τον Ολυμπιακό στη Λιβαδιά, το πρώτο παιχνίδι εκεί που κερδίσαμε 3-2. Εφαρμόζοντας πάλι μέσα στο γήπεδο αυτές τις ιδέες ποδοσφαιρικές που μας χαρακτήριζαν σαν ταυτότητα, σαν ομάδα. Και είναι, για μένα ήταν παιχνίδια.
0: Κυπέλου, μάθει κυπέλου.
1: Κυπέλου παιχνίδια, ναι. Για μένα ήταν αυτά παιχνίδια ορόσημο γιατί είχα κι εγώ την περιέργεια να δω αν αυτές οι ιδέες ποδοσφαιρικές
0: μπορούν
1: να έχουν εφαρμογή και να υλοποιηθούν απέναντι και σε αντιπάλους οι οποίοι είναι δυνατότεροι από σένα. Ναι.
0: Σωστό. Όλα αυτά τα χρόνια σε καταδίω και σε κυρίευε ή να χρησιμοποιήσω ένα στόχο χρόνο που μπορεί να σε καταδίω και ακόμα, αν και τώρα έχεις μια δουλειά αξιοζήλευτη και την υποστηρίζεις με θαυμάσιο τρόπο, το να γίνεις προπονητής σε ομάδα πρώτης εθνικής.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου. Γιατί αναλώνω την ενέργειά μου σε αυτό που σου έλεγα πριν. Προσπαθώ μέσα από την καθημερινότητα να εξελίσσομαι. Το ζητούμενο που έχω εγώ στο μυαλό μου ή ο στόχος που έχω στο μυαλό μου είναι πώς κάθε μέρα θα γίνομαι καλύτερος. Αφήνω το άλλο να έρθει αν έρθει από μόνο του, χωρίς να το εκβιάζω ή να το...
0: Εάν δεν είναι αδιάκριτο εκ μέρους μου ή δεν κρύβει κάτι που δεν θα ήθελες να το δημοσιοποιήσεις, γιατί δεν... Σε κράτησε ο Λεβαδιακός να ανέβει κάτι.
1: Υπόθεση μπορώ να κάνω μόνο.
0: Ναι, υπόθεση. Μόνο ναι.
1: Καταρχήν πέρασα 15 μήνες εκεί με μια τρομερή συνεργασία με τον κύριο Κομπότη. Μια τεράστια προσωπικότητα. Έχω να το λέω.
0: Είναι αυτό που λένε ο Κομπότης.
1: Είναι ένας τρομερά οξυδερκής άνθρωπος.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και κύριος. Έχω να το τονίσω. Εμείς 15 μήνες συνεργαστήκαμε με τεράστιο σεβασμό. Μπήκαμε στην Α Εθνική, μερικές φορές μπαίνοντας και στη θέση της απέναντις μεριάς μπορώ να καταλάβω τις αγωνίες που έχει ένας πρόεδρος σε ένας ιδιοκτήτης. Εμείς ξεκινήσαμε τη χρονιά, ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά γιατί λόγω κατασκευής των γηπέδων παίξαμε τα πρώτα 5 παιχνίδια όλα εκτός. Και με Παναθηναϊκό, με Άρη, δύσκολα παιχνίδια. Η ομάδα αγωνιστικά βέβαια είχε ένα πολύ καλό πρόσωπο, ανταγωνιστικό πρόσωπο, απέναντι σε όλους. 2 βαθμούς είχαμε συλλέξει και μπορώ να καταλάβω την αγωνία του εκάστοτε ιδιοκτήτη ή προέδρου προσπαθώντας να δει να κάνει καλύτερο για την ομάδα. Δεν υπάρχει παράπονο, όχι. Δεν υπάρχει παράπονο γιατί έχει να κάνει με το τι αισθάνεται ο καθένας προσωπικά. Δηλαδή ότι αισθανόμουν πάρα πολύ καλά, αισθανόμουν καλά με την προσπάθεια που είχα κάνει. Μπορούσα να αξιολογήσω αν είχαμε παρουσιάσει πράγματα και αν είχαμε σαν ομάδα δυνατότητες να διεκδικήσουμε την παραμονή, γιατί για παραμονή πάλευε η ομάδα τότε. Και από το γεγονός ότι σε αυτά τα παιχνίδια στη Super League αισθάνθηκα ότι μπορούσα να ανταπεξέλθω σε αυτό το επίπεδο.
0: Είναι δύο ιστορίες οι δυνατές με τον Εργοτέλη που τις ακροθυγώς τις κουβεντιάσαμε προηγουμένως.
1: Είναι δύο ιστορίες, ναι. Η μία είναι της Super League που βρίσκομαι στην ομάδα εξ αρχής της χρονιάς ως βοηθός του Χουάν Φεράντο, του Ισπανού που ήταν και στο Βόλο πρόσφατα. Εξαιρετικού προπονητή. Νέου, πολύ νέου. Συνεχίζω σαν συνεργάτης, φεύγει ο Φεράντο, έρχεται ο Παύλος ο Δερμιτζάκης.
0: Δίπλα του.
1: Δίπλα. Ναι. Εγώ είχα έρθει εδώ πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν συνεργάτης. Φεύγει ο Παύλος

0: κάποια στιγμή τον Δεκέμβριο και έρχεται η διοίκηση και μου λέει θα αναλάβεις την ομάδα μέχρι νεοτέρας. Θυμάμαι τότε κάνουμε ένα σερί πάρα πολύ καλό νικών.
1: 6 νίκες νομίζω.
0: Ναι, έρχεται η ομάδα.
1: Και μια ισοπαλία.
0: Ναι, έρχεται η ομάδα πάνω από τη ζώνη. Και τότε μου λέει ο διοίκησε ο κύριος Βέρετος που έδωσε τα πράγματα με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και το εκτιμώ αυτό. Λέει, μου λέει ότι αισθάνομαι ότι αφού η ομάδα βγήκε να φέρουμε έναν πιο έμπειρο προπονητή εδώ πέρα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την παραμονή.
1: Παραμονή.
0: Λέω κανένα πρόβλημα προς Θεού, δεν υπάρχει θέμα, μπορώ να κατανοήσω, σέβομαι. Γιατί όπως είπα πριν προσπαθώ καμιά φορά να μπω και στη θέση του αλλού για να βλέπω τα πράγματα μόνο από τη μεριά μου. Εγώ μπορεί να έβλεπα ότι εγώ έκανα τη δουλειά καλά, αλλά οι αγωνίες είναι αγωνίες. Οπότε...
1: Και ποιος ήρθε τότε?
0: Ήρθε ο κύριος Γιάννης ο Ματζουράκης. Φεύγω εγώ από την ομάδα και μετά από τρεις αγωνιστικές ξαναεπανέρχομαι. Έρχομαι πρώτο παιχνίδι με τη Βέρεια, πάμε και κερδίζουμε στη Βέρεια έξω να κάνουμε μια μεγάλη νίκη διπλό και θυμάμαι εκείνο το βράδυ στο ξενοδοχείο και προς τιμήν του ο κύριος Βρέτζος σηκώνεται και εκεί που είχαμε το δείπνο και λέει στους παίκτες ότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόουτς που δεν αξιολόγησα την προσπάθειά του, που ήταν πολύ τιμητικό αυτό. Ναι. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν κάνουμε ένα σοβαρό, ένα πολύ τεράστιο αγώνα, αλλά δεν τα καταφέραμε στο τέλος. Και αυτή είναι μια χρονιά. Η άλλη ήταν μια χρονιά η οποία την απολαύσαμε.
1: Η άλλη είναι υπέρβαση, έτσι.
0: Και η άλλη είναι υπέρβαση που είναι το 2021.
1: Πανδημία.
0: Πανδημία. Ξεκινάμε
1: το πρωτάθλημα. Αρχίζει το πρωτάθλημα Ιανουάριο.
0: 17 Ιανουάριο, ξέχαστα, και τελειώνει μέσα σε 3,5 μήνες. Ήταν περισσότερο η μεταβατική περίοδος από την αγωνιστική. 8 μήνες καθόμασταν. Αλλά είχαμε και το μεγάλο περιθώριο να ετοιμάσουμε την ομάδα στις συνθήκες που θα έρχονταν. Γιατί ετοιμάσαμε μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι το ίδιο από το 20 μέχρι τώρα.
1: Σωστό.
0: Ίδιες ιδέες, απλά πάντα με την κατεύθυνση να εξελίσσονται. Σε ένα παιχνίδι πολύ υψηλών εντάσεων, ήταν σαν στρατηγική, γιατί τα παιχνίδια θα ήταν Κυριακή-Τετάρτη, και είχαμε προετοιμαστεί σε αυτό το πράγμα, είχαμε εκπαιδευτεί, είχαμε ένα ρόστερ το οποίο ήταν ενεργό όλο, 20 παιδιά, 20 βασικοί, και κάνουμε εκείνη τη χρονιά γεμάτη ποδόσφαιρο, ποδοσφαιρικός παράδεισος ο Εργοτέλης τότε, γιατί μια ομάδα η οποία ήμασταν εδώ για να εξελιχθούμε όλοι, ήταν η φιλοσοφία της ομάδας.
1: Ναι, και από μια ομάδα η οποία από εκεί που είχε στόχο το να σωθεί, βρέθηκε
0: ήταν μια ομάδα...
1: κάτι λεπτά πριν από την άνοδο της Super League.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Ήταν μέχρι το 70 ήμασταν.
1: Μέχρι το 70.
0: Είναι τελευταία αγωνιστική.
1: Να θυμίσω ότι έχει κάνει μια τρομερή νίκη ο Εργοτέλης στην Ξάνθη με τον κόλ του Τσέλιου.
0: Θα σας πω πώς έχουν τα πράγματα.
1: Εσύ, ναι, εγώ.
0: Μπαίνουμε στα play-off.
1: Ναι.
0: Ως τέταρτη ή πέμπτη. Με 8 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο.
1: Από τον πρώτο.
0: Και κάνουμε. Είναι 5 τα παιχνίδια. Και κάνουμε 4 νίκες. Κερδίζουμε εδώ μέσα το Διαγόρα. Πάμε στο δεύτερο, το πιο κομβικό παιχνίδι, γιατί θεωρούσα ότι εκείνο ήταν το πιο κομβικό παιχνίδι. Ότι αν κερδίσουμε το Λεβαδιακό εκεί μέσα, η αυτοπεποίθηση και η πίστη των παιδιών θα εκτοξευθεί. Κερδίζουμε τα Χανιά εδώ, την Ξάνθη εκεί μέσα. Και πάμε τελευταίο παιχνίδι και παίζει Ξάνθη Λεβαδιακός, Ιωνικός Εργοτέλης.
1: Ιωνικός Εργοτέλης.
0: Και οι 4 ομάδες μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα εκείνη τη μέρα. Και αλλάζει ο πρωταθλητής κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.
1: Το 0-1 το δικό σας, το 1-1.
0: Ακριβώς. Μέχρι το 70 είμαστε Super League.
1: Ξέρατε τι συμβαίνει?
0: Όχι, εγώ εκείνη την ώρα όχι.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Γιατί ξέρεις πολλές φορές.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί... τα κινητά τα.
0: Εμείς έτσι κι αλλιώς θέλαμε μόνο νίκη
1: μόνο
0: για να πάρουμε
1: νίκη, δηλαδή, ναι.
0: Οπότε μέχρι το 70.
1: Και είσαστε μέχρι το 72.
0: Ναι.
1: Αποβάλλεται ο Τσέλιος.
0: Αποβάλλεται ο Τσέλιος σε ένα
1: φάου. Μένετε με 10. Πω.
0: Μένουμε με 10 και γίνεται η ανατροπή. Ξέρεις, Βασίλη, εκείνη τη μέρα υπήρχαν έτσι, ήταν ένα καταιγισμό συναισθημάτων μετά και ανάμεικτα τα συναισθήματα. Από τη μία σίγουρα χάθηκε ένας τίτλος, μια ευκαιρία. Ο τίτλος να πας Super League, η αναγνώριση. Από την άλλη δεν σου κρύβω ότι επειδή αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και αγαπάω και την εξέλιξη, είμαι φαν της εξέλιξης των ομάδων και των ποδοσφαιριστών. Ο Εργοτέλης θα ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα εκείνη τη χρονιά ότι μπορείς να καταφέρεις πράγματα,
1: βέβαια,
0: να υλοποιήσεις στόχους. Ναι. Μέσα από την εξέλιξη
1: μέσα
0: και το όραμα.
1: Εξέλιξη, σωστό, ναι. Σωστό.
0: Θα ήταν ένας διαφορετικός δρόμος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μιας και το έφερε η κουβέντα, δεν αναφέρθηκαμε σε ονόματα. Είτε ως συνεργάτης, ως βοηθός, είτε ως πρώτος προπονητής. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έχεις κουτσάρει? Το μεγαλύτερο ταλέντο που διαχειρίστηκες στην καριέρα σου έως τώρα?
0: Δεν μπαίνω συνήθως σε, ξέρεις,

0: όλους τους παίχτες, επειδή αναπτύσσω τέτοια σχέση μαζί τους, γιατί είμαι και υποστηρικτής των προσωπικών σχέσεων στις συνεργασίες, αισθάνομαι σαν ένας πατέρας που δεν μπορεί να ξεχωρίσει το παιδί του.
1: Άρθουρ Μίλλερ, ήταν όλοι τους παιδιά μου.
0: Ναι, ήταν όλοι παιδιά και μπορεί να υπήρχε προσφορά από κάποιο ταλέντο το οποίο πραγματικά τεχνικοτακτικά να έκανε πράγματα στο γήπεδο, αλλά ήταν εξίσου σημαντική και σπουδαία μια προσφορά κάποιου άλλου ποδοσφαιριστή που έδινε τη δυνατότητα σε αυτόν τον παίχτη να μπορεί να κάνει επιπλέον πράγματα.
1: Είσαι προπονητής που δουλεύει με τα κουτάκια. Γιατί σε κάθε άθλημα οι προπονητές διαχειρίζονται τακτικές, αλλάζουν και τα βουνά αλλάζουν, που λέγει ο συγχωρημένος ο Ιωαννίδης. Κούβεντα γίνεται για το 4-4-2, το 4-3-3, το 3-5-2, τους ρόμβους, τους άξονες, το ένα το άλλο. Είσαι σε κάποιο κουτάκι, δηλαδή να το βάλω, να το κάνω διαφορετικά την ερώτηση, να τη διατυπώσω. Ο Μπράντοβιτς διάλεγε παίκτες που μπορούσαν να παίξουν pick and roll. Εσύ διαλέγεις παίκτες που να μπορούν να υποστηρίξουν κάτι που έχεις στο μυαλό σου?
0: Για να τα πάρω με τη σειρά. Υπάρχουν οι επιλογές. Ο δρόμος για να φτάσει στην επιτυχία δεν είναι ένας. Κάνει ο καθένας την επιλογή του πώς θα φτάσει εκεί, αρκεί να μπορέσει να τη δομήσει, να τη δουλέψει και το πιο σημαντικό, να μπορέσει να τη μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές του και να τους αναλύσει τι κερδίζουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας και τι χάνουμε. Επιλογή είναι το ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο κυριαρχίας.
1: Κυριαρχίας, αυτό.
0: Η διάθεση,
1: το έχω τσεκάρει αυτό, ναι.
0: Η διάθεση
1: ότι
0: είναι
1: δεν γίνεται τη αναμονή και να φύγουμε στην κόντρα να βάλουμε τον γκολ.
0: Η διάθεση και η κατεύθυνση είναι της επιθετικότητας. Και όταν λέω επιθετικότητα, όχι μόνο όταν έχουμε την μπάλα, πώς να επιτεθούμε. Γενικά και όταν δεν έχουμε την μπάλα, να είμαστε επιθετικοί για να την ανακτήσουμε. Τη ένταση. Όχι ότι δεν θα. Σε κάποια παιχνίδια δεν θα χρειαστεί, γιατί υπάρχει ο αντίπαλος που μπορεί να σε αναγκάσει να μπεις σε άλλα μονοπάτια να τα υπηρετήσεις. Αλλά η διάθεση και η κατεύθυνση είναι προς τα εκεί. Οπότε, όταν υπάρχει δυνατότητα να χτίσεις μία ομάδα, σαφώς και θα αναζητήσω ποδοσφαιριστές που έχουν τα χαρακτηριστικά να υπηρετήσουν αυτές τις ιδέες, που συνήθως πρέπει να είναι πολυσύνθετοι. Γιατί στηρίζομαι, οι σκέψεις είναι σε ένα παιχνίδι συμμετοχικό, όχι θέσεων τόσο πολύ, όσο συμμετοχικότητας και αλλαγές θέσεων. Αλλά ακόμα και σε ομάδες που δεν είχα τη δυνατότητα να πάρω ή να αλλάξω ρόστερ ή να βρω.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή το κύριο μέλημά μου είναι να κάνω αυτό που με ευχαριστεί, αυτό που με γεμίζει και μέσα από αυτό να διεκδικήσω την επιτυχία και πιστεύω πολύ στην εξέλιξη του ποδοσφαιριστή, προσπαθώ ακόμα και ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην ανταπεξέρχονταν σε τέτοιου είδους παιχνίδι μέσα από την καθοδήγηση, την προπόνηση, και έχω τουλάχιστον μέχρι τώρα και στην πράξη δει ότι και αυτούς ευχαριστούσε, γιατί αισθανόταν ότι ολοκληρώνονταν περισσότερο με το να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή, ο κοινός παρανομαστής είναι ότι θα καταλήξω στις συγκεκριμένες ιδέες.
1: Δεν θα σου βάλω απέναντί σου 5 καλούς Έλληνες προπονητές, θα σου βάλω 5 ξένους και εσύ κατά το δοκούν από αυτούς που είναι. Που έχουν μεγαλοπιαστεί, που είναι οι κορυφαίοι, ο Κλόπ, ο Γουαρδιόλα, ο ένας, ο άλλος, ο Αντσελότη, ξέρω εγώ. Σε ποιον θα πήγαινες να δουλέψεις, ποιο σου κάνει ότι είναι πιο κοντινός αυτό που...
0: Νομίζω πιο κοντινός αυτές τις ιδέες ήταν ο Γουαρδιόλα.
1: Ήταν ο Γουαρδιόλα.
0: Ναι. Αισθάνομαι ότι πολλές από τις σκέψεις, χωρίς να έχω παρακολουθήσει τόσο περιστατωμένα τη σκέψη του, να δω τι ακριβώς τις ιδέες του, να δω τι έχει πει σε σεμινάρια. Νομίζω ότι αυτές ταιριάζουν περισσότερο και αυτό με ευχαριστούσε και εμένα σαν ποδόσφαιρο από τον Γουαρδιόλα.
1: Από το πέρασμά σου από τον Όφη πριν από 13, πόσα χρόνια είναι τώρα,
0: ναι, το 2013.
1: Τι έχεις κρατήσει?
0: Δεν κάτσαμε πάρα πολύ καιρό, βέβαια.
1: Το τι σου με τον Παύλο
0: Δερμιτζάκη. Ήταν και δύσκολες εποχές, αλλά δεν μπορείς να μην κρατήσεις όταν περνάς από αυτήν την ομάδα τη δυναμική που έχει αυτή η ομάδα. Την αγάπη που έχει ο κόσμος σε αυτήν την ομάδα και το έζησα αυτό και σαν αντίπαλος, όχι μόνο την περίοδο που ήμουν στον Όφη και είχα την ενέργεια τη θετική. Θα σου πω να σου περιγράψω ένα παράδειγμα για το πόσο δύναμη έχει ο κόσμος εδώ του Όφη. Είμαστε στον Πανθρακικό και παίζουμε ένα παιχνίδι εδώ, Όφη Πανθρακικός. Προηγούμαστε 0-1, στο 85 περίπου, αν θυμάμαι καλά, ισοφαρίζει ο Όφη

0: βάζει ένα γκολ ο Περογαμβράκης. Λέξη τον είχα και ποδοσφαιριστή στο Ρούβα. Από το 85 μέχρι το 90 έχει υπάρξει ένας ξεσηκωμός και αισθάνομαι η μπάλα δεν έχει φύγει από την περιοχή μας μέσα για 5 λεπτά. Και
1: δηλαδή αισθάνεσαι ότι αν δεν στο βάλει ο Περογαμβράκης, θα στο βάλει κάποιος φύλακρος.
0: Αισθάνομαι ότι την μπάλα τη σπρώχνει ο κόσμος και δεν την αφήνει να φύγει από την περιοχή.
1: Το ίδιο πράγμα. Το λες εσύ πιο ωραία. Ναι.
0: Οπότε ισόπαλο τελείωσε το παιχνίδι. Δεν δεχτήκαμε δεύτερο. Αλλά ναι, μου μένει αυτό η δυναμική της ομάδος και ο Γκαλέτη. Είχαμε τον Γκαλέτη τότε.
1: Α, ήταν ο Γκαλέτη.
0: Τεράστια προσωπικότητα.
1: Αν είναι γιατί τον είχα φρήσει στο στούντιο πάλι στην τηλεόραση Κρέτα τη χρονιά που είχε παίξει τον Γκαλέτη. Σωστά, 2013 βέβαια.
0: Παρακολουθούσε τον Γκαλέτη και έπαιρνε μαθήματα τακτική θέσεως.
1: Έπρεπε να την κάνω λίγο νωρίτερα αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα μου έρχεται πιο βολική. Πλησιάζοντα έτσι κιόλα προ τον επίλογο, λειτουργεί το σύστημα των εθνικών ομάδων πυραμιδικά, δηλαδή μέσα στην πίεση, στο άγχο. Του Γιωβάνοβιτς να οδηγήσει την ομάδα μετά από 12 χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση. Το δικό σου το ζόρι, ό,τι κάνατε στον πρώτο γύρο, να το κεφαλαιοποιήσετε. Υπάρχει ιδέα να παίζουμε την ίδια μπάλα. Οι άντρες, οι νέοι, οι ελπίδες, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ωραία ερώτηση και μου δίνεις και την ευκαιρία να αναλύσω λίγο και τις δράσεις που γίνονται. Γιατί πραγματικά, 1,5 χρόνο που είμαι κι εγώ και η καινούργια διοίκηση της ΕΠΟ, αυτό που βιώνω, πρώτα ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, με ευχαριστεί και με χαροποιεί. Υπάρχουν πραγματικά πολύ σημαντικές και σπουδαίες δράσεις με στόχο την εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και για να τα πάρουμε τα πράγματα βήμα-βήμα, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα Αναγέννηση.
1: Το Αναγέννηση.
0: Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που αφορά την εκπαίδευση και την εξέλιξη.
1: Έκανα λίγο το πω λαϊκά. Πήρα λίγο μάτι. Τις προάλλες ήταν να δω
0: ο Γιάννης
1: Σαμαράς και μου έκανε εντύπωση όλη αυτή η φιλοσοφία και η δόμηση του προγράμματος Αναγέννησης.
0: Ξέρετε, αυτό το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό γιατί έχει προεκτάσεις και κοινωνικές. Δηλαδή, εδώ εκπαιδεύονται τα παιδιά όσον αφορά τα τεχνικοτακτικά στοιχεία του ποδοσφαίρου, αλλά και γενικά της νοοτροπίας στο ποδόσφαιρο. Ξέρετε, δεν θα παίξουν όλα ποδόσφαιρο ή δεν θα φτάσουν όλα σε αυτό το επίπεδο. Κάποια από αυτά τα παιδιά μπορεί να γίνουν μεθαύριο προπονητές, αναλυτές, γυμναστές, φύλαθλοι. Και είναι σημαντικό να υπάρχει μια κοινή ιδέα και σκέψη στο ποδόσφαιρο για να γνωρίζουν και οι πάντες τι αξιολογούν στο ποδόσφαιρο. Γιατί πολλοί δεν αξιολογούν τα πράγματα όπως πρέπει. Οπότε ένα σημαντικό πρόγραμμα αυτό σε ατομικό επίπεδο που θα εξελίξει τα παιδιά. Έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ το τμήμα scouting. Και στο εξωτερικό, πέρα από εδώ, και με τον Αμανατίδη στη Γερμανία, που είναι μεγάλη δεξαμενή. Έχει αποκτηθεί Παιανία, που είναι...
1: Ναι, σωστό αυτό, μεγάλη κίνηση, γεγονός.
0: Το σπίτι μας που μπορούμε να δουλεύουμε εκεί απερίσκεπτοι. Και σημαντικό επίσης το ότι μέσα από ένα meeting που έγινε με τον κύριο Βρακά, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, τον τεχνικό διευθυντή, δηλαδή των κάτω εθνικών ομάδων, ότι θα μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία να αποκτήσουμε μια ενιαία ταυτότητα ποδοσφαιρική, η οποία, αν μη τι άλλο, με όλα αυτά που συζητάμε, να ακουμπάει αυτό που παρουσιάζει και η Εθνική Ομάδα Αντρών, που είναι και αυτό είναι ένα ποδόσφαιρο δημιουργίας και όχι αναχέτησης. Και θεωρούμε ότι πλέον μπορεί να το υποστηρίξει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, για αυτό το λόγο που λέγαμε πριν, ότι είναι πλέον εκπαιδευμένος.
1: Σωστό. Ίσως είναι ατυχής η εκφρασή μου να μιλήσω για γροθιά στο μάχη. Αλλά αυτή βρίσκω τώρα μη χρονοτριβώ. Ο αποκλεισμός και το γεγονός ότι αισθανθήκαμε ότι φτάσαμε κοντά στην πρόκριση και έχουν περάσει και 12 χρόνια από την τελευταία πρόκριση της Εθνικής στο Μουντιάλ του 2014.
0: Νομίζω ότι τους πρώτους που στεναχώρησε πάρα πολύ ήταν τον προπονητή μας και τους παίκτες μας.
1: Εννοείται.
0: Και αυτό γιατί νομίζω ότι όλοι είδανε πόσο κοντά ήτανε. Και το σπουδαίο από όλη αυτή την διαδικασία που μείναμε τέλος πάντων έξω, αλλά από τη διαδρομή που είχε η Εθνική μας Αντρών σε αυτά τα παιχνίδια, που είναι πολύ, πολύ σπουδαίο αυτό, αισθάνομαι ότι ο κόσμος έχει αγαπήσει πάρα πολύ πάλι αυτή την ομάδα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που αποκλείστηκε, την πιστεύει πάρα πολύ ότι μπορεί να μας φέρει χαρές, ότι μπορεί να φτάσει σε ψηλές διοργανώσεις και να συμμετέχει. Και όχι άδικα νομίζω, γιατί όλοι μας είδαμε τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο και ποιες ήταν οι στιγμές και οι λεπτομέρειες. Γιατί τα σπουδαία και τα πολύ δύσκολα η Εθνική Αντρών τα έχει υιοθετήσει.
1: Τα έχει υιοθετήσει, ναι. Εντάξει, δεν ζεις πια εδώ, αλλά και στην προηγούμενη ζωή σου που είναι από την Εθνική Ομάδα, όπως συμβαίνει με όλους τους προπονητές όλο τον κόσμο, νιώθω

0: νιώθεις και βιώνεις το όπου γη και πατρίς. Έχεις όμως εικόνα, γιατί έχεις ζήσει πολλά χρόνια εδώ, έχεις παίξει μπάλα εδώ, έχεις κοουτσάρει εδώ. Σε τι φάση είναι το κριτικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή?
1: Νομίζω ότι και εδώ, ξέρετε, στη ζωή πάντα υπάρχουν τα πάνω, υπάρχουν και τα κάτω, και η φύση τα φέρνει σε μια ισορροπία στο τέλος. Έχω την αίσθηση ότι πλέον τώρα ξαναξεκινάει ο κύκλος άνθησης και εδώ. Αλλά αυτή την αίσθηση την έχω γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευελπιστώ και αισιοδοξώ. Αυτό είναι η αίσθηση που εισπράττω με την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Ότι έρχονται μέρες πολύ καλύτερες για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πολύ καλύτερες για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και πολύ καλύτερες και για τον Έλληνα προπονητή. Όπως έχει αλλάξει σιγά σιγά η νοοτροπία των δημοσιογράφων, του κόσμου.
0: Ολωνών. Ολωνών, τι λες τώρα, βέβαια.
1: Για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, γιατί αυτό ήδη αρχίζει και αλλάζει. Το βλέπω όταν βλέπω και παίζει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός στο Champions League ή ο Παναθηναϊκός ή οι ομάδες τώρα, και με το μέτρο που πήραμε στο κύπελο να μπαίνουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Yeah. Βλέπω ότι ο κόσμος πλέον αυτό του μικρού το αποδέχτηκε.
0: Σαν αντίληψη.
1: Yeah. Έτσι νομίζω θα γίνει και με τον Έλληνα προπονητή, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στον Έλληνα προπονητή.
0: Τελευταία ερώτηση. Μπορεί να είναι και ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Πρωτού σε ευχαριστήσω.
1: Θα είναι πιο δύσκολη δηλαδή.
0: Όχι, τώρα μου ήρθε φλασιά. Λοιπόν, εγώ είμαι και λίγο της λογικής, ξέρεις, ότι αν βρω ευκαιρία να τελειώσω μια συνέντευξη που κάνω στην ατμόσφαιρα που άρχισε αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει μουσικό αυτή, που έχει μουσικά ακούσματα, που παίζει λίρα, που του αρέσει ο χορός, που του αρέσει το γλέντι, η παρέα, η φιλιά που λένε εδώ στην Κρήτη, με τι soundtrack θα υποδεχόταν στο επόμενο μάτς τέλος Μαρτίου την εθνική που έχει την τιμή να κοουτσάρεις? Αφιέρωσε έτσι ένα τραγούδι.
1: Είδες ότι η τελευταία ερώτηση ήταν και πιο δύσκολη. Πρέπει να σκεφτώ. Ένα τραγούδι το οποίο θα στηρίζεται συναισθηματικά στην πολύ μεγάλη χαρά, γιατί πάντα αντιμονώ για αυτή τη στιγμή που θα βρεθώ με τα παιδιά. Οπότε τώρα, να σου πω την αλήθεια, με βρήκε σαν προετοίμαστο. Μπορώ να κάτσω να το σκεφτώ και να σου στείλω. Να το Βασίλη, το βρήκα.
0: Θα το σκεφτεί ο Γιάννης Ταουσιάννης.
1: Για να ανταποκρίνεται ακριβώς συναισθηματικά σε αυτό που νιώθω κάθε φορά που βρίσκομαι με τα παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, ένα μεγάλο, άξιζε τον κόπο το πιλάτεμα, άξιζε τον κόπο η αναμονή, οι στραβές που φάγαμε. Σε ευχαριστώ, δεν έχω λόγια δηλαδή.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εγώ σε ευχαριστώ, αν και θέλω να, για να είμαι ειλικρινής, αισθάνομαι και λίγο άβολα, γιατί είπαμε πολλά πράγματα και δεν αισθάνομαι ότι έχω καταφέρει τόσα πολλά πράγματα όσα έχουν καταφέρει κάποιοι καλεσμένοι που έχουν έρθει εδώ στη ζωή. Αλλά ήταν μια έτσι ωραία κουβέντα που μου βγάλες και τα στο ψυχά μου.
0: Εγώ λέω ότι το μυστικό σε τέτοιες περιπτώσεις, τώρα αποκαλύπτουμε λίγο και ξεγυμνώνομαι στην πραγματικότητα, είναι να μπορείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με βοήθησες. Μου λένε καμιά φορά πιο έχεις κάνει τόσα χρόνια συνέντευξη. Τώρα αισθάνομαι και άσχημα λίγο γιατί μπορεί κάποιοι να πιστέψουν, αλλά μου έδωσες πάσα ότι περί αυτολόγω, ότι είναι μεγάλη υπόθεση να προσπαθείς και να καταφέρεις να ξεκλειδώσεις τις ψυχές των ανθρώπων. Ακόμη και ανθρώπων που τους βλέπεις για πρώτη φορά ζωής.
1: Αυτό οφείλω να στο αναγνωρίσω. Γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα μας, ότι αισθάνομαι πολύ υγεία μαζί σου, οπότε ήταν λογική απόρρεια των πραγμάτων.
0: Λοιπόν, εύχομαι την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε να δώσει ο Θεός και εδώ, ανάμεσα στα δυο νερά Ζαρός,
1: να υπάρχει ένα τρόπαιο.
0: Ένα τρόπαιο, Γιάννη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Γιάννη Σταουσιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Πακριτίου Σταδίου εδώ στο Ηράκλειο που μας άνοιξε τις πύλες του για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Μαζί μας πάντοτε ήταν ο Ράζαρος, η τηλεόραση Κρέτα, το Box Out, το 19ο το Box Out. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάθε Πέμπτη είσαστε μαζί μας και βοηθάμε όλοι μαζί να ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων. Καλό βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο Ethereal Wide Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει πολλές food stories να μας πει και είναι ο συνιδιοκτήτης και ιδρυτής του FNL Guide, Πάνος Δελιγιάννης.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Πάνο, καλώς ήρθες. Σε μία περίοδο που όλοι ετοιμαζόμαστε για την προσεχή σεζόν που θα έρθει, για την καλοκαιρινή σεζόν μας, σε μία περίοδο ανακατατάξεων, προετοιμασίας, δύσκολη για μας, και σε μία περίοδο που συμβαίνουν διάφορα έτσι γαστρονομικά πράγματα στη χώρα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λιγάκι να βάλουμε σε μία σειρά την κουβέντα μας, γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μας ξέρουν, δεν σε ξέρουν και δεν ξέρουν τι σημαίνει FNL Guide. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τι σημαίνει Food and Leisure Guide.
1: Food and Leisure Guide είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό το οποίο ασχολείται με την γαστρονομία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πιστεύω, και με την καλή ζωή γενικώς. Το ταξίδι, το κρασί, τα πουρα, το αλκοόλ, την ευζοία γενικά.
0: Πριν φτάσουμε να πούμε για το FNL Guide και για το τι κάνει τώρα και ποιος είναι ο στόχος του, θα θέλαμε λίγο να μας πεις, ο Πάνος Δελιγιάννης, για να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει το FNL Guide, πώς ξεκίνησε η δική του πορεία για να φτάσει ως εκεί?
1: Ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν τελείωσα το σχολείο, διάβασα ένα άρθρο για κρασί σε ένα περιοδικό της εποχής, στον Ταχυδρόμο, το οποίο ήταν χάλια, το βλέπω εκ των υστέρων. Όμως εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον και άρχισα λίγο να ασχολούμαι. Με αφορμή αυτό το άρθρο αγόρασα ένα βιβλίο που ήμουν τυχερός, γιατί ήταν το ιδανικό βιβλίο για να διαβάσει κανείς, για να μπει στον κόσμο του κρασιού. Και επειδή τότε μόλις είχα περάσει στο πανεπιστήμιο, γιατί έχω σπουδάσει μαθηματικά, όλα τα χρήματα που είχαν δώσει οι γονείς, θείοι και παππούδες κλπ. Για δώρα, επειδή πέρασα στο πανεπιστήμιο, τα ψώνισα κρασιά.
0: Okay.
1: Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό. Και ήταν, ξέρεις, έρωτας με την πρώτη ματιά. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που ξεκίναγε όλη η φάση του κρασιού στην Ελλάδα. Τότε ήμασταν ακόμα σε πρωτόλια κατάσταση. Δεν υπήρχαν σομελιέ ούτε ως έννοια, δεν υπήρχε τίποτα. Ξεκίνησαν όμως κάποια κλαμπ κρασιού. Οπότε μπόρεσα, έκανα κάποια σεμινάρια, δοκίμασα κρασιά, γνώρισα ανθρώπους. Έκανα κι εγώ ένα club, wine club τότε, με έναν φίλο, ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά μας, σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της εποχής, στον Παγιάτσο, στο οποίο ήμουν πελάτης και φίλος τελικά με τον ιδιοκτήτη, τον Klaus Feuerbach. Και τις Κυριακές που τον Παγιάτσο ήταν κλειστό, μας είχε δώσει τα κλειδιά και κάναμε εκεί πέρα δοκιμές κρασιών και σεμινάρια και παίζαμε. Ένα από τα μέλη αυτού του club τότε ήταν και ο Διονύσης ο Κούκης, ο οποίος ήταν ο συνιδιοκτήτης του Αθηνοράματος και ο άνθρωπος που είχε την Ελληνική Ακαδημία, που ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ, ας πούμε, της εποχής. Μετά από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, μας λέει ο Κούκης, δεν σταματάτε να παίζετε και να έρθετε να δουλέψετε για μένα. Οπότε σταμάτησα να παίζω και ανέλαβα την Ακαδημία Ίνου το 1993. Ταυτόχρονα μπήκα και στην Επιτροπή των Χρυσών Σκούφων που τότε ξεκίναγαν, το 1993. Και είχα την τύχη να ασχοληθώ για 7-8 χρόνια με το κρασί και την γαστρονομία πριν αρχίσω να γράφω. Άρχισα να γράφω το 1996. Δηλαδή φέτος που έχουμε τα γενέθλια του FNL, τα 15 χρόνια του FNL, έχω κι εγώ 30 χρόνια γενέθλια στη δουλειά αυτή, αμοιβόμενη πλέον. Αυτό ήταν καλό για μένα γιατί απέκτησα εμπειρίες πριν εκτεθώ γράφοντας την άποψή μου για πράγματα. Ξεκίνησε το 96 λοιπόν στο Αθηνόραμα και το περιοδικό τότε της εποχής που μόλις κυκλοφορήσει το F. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε αρχισυντάκτης στο F και στον Alpha Guide, ήταν ένας οδηγός που βγάζαμε τότε με τα καλύτερα εστιατόρια και ξενοδοχεία της Ελλάδας κλπ. Έγινε διευθυντής στο F που το αλλάξαμε και όλα το είπαμε Ευζήν τότε, γιατί όλος ο κόσμος έτσι τελειώσει Ευζήν το έλεγε.

0: Αυτό έγινε το 2007, αν θυμάμαι καλά. Μετά ήρθε η κρίση, πήγε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ζήτησε τη βοήθεια του Δουνουτού. Την ώρα που ο Γιωργάκης ζήταγε τη βοήθεια του Δουνουτού, η εταιρεία που εξέδιδε το Αθηνόραμα και το ΕΦ αποφάσισε να πάψει να εκδίδει το ΕΦ. Ήταν η πρώτη απώλεια της κρίσης από τον κόσμο των περιοδικών. Μπήκαμε σε μια μηδέα δυσάρεστη κατάσταση. Έκατσα 2-3 μήνες ακόμα στην Δέσμη και μετά έφυγα. Έφυγα τον Σεπτέμβριο του 2010 και το FNL ανέβασε το πρώτο του άρθρο τον Μάρτιο του 2011. Αυτά. Αυτό ήξερα να κάνω. Να ασχολούμαι την γαστρονομία σε υψηλό επίπεδο και με μια ποιότητα ζωής. Αυτό έκανε και το FNL. Και ήμασταν τυχεροί γιατί όλο αυτό έγινε σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης που το FNL έδωσε ένα ενδιαφέρον και προστατευμένο περιβάλλον για να ασχολείται με τα ωραία πράγματα της ζωής, απευθυνόμενο σε έναν κόσμο που αφενός είχε το ενδιαφέρον να τα διαβάσει, αφετέρου σε έναν βαθμό ενδεχομένως να έχει και την άνεση να τα υποστηρίξει. Οπότε μέσα εκεί στην γκρίζα περίοδο της κρίσης και των capital controls μετά κλπ, το FNL, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά.
1: Έχουμε λοιπόν φτιάξει το FNL, έχουν βγει τα πρώτα άρθρα και αρχίζει μια διαδικασία να αρχίσεις να γίνεται μια δημοσίευση, να γίνεται κάποια αξιολόγηση εστιατορίων κτλ.
0: Εγώ στο Αθηνόραμα έκανα κριτικές εστιατορίων.
1: Ναι.
0: Οπότε και στο FNL το ίδιο πράγμα συνέχισα να κάνω και σου λέω, ήθελα να ασχολούμαι με την καλή ζωή γενικώς.
1: Ωραία.
0: Το FNL από την πρώτη στιγμή, ο ακρογωνίος λίθος του ήταν οι κριτικές των εστιατορίων καταρχήν, αλλά και κρασιών και άλλων πραγμάτων. Και η βασική του αρχή, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας, ήταν η διακηρυγμένη μας θέση ότι δεν δεχόμαστε διαφήμιση από εστιατόρια. Όχι γιατί αν δεχόμασταν θα άλλαζε κάτι, αλλά γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι το σωστό και για επικοινωνιακούς λόγους ήταν να πούμε ότι δεν θέλουμε κανένα οικονομικό παρεδόσιμο εστιατόρια. Να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε όπως το κρίνουμε εμείς σκόπιμο. Να μην έχουμε την υποχρέωση να ασχοληθούμε με εστιατόρια που δεν κρίνουμε σκόπιμο να ασχοληθούμε, είτε γιατί δεν αφορούν εμάς, είτε γιατί θεωρούμε ότι δεν αφορούν το κοινό που είτε έχουμε είτε θεωρούμε ότι έχουμε. Οπότε αυτό διατηρήθηκε ως λογική και το FNL βγάζει τα χρήματά του από άλλους διαφημιζόμενους εκτός του κομματιού των.
1: Που δεν έχουν σχέση με επιχειρήσεις εστίασης.
0: Δεν έχουν σχέση με μία μικρή γκρίζα ζώνη, κάποια ξενοδοχεία, τα οποία μπορεί να έχουν εστιατόριο, τα οποία μπορούν να διαφημιστούν, αλλά όχι το εστιατόριό τους.
1: Πάμε λιγάκι λοιπόν να δούμε γιατί, ξέρεις, ο πολύς ο κόσμος ακούει τι σημαίνει η λέξη αξιολόγηση κριτικών εστιατορίων κτλ. Αλλά έχουν κάποιες γνώσεις είτε θεωρούν ότι γίνεται με κάποιο τρόπο, είτε φαντάζονται τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται. Εγώ λοιπόν θέλω από την ώρα που ξεκινάει ο Πάνος Αντελιγιάννης από το σπίτι του μέχρι την ώρα που θα επιστρέψει στο σπίτι του έχοντας πάει σε μια επίσκεψη σε κάποιο εστιατόριο να μου πεις τη διαδικασία που γίνεται σχεδόν με εκνευριστική ανάλυση.
0: Καλά, δεν θα το πω με εκνευριστική ανάλυση, δεν θα μας εκνευρίσω. Ωστόσο, κοίταξε, το πρώτο πράγμα είναι να αποφασίσεις σε ποιο εστιατόριο ή σε ποια εστιατόρια είναι αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως ότι μας ενδιαφέρουν. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, τα πράγματα εντάξει είναι λίγο πιο απλά με την έννοια ότι η βάση μας είναι η Αθήνα. Οπότε και έχουμε και τη δυνατότητα πιο εύκολα να επισκεπτόμαστε διάφορα. Με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ ολόκληρης της ομάδας του FNL αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε και από άλλους ανθρώπους, μαθαίνουμε κάποια νέα. Μαθαίνουμε για εστιατόρια τα οποία πρόκειται να ανοίξουν, για τους σεφ, τους ιδιοκτήτες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον, ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία δεν θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητά μας να τα δούμε. Αυτά τα οποία για τον Α ή τον Β λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή, τα επισκεπτόμαστε, τα δοκιμάζουμε, γράφουμε την άποψή μας για αυτά. Το ίδιο πράγμα με ένα ελαφρά διαφορετικό τρόπο θα σου πω γίνεται και σε εστιατόρια που μιλάμε για τα εκτός της Αθήνας, τα οποία τα βλέπουμε για τα βραβεία περισσότερο ή για κάποια εστιασμένα άρθρα. Αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας επισκεπτόμενοι ένα εστιατόριο είναι ο καταναλωτής.

0: Έτσι, είναι δηλαδή τα εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι για τον Α ή τον Β λόγο ενδιαφέρουν το κοινό μας. Δεν είναι ο στόχος μας ούτε να καλύψουμε όλα τα εστιατόρια της χώρας, ούτε να έχουμε μια άποψη καταγεγραμμένη για κάθε ένα, για τον κάθε ένα που θέλει να ανοίξει ένα μεζεδοπολείο, μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ένα οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε να ασχολούμαστε με την αφρόκρεμα των προτάσεων. Η αφρόκρεμα δεν σημαίνει ούτε υψηλή γαστρονομία, ούτε fine dining, ούτε υψηλές τιμές. Σημαίνει όμως τα εστιατόρια εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη, όπως θεωρούμε εμείς ότι ισχύει. Έτσι, προφανώς κάποιος άλλος μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό. Μιλάω για το FNL. Οπότε δεν επισκεπτόμαστε. Τα δοκιμάζουμε, συζητάμε άλλες φορές όχι με τον σεφ, τον ιδιοκτήτη κλπ. Να μάθουμε έτσι κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Σχηματίζουμε μία άποψη, ανάλογα με το αν το εστιατόριο είναι πολύ καινούριο, αυτή η άποψη καταρχάς εκφράζεται έτσι πιο γενικόλογα, με μια μεγαλύτερη, ας πούμε, ευγένεια και με πιο μαλακό τρόπο, γιατί είναι στα πρώτα του βήματα. Και σε μια δεύτερη, τρίτη επίσκεψη μπορεί να οδηγήσει η επίσκεψη μια κριτική, η οποία κριτική φωτογραφίζει ουσιαστικά τη στιγμή που ο κριτικός αποφασίζει να γράψει για το εστιατόριο αυτό. Και η κριτική πλέον είναι μια αποτύπωση της αλήθειας που βιώνει ο καθένας μας για το εστιατόριο αυτό. Παρουσιάζει όλες τις πτυχές του εστιατορίου, αλλά αυτό στο οποίο εμείς επικεντρώνουμε είναι η γεύση. Και ο βαθμός τον οποίο βλέπει κάποιος μπαίνοντας μέσα στο FNL στις κριτικές, ο βαθμός που κυριαρχεί είναι ο βαθμός της γεύσης. Παρατίθενται και κάποιες αξιολογήσεις για την κάβα, το σέρβις, την ατμόσφαιρα, αλλά όλα αυτά δεν βγάζουν ένα μέσο όρο. Mm-hmm. Για μας το σημαντικό είναι η γεύση.
1: Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί, και κάποιος άλλος φυσικά που δεν θεωρεί ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό, είναι ότι ένας, ας πούμε, κριτικός θα πρέπει να γνωρίζει και ο ίδιος να μαγειρεύει ή θα πρέπει απαραίτητα να είναι σεφ.
0: Καλά, αυτό είναι μια διαστροφή που την έχει δημιουργήσει τηλεόραση.
1: Ναι. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να το πούμε λιγάκι, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Ένας κριτικός εστιατορίων δεν πρέπει να είναι σεφ. Έτσι απαγορεύεται να είναι σεφ. Ένας κριτικός εστιατορίων. Ένας κριτικός εστιατορίων είναι δημοσιογράφος, ο οποίος έχει εμπειρία με την γαστρονομία, έχει γνώσεις, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, στην ιδανική περίπτωση, έτσι, και καταγράφει την άποψή του απευθυνόμενος στον καταναλωτή για το εστιατόριο.
1: Γι' αυτό που τρώει.
0: Γι' αυτό που τρώει. Και γι' αυτό που βιώνει. Έτσι. Πρέπει να έχει εμπειρίες, πρέπει να έχει ταξιδέψει, πρέπει να έχει δοκιμάσει σπουδαία εστιατόρια, γιατί πρέπει να μπορεί να καλυμπράρει το άριστά του. Δηλαδή, όταν λες ότι αυτό είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, καλό είναι να έχει φάει μια εξαιρετική τεμπούρα. Να μην λες ότι αυτή είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, έχοντας φάει τρεις τεμπούρες στη ζωή σου μεταξύ Πατησίων και Κηφισιάς.
1: Ναι.
0: Αλλά να είσαι πάει και λίγο παρά έξω. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, τόσο πιο αξιόπιστο είναι αυτό το οποίο λες. Ο σεφ είναι δημιουργός. Και ένας δημιουργός δεν μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική εστιατορίου, μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική πιάτου.
1: Στον σεφ.
0: Στο σεφ και κυρίως μπαίνει στη λογική πώς θα το έκανα εγώ, εκείνος, αν το έκανα στη θέση σου. Το οποίο, sorry, αλλά δεν αφορά κανέναν. Μπορεί να αφορά το MasterChef, αλλά δεν αφορά κανένα πελάτη. Δηλαδή, τι θα έκανες εσύ, πώς θα έκανες εσύ το πιάτο του συναδέλφου σου, δεν ενδιαφέρει κανένα παρά μόνο εσένα και τον συναδελφό σου ενδεχομένως. Άρα, ο δημιουργός δεν μπορεί να είναι κριτής. Και η κριτική σε όλα τα πράγματα, γενικά, δεν είναι άνθρωποι που είναι δημιουργοί σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η κριτική τέχνη δεν είναι ζωγράφοι, η κριτική κινηματογράφου δεν είναι σκηνοθέτες. Και πάει λέγοντας. Δεν βλέπω για ποιο λόγο η κριτική εστιατορίων πρέπει να είναι σεφ.
1: Okay. Σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής ή σε έναν διαγωνισμό τηλεοπτικής μαγειρικής, θα μπορούσε ένας κριτικός εστιατορίου να είναι εκεί σαν, ας πούμε, κριτής?
0: Φυσικά. Απλώς προφανώς ο ίδιος δεν θα επικέντρωνε τόσο πολύ σε τεχνικά στοιχεία και σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Mm-hmm. Θα επικέντρωνε περισσότερο στην τελική εικόνα. Δηλαδή, αν η σάλτσα είναι λίγο πιο υδαρής, ή τα άδεια υλικά είναι λίγο διαφορετικά κομμένα, ή το στήσιμο του πιάτου δεν είναι όπως το δείξαμε. Τώρα λέω όλες αυτές τις ιστορίες όπως τις βλέπουμε όλοι στο MasterChef, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά αφορούν τους παίκτες.

0: θες και τους κριτές. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει κυρίως η γεύση, τον ενδιαφέρει η αρμονία, τον ενδιαφέρει η ποιότητα των πρώτων υλών, τον ενδιαφέρει η τεχνική, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση, όλα αυτά, αλλά κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η συνολική εικόνα και το συνολικό αποτέλεσμα του πιάτου.
1: Στην Ελλάδα έχουμε γαστρονομική παιδεία για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να είμαστε σε θέση να διαχωρίζουμε τα εστιατόρια και τους τόπους που τέλος πάντων θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ πηγαίνω ξέρω, σε μια γαστροταβέρνα να φάω ή σε μια ταβέρνα, ας πούμε, της Κυριακής που λέμε ή σε ένα καλό εστιατόριο. Θα πρέπει να έχουμε την ίδια αντίληψη και την ίδια, ας πούμε, λογική αξιολογώντας εμείς σαν καταναλωτές και όχι σαν, ας πούμε, κριτική εστιατορίων.
0: Ο καταναλωτής καλείται να ζήσει και να αποφασίσει σε ένα δικό σύμπαν. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Τελεία. Πάω, δεν πάω. Αυτό. Εμείς έχουμε διαχειριστούμε όλο το και όλο το ενδιάμεσο. Mm-hmm. Παιδεία γαστρονομική στην Ελλάδα αποκτάμε με τον καιρό. Γιατί η γαστρονομία, ειδικά η γαστρονομία υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, είναι μια υπόθεση, θα πω οριακά 30 ετών, στην πραγματικότητα 20. Έτσι, οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα προφανώς καλλιεργείται ένα κοινό καταναλωτών, έτσι, καλλιεργούνται και επαγγελματίες ταυτόχρονα και όλο μαζί αυτό το πράγμα βελτιώνεται. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι αρκετά φρέσκο για την Ελλάδα. Έτσι. Και υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που έχουν γαστρονομική παράδοση, η Κρήτη Θερυπίν, η Θεσσαλονίκη, οι οποίες ακριβώς επειδή έχουν γαστρονομική παράδοση, επειδή το καθημερινό φαγητό είναι πολύ καλό, γευστικό, ποιοτικό και ούτω καθεξής, έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να αντιληφθούν την γαστρονομία ενός άλλου επίπεδου. Είναι πάρα πολύ αυστηροί και τείνουν όλα να τα κρίνουν με βάση την κουζίνα της μαμάς, της γιαγιάς και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα βάζει με τροχοπέδι. Η αντίληψη της γαστρονομίας, όπως η αντίληψη κάθε είδους τέχνης θα πω, είναι θέμα παιδείας και θέμα καλλιέργειας. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι επειδή κάποιος τρώει και του αρέσει το Α ή το Β, έχει την καλλιέργεια να αντιληφθεί κάτι το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο σύνθετο και πιο πρωτοποριακό ενδεχομένως ή πιο ξένο από αυτά που είναι στο γνωστικό του περιβάλλον. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι άσχετος από κινηματογράφο, όταν πάω να δω μια ταινία η οποία είναι αριστούργημα, συνήθως δεν περνάω καλά. Γιατί δεν έχω την παιδεία να αντιληφθώ. Δεν
1: να
0: έχω
1: κατανοήσεις.
0: Την ώρα να καταλάβω για ποιο λόγο ο σκηνοθέτης έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο με τα συγκεκριμένα πλάνα ή να συλλάβω τις αλληγορίες που μπορεί να θέλει να μου μεταφέρει και πάει λέγοντας. Δουλειά του κριτικού είναι και να εκπαιδεύσει τον κόσμο. Έτσι, δουλειά του κριτικού είναι και να προσπαθήσει να εξηγήσει και να κάνει τη γέφυρα μεταξύ του σεφ και του πιάτου του και του τελικού καταναλωτή. Δεν είναι μόνο να κρίνει, είναι να γίνει και ο φορέας που θα επικοινωνήσει αυτό που έχει ο σεφ στο μυαλό του και να δώσει ίσως και μια διαφορετική εικόνα από αυτή που κάποιος αντιλαμβάνεται. Ο κριτικός δεν πρέπει να καθοδηγεί με βάση τη συμφωνία. Πρέπει να καθοδηγεί με βάση την όσο το δυνατόν αντικειμενική αλήθεια. Και από εκεί και πέρα, ο καθοδηγούμενος, ας πούμε, καταναλωτής, μπορεί να συμφωνεί να διαφωνεί μαζί του. Το θέμα είναι να μπορεί να τον καθοδηγεί. Εμένα, ας πούμε, ο κριτικός κινηματογράφου του Αθηνοράματος, ο Μακαρίτης, ο Μπάμπης Οξόγλου, όταν ήμουν εγώ στο Αθηνόραμα, με καθοδηγούσε ως κριτικός κινηματογράφου. Δεν συμφωνούσα μαζί του, αλλά με καθοδηγούσε. Όταν έλεγε ο Μπάμπης ότι η ταινία είναι αριστούργημα, ήξερα ότι δεν είναι για μένα. Αν έλεγε η ταινία είναι χολιγουντιανή, υπερπαραγωγή και παίρνει διαστεράκια.
1: Διαφωνώντας μαζί τους.
0: Ακριβώς. Έλεγα πάρα πολύ ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ, αυτό θα πάω να δω. Έτσι, με καθοδηγούσε. Διαφωνούσα, αλλά με καθοδηγούσε.
1: Θα ήθελα να πω κάτι, ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για μια χώρα η οποία είχαμε και μια έτσι παρόμοια ζήτηση με τον Λευτέρη, τον Λαζάρο πριν από κάποιες μέρες εδώ και λέγαμε ότι έρχεται ένας ας πούμε φιλοξενούμενος είτε ξέρω εγώ τουρίστας από την υπόλοιπη ας πούμε Ευρώπη και έρχεται στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Θα συναντήσει στον ίδιο δρόμο 5 μαγαζιά για σούσι, 5 μαγαζιά για μεξικάνικο, 5 μαγαζιά για ιταλικό. Και όλα αυτά κακής ποιότητας. Και δεν θα συναντήσει κανένα ή ένα με χαμηλή ποιότητα επίσης κριτικών, ας πούμε, πρώτων υλών. Θέλω λίγο να μου πεις, η δική σου η γνώμη προσωπική για την θέση της ελληνικής κουζίνας και για τις κρητικές κουζίνες, μια που είμαστε, ας πούμε, στο νησί.

0: ποια θα πρέπει να ήταν, ποια είναι και αν θα μιλούσαμε με λίγο ας πούμε τρόπο ρεαλιστικό, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον.
1: Κάθε χώρα οφείλει καταρχάς να υπερασπίζεται την εθνική της κουζίνα και τις τοπικές κουζίνες,
0: ναι,
1: που την απαρτίζουν. Είναι σημάδι αυτού που λέγαμε προηγουμένως, ότι οριμάζει η κατάσταση γαστρονομικά στην Ελλάδα, οριμάζει η Ελλάδα σαν αγορά. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι είχε στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις με το Ηράκλειο και τα Μεξικάνικα και τα Σούς και λοιπά, είναι μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι στο παρελθόν συνέβαινε πολύ πιο έντονα. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερα κριτικά εστιατόρια στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα, υπάρχουν πολύ περισσότερα ελληνικά εστιατόρια ή ελληνικές ταβέρνες από ό,τι υπήρχαν παλιότερα. Γιατί τώρα πλέον οι σεφ έχουν αποενοχοποιηθεί στο να ασχοληθούν με την κουζίνα της πατρίδας τους. Και αυτό δεν έγινε ούτε εύκολα ούτε τυχαία. Χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να πρωτοπορήσουν και να σύρουν μαζί τους όλη αυτή την ιστορία. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα, η ελληνικότητα ξαφνικά απέκτησε μία λάμψη που δεν την είχε μέχρι τότε. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μέχρι το 2003 δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει εστιατόριο με ελληνική κουζίνα υψηλής επένδυσης, τότε άρχισαν να γίνονται τέτοια πράγματα. Και ο Ντόρης ο Μαργέλος άνοιξε το 48, και το 48 για μένα είναι από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είναι το εστιατόριο εκείνο με σεφ τον Μπέσκια τότε, το οποίο ήταν το πρώτο, η πρώτη μεγάλη επένδυση, το πρώτο πολυσυζητημένο opening εστιατορίου, το οποίο πούλησε μοντέρνα ελληνική κουζίνα. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μία λέλαπα. Έτσι, βρήκε μιμητές. Και τώρα είμαστε σε μια φάση πια όπου αυτό το υπερήφημο, αυτή η σύγχρονη ελληνική κουζίνα, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαστροφές μπορεί οι συνάδελφοί σου να τις εφαρμόζουν, πάντως είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο είδος κουζίνας στην Ελλάδα, ως όφιλε να είναι. Γιατί είμαστε σε μια χώρα που έχει γαστρονομική παράδοση και η ελληνική κουζίνα, είτε στην παραδοσιακή της μορφή, είτε στη σύγχρονη, είτε στη δημιουργική, είτε στην υψηλή γαστρονομία, πρέπει να έχει το μερίδιο του λέοντος. Δεν μπορεί να έχουμε γαλλικά, ιταλικά, κινέζικα, σούσι, μεξικάνικα κλπ. Και να μην έχουμε ελληνικά.
0: Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτόν τον καιρό η μιμητική διάθεση των Ελλήνων επιχειρηματιών ήταν στο να κάνουν κάτι πιο εύκολο στο κομμάτι της γαστρονομίας. Γιατί το να κάνεις σωστή κουζίνα ελληνική δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις κάτι που να είναι καλό και απλό.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι. Σου λέω, όλα αυτά είναι... έχουν να κάνουν με την έλλειψη παιδείας, η οποία σιγά σιγά διορθώνεται. Και πραγματικά θα σου πω ότι πλέον είναι ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγουν και είναι πραγματικά κακά. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγαν και ήταν απλά συμπαθητικά. Όταν ξεκινήσαμε τους Χρυσούς Σκούφους το 1993, τότε οι Σκούφοι ήταν top 10, τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας. Έτσι. Οι πρώτες 4-5 θέσεις πάει και έρχεται, ήταν καλά εστιατόρια. Οι επόμενες 5 κάθε χρόνο ήταν άλλα. Γιατί κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να βρούμε 5 να βάλουμε 6, 7, 8, 9, 10. Έτσι, η Αθήνα δεν είχε 10 καλά εστιατόρια για να βραβεύσεις. Τώρα έχει 100.
0: Μπορεί να είναι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων να έχει τόση αυτοσυγκράτηση ώστε να παραμελήσει το δικό του προσωπικό γούστο.
1: Είναι
0: ορισμός,
1: ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή, κανένας δεν ενδιαφέρεται ποιο είναι το προσωπικό μου γούστο. Δηλαδή, αλίμονα. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι φίλοι μου, την οικογένειά μου. Πάμε να φάμε όλοι παρέα, να περάσουμε καλά. Οπότε εκεί η μοιραία υποκύπτει στα γούστα διαφόρων. Η δουλειά του κριτικού δεν είναι να πει το προσωπικό του γούστο. Τότε δεν είναι κριτικός. Δεν είναι καν δημοσιογράφος που γράφει για εστιατόρια. Η δουλειά μας είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Το τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει τελείως διαφορετικό. Είναι το απόλυτο κριτήριο για τον κάθε καταναλωτή. Μ' αρέσει, πάω, δεν μ' αρέσει, δεν πάω. Και είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει έναν κριτικό εστιατορίων. Που δεν έχει σημασία τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Εγώ, σαν πελάτης, πηγαίνω σε κάποιο εστιατόριο, δεν θα το πω, στο οποίο αν του έκανα κριτική, θα του βάζα 5,5, που για μας είναι ένας κακός βαθμός. Γιατί πάω, γιατί μου αρέσουν άλλα πράγματα, γιατί μου θυμίζει πράγματα, γιατί τα δύο πράγματα που τρώω είναι ωραία. Αλλά αν ως κριτικός τεθούνε, θα το έθαβα. Ως καταναλωτής, μου αρέσει. Άρα η δουλειά μου ποια είναι.
0: Ναι, να μην παρεμβαίνει το τέλος πάντων.
1: Μα δεν ενδιαφέρει κανένα προσωπικό γούστο. Δηλαδή, αν εγώ δεν τρώω ψάρι, ας πούμε, πάει να πει ότι όταν πηγαίνω στο εστιατόριο για ψάρι πρέπει να το θάβω.
0: Όταν μπαίνει ο συναισθηματικός παράγοντας, δηλαδή όλοι έχουμε φίλους, όλοι έχουμε γνωστούς, όλοι έχουμε κάποιο εστιατόριο το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο σε εμάς, αν πας έναν φίλο σου σε εισαγωγικά, είτε χωρίς εισαγωγικά.
1: Καλά, αν πάω σε εισαγωγικά δεν με νοιάζει.
0: Ναι. Αν πας τέλος πάντων σε ένα φίλο ο οποίος είναι σεφ. Έτσι.
1: Κοίταξε, δεν έχω ιδιαίτερους φίλους σεφ, ούτε από το χώρο, γιατί οι περισσότεροι σεφ μπορεί να είναι φίλοι μου σήμερα. Θα πάψουν να είναι αύριο ενδεχομένως και μπορεί να ξαναγίνουν μεθαύριο, δεν έχει να κάνει. Έχω κάποιους φίλους από το χώρο, προφανώς. Δεν με επηρεάζει. Αλήθεια, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να πω κάτι κακό σε ένα φίλο μου. Αυτό που μπορεί να κάνω σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δημοσιογραφικό είναι κάτι το οποίο είναι κακό και θεωρώ ότι έχει περίπτωση βελτίωσης κλπ. Να μην γράψω. Δηλαδή αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή είμαστε φίλοι, θα έρθω να φάω στο εστιατόριο και θα είναι δράμα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μην γράψω τίποτα. Όχι να γράψω ότι ήταν καλό ή συμπαθητικό.
0: Να μην σε θάψω, αλλά να μην σε.
1: Να μην ασχοληθώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: να περιμένω να γίνεις καλύτερος.
1: Ή αν δεν γίνεις, να μην ασχοληθώ μαζί σου. Αν τώρα είναι σε εδώ το οποίο πραγματικά η αγορά διψάει για την άποψη του FNL γι' αυτό, γιατί είναι talk of the town και δεν συμμαζεύεται, τότε φιλίες ξεφιλίες θα γράψουμε αυτό που πρέπει να γράψουμε. Το πολύ πολύ θα πάει κάποιο άλλο που δεν θα είναι φίλο του.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε εδώ στο συνεδριακό σήμερα κέντρο εδώ που μας φιλοξενεί στο Ethereal Wild Resort.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον Πάνο τον Δελιγιάννη. Πάνο, είναι πολλές φορές παραπλανητικά τα social media για την ποιότητα ενός ας πούμε εστιατορίου? Δηλαδή έχει τύχει ας πούμε να έχει γίνει πάρα πολύς ντόρος και να έχει υπάρξει πάρα πολύ φασαρία γύρω από κάποιο εστιατόριο ή από για κάποιο χώρο εστίασης όπου να σε έχει οθήσει να πας να το δεις και τελικά να καταλάβεις ότι δεν άξιζε τον κόπο?
1: Δεν εννοείται. Τα social media είναι κάτι σχετικά καινούριο και η ιδέα των influencers και λοιπά στο κομμάτι του φαγητού επίσης είναι κάτι σχετικά καινούριο. Εγώ θα πω ότι όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία με τα social media και τους influencers και λοιπά, όλοι το είδαμε με ένα σχετικό ενδιαφέρον, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πιο ανεξάρτητα, πιο, ξέρεις, θα τα παίρνουν και όλες τις ιστορίες. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τους influencers κάθε είδους, με τη δημοσιογραφία και τα μέσα, όσο και να οι θεωρίες συνωμοσίες να τα θέλουν διαπλεκόμενα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει πάτος σε αυτό το πηγάδι που λέγεται influencers και social media. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, έτσι δεν το συζητάω. Και προφανώς το social media είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κανάλι πρόθεσης για όλα. Και για τα εστιατόρια και για καταστήματα και για το FNL και για τα πάντα. Η επικοινωνία όμως έχει να κάνει με το τελικά, ξέρεις, αν κάτι συζητιέται, αν κάτι είναι ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Θα βαρύνει στο να αποφασίσουμε να το δούμε ή να μην το δούμε, αν κάτι είναι πολύ συζητημένο, αλλά το ποια θα είναι η άποψή μας γι' αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ποιο τρόπο προβάλλεται ένα εστιατόριο.
0: Μπορούν όλοι να έχουν άποψη?
1: Ασφαλέστατα και όχι. Άποψη προφανώς έχει κάθε άνθρωπος που τρώει, κάθε άνθρωπος που βλέπει, άποψη με σημασία.
0: Για να κάνω καλύτερη την ερώτησή μου. Να έχουν όλοι άποψη για όλα.
1: Ναι. Καλά. Στην εποχή του social media αυτό είναι υποχρεωτικό. Όλοι έχουν άποψη για όλα. Έτσι. Και διάφοροι άνθρωποι, τέλος πάντων. Εγώ το θεωρώ αστείο. Όλοι έχουμε άποψη για το τι μας αρέσει. Και το τι μας αρέσει είναι και το απόλυτο κριτήριο. Δεν πάει να λέει ο Δελιγιάννης, ο κάθε Δελιγιάννης, ότι το τάδε είναι καλό, το άλλο είναι κακό και δεν συμμαζεύεται. Εσύ θα αποφασίσεις με βάση το γούστο σου. Ο Δελιγιάννης απλά προσπαθεί να σε ενημερώσει. Το ότι έχεις άποψη για το τι σ' αρέσει, με γεια σου, με χαρά σου, πρέπει να την έχεις, τρως. Άρα έχεις άποψη για το τι τρως. Βλέπεις, άρα έχεις άποψη για το τι βλέπεις. Ακούς, έχεις άποψη για το τι ακούς. Το αν η άποψή σου έχει την οποιαδήποτε βαρύτητα ή το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους, είναι θέμα γνώσης και παιδείας και εμπειρίας. Η άποψή μου για το ποια ταινία είναι καλή έχει μηδενική αξία. Αφορά εμένα και τους φίλους μου που έχουν τα ίδια γούστα με μένα. Η άποψή μου για το ποια μουσική είναι καλή και όχι, επίσης. Η άποψή μου για τη μοντέρνα τέχνη, ειλικρινά, είναι κάτω του μηδενός. Έτσι. Το ότι δεν ξέρω να κρίνω έναν πίνακα μοντέρνας τέχνης και θεωρώ ότι, το που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Πόλοκ, ας πούμε, ξέρεις, είναι ένα άσπρο, ένα άλλο και έχει πετάξει χρώματα, και εγώ αυτό μπορώ να αντιληφθώ με την παιδεία που έχω, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα, επειδή εμένα δεν μ' αρέσει,
0: για να τον πάρει,
1: θα απαξιώσω όλο το σύστημα και θα πω ότι ο Πόλοκ ήταν ένα απατεώνας. Οι συλλέκτες που έχουν δώσει εκατομμύρια είναι ηλίθιοι. Οι κριτικοί που είπαν ότι ο Πόλοκ είναι μεγάλος ζωγράφος τα πήρανε και έχει γίνει ένα ολόκληρο πλέγμα ανθρώπων, επειδή απλά εγώ δεν κατανοώ το για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος. Το ότι εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με τη δική μου ανεπάρκεια. Το να αναζητήσω τη θεωρία συνωμοσίας πίσω από το γιατί αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με την ελληνική ψυχοσύνθεση. Λοιπόν, ο καθένας δικαιούται να έχει άποψη. Και η άποψή του είναι το απόλυτο κριτήριο για το πού να πάει και πού να μην πάει. Το ότι έχει μία άποψη α, ένας καταναλωτής, και ένας κριτικός που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν λέω όλοι, έχει μία άποψη β και ο καταναλωτής λέει αυτό μου αρέσει και ο κριτικός λέει αυτό είναι κακό, δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει δίκιο και ο κριτικός έχει άδικο. Δεν σημαίνει ότι ο κριτικός τα έχει πάρει. Δεν σημαίνει ότι ο σεφ είναι καταπληκτικός και ο κριτικός τον αδίκησε. Σημαίνει απλά ότι ο καταναλωτής του άρεσε αυτό το πράγμα. Με γεια του, με χαρά του. Δεν σημαίνει
0: και κρίνει με το δικό του κριτήριο γεύσης και όχι με την αντικειμενικότητα που μπορεί να κρίνει.
1: Με το δικό του κριτήριο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Μηδέν, ένα. Αυτό. Γι' αυτό και οι κριτικές από TripAdvisor και δεν συμμαζεύεται έχουν ακριβώς αυτή την αξία. Μηδέν. Έτσι. Έχουν μία αξία γιατί αν μαζευτούν 100.000 απόψεις και λένε 99.500 ότι αυτό είναι καταπληκτικό και 500 λένε ότι είναι αηδία, εντάξει, προφανώς

0: μια βαρύτητα. Σε αγορές μικρές όπως είναι η ελληνική, που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους νούμερα, το TripAdvisor πραγματικά και κάθε ξέρεις, Google κριτικές και δεν συμμαζεύεται, είναι φεδρά. Και αν δει κανείς δηλαδή κατά καιρούς τα εστιατόρια τα οποία ήταν πρώτα στο TripAdvisor στην Αθήνα, ας πούμε, είναι να γελάς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σημαντικό εστιατόριο και είναι κάτι ξεχασέμε.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια που είσαι στο χώρο σαν δημοσιογράφος, θέλω να μου πεις κάποια από τα εστιατόρια που για σένα, για τη δική σου προσωπική άποψη, έθεσαν τις βάσεις και έχουν κάνει την πιο σπουδαία δουλειά στην ελληνική γαστρονομία. Είτε σαν αρχή, είτε σαν ξεκίνημα, είτε σαν βάσεις.
0: Κοίταξε, εγώ θα σου πω, τα 30 χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο, έχω την τύχη ότι ξέρεις, βασικά ξεκίνησα να είμαι εγώ στο χώρο όταν άρχισε να δημιουργείται και ο χώρος. Οπότε αυτό έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον. Λοιπόν, το πρώτο για μένα εστιατόριο, το οποίο ιστορικά έβαλε το λιθαράκι του για αυτό που λένε υψηλή γαστρονομία, είναι το Μπαγιάτσο. Είναι το εστιατόριο στο οποίο είχα κάνει και εγώ το Wine Club τότε.
1: Κλάους Φόγενμπαχ.
0: Κλάους Φόγενμπαχ. Ο Κλάους ήταν ένας πολύ σπουδαίος σεφ, πρωτοπόρος, οραματιστής, έκανε μια κουζίνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, φουτουριστική εκείνη την εποχή. Μια κουζίνα η οποία σήμερα μοιάζει πολύ παροχημένη και τελικά η διεθνής γαστρονομία δεν εξελίχθηκε προς την κατεύθυνση που έβλεπε ο Κλάους, πήγε κάπου αλλού. Αλλά τον Μπαγιάτσο το 1987 που άνοιξε στην Ύδρα, ή το 86, και μετά το 87 νομίζω στο Κολωνάκι, ήταν ένα εστιατόριο το οποίο, πέρα από ότι ήταν το εστιατόριο που βγήκε πρώτο στους κούφους στα πρώτα 10 χρόνια. Ήταν το πρώτο εστιατόριο που πήρε αστέρι Μισελέν στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, πιστεύω, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το Μπαγιάτσο έχει αυτοδικαίως την αξία του. Ένα άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το 48 που λέγαμε πριν. Είναι το εστιατόριο το οποίο έβαλε στο χάρτη την ελληνική κουζίνα. Πραγματικά. Δηλαδή ήταν το εστιατόριο εκείνο το οποίο αποενοχοποίησε το μεγάλη επένδυση υψηλού προφίλ εστιατόριο και ελληνική κουζίνα. Ήταν το πρώτο που τα συνδύασε. Ένα εστιατόριο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξακολουθεί να είναι, γιορτάζει και αυτό τα 30 χρόνια, είναι η Σπονδή. Η οποία ναι, μεν γαλλικό εστιατόριο δεν έκανε, δεν δημιούργησε τάση κλπ. Όμως πάρα πολλοί από τους σεφ για τους οποίους συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι σεφ
1: και είναι τώρα καταξιωμένοι στον χώρο.
0: Έχουν περάσει από τη Σπονδή. Σπονδή για μένα είναι το μεγαλύτερο γαστρονομικό πανεπιστήμιο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
1: Φυτώριο.
0: Ένα εστιατόριο το οποίο αν άνοιγε σήμερα, το 2026, όπως ακριβώς άνοιξε το 1999, θα ήταν το opening της χρονιάς για την Αθήνα, είναι το αριστερά-δεξιά. Όπου εκεί το design, η λίστα των κρασιών και η κουζίνα του Χρήστατου του Καραμολέγκου, ο οποίος είναι ένας τρομερός δημιουργός που πάντα κάνει τη δικιά του κουζίνα, χωρίς να ακολουθεί τάσεις, τεχνικές περίεργες, χωρίς να το αλλάζει στην πραγματικότητα. Μια κουζίνα που ξέρεις πάντα ότι είναι χρύσανθος. Όλο αυτό το πακέτο, όπως δημιουργήθηκε τότε από το χρύσανθο και τον Λίτινα και τον κύριο Κρήτονα ως designer του αριστερά-δεξιά, είναι πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν ανοίξει ποτέ στη χώρα. Θα πω το Ετρούσκο. Ο Έκτορας, ο οποίος τον πρωτοδοκίμασα ή 99, ήταν ή 2000 και ήταν ακόμα υπό την σκέπη και την επίβλεψη του πατέρα του, ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα όλη αυτή την ιστορία με τη μοριακή κουζίνα, τις μοντέρνες τεχνικές και όλα αυτά. Τα έκανε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Έμαθε και πολλούς άλλους σεφ να τα κάνουν. Πολλοί εμπνεύστηκαν από αυτόν και έκαναν μας ταλαιπώρησαν απίστευτες παπαριές. Συγγνώμη, με απίστευτες. Όχι καλές δημιουργίες, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα καθόρισε τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και δεν μιλάω πάντα για τα καλύτερα, έτσι. Ήταν ο Βεζενές. Ο Βεζενές, ο Άρης, το 2011 είναι συνομήλικος. Μάρτιο του 2011 είναι και το Βεζενέ. Όρισε την νέα εκδοχή του Fine Dining στην εποχή της κρίσης στην Αθήνα. Είναι το εστιατόριο το οποίο βοήθησε στο είδος του να εκδημοκρατιστεί λιγάκι όλη αυτή η ιστορία της γαστρονομίας και του fine dining και ούτω καθεξής. Είναι επίσης πολύ σημαντικό εστιατόριο και καθόρισε πάρα πολύ τις τάσεις γενικώς. Πολύ σημαντικά εστιατόρια είναι αυτά που έκανε και ο Γιάννης ο Λουκάκης, το λέγαμε προηγουμένως.

0: τη Μούργα και τη συντροφή στην Θεσσαλονίκη και τα άκρα στην Αθήνα, που δεν είναι τα τρομερά εστιατόρια, είναι γαστροταβέρνες. Όμως, όλο αυτό το κίνημα της μπιστρονομίας, το εξωτερικό κλπ, ο Γιάννης το μετέφρασε με έναν ωραίο τρόπο, με την ιδέα της γαστροταβέρνας, και αυτό το πράγμα είναι σημαντικό γιατί έχει επηρεάσει σε βαθμό ενοχλητικό πλέον όλη την κατάσταση. Δηλαδή, η Αθήνα που δεν είχε ταβέρνες και πάντα οι ξένοι μας ρωτάγανε πού να πάμε να φάμε κλπ στις ταβέρνες, εννοώντας τι δουλειά πουθενά, τώρα ξαφνικά έχουν ανοίξει 30 γαστροταβέρνες, που οι μισές είναι της πλάκας και απλά μιμούνται την επιτυχία που έκαναν τα Άκρα ή που έκανε το Φαραώ και ούτω καθεξής. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτά σε πολύ σημαντικά εστιατόρια γιατί διαμόρφωσαν μια αγορά.
1: Οι
0: Και τώρα
1: σέφτες,
0: ξεχνάω και ένα σωρό καλά, το
1: ο
0: Βαρούλκο.
1: Βαγγέλης ο Λιάκος από το Σπύρο.
0: Το Βαρούλκο, γιατί είναι το εστιατόριο και ο Λαζάρου είναι ο σεφ ο οποίος μας έδειξε μια άλλη κουζίνα ψαριού από αυτή που παραδοσιακά ξέραμε στην Ελλάδα που απλά ψήναμε το ψάρι τελεία. Η αδερφή Λιάκη, όχι μόνο για τον Base Grill που είναι ένα από τα success story της Αθήνας, αλλά γιατί δημιούργησαν την Κουκουβάγια, γιατί δημιούργησαν μια κολεκτίβα μαγείρων και το επικοινώνησαν προς τα έξω. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την πρώτη ύλη, κάναν αυτό το πολύ πετυχημένο συνέδριο προμερικών μηνών. Είναι άνθρωποι που έχουν επιδράσει τα μάλα στο κομμάτι της γαστρονομίας. Σίγουρα ξεχνάω από
1: Καλά,
0: όλα. Παρά δεν
1: σίγουρα.
0: κάνουμε μια
1: Δεν
0: καταγραφή,
1: κάνουμε.
0: αλλά εν πάση
1: Όχι.
0: περιπτώσει έτσι από παλιά και από καινούργια μια.
1: Η ΣΕΦ από την περιφέρεια δεν είναι λίγο, ας το πούμε, στα φώτα λιγότερο από τους ΣΕΦ
0: Προφανώς.
1: της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
0: Προφανώς.
1: Αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει,
0: Δεν
1: να
0: μπορεί να αλλάξει.
1: δοθεί έτσι περισσότερη σημασία.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Να σου πω γιατί. Γιατί η ΣΕΦ της επαρχίας δεν είναι η ΣΕΦ της επαρχίας. Είναι εμείς στο βαθμό που μπορούμε το παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση, έτσι, οπότε έχουμε αναγνώστες, διαφημιζόμενους και ούτω καθεξής. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο της Αθήνας, το διαβάσουν 1.000 άνθρωποι, τα νούμερα τυχαία. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο του Ηρακλείου, το διαβάσουν 200. Γιατί οι αναγνώστες μας είναι περισσότεροι Αθηναίοι από ότι είναι οι Ηρακλειώτες. Και όταν προσεγγίζουμε έναν προορισμό όπως το Ηράκλειο ή ένα νησί ή μια πόλη της υπηρετικής Ελλάδας, οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε είναι περισσότερο επισκέπτες αυτού του τόπου παρά κάτοικοι. Για καθαρά δημογραφικούς λόγους, έτσι. Οπότε μοιραία δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τους σεφ και τα εστιατόρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Βέβαια τα βραβεία αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και αυτό φωτίζουμε και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ελάχιστες οι πραγματικά πολύ αξιόλογες προσπάθειες που μας έχουν ξεφύγει. Και σίγουρα προσπαθούμε να τις ανακαλύψουμε και να τους βρούμε όπου και αν είναι. Η Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη χώρα από άψη γεωγραφίας για να πας σε κάθε χωριό ή σε κάθε νησί και να δεις τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβή η ιστορία το να το κάνεις. Με το να βρεθούμε και να χάσουμε 3 μέρες για να πάμε σε ένα νησάκι όπου κάποιος ενδεχομένως κάνει μια αξιόλογη δουλειά και να το δούμε, είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί για να γίνει. Είναι μια δυσανάλογα μεγάλη επένδυση για το FNL για να το κάνει. Εδώ πέρα βλέπεις ότι ο Μισλέν χρειάστηκε να περάσουν 500 χρόνια για να γίνουν μπήλες με το Υπουργείο Τουρισμού για να τους δώσουν λεφτά να πάνε τελικά πού, στη Σαντορίνη και στη Θεσσαλονίκη και να δουν και την Αθήνα λίγο έξω από την πλάκα. Δηλαδή να πάνε στο Χαλάνδρ και να δουν τον Ποτρίνης, πέρασαν 5 χρόνια. Δεν είναι πολύ απλό. Ξέρεις, δεν είμαστε δημόσιο. Δεν επιδοτούμαστε. Όλη αυτή η ιστοριούλα, ξέρεις, κάνεις διακοπές τσάμπα και τρως από εδώ και από εκεί. Για έλα κάτω. Να δεις πόσο επιδιαβάζει ο Σάκος και πόσο εύκολο είναι. Είναι δύσκολο. Και ναι, λοιπόν, καλό θα ήταν να φωτίζονται περισσότερο όλες αυτές τις προσπάθειες και φωτίζονται στο βαθμό του δυνατού και μακάρι να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι αυτό και να φωτίζονται. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, μην νομίζεις, επειδή δεν έχει τύπο τέτοιο και περιμένει πότε θα γράψει κάτι το FNL ή πότε θα γράψει κάποιο κάτι, η σεφ της Θεσσαλονίκης μέχρι πριν από 7-8 χρόνια, 10, ήτανε, δεν του ξέρουν τη μάνα του. Έτσι, δηλαδή, έλεγε, ήταν ένα εστιατόριο που ήταν τη μόδα στην μικρή κοινότητα πούμε, των Θεσσαλονικαίων που βγαίνανε και έλεγε ποιο είναι ο Σέφερε, παιδιά, και έλεγε, α, είναι ο Γιάννη. Ποιο Γιάννη, α, ο Γιάννη. Έχω ρωτήσει τον εστιατόρα για ένα γνωστό τότε εστιατόριο τη Θεσσαλονίκη, πώ το λένε το Σέφ, μου λέει Γιάννη. Λέω, Γιάννη, τι. Μου λέει, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Την επόμενη χρόνια ο Γιάννη πήγε κάπου αλλού και έγινε το άλλο εστιατόριο τη μόδα. Χωρί τύπο, όσο και να μας μισείτε ή να σχολιάζετε και να κάνετε, δεν γίνεται. Δηλαδή κάποιος πρέπει να γράψει

0: Θεωρώ πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική την κριτική εστιατορίων. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι
1: σπουδαία και
0: και ένα
1: σημαντική. Δεν,
0: κίνητρο για μας.
1: Θεραπεύω τον καρκίνο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και δεν πρέπει να δίνεις μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει.
0: Όχι.
1: Η κριτική, τα βραβεία, οι λίστες και δεν συμμαζεύεται.
0: Εννοώ ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος του αρέσει η δουλειά του, αγαπά αυτό που κάνει, θέλει να βελτιώνεται. Θεωρώ ότι εκτός από την πρώτη κριτική την οποία δεχόμαστε σαν σεφ από τους πελάτες μας δηλαδή, η οποία πολλές φορές θα έρθει και ενάντια λίγο στην πραγματική εικόνα που εμείς έχουμε σαν σεφ. Η δική σας, η, ας το πούμε, ουδέτερη και αντικειμενική κριτική σε πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις κάνει τους σεφ να γίνονται μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού τους.
1: Κοίταξε, η κριτική ούτως ή άλλως βοηθάει στο πράγμα. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε είναι από κάποιον που ξέρει. Γενικά καλό είναι να πούμε και μια άλλη άποψη, δεν είναι κακό.
0: Εντάξει, το μόνο μπράβο και το να πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί ξέρεις, υπάρχει το, ας πούμε, σενάριο, πάμε σε ένα εστιατόριο και είτε μας αρέσει κάτι είτε δεν μας αρέσει κάτι, θα πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εγώ αυτό δεν συμφωνώ σε αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Δεν μπορείς να μεταφέρεις μια λάθος εικόνα στον άνθρωπο. Να...
1: Και από την άλλη μεριά, βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής και σε ρωτάει ο άλλος πώς φάγατε, δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεκινήσεις και να χαλάσεις το βράδυ σου ή να αρχίσεις να μπαίνεις σε μια διαδικασία, σε μια συζήτηση ότι δεν μ' άρεσε αυτό ή δεν μ' άρεσε.
0: Μπορείς να πεις την προσωπική σου άποψη. Ότι για μένα
1: είναι,
0: αυτό.
1: Ναι, δεν έχεις υποχρέωση να την πεις.
0: Όχι, δεν έχεις.
1: Δηλαδή εκείνη την ώρα έχεις δώσει τα λεφτά σου, έχεις βγει και δεν σε ενδιαφέρει να επικοινωνήσεις.
0: Ναι, όχι.
1: Την άποψή σου.
0: Εάν πια, θέλει έτσι, να την πει την άποψή του. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω
1: τώρα
0: για το...
1: πια όλοι θέλουν να την πούν την άποψή του, γιατί θα τη βγάλουν φωτογραφία, θα τη γράψουν στο social media και ούτω καθεξής. Αλλά γενικά θα σου πω δεν είμαι στην υποχρέωση. Ούτε καν του κριτικού δεν είμαι στην υποχρέωση αυτό. Δηλαδή έρχομαι στο εστιατόριο, σου τρώω και με ρωτάς πώς έφαγες. Δεν έχω καμία υποχρέωση να σου πω πώς έφαγα. Θα το διαβάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Επιλέγω να σου το πω. Γιατί βαριέμαι μετά την ιστορία, δεν μου είπες, δεν έκανες κλπ. Αλλά δεν είναι υποχρέωσή μου αυτό. Εμένα η υποχρέωση μου είναι απέναντι στον καταναλωτή, δεν απέναντι στο σεφ ή τον εστιατόρα. Ο πελάτης μου, εμένα, είναι ο αναγνώστης. Και ο αναγνώστης είναι ο καταναλωτής. Δεν είναι το εστιατόριο.
0: Ποιος είναι ο διαχρονικά καλύτερος σεφ τα τελευταία χρόνια για τον Πάνο Τηλιγιάννη?
1: Κοίταξε, το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει γενικά. Για μένα είναι ο Μποτρίνη. Δηλαδή, ο Έκτορας τα τελευταία 25 χρόνια έχει αποδείξει ότι καταρχάς τρέχει σταθερά ίσως το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Για μένα το Ετρούσκο στην Κέρκυρα είναι το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Είναι άλλωστε και το μόνο που του δίνουμε 4 αστέρια στο Stephen Elbe's Restaurant Awards. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο άλλα 3-4 εστιατόρια τα οποία παίρνουν σε εμάς 3 ή και 2 αστέρια ίσως. Τα Μποτρίνη, στο Χαλάδα ή στα ξενοδοχεία κλπ. Κάνει επιμέλειες οι οποίες έχουν ουσία, εντάξει, όχι όλες το ίδιο πετυχημένες, αλλά γενικά. Έχει αποδείξει ότι μέσα στα χρόνια αυτά έχει την ικανότητα να επανεφεύρει τον εαυτό του και την κουζίνα του και να την εξελίσσει. Δεν βρήκε μια μανιέρα και κάνει αυτή. Έχει οριμάσει μέσα αυτά τα χρόνια και έχει και αυτός αφομοιώσει πολύ περισσότερο την ελληνικότητα και, την έχει, και με αυτή έχει μπολιάσει την κουζίνα του και τα πιάτα του και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους έχει βγάλει πολύ κόσμο και αυτό στο κουρμπέτι. Έχουν περάσει άνθρωποι από τα χέρια του κλπ. Θεωρώ ότι είναι από τους ίσως σημαντικότερους Έλληνας σεφ.
0: Χαίρομαι πολύ που δεν είπες εμένα, γιατί θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Κι εγώ. Θα με πιάνατε να ψεύδω με τον κάμερα.
0: Η ομάδα του FNL είναι άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζεις χρόνια, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχεις ξανά δουλέψει μαζί τους και στο παρελθόν.
1: Κοίταξε, το FNL από την πρώτη μέρα στηρίχθηκε σε ένα μοντέλο διπλό. Δηλαδή, το ένα ήταν, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι πια από τότε, με τους οποίους όντως έχουμε δουλέψει μαζί, είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, περισσότερα και από μένα διάφοροι, όπως η Θάλια, η Τσικλάκη. Αλλά από την πρώτη στιγμή θέλαμε να φτιάξουμε και την επόμενη φουρνιά. Οπότε ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στο FNL και ξεκίνησε την καριέρα του στο FNL για αυτή τη δουλειά είναι ο Τάσος Μητσελής, ο οποίος είναι μαζί μας 13 χρόνια πια. Είναι από τη δεύτερη χρονιά του FNL, τρίτη. Και γενικά η λογική μας είναι μαζί με τους πολύ έμπειρους να αναπτύξουμε και καινούριους. Και μακάρι να βρούμε και τώρα είμαστε στη φάση που ψάχνουμε.

0: Έχουμε την Ελεάνα που είναι επίσης πολύ καλή. Έχουμε ανθρώπους, αλλά μακάρι να βρούμε και 20άριδες που να, ξέρεις, να τους εκπαιδεύσουμε.
1: Μα γίνει και το FNL φυτώριο για τους...
0: Ναι, τουλάχιστον για να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί ξέρεις, πρέπει λίγο να... Δεν φιλοδοξώ να φτάσω 85 και να κάνω... να πηγαίνω να βλέπω εστιατόρια και ιστορίες. Να κάνω άλλα πράγματα, αν είμαι εν ζωή. Ναι. Το Τάσος φιλοδοξεί να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του. Θέλει να γράφει πολύ για το εξωτερικό, να ταξιδεύει, να κάνει. Πρέπει να βρούμε κάποιον να τον αντικαταστήσει. Άρα ξέρεις, πρέπει να είμαστε σε αναζήτηση. Αν μα ακούει κανένα 20χρονο με ταλέντο, εδώ είναι το πεδίο δόξη λαμπρό.
1: Πάνω θέλει, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Και χαλαρή.
1: Νομίζω ότι, κοίτα, είναι καλό να, δίνουμε κάποιες, ας πούμε, επεξηγήσεις σε κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει αξιολόγηση, δεν γνωρίζει τι σημαίνει κριτικός.
0: Εννοείται, εννοείται. Και αν μπορούμε να καταρρύψουμε και καμιά θεωρία συνωμοσίας από αυτές που λατρεύουμε στην Ελλάδα, δεν κάνει κακό.
1: Να πούμε λοιπόν τα χρόνια μας πολλά στο FNL Guide που είναι κλινητά 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια FNL και 10 χρόνια FNL Awards.
1: Okay.
0: Και 30 χρόνια εγώ.
1: Και 30 χρόνια εσύ.
0: Outnumbered.
1: Δεν σου φαίνεται.
0: Όχι, αλήθεια δεν μου φαίνεται, είναι μικρός.
1: Έτσι λοιπόν, με τον πάνω τον Δελιγιάννη στο Ethereal Wild Resort και το Food Project Stories, θα κλείσουμε και τη σημερινή μας πολύ ωραία συζήτηση. Όπως λέω συνήθως, θα κλείσω και τώρα. Το λέω 10 χρόνια τώρα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό, εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγειά σας.

Ένα βίντεο μπορεί να κρύβει την απάντηση στο μυστήριο της φωτιάς στον ασώματο Ρεθύμνου. Ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας να κινείται στην περιοχή μόλις λίγα λεπτά πριν εμφανιστούν οι πρώτες φλόγες. Το βίντεο έχει μπει στο μικροσκόπιο των στελεχών.

0: αρχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν κάθε κίνησή του. Πού πήγε, από πού ήρθε και κυρίως τι έκανε στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. Αναζητούν επιπλέον βίντεο από την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να χαρτογραφήσουν την διαδρομή του άνδρα πριν και μετά το επίμαχο σημείο και να φτάσουν στην ταυτοποίησή του. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν πρόκειται για έναν περαστικό ή για ένα πρόσωπο που μπορεί να γνωρίζει κάτι για την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς. Και όλα αυτά την ώρα που ο ασώματος και η ευρύτερη περιοχή μετρούν τις πληγές τους. Οι φλόγες ενισχυμένες από τους θυελλώδεις ανέμους εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, πέρασαν το κουρταλιώτικο φαράγγι και έφτασαν μέχρι το Πρέβελι. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, ενώ καταστράφηκαν κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Ολόκληροι οικισμοί χρειάστηκε να εκενωθούν, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες έδωσαν πολύ ωρη μάχη με το πύρινο μέτωπο. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η φωτιά στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του ΔΔΕ, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Στον ασώματο πάντως το βίντεο αποτελεί μέχρι στιγμής ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας και οι επόμενες κινήσεις των αρχών αναμένεται να δείξουν αν ο άνδρας που καταγράφηκε λίγα λεπτά πριν από την φωτιά είναι απλώς ένας περαστικός ή ο κρίκος που θα οδηγήσει στην απάντηση του μεγάλου ερωτήματος. Περισσότερα από 47.600 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στο νότιο Ρέθυμνο. Αυτό αποτυπώνουν οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Στις Μέλαμπες και στην ευρύτερη περιοχή υπολογίζεται ότι κάηκαν περίπου 40.050 στρέμματα, ενώ ακόμη 7.600 στρέμματα επηρεάστηκαν από τη φωτιά στο Πρέβελι. Οι εικόνες από το διάστημα αποτυπώνουν πλέον καθαρά το τεράστιο αποτύπωμα που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές.
1: Νέος γύρος πληρωμών για το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ θα γίνει ως το τέλος Αυγούστου. Χορηγείται σε οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση των καταβολών, καθώς η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου.
2: Μέχρι τέλος Αυγούστου θα μπουν 150 ευρώ ένα παιδί, όμως μην περιμένω όχι όλα τα παιδιά, ήδη 950.000 φορολογούμενοι που είχαν παιδιά μπήκαν έως 30 Ιουνίου τα ποσά. Τώρα, τον Αύγουστο, θα μπουν ποσά σε παιδιά, στους γονείς βασικά των παιδιών, που είχαν γεννηθεί από 1η Πρώτου του 2025 έως και 31 Ιουλίου του 2026, που δεν είχαν πάρει το προηγούμενο διάστημα.
1: Για να λάβουν οι δικαιούχοι το επίδομα ως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να έχει δηλωθεί σωστά ο ΆΜΚΑ του παιδιού, καθώς και να υπάρχει έγκυρος αριθμός IBAN καταχωρισμένος στην ΑΔΕ για την πίστοση του ποσού.
2: Μια σημαντική επισήμανση θα πρέπει να πούμε, ειδικά στους γονείς που έχουν γεννηθεί τα παιδιά τους από 1η Πρώτου του 2026 έως 31 Εβδόμου του 2026, θα πρέπει μέχρι τις 10 του Αυγούστου να κάνουν έτοιμα να αποκτήσουν αφημί σε να γίνουν τα παιδιά, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να συνδεθεί με το ΆΜΚΑ που έχουν αποκτήσει με τη γέννησή τους για να μπορεί να μπει στο λογαριασμό το ποσό των 150 ευρώ.
1: Ειδικά για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση αφημί έως τις 10 Αυγούστου, προσκομίζοντας την οριστική λήξη αρχική πράξη γέννησης. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών είναι απαραίτητη προκειμένου οι δικαιούχοι να συμπεριληφθούν στον επόμενο κύκλο πληρωμών και να λάβουν το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ χωρίς καθυστέρηση.
2: Εδώ μια επισήμανση. Θα πρέπει να γίνει ένας επαλέγχος σοβαρός. Εάν ισχύει το IBAN, είναι σταθερό, είναι το νέο IBAN ενδεχομένως σε αλλαγές από τράπεζες να έχουν αλλάξει λογαριασμό. Καλό είναι ένας βασικός καθαρός επανέλεγχος στο IBAN να είναι σωστός, έτσι ώστε να μπουν έως τέλος Αυγούστου το ποσό των 150 ευρώ στα αυτούς τους νέους γονείς.
0: Τέλος της

0: πλήρωμες ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, καθώς κάθε μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν πλέον μόλις 2 μήνες για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν προσανατολίζεται σε νέα παράταση.
1: Το μέτρο αυτό έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, για το λόγο ότι αν δεν καταβληθεί το ενοίκιο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και πρέπει να δηλώνεται τα ποσά που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει την επιδότηση του ενός ενοικίου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5%.
0: Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μεταφορά e-banking ή πάγια εντολή, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος κάθε συναλλαγής και δυνατότητα διασταύρωσης από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
1: Κάθε μίσθωμα κατοικίας, γιατί για την επαγγελματική στέγη ισχύει ήδη ο θεσμός αυτός, κάθε μίσθωμα λοιπόν κατοικίας από τη 1 Οκτωβρίου πρέπει να μπαίνει σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν μπει σε τραπεζικό λογαριασμό και καταβάλλεται μετρητά, ο μεν ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση του 5% που έχει από τα ενοίκια λόγω σαν ποσό το οποίο δικαιολογεί το κράτος ως έκπτωση λόγω των φθορών του ακινήτου και των επισκευών που τυχόν θα χρειαστεί.
0: Το μέτρο αφορά τόσο τις κατοικίες και την φοιτητική στέγη όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα και έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
1: Και ο ενοικιαστής που δεν καταβάλει το μίσθωμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν δικαιούται την επιδότηση του ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Νοέμβριο περίπου. Τώρα, το πρόβλημα που δημιουργείται από την εφαρμογή αυτή του νόμου αυτού, δηλαδή της υποχρέωσης καταβολής μέσω τραπέζης, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες, το ότι δεν έχουν προλάβει ακόμα να δηλώσουν στο σύστημα ΜΙΔΑ, γιατί από εκεί θα αντλεί τα στοιχεία το κράτος, το φορολογικό σύστημα ΜΙΔΑς, στην πλατφόρμα αυτή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνιδιοκτητών.
0: Η τραπεζική πληρωμή όμως δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου, συνδέεται και με παροχές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν μετρητά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από στεγαστικές ενισχύσεις και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου.
1: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο, αν καταβληθεί το μίσθωμα κατοικίας στο όνομα ενός από τους συνιδιοκτήτες, τότε να, παρά το ότι έχει καταβληθεί, να μην δικαιούται την επιδότηση ενοικίου ο ενοικιαστής ή να μην γίνει η έκπτωση στον ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουμε ζητήσει την αναβολή της εφαρμογής του μέτρου αυτού μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων και η καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΜΙΔΑ.
0: Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη στο χέρι σημαίνει απώλεια της έκπτωσης 5% στο εισόδημα από ακίνητα, ενώ για τις επιχειρήσεις το μη τραπεζικά καταβληθέν επαγγελματικό μίσθωμα θα αναγνωρίζεται ως φορολογικά εκπιπτόμενη δαπάνη.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, Προσήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
6: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω πόσα θέλω.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
14: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου.

0: Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή, Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
0: Άρα και η φαρμακοβιολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
1: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
2: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
0: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
2: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
3: 15 εργαζόμενοι έχουν χάσει την ζωή τους από την αρχή του 2026 σε εργατικά δυστυχήματα σε όλη την χώρα, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί. Το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και την απαρέγκλητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.
4: Αρένα θανάτου, ειδικότερα με την αντιμετωπίση που έχουμε της εργασίας και την έλλειψη εργατικών σχεδιών, και την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Και ουσιαστικά μέρα παραμέρα έχουμε και έναν νεκρό συνάδελφο. Ανά δύο μέρες ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα και κάποιες φορές σε δυστύχημα. Αυτό δείχνει ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς αρχίζει κόκαλα. Ειδικότερα η τελευταία απεργία που έγινε τις 24 Ιούνιου έλεγε πως δεν θα ανεχθούν πια τα κέρδη τους για τις ζωές μας.
3: Η υπερεργασία που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των οικοδόμων, αλλά και η ανασφάλιστη εργασία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό τοπίο.
4: Σημαντικό ζήτημα για μας το να ξεκινάει όλο το πρωί να πάει στη δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μεγάλα εργοτάξια και εδώ στην περιοχή μας έχουμε παρατυπίες, δηλαδή έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή και 13 ώρες δουλειά. Που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν τα υποδός μέτρα ασφαλείας υποτίθεται έχουν φτιαχτεί για το 8ωρο, όχι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 10 και 12 και 13 ώρες, ειδικότερα σε δύσκολες και ατυχημένες δουλειές όπως είναι η δουλειά του υποδόμου.
3: Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι στο Ηράκλειο, στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφονται περισσότερα από 300 εργατικά ατυχήματα, ενώ μόλις τα μισά δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας.
4: Αυτή να σας πω τη στιγμή έχουμε 15 νεκρούς συναδέλφους πανελλαδικά, αλλά και δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους που δεν έχουν γυρίσει ξανά στην εργασία τους, γιατί απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση, η ανάδοσή τους, που έχει επιβαρύνει και η οικογένεια. Αλλά και καθημερινά έχουμε μικροτραυματισμούς. Ήδη μπορώ να σας πω στο Ηράκλειο, όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ξεπεράσει τα 300 εργατικά ατυχήματα δηλωμένα στον νομό Ηρακλείου. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 50% των ατυχημάτων δηλώνονται στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΠΤΑ, γιατί κάτω φορές από την πίεση και της γραφειοκρατίας αλλά και του εργοδότη, πολλοί εργαζόμενοι δεν δηλώνουν απλούς τραυματισμούς που έχουν την ώρα της εργασίας.
3: Αναμφίβολα, το σκληρό επάγγελμα του οικοδόμου καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σημαντικές δυσκολίες με τις ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και την αύξηση της μαύρης και ανασφάλεις της εργασίας να εντείνουν την ανησυχία.
4: Ειδικότερα να σας πω, όταν εμείς, και αυτό προφανώς ειδικά το λαδόχανε την κυκλοειδία της κυβέρνησης, γιατί κάθε χρόνο αντί να νομοθετήσει ότι θα πρέπει να σταματάει η εργασία.

0: στους 38 βαθμούς υποσχεία και να πληρώνει το εργαζόμενο στο μεροκάμα, τότε η κυβέρνηση κάθε φορά που επίκεται κάποιος μεγάλος καύσωνας με λίγες ώρες που πριν βγάζει μια εγκύκλιο που τις περισσότερες φορές λειτουργήσει σαν με συστάσεις, δηλαδή συστήνει στους εργοδότες να σταματήσουν την εργασία. Mm-hmm. Εμείς κατά καιρούς έχουμε κάνει, ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες, έτσι κάψον έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν σταματήσει κάποια μεγάλα έργα που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων.
1: Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτεία εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους αλλά και αποτελεσματική προστασία στους χώρους δουλειάς, ώστε η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αγαπημένη κριτική ιστορία, η Νεράιδα και το Παλικάρι έρχεται στο Ηράκλειο για δύο ξεχωριστές παραστάσεις, την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στην Πύλη Βηθλεέμ.
2: 7 και 8 Αυγούστου, στο Κυποθέατρο στην Πύλη Βηθλεέμ, στο Μίκης Θεοδωράκης, στο Ανοιχτό Θέατρο, η Νεράιδα και το Παλικάρι, το γνωστή αγαπημένη ταινία που είχε γυριστεί το 1969. Γυρισμένη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης κυρίως. Ήταν μεγάλη απόφαση διότι είναι μια υπερπαραγωγή. Συμμετέχει σχολή χορού, έχω ζωντανό λαούτο, λύρα πάνω. Ήθελα να κρατήσω όλους τους χαρακτήρες, αυτούς τους αγαπημένους χαρακτήρες. Να υπάρχει δηλαδή κάτι από την ταινία από αυτή.
1: Μια φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παραγωγή από την ομάδα 4 του Μάνου Ζεϊμπέκη, που υπόσχεται λίγο συγκίνηση, ανατροπές και φυσικά μπόλικο, αυθεντικό, κριτικό ταπεραμέντο.
2: Να είναι νησιώτικη περισσότερο, χωρίς η κριτική παράδοση να καλύπτει όλη την ταινία, να μην είναι δηλαδή κάτι από το βουνό. Είναι παραθαλάσσιο το χωριό εκεί πέρα, συμβαίνουν διάφορα. Πιστεύω ο κόσμος θα το λατρέψει, θα το αγαπήσει. Ήδη έχουμε κάνει μια παράσταση στο Κόκκινη Χάνη και ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Μπορούν κάλλιστα να ίσως βρουν και εισιτήρια και στην είσοδο. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8:30.
1: Με τη λύρα και το λαούτο ζωντανά επισκηνείς παραδοσιακούς χορούς, εντυπωσιακές χορογραφίες και αγαπημένους χαρακτήρες, η σκηνή θα μετατραπεί σε ένα κριτικό χωριό, όπου τα παλιά πάθη δεν έχουν ξεχαστεί και οι οικογενειακές έχθρες καλά κρατούν.
2: Πάρα πολλά τα άτομα και χρειάστηκα τη βοήθεια για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Την έχω τη βοήθεια όλων των συντελεστών από την αλήθεια. Από εκεί που ξεκίνησα να σχεδιάζω ένα σκηνικό, φώναξα τη Μάνια Τυράδοβιτς, το φτιάξαμε μαζί, το κατασκευάσαμε. Είχα το ναι από την σχολή χορού, από τον Μιχάλη Κορναράκη, τη σχολή χορού Ερφαλής, ώστε να παρουσιάσει και αυτή ένα γκρουπ να χορευτικά, μας πλαισιώνουνε. Είχα το ναι από τον Νίκο τον Κλάδη, το Λιράρι, τον Τάσο Ανιφαντάκη στο Λαούτο. Είχα το ναι από, να και ευχαριστήσω πάρα πολύ, τον ποδοσφαιρικό Όμιλο ΠΟΑ Ατσαλένιου, διότι μας παραχώρησε το γήπεδο για να κάνουμε πρόβες. Αυτό σημαίνει θέλαμε μεγάλο χώρο, οπότε χρειαστήκαμε γήπεδο.
1: Και εκεί που οι οικογενειακές κόντρες φουντώνουν με τους Φουρτουνάκηδες εναντίον Βροντάκηδων, έρχεται ο έρωτας δύο νέων να τα κάνει όλα άνω κάτω. Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου στην Πύλη Βηθλεέμ.
2: Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που είναι τόσα άτομα επισκηνής. Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που πρέπει να φτιάξεις χαρακτήρες οι οποίοι είναι πασίγνωστοι. Δηλαδή ποιος δεν ξέρει τον Σκανταλάκη τότε, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ. Όλους αυτούς τους ρόλους χωρίς να τους κοροϊδέψεις, χωρίς να μπεις καν στη διαδικασία μόνο να τους μιμηθείς, απλά να πάρουν στοιχεία από αυτούς, αυτό κοίταξα, να πάρω στοιχεία πάρα πολλά από την ταινία, γιατί το να κάνεις κάτι διαφορετικό νομίζω θα ήταν εξαίτερο, δεν θα υπήρχε συνοχή με την ταινία. Οπότε ήθελα να έχω τα στοιχεία της ταινίας, να έχω τους χαρακτήρες αυτούς, όμως θεατρικά, χωρίς να υπάρξει υπερβολή.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικανής είναι φασαριός.
4: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
13: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
12: Καθημερινές αναχωρήσεις για

0: Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
1: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
0: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66, η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένουν η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες ύλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως το λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί, κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν

0: και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σερβαπαφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Με αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους τρεις υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σερβαπαφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι, εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, είναι από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία παντζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές παντζαριού. Έχουμε ένα παντζάρι πίκλα, κλασικό παντζάρι, ένα πουρέ παντζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, παντζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λιμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει κάνει.
1: Και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούργια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μακιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις,
1: έχουν
0: για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Και μικρές βαφτίσεις,
0: αραβώνες, τα πάντα να λαμβάνετε.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ, έχουμε από ξενοδοχεία,

0: που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα έτσι, και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss,

η Polo Ralph Lauren ή Timberland. Ενώ στο κατάστημα Η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20. Όπου να είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω και πάμε μετά τα υπόλοιπη.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλειδικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές στις Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

ελεύθερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κρητικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριου Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλία για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν αποστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκι βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Περάστραμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιεις και αμέτρητα.

Cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το νόημα αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς.

0: Φαγητό. Ωραίο είναι.
1: Φαγητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.

0: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
12: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
16: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
17: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
18: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
19: Πάθος για τη δουλειά σου.
20: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
21: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: πρέπει δήμαρχε να γνωρίζει κάποιο για τα φάστρα, γιατί πρέπει να έρθει στα φάστρα, εκτός από το χαλβά, από τα καλά κρέατα κτλ. Και έχουμε και μια ιστορία, σωστά.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο αυτού μας, το οποίο όμως δεν μπορέσαμε, και είναι γεγονός αυτό, να καταλάβει ο κόσμος τι είναι τα φάστρα.
0: Να το μεταλαμπαδεύσουμε.
1: Έτσι είναι η σωστή λέξη και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, αυτός ο τόπος κατοικείται εδώ και 4.000 χρόνια. Είναι η γενέτειρα του Αχιλλέα. Αυτό φημολογείται και αυτό το δέχονται και οι ιστορικοί.
0: Στην Ακρόπολη, τι μπορεί να δει κανείς πηγαίνοντας.
1: Πηγαίνοντας στην
0: Ακρόπολη. Που δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι έχουμε Ακρόπολη.
1: Στην Ακρόπολη συναντάμε ένα κομμάτι από τα κυκλόπια τείχη. Σώζονται. Και το άλλο κομμάτι, οι ογκόλυθοι που βλέπουμε, τα πέτρες, οι τεράστιες, οι παλιές, είναι κατασκευής του Φιλίππου, του πατέρα του Αλεξάνδρου. Ο Φίλιππος στην ιστορία, όταν ήταν στους Τιβαίους και έφυγε για να πάει να κάνει το Μακεδονικό Βασίλειο, το Μακεδονικό Στρατό, πέρασε από τα Φάρσαλα και τον κρύψαν τα Φάρσαλα της εποχής. Και έτσι, όταν νίκησε τους Θεσσαλούς και στη συνέχεια έκανε και μια πόλη, τη Θεσσαλονίκη, νίκη επί των Θεσσαλών, τη γνωστή μας, ήρθε στα Φάρσαλα και σε ανταμοιβή χρηματοδότησε την κατασκευή του τείχους που βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή πάνω όταν επισκεπτόμαστε το κάστρο.
0: Ταμπάκος.
1: Ταμπάκος. Πολλοί ιστορικοί λένε ότι το παλάτι του Πηλαία είναι στο σημείο που σήμερα εμείς έχουμε την εκκλησία την Αγία Παρασκευή, από πίσω.
0: Από πίσω.
1: Οπότε πλησιάζει, είναι δίπλα στις πηγές του Απιδανού. Εκεί η Θέτιδα βάφτισε, εκεί ήταν το ανάκτορο του Πηλαία. Η Θέτιδα βάφτισε τον Αχιλλέα και έτσι λέμε ότι εδώ βαφτίστηκε ο Αχιλλέας. Ήταν το ανάκτορο, η γέννηση του Αχιλλέα και δίπλα ο Απιδανός.
0: Και έχουμε και ένα ωραίο φουτουριστικό έτσι έργο μπαίνοντας στην πόλη που απεικονίζει ουσιαστικά ένα μυρμιδόνα, το μυρμήγι που λένε
1: ναι,
0: κάποιοι.
1: Που είναι ο στρατός του.
0: Ο στρατός.
1: Των μυρμιδόνων. Αυτό τι δείχνει έμεσα. Ότι η περιφέρεια, γιατί αυτό είναι ένα δώρο του περιφερειάρχη στο Δήμο Φαρσάλου, αναγνωρίζει ότι σε αυτό το σημείο, σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την πόλη, γεννήθηκε ο Αχιλλέας και οι Μυρμιδόνες υπήρχαν εδώ. Ήταν μια αναγνώριση της περιφέρειας στον τόπο.
0: Και πέρα από την ιστορία, συνοψίζοντας και κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει καλό φαγητό, καλό κρέας, καλός χαλβάς και ο χαλβάς είναι Φαρσάλων και δεν είναι αλλού.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Είναι ο γνήσιος χαλβάς που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ο παραδοσιακός χαλβάς που η γεύση του δεν συγκρίνεται.
0: Και καλό είναι να πετύχουμε και την πιστοποίησή του.
1: Και όσο αυτό είναι μια προσπάθεια που καταβάλουμε και όσο αφορά την ποιότητα των κρεάτων, γνωρίζεις καλύτερα από όλους.
0: Θεωρώ ότι είμαστε top, top, ότι είμαστε, αν όχι top, στους top προορισμούς, στους πρώτους 2-3. Γιατί έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, να έχεις υγεία και να αγαπάτε την περιοχή. Εντάξει, σε ευχαριστώ.

0: Πάμε για ένα καφέ.
1: Και θες καφέ.
0: Θέλω εγώ.
1: Αβρινιού δίπλα στο Βασιλικό. Για αρχή καφέ. Αργότερα. Έχουμε και ψησίματα. Έχουμε καλά κρέατα. Και θα κάνουμε μια βόλτα. Ψάχνω να βρω άνθρωπο στα Φάρσαλα να μου μιλήσει. Και μέχρι τώρα δεν έχω βρει κανέναν. Ένας δεν μου μιλήσει. Δεν μπορεί.
2: Και εδώ έχω 18 χρόνια που έρχομαι 3 φορές την εβδομάδα.
1: Ναι, και βρίσκει άκρη με τον κόσμο.
2: Εντάξει.
3: Οι Φαρσαλινοί είναι όλοι ωραίοι.
1: Είναι καλοί
3: άνθρωποι. Τα καλύτερα παιδιά.
1: Μπράβο, περνά καλά, γι' αυτό έρχεσαι και 18 χρόνια εδώ.
3: 18 χρόνια.
1: Και κυρίως πίνει τσίπουρο εδώ.
3: Το καλύτερο.
1: Το καλύτερο. Γενικός διευθυντής στο αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Ρουσόπουλος, εκ Βαμβακούς Φαρσάλων. Είσαι ευχαριστημένος από τους Φαρσαλινούς. Έχεις καλή εικόνα.
4: Καλή.
1: Πού πας τέτοια ώρα?
4: Πάω για καφεδάκι.
1: Δεν έχει σήμερα κρασάκι?
4: Δεν έχει κρασάκι σήμερα.
1: Ούτε δουλειά?
4: Δουλειά είχε μέχρι τώρα.
1: Τι καφέ πίνω?
5: Φρέντος πρέσου σκέτο.
1: Σκέτο.
5: Ναι.
1: Είναι ο δεύτερο σήμερα. Το παίρνω. Τον καφέ. Ο πατέρα σου επίσημος χορηγός. Που πας μαγειρεύοντας.
5: Φιλάκια αυτά.
1: Και φέρνουμε. Θα πούμε και για ποτό, ε.
6: Πατέρα, να ξέρεις, το κερνάει τον καφέ.
1: Θα πούμε ένα ποτό. Θα πούμε ένα ποτό. Ναι, τον καφέ, τον κερνάει γενικός διευθυντής. Πάμε. Είμαστε στην πόλη του Χαλβά και δεν θα κάνουμε Χαλβά. Χρήστος Γούναρης. Εγγύηση, λίγο έξω από τα Φάρσαλα, ουσιαστικά μες στην πόλη είναι, στη Λαμία.

0: Τρώω τώρα από αυτό. Ναι. Ε, πάγωσε, κρύωσε.
1: Αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Η κουτάλα είναι... Mm. Καταρχήν έχει τη γεύση του ξύλου, έχει τραβήξει τα υγρά.
0: Δηλαδή όταν θα έρχεται ο κόσμος εδώ, ναι, θα ζητάτε χαλβά από την κουτάλα.
1: Από την κουτάλα, ναι. Mm. Και πάντα η κουτάλα είναι καλή.
0: Και δεν θα βρεις τον πελά σου. Ναι. Λοιπόν, εγώ είπα, είμαστε, είναι δυνατόν τώρα να έρθουμε στα Φάρσαλα και να μην κάνουμε χαλβά, είναι, γνωριστήκαμε ουσιαστικά πριν 4 μέρες και νομίζω, δεν ξέρω να πει και ο Χρήστος εδώ πέρα, δεν βγαίνει αυτό το πάτρεμα, η χημεία, ότι γνωριζόμαστε, ναι, παλιά.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Ήξεσαι τον πατέρα μου γι' αυτό.
1: Ίσως είναι αυτό, ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι είμαστε από τα ίδια μέρη. Μοιάζουν οι ψυχές μας.
0: Δεν έχετε κάνει το μέρος. Δεν έχετε κάνει το μέρος. Και θα κάνουμε παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλων. Ξεκινώ.
1: Πάμε. Λοιπόν.
0: Πάρε το πάνω σου τώρα. Ξεκινώντας. Πες μας όλη τη διαδικασία βήματα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Part 1.
1: Καταρχήν, τι σκεύη χρειαζόμαστε. Είμαστε στα Φάρσαλα και βλέπουμε την τέλεια και την πιο σωστή συνταγή που υπάρχει. Αυτό το καζάνι είναι χάλκινο και αν μπορούμε να βρούμε σφυρίλατο, δηλαδή χειροποίητο, γιατί τώρα σπανίζουν τα χειροποίητα, είμαστε πιο κοντά. Ξεκινάμε, βάζουμε μέσα το νερό με τη ζάχαρη, χρησιμοποιούμε προπάνιο για να έχουμε δυνατή φωτιά, μόλις βράσει η ζάχαρη με το νερό γίνεται καραμέλα, δηλαδή αρχίζει και χοχλάζει. Εδώ έχουμε άμυλο ή νησιστέ ή κομφλάουρ που το ξέρουν οι νοικοκυρές.
0: Καλύτερα νησιστέ όμως.
1: Λοιπόν, καλύτερα νησιστέ. Το νησιστέ τον ανακατεύουμε με το νεράκι, στην αρχή λίγο γρήγορα, γιατί αν δεν το κάνουμε θα γρήγορα σβολιάσει. Θα σβολιάσει και θα σφίξει και μετά μπορεί να μείνει πολλή ώρα έτσι. Εδώ έχουμε λίγο νεράκι για να σβήσουμε τη φωτιά ρίχνοντας μέσα το νησιστέ μας. Ρίχνουμε τα αμύγδαλα μόλις πήξει ο χαλβάς και εδώ έχουμε το βούτυρο, το εγωπρόβιο, όσο το δυνατόν πιο πολύ γίδινο, είμαστε πιο τυχεροί.
0: Γίδινο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί γίδινο.
1: Γιατί έχει τα καλύτερα αρώματα και τα καλύτερα λιπαρά θεωρώ για το χαλβά. Δεν μας τον κάνει πολύ χοντρό. Τον αφήνει να έχει μια ελεία υφή.
0: Οπότε δίνουμε μια βράση εκεί πέρα. Ναι. Εκεί κάνουμε την καραμέλα και καλά.
1: Εκεί κάνουμε την καραμέλα.
0: Και καλά, κάνουμε, ναι, την καραμέλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μετά ενσωματώνει αυτό εκεί και αρχίζει και δένει.
1: Ναι. Πίζει.
0: Και αρχίζει και ξεκολλάει.
1: Ξεκινάει λευκός και φτάνει σε αυτό το σημείο. Του δίνουμε διαδοχικά χρώμα σιγά σιγά ώστε να γίνεται όσο πιο κόκκινος γίνεται και πιο αρεστός.
0: Πόση ώρα παίρνει όλο αυτό?
1: Πιστεύω, μισή ώρα.
0: Μισή ώρα. Οπότε είπες στη διαδικασία, για να μην σου αποσπάσω την προσοχή, τώρα απλά εκεί θα κάνεις αυτό που έκανες
1: όταν
0: ήρθαμε εμείς.
1: Τέλεια.
0: Εδώ.
1: Μπράβο.
0: Φτάνει.
1: Φτάνει.
0: Και τώρα μέσα, για να χαμηλώσεις, ε. Ωραία. Τώρα να κάνετε μακατεπιάν.

0: Θα μας το δείξει, θα γίνει σαν κρέμα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να σχολιάσω, θα πάρει και τα μηνύματα, ε.
0: Ναι. Ο νησιστές είναι τόσο πολύ σημαντικός ο ρόλος του που παίζουν και τα γραμμάρια ρόλο.
1: Ναι, γιατί μετά ή θα δέσει περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς, πάρα
1: πολύ. Θα ξεράσει βούτυρο ή πρέπει να δουλεύεις μετά με το μάτι, ε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Και τώρα φίλε μου, καλέ Χρήστο, πότε παίρνεις την κουτάλα,
0: ε? Μόλις αρχίσει και πεις. Εγώ πάντα ρίχνω πολλά αμύγδαλα μέσα. Μπορούμε να φτιάξουμε και χωρίς αμύγδαλα.
1: Ναι, εμένα μ' αρέσει τώρα.
0: Και εμένα,
1: αν
0: ναι. Τώρα όπως βλέπουμε γύρω-γύρω, Βασίλη, έχει πήξει. Λίγο. Παίρνουμε τα πάνω ψηλά-ψηλά για να μην καούνε. Και σιγά-σιγά, όσο πίζει, θα μας γίνει κρέμα. Και η κρέμα θα μας πει μόνη της πότε είναι να της ρίξουμε βούτυρο να ξεκολλήσει.
2: Βασίλη, έλα να δεις.
0: Όσο έχει πήξει, και πίζει κι άλλο. Λοιπόν, ακούς πως κάνει.
1: Ναι. Αν ακούω, λέει.
0: Αυτό που ακούγεται πάει να μας πει τώρα ότι ρίξτε με βούτυρο, είμαι έτοιμος να ξεκολλήσω.
1: Και το βούτυρο συνηθισμένο είναι το μάτι.
0: Το βούτυρο με το μάτι, αλλά μας δείχνει από μόνος του χαλβάς πόσο θέλει να πάρει.
1: Και πάντα τα τυπώματα.
0: Στα τυπώματα γύρω-γύρω. Τον αφήνουμε λίγο. Τώρα είναι έτοιμος να γίνει μία μπάλα. Τώρα που είναι νωρίς, παίρνουμε γύρω-γύρω τα τυπώματα ό,τι έχει απομείνει. Και ο χαλβάς είναι έτοιμος να εξελιχθεί και να φτάσει στο σωστό σημείο. Τώρα γυρίζουμε το μέσα έξω. Γιατί αν βλέπεις, απ' έξω έχει πάρει χρωματάκι.
1: Το διπλώνεις.
0: Το διπλώνουμε συνέχεια. Παίρνουμε το μέσα έξω. Να σου εξηγήσω, επειδή είσαι μάγειρας, θα καταλάβεις. Ποια τη σχήμα έχει κουτάλα. Κοίτα τη σχήμα έχει κουτάλα.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχει αυτό το σχήμα.
1: Για να...
0: Βάζεις την άκρη εδώ, κοίτα.
1: Ναι.
0: Και κάνεις αυτό.
1: Άγινα,
0: και έρχεται το μέσα έξω.
1: Και ενώ αν είχαμε επιμονίες,
0: δεν διαδοχικά ανακατεύουμε όλη την μπάλα. Γιατί αν κάνουμε μόνο τη γωνία, το άλλο κάτω που δεν θα γυρίσει θα κολλήσει. Καταλαβαίνεις, μπορεί να το βλέπεις δύσκολο εσύ, αλλά πολλά είναι εύκολα.
1: Να μην αρπάζει.
0: Μόλις βλέπουμε ότι καπνίζει πιο έντονα, πάει να πει ότι έχει πάρει χρώμα από κάτω.
1: Η φωτιά δεν την ελέγχεις.
0: Την ελέγχω, αλλά αυτή τη στιγμή την έχω εκεί που πρέπει. Κοίταξε,
1: ναι.
0: Φτάνεις στην άκρη και κάνεις κλακ, τούπα. Πάει μόνο του, βλέπεις. Και να μην θες το κάνεις, γίνεται. Τώρα είμαστε στο σημείο που κάνουν οι νοικοκυρές στο σπίτι και λένε γιατί δεν μπορώ να κάνω την κρούστα. Την κρούστα δεν μπορώ να την κάνουν γιατί έχουμε το χάλκινο το καζάνι, είναι αυτό το σχήμα και έχουμε πάει όλη μας τη ζωή για να το μάθουμε αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε πια. Πάμε. Πιστεύω να το είδατε καλά. Ήρθε το πάνω κάτω. Λίγο πίσω να το αδειάσουμε. Και έρχεται εδώ και είναι έτοιμο.
1: Λοιπόν, εκτός από χαλβά υπάρχουν σιροπιαστά όπως το γαλακτοπούρικο που είναι σε στυλ φάκελο. Όλα τα σιροπιαστά με βούτυρο, αγνό και όχι ηλιέλαια και σπορέλαια. Εγώ μου λέει ο Χρήστος να πάρω να δοκιμάσω το εκμεκ. Το καταρρύφι είναι αγαπημένο. Βάζει τη μαστίχα εδώ.
0: Ελάχιστη.
1: Μιλφέι. Περνάς από την πόλη. Πού πας, Αθήνα, Λάρισα, Λαμία. Είναι έτοιμα, ωραία. Και μου έχουν πει ότι κάνει ωραία κοκάκια, μικρά ατομικά. Εγώ δεν έχω φάει. Καλά, εγώ δεν είμαι και τόσο του γλυκού, αλλά το εκμέκ το λατρεύω. Το παρώ. Πάλι μάδια χέρια φεύγω, ε. Όπου πάω, αγαπάω.

στη φύση για να μαγειρεύουμε εύκολα, γρήγορα, νόστιμα και κυρίως οικονομικά. Μακαρόνο σαλάτα με αυτό εδώ το υπέροχο μακαρόνι ή αλλιώς πένες Τουταγχαμών. Το Τουταγχαμών από το Αγρόκτημα Αντωνόπουλο είναι μια ποικιλία η οποία προέρχεται από τον καρπό του κριθαριού. Έχω βράσει, έχω βάλει εδώ σε αυτό το μπολάκι. Πάμε να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά και σε 3-4 λεπτά τρώτε σαλάτα. Πάμε. Για εσάς που δεν θέλετε να βάλετε ή δεν μπορείτε βαθιά το χέρι στη τσέπη σας, η Οπινέλα έχει αυτή τη λύση εδώ σε ένα μαχαίρι σαν και αυτό ξύλινο, αρκετά οικονομικό, για να κάνετε τα πάντα στην κουζίνα σας και ωραίες και καθαρές κοπές. Όπως φιλοκόβω εγώ τώρα εδώ το μαϊντανό. Φρέσκο κρεμμυδάκι το τρυφερό μέρος, αρκετά ψιλοκομμένα τα θέλω όλα. Πιπεριά έχω δίπλα μου, φλωρίνς, δεν ξέρω αν φαίνεται, ψημένη, δεν χρειάζεται να βάλω ψημένη, εγώ απλά είχα. Και κοιτάζουμε ό,τι έχουμε στο ψυγείο να το εκμεταλλευτούμε από λαχανικά, κάνουμε οικονομία και ανακύκλωση μέσα. Την κάνω κοιμά σχεδόν,

πάμε να δώσουμε χρώμα και γεύση γλυκιά με καλαμπόκι βρασμένο, κονσέρβας. Αρακάς, βρασμένος. Εμένα τώρα γιατί μου αρέσει να αφήνω λίγα σπόρια, δεν ξέρω. Εσείς καλό είναι να τα βγάλετε αν θέλετε. Δεν τα χωνεύει το στομάχι τα σπόρια. Της πιπεριάς και της ντομάτας και το φλοιό. Και έχουμε μπροστά μας παριζάκι φάρμα Αντωνάκη. Δεν το έχουμε ξαναδείξει, δεν το έχουμε ξαναμαγειρέψει. Θα το κόψω γύρω στο μισό εκατοστό φέτες. Και μετά, ζαράκια θέλετε? Εγώ θέλω σπιρτόξυλα. Μπόλικο, γιατί θα είναι αυτό που θα μας κάνει τη σαλάτα σαλατάρα. Χοντροσπασμένο πιπέρι, ανθό αλατιού, μαγιονέζα γιαούρτι, ανακατεύουμε, ρίχνουμε κατσική σιωτηρή και σερβίρουμε. Αυτή εδώ τη σαλάτα θα μου τη βάλετε στο ψυγείο και θα τη φάτε μετά από μια ώρα. Την επόμενη μέρα, άντε γεια.

0: Γιαννουλόπουλος, κρεοπολείο. Μέτρε του Λουκάνικου. Έχουμε και τζουμαγιάς τώρα. Έχουμε μοσχαρίσιο, έχουμε πρόβατο, έχουμε το κλασικό. Ξέρω τι άλλο έχει. Και φυσικά καλά μοσχαριά. Ντόπια.
1: Θα γίνει πάτα.
0: Ναι. Τα μοσχάρια είναι όλα από...
1: Φασάρων εδώ.
0: Φασάρων Γεράκας.
1: Φάρμα Γεράκας.
0: Ναι. Ελληνικό μόσχο.
1: Φάρμα Γεράκας, βραχυκερατικά και φάρμα.
0: Το λιμουζίν έχει λιγότερο...
1: Έχει λιγότερο λίπος.
0: Λίπος και ενδομικό που λένε εδώ οι μοντέρνοι που λέει ο άλλος. Έχει πιο πολύ κρέας, παιδί μου. Εσένα ποιος αρέσει πιο πολύ, και οι δύο.
1: Και τα δύο πιο πολύ βραχυκερατικό.
0: Το βραχυκερατικό έχει πιο πολύ βούτυρο.

0: πιο, βγάζει ναι, πιο ναι, πολύ από το λίπος. Ναι.
1: Πολύ πιο νόστιμο.
0: Και άλλα αρώματα βγάζει, ναι. Εν τω μεταξύ αυτή είναι λες και είναι πίνακα ζωγραφική, ναι, ναι, ναι. Είδες αμέσως ναι, ναι, τα νερά που
1: δεν υπάρχουν αυτά ναι, τώρα, εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το βρεις τώρα.
0: Είναι πραγματικά λες και είναι πίνακα ζωγραφική.
1: Δεν είναι εύκολο να το βρεις αυτό, να μπορέσεις να παράγεις ένα τέτοιο κρέας.
0: Εδώ μένουν πόσο μέσα, κανένα 30
1: μέρες. Έχουμε αφήσει και 50 μέρες.
0: 50-60 μέρες.
1: Κοίτα, αν δεν υπάρχει
0: ο Κώστας, κάνει και κόλπα. Εκτός ότι θα τον βρείτε και στο TikTok που κάνει διάφορα βίντεο και δείχνει πώς γίνονται τα λουκάνικα. Πώς γίνονται τα λουκάνικα, τα κανονικά, τα παραδοσιακά. Έχουμε λουκάνικο χοιρινό το παραδοσιακό.
2: Έχουμε
0: μοσχαρίσιο.
2: Μοσχαρίσιο.
0: Το οποίο κάτι έχει μέσα, πρέπει να το δοκιμάσετε. Που δεν λέ, και καλά κάνουν και δεν λένε, γιατί δεν λέμε τη συνταγή. Κάτι έχει, βγάζει κάτι αρώματα πολιτικά, βγάζει κάτι αρώματα. Τρως λουκάνικο. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το εγγυώμαι, να έχεις ισοφαγική παλινδρόμηση, να έχεις καούρες, να έχεις τίποτα. Και τζουμαγιάς.
2: Τζουμαγιάς, πρόβιο, λουκάνικο.
0: Ναι, α και πρόβιο ρε φίλε. Ναι. Προβατίνα. Προβατίνα πότε τρώμε. Ποια περίοδο.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Πάντα προβατίνα.
0: Εντάξει. Ενώ αρνιά όχι πάντα.
1: Δεν υπάρχουν αρνιά πάντα.
0: Δεν υπάρχουν αρνιά πάντα.
1: Παραγωγή δεν υπάρχει πάντα. Μετά από... στους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή μέχρι και Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, δεν υπάρχουν αρνιά. Δεν είναι λίγο δύσκολα τα αρνιά.
0: Και επειδή είπα για τον Κώστα πριν ότι ασχολείται τώρα τελευταία με τα. Και οφείλουμε, γιατί είμαστε και στη νέα, είναι η νέα τάση αυτή με το TikTok και όλα αυτά. Αν θέλει κάποιο να παραγγείλει, κάνει και παραγγείλει σε όλη την Ελλάδα.
2: Κανονικά, πανελλαδικά, πανελλαδική αποστολή.
0: Πού, στο TikTok πώς σε βρίσκουνε.
2: Μπούτσερ Γιανουλό.
0: Μπούτσερ Γιανουλό. TikTok και Instagram. Αλλά στο TikTok θα δείτε και τα λαϊβάκια για να δείτε πώς γίνεται το λουκάνικο.
2: Ναι, βλέπεις τα λαϊβάκια, βλέπεις τα βιντεάκια, μαθαίνεις το κρέας.
0: Δεν υπάρχουν μέσα μείγματα και τα λοιπά.
1: Τίποτα.
0: Συνθετικά.
1: Μηδέν.
0: Επίσης κάτι άλλο, το λουκάνικο δεν έχει έντερο. Όλα.
2: Φυσικό έντερο. Όχι τεχνητό.
0: Τα τζουμαγιάς έχουν αρνίσιο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι πιο λεπτούλια. Εσένα τι σ' αρέσει πιο πολύ, με τι να ασχολείσαι.
2: Λοιπόν, κοίτα, ο κόσμος γενικά πρέπει να μ' αρέσει όλο το κομμάτι του κρεοπολίου, έτσι. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε παρασκευάσματα που βάζεις δημιουργικότητα μέσα, βάζεις...
0: Αν σ' αρέσουν τα κρεατοσκευάσματα.
2: Ναι, κρεατοσκευάσματα και κοπές. Θέλουμε κοπές, θέλουμε να βλέπουμε κοπές στο μοσχάρι, γιατί το μοσχάρι δεν είναι μόνο μπριζόλα. Μπορείς να φάσεις διάφορα... Διάφορα μέρη, ναι, υπάρχουν πόσες κοπές, έτσι. Που είναι.
0: Και ο κόσμος, ρε φίλε, δεν γνωρίζει ότι.
2: Πολύ πιο ωραίες. Ναι. Δηλαδή, θέλω να σου πω εγώ ότι η αράχνη, μια συγκεκριμένη κοπή είναι. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ από την μπριζόλα.
0: Το χτένι.
2: Τόσο πολύ. Το χτένι, το flat iron. Μπορούμε να το κάνουμε μια απονεύρωση μέσα που βγάζει το νευράκι που έχει ανάμεσα στο μη. Βγαίνει τρομερές μπριζόλες, τρομερά στέλια.
0: Όταν έρθει κάποιος εδώ στο κρεοπολείο, οφείλει να ρωτήσει και να συμβουλευτεί. Θέλει να κάνει ένα κοκκινιστό, να του πεις ότι θα πάρει αυτό. Ναι, θέλει να κάνει ένα μοσχάρι μπιφτέκι. Να πάρει ένα κομμάτι.
2: Το πιο σωστό είναι να λέει τι θα μαγειρέψει και μετά ο κρεοπόλης να του δώσει το κατάλληλο κομμάτι.
0: Και χοιρινά από την περιοχή.
2: Και χοιρινά από εδώ, φαρσάλων. Τα και μοσχάρια.
0: Καλά τα μοσχάρια.
2: Φαρσάλων, όλα φαρσάλων και αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης.
0: Φεύγω με λουκάνικα, φεύγω με πιζόλα.

0: Τι κάνεις?
1: Εσύ πώς είσαι?
0: Είμαι καλά. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Πάμε για ένα εδώ στο φίλο μου το.
1: Για ένα πήγαμε.
0: Για ένα πήγατε?
1: Δεν παίρνουμε δεύτερο.
0: Και κουκκινήσατε?
1: Τι θα κάνεις?
0: Ανεβάσετε πίεση?
1: Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Δεν έχεις τέτοια προβλήματα.
1: Το ευτύχημα, το μόνο καλό που έχω.
0: Κώστας.
1: Κουστάξει
0: εγγύηση.
1: Αυτός δεν έχει τίποτα ακόμα.
0: Αυτός τι να είναι, 28 χρονών είναι.
1: Είναι 78 τι.
0: 78? Κύριος Γκουμοσίδης έντυνε. Έντυνε, καλόπιζε την ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων και τώρα συνταξιούχος γάρ.
1: Τώρα.
0: Πήγε κατά τσιμπουράκι, ανεβάζει λίγο πίεση και μόλις ανεβάζει την πίεση, φούρει και το χωριό. Ή για το σπίτι.
1: Για το σπίτι.
0: Όχι χωριό. Όχι χωριό.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να πιούμε κι εμείς κι εγώ ένα στα γρήγορα. Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, αλλά θα δοκιμάσω λίγο.
1: Θα δοκιμάσει, έχω πάρει το μπιζέ.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Γεια σα, Κωστάκη.
0: Το τσίπουρο και το ούζο το πίνουμε για να ανοίξει η όρεξη. Εμείς κάνουμε μια στάση να πάρουμε λίγη έτσι, ενέργεια. Η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μου αρέσει το τσίπουρο και αν πιω θα πιω χωρίς γλυκάνισο και θέλω πάντα, μα πάντα, να έχω θαλασσινούς μαζέδες. Κάποιοι προτιμούν κρέας, κάποιοι όσπρια, κάποιοι λουκάνικο, αλλά έχω δίκιο. Δεν θέλει θαλασσινό, δεν θέλει,
2: τσίπουρο, έτσι.
0: Αν είναι δυνατόν.

0: Γεια μας. Βρέχουμε τα χείλη. Έτσι πίνεται και το ούζο και το τσίπουρο. Δεν κατεβάζουμε σαν νερό. Αυτό κάνουμε. Και έτσι πάμε και λίγο μεζέ, έτσι ελαφρά. Γι' αυτό είπα ότι θέλει θαλασσινά. Θέλει αλμυρά, λίπαστα, τέτοια πράγματα.
1: Ο Γιάννης λείπει, όταν θα το δει θα πει. Ευχαριστώ τον φίλο μου του Γιάννη τον Παντώδη για άλλη μια φορά. Ήπια με ένα τσιγκουράκι, δοκιμάσαμε εξαιρετικούς μεζέδες, φρέσκα ψαράκια, ωραία, λιτάκια απέριτα και προχωράμε, έχουμε δρόμο.

0: Εδώ έχουμε λουκανικούμπα, έχουμε λίγο πιο οικογενειακά τα πράγματα, πιο λιτά. Βασίλης Δακούλης, έχουμε ξανά τουλάχιστον 5-6-7-8 φορές. Να τους. Έβγαλε την αρματιά.
1: Μπορείς να λίγα δείγματα,
0: θα το κρεμάσω στην κάμερα πάνω. Αυτό είναι χειρινόμπιλι, ε!
1: Ναι.
0: Ε?
1: Και ο μόσχος πασάω.
0: Και ο μόσχος. Συντευτός.
1: Βεβαίως.
0: Προβατίνα.
1: Συντευτός.
0: Προβατίνα.
1: Προβατίνα Βασίλειος.
0: Όχι.
1: Βασίλειο έχω μείνει.
0: Έχουμε προβατίνα και από το
1: χωριό. Εμφανιασμό. Βεβαίως, πολύ το χωριό.
0: Από τον αδερφό, κατευθείαν τους παραγωγούς.
1: Τούσα, σούπερ.
0: Τι και πότε θα έχουμε προβατίνα.
1: Θα έχουμε για Παρασκευή Σάββατο. Απάντε δηλαδή θα έχουμε.
0: Λουκάνικο
1: μονιχαδισμό για Σαββατοκύριακο.
0: Χοιρινό, λουκάνικο πρόβιο και εδώ.
1: Μουσχάρι.
0: Μουσχάρι, το τσιμένι μόνο.
1: Σκόρδο και τσιμένι.
0: Πότε.
1: Αυτή είναι η ειδική συνταγή που βγάζουμε.
0: Περίοδο του Χριστουγέννου κυρίως.
1: Χριστούγεννα. Ναι. Τραβιέται Χριστούγεννα. Είναι για μεζέ, τζάκι, κρασάκι.
0: Φλιμπίση.
1: Πίνω μια, εγώ τρώω.
0: Μπύρα άνευ.
1: Άνευ.
0: Κοκορετσάκι πάντα για το φούρνο.
1: Κοκορετσάκι
0: σου χαρδούμε κάνει.
1: Καρδοπίτσα κάνουμε, αλλά όχι πάντα.
0: Κατά παραγγελία.
1: Λίγο μασαρία, ναι, παραγγελία.
0: Ε, ναι.
1: Κάνουμε παραγγελία.
0: Αλλά κοκορέτσι υπάρχει πάντα.
1: Κοκορέτσια πάντα, όταν έχουμε την πρώτη ύλη, κάνουμε.
0: Και πού είμαστε τώρα εδώ, είμαστε.
1: Εδώ είμαστε Λαρίσης 14 στα Φάρσαλα.
0: Τίποτα, σέντερ, κανονικά.
1: Κανονικά. Ναι. Πριν την πλατεία.
0: Ναι. Ακριβώς απέναντι το άγαλμα τα χιλέα ανεβαίνοντα.
1: Είμαστε φάτσα με το πρόγονό μας. Ναι. Λουκανικάκι special.
0: Ναι, χοιρινό, θα βάλουμε κλασικό.
1: Ναι, ναι, το κλασικό, Βασίλειο.
0: Α, και έχουμε και πικάντικο, δεν είπαμε. Ναι,
1: ναι, πικάντικο. Θα βάλουμε λίγο πικάνικο.
0: Με μπούκο. Βάλε και λίγο πικάνικο. Γιατί τώρα τελευταία έχουμε κάτι αναταραχές.
1: Κατσίκι τρώνε. Όχι τόσο πολύ, ε. 10% θα ξοδέψουν κατσίκι από ό,τι τα αρνιά. Πιο πολύ φαίνεται το αρνί. Έχουμε καλή όρεξη.
0: Φεύγουμε και από τα κούλι και άμα θες να έρθεις μαζί μας, όχι, θα έρθεις.
1: Θα έρθω.
0: Κάτι θα κάνω. Δεν είναι να φύγουμε έτσι από τα Βάρσαλα. Ε, Κώστα.
1: Σωστά. Εννοείται.
0: Συμφωνείς.
1: Στο καλό. Στο καλό, παιδιά.
0: Πάμε. Πού πάμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, εξυπνακτήρια,

0: IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.

0: πρισμένοι εδώ 7 η ώρα το πρωί να πάμε στα τυροκομεία των Φαρσάλων. Μην χάσουμε. Τι έγινε? Τι ώρα ξύπνησες? 7. Άκης και ο Κώστας Ρίζος, κέντρο Φαρσάλων. Λαρίσης πόσο? 22. Εδώ θα φωτογραφίζεστε. Αθανάσιος Ζαχαρής, 7 η ώρα το πρωί. Εμείς. Εσύ τι ώρα έρχεσαι?
1: 5.
0: 5 ώρα το πρωί. Λίγο έξω από τα Φάρσαλα, εδώ είναι το τυροκομείο και υπάρχουν και δύο αποκαταστήματα. Ένα μέσα στην πόλη των Φαρσάλων, ένα στο Παλαμά.
1: Και ένα εδώ έξω στο Φάρσαλα, στην είσοδο τη πόλη.
0: Τρία αποκαταστήματα. Τη φέτα πού μπορεί να τη βρει κανείς?
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Α, διανέμεται σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα θα φορτώσουμε για Ντουμπάι.
0: Αμερική.
1: Αμερική.
0: Που μας βλέπουν.
1: Λίαν Συντόμος.
0: Λίαν Συντόμος και Αμερική.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάνουμε φέτα παραδοσιακή pop. Φαρσάλων Ζαχαρής Θεσσαλίας. Κάνουμε κατσικίσκιο, κάνουμε ανθότυρο.
1: Κάνουμε γιαούρτι,
0: κρέμες, πρόβιο, κρέμες.
1: Κρέμες, ριζόγαλα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Τι θα δείξουμε μέσα, πώς γίνεται?
1: Το τυρί.
0: Το τυρί.

0: και ορίμαση. Εδώ είναι πιο πολύ ζέστη.
1: Ναι, πρέπει να είναι 20 βαθμούς το πέρα.
0: 20 είναι και εδώ.
1: Σταθερά όμως. Σταθερά. Για να μπορεί να δουλεύει το πετά του τριγιού.
0: Για να δουλεύει τι?
1: Το πετά του τριγιού.
0: Το πετά. Να γίνεται η σήμωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Και εδώ είναι το ψυγείο για να κατέβει το pH. Είναι ακριβώς απέναντι.
1: Με το που κατέβει το pH από την ορίμανση κάτω από 4,5, το βάζουμε κατευθείαν μέσα ψυγείο.
0: Κάτω από 4,5.
1: Σημαίνει υποχρεωτικά βάση νόμου 2 μήνες. Απογορεύεται από την.
0: Εδώ?
1: Ναι, ναι,
0: 2 μήνες.
1: Ή στα ψυγεία, ψυγεία που πηγαίνουμε.
0: Εδώ μυρίζει. Α, και μυζήθρα, ε!
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τη μυζήθρα την.
1: Μυζήθρα νοπή.
0: Νοπή.
1: Όχι η ξινομυζήθρα που κάνουν στην Κρήτη.
0: Okay. Αυτή είναι
1: πιο γλυκιά.
0: Είναι πιο γλυκιά.
1: Η κριτικιά.
0: Η κριτικιά. Ναι, εδώ, ναι, ναι. Είναι πιο... εδώ είναι.
1: Πιο στιφή, λίγο πιο στιφή, λίγο πιο στιφή.

0: Τραπάει σαν καλούπι.
1: Τραπάει για καλούπι. Ναι.
0: Λίγο θα το πιω. Άμα δεις είναι κυβάκια, το διαιρούμε για να βγει το τυρόδαλο.
1: Το φάω.
2: Πρέπει να βάσα, το τρως. Εσύ τρως πλοκούλι.
1: Λοιπόν, βγάζει ωραία αρώματα γάλακτος και μετά όταν θα πέσει και το αλάτι και τα λοιπά, αρχίζει και σημώνεται και παίρνουμε αυτή την ωραία τη βουτυράτη τη φέτα
2: Ζαχαρίσου.
1: Του Ζαχαρίου. Και κάτι άλλο βασικό, Θείο, που λες ότι είσαι παππούς, εγώ Θείο δεν σε λέω. Από πότε είναι η επιχείρηση, πότε ξεκινήσατε.
2: 1981.
1: 1981, άρα μετράμε τώρα.
2: Μέχρι του 25 και 20, 45.

0: Πάμε Λάκκο τώρα. Δεν ξέρει Λάκκος, ο κάτω μας είπε ότι τα λέει. Για να...
1: Α, εσένα σε ξέρω παλιά.
2: Με τον πατέρα σου φίλη.
1: Με τον πατέρα μου φίλη.
2: Ο πατέρας σου κολλητός με τον Αποστόλη τον Αρχοντή.
1: Ω, χαλβάνσε.
2: Και στο σπίτι σου έχω παλιά. Έρθει.
1: Ναι. Μου είπαν από κάτω ότι είσαι φουλ επικοινωνιακός.
2: Ναι.
1: Μου λένε. Εμείς πήγαμε, διέκρισαμε τη διαδικασία κάτω.
2: Ναι.
1: Και ήρθαμε τώρα εδώ να μας κάνεις μια μικρή παρουσίαση των προϊόντων. Λάκκος. Από το Βαγγελάκκος.
2: Από το Βαγγέλης, ναι.
1: Πω, ναι.
2: Οριμάζεις σε ξύλινα βαρέλια.
1: Για κόψεις ένα κομματάκι να δοκιμάσουμε να φαίνεται ότι είναι. Πώς έχει φέτα τώρα το κιλό?
2: Η φέτα εγώ πουλάω σαν...
1: Ναι.
2: Εγώ πουλάω σαν παραγωγός βαρελίσια 11 ευρώ.
1: Τίποτα τζάμπα.
2: Στο δοχείο 10 ευρώ, 9,90.
1: Έχει άλλα αρώματα.
2: Έχουμε τραχανά δικό μας.
1: Ναι.
2: Οι γραβιέρες εδώ. Γραβιέρα με τσίλι.
1: Mm-hmm.
2: Γραβιέρα με πιπέρι.
1: Πιπέρι. Τσίλι.
2: Τσίλι. Με βότανα του δάσους. Λοιπόν,
1: το
2: με
1: καθέρι.
2: Σκόρδο.
1: Εγώ με αυτό μεγάλωσα.
2: Ναι. Στήστο έτσι να φαίνεται.
1: Ναι. Κασεράκι.
2: Ναι.
1: Πω. Αυτό είναι με σκόρδο.
2: Με σκόρδο.
1: Φετούλα. Είπαμε το πρόβιο.
2: Ναι. Το κατσικίσιο εδώ.
1: Τις κρέμες. Το πύλι και στο πύλινο.
2: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις πώς γίνεται το καλοτήρι. Ποια είναι η διαδικασία του κανονικά. Γιατί δίστανται οι απόψεις.
2: Ναι.
1: Έχει μέσα τι?
2: Φέτα βαρελίσια.
1: Φέτα βαρελίσια.
2: Γιαούρτι πρόβιο.
1: Γιαούρτι πρόβιο.
2: Στραγγιστό.
1: Mm-hmm.
2: Έχει γάλα.
1: Mm. Και το βάζουμε και τα ανακατεύουμε.
2: Το βάζουμε γάλα βρασμένο, ναι.
1: Παστεριωμένο. Το βάζουμε λοιπόν μέσα σε ένα δοχείο οπουδήποτε και το ανακατεύουμε.
2: Σε ξύλινα βαρέλια.
1: Μπράβο.
2: Οριμάζουν αυτά.
1: Σε πόσο καιρό είναι έτοιμο?

0: λιγότερο σε ένα μήνα.
1: Αυτά είναι για να... Μια μικρούλα έτσι, μπράβο. Για να κάνεις toast. Για τα παιδιά σας.
0: Ναι.
1: Μην πάτε και παίρνετε γκούτα
0: και... Να μην αδυνατήσω.
1: Και ενταμ. Όχι τόσο πολύ.
0: Έλα, δεν πειράζει. Έλα, ναι, ρε, και εσύ.
1: Και έλα τώρα εσύ.
0: Έλα, Βασίλη.
1: Φίλε μου, να πάμε στο δεκάλογο της φέτας και να φύγουμε. Ο οποίος λέει είναι κομμάτι πολιτιστικής κληρονομιάς, λέει, αποτελεί σημαντικό τμήμα του διοντολογίου μας, αναγνωρίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίστε εφαρμογή, έχει πολλά. Ωραίο. Είχαμε φάω χρόνια κασέρι.
2: Σε χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Σε ευχαριστώ, να έχεις υγεία,
0: ναι,
2: να κάνεις καλά παιδιά.
0: Και εσείς να είστε καλά, εσύ... να διαφημίζετε τα προϊόντα μας.
2: Εσύ είσαι εδώ στο επικοινωνιακό, δεν πας, ναι, κάτω, δεν πας κάτω.
0: Πάω το πρωί καμιά ώρα.
2: Ναι, πας, δίνεις, κατευθύνσεις και φεύγεις.
0: Ναι.
2: Είσαι άρχοντας, αλήθεια, μπράβο, ευχαριστώ.
0: Καθίστε τώρα, να κεράσουμε τίποτα, δεν μπορεί.
2: Τι?
0: Από ένα κασεράκι.
2: Κασέρι,
0: το μεσημέρι.
2: Κασέρι.
1: Λοιπόν, κασέρι. Αγαπημένο, έτρωγα από μικρός. Γραβιέρα με σκόρδο, γραβιέρα με μπούκουβο, το φίλο μου εδώ. Καείς λίγο να πάρεις ενέργεια για την χειμώνας. Και πού πάω τώρα, λίγο παραπάνω, στο Γλίτσο, για καλό...
0: Πατσά!
1: Πατσά, 40, 50 χρόνια, 60, πώς είναι εκεί πέρα.
0: 102, τι η γρανκίδα γράφει απ' έξω.
1: 102, παλιό κρασάδικο κτλ. Πάμε.
0: Γεια σας!

0: την καλημέρα μου. Μετά από 5 χρόνια. Έχω να έρθω 5 χρόνια εδώ. Νομίζω δηλαδή. Χλίτσος, πατσατζίδικο, αγνός, παραδοσιακός όπως παλιά και ένα, μάλλον, το παλαιότερο μαγαζί στα Φάρσαλα. Ε,
1: ναι.
0: Γιώργο,
1: ναι.
0: Τι κάνεις,
1: καλά είναι καλά.
0: 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια.
0: Στο τραπέζι 5, έχω να έρθω 5 χρόνια. Θα μας πει ο Γιώργος τώρα τα μυστικά εντός εισαγωγικών του πατσά. Και πάμε στον παππού τώρα εδώ που είναι ο μάστορας ο παλιός. Κοιλιές, πόση ώρα θέλουν βράσιμο οι κοιλιές?
2: 5 ώρες.
0: 5 ώρες θέλουν οι κοιλιές. 90.
2: Ποια.
0: Εσύ 90 χρονών τώρα.
2: Ναι.
0: Και έρχεσαι ακόμα εδώ. Τι να κάνεις στο σπίτι. Τι να κάνεις στο σπίτι λέω. Εδώ. Εδώ πρωί και βράδυ. Ή μόνο το πρωί.
2: Και το βράδυ.
0: Και το βράδυ έρχεσαι. Κανα κρασί πίνεις. Κανα κρασάκι πίνεις. Τίποτα. Νερό. Νερό. Πατσά.
2: Το τρώει.
0: Μόσχαρο κεφαλή. Το πόδι. Και δίπλα. Δίπλα τι είναι.
1: Η κοιλιά.
0: Η κοιλιά κομμένη.
1: Κομμένη, ναι, την έχω. Και την έχω έτσι, άλλο θέλει πιο...
0: Πιο ψιλοκομμένη.
1: Πιο ψιλοκομμένη.
0: Ωραία. Από πότε είναι εδώ το μαγαζί καταρχάς, πες μας.
1: Από το 1917.
0: 1917, ναι. Από τον προπάπου.
1: Παππού.
0: Παππού, από παππού. Ναι. Παππούς, μπαμπάς,
1: και
0: εσύ.
1: Ναι.
0: Και κάνατε στην αρχή τι. Ήταν μεσοδοπολείο, τι.
1: Όχι.
0: Κρασάδικο.
1: Όχι, ινομαγειρίο.
0: Ινομαγειρίο πάντα.
1: Πάντα, ναι.
0: Εσύ μου είχες πει μια φορά ότι απέναντι εδώ πέρα, στον τοίχο, είχε βαρέλια με κρασί. Ναι.
1: Έχω φωτογραφία, θα σας δείξω μετά.
0: Θα μου δείξεις φωτογραφία. Ναι. Και...
1: Κάνουλα.
0: Κανονικά κάνουλα, κρασί, ναι. Κρασί. Από το Μεσσηνικόλα.
1: Από Γιάννη Τραβόλου. Από κάτω.
0: Εσείς από πού είστε.
1: Μεσσηνικόλα, Καρδίτσης.
0: Μεσσηνικόλα. Και δεν φέρνεις κρασί από εκεί.
1: Δεν είχαν τέτοιες μεγάλες
0: μπορείς. Δεν είχαν,
1: όχι.
0: Ο ανάμεικτος ποιος είναι, από όλα.
1: Από όλα και ξεχωριστά, όπως θέλει ο καθένας.
0: Και παίρνουν ακόμα και μια ολίγη που λέγανε παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φέρνουν, ναι. Αυτή τώρα εδώ είναι, τη βρήκε αλλού, δεν είναι σαν τις άλλες που στο τραπέζι.
1: Αυτός ο φωτογράφος τράβηξε αυτήν. Τράβηξε και αυτές.
0: Κοίτα εδώ τι κάνει. Άνοιξε το βαρέλι, έβαλε το στόμα από κάτω και πήγε κρασί, ε.

0: Τι μου βάλες?
1: Από όλα, μην πώς.
0: Αυτή είναι ολίγη.
1: Φημερίδα, κανονικέ. Βασιλή.
0: Ωραία, φίλε.
1: Του φίλου του Βασίλη του.
0: Σκορδοστούμπι. Επιβάλλεται, μπούκοβο λίγο. Έχει κολαγόνο, κάνει καλό στο δέρμα. Καυτός και αυτός, ειδικά το χειμώνα, το καλοκαίρι τώρα, ναι.
1: Το καλοκαίρι τώρα, ναι. Εντάξει, μειώνει την κίνηση το καλοκαίρι, αλλά πάλι έχει. Ήταν πολλά μαγαζιά παλιά τώρα. Μετά βγήκαν συνταξιούχοι και πήγαν συνέχισαν.
0: Τούρμπο.

0: Θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω. Θα ξανάρθω και μόνος να πάρω για το σπίτι. Γεια σου πω, να είσαι καλά. 100 πλάσια θέλω. Έφυγα.
1: Κεντρική πλατεία των Φαρσάλων. Πίσω μου δεσπόζει το άγαλμα του Αχιλλέα, το οποίο εκπροσωπεί και την πόλη. Μέχρι και ο Αχιλλέας Φαρσάλων ομάδα έχουμε. Εκεί είναι ο Βασιλικός, που κάθε φορά που έρχομαι και περνάω από την περιοχή, φυσικά σταματάω για να φάω. Αυτή τη φορά θα μαγειρέψουμε, θα δείτε τι, και τυρί και λουκάνικο. Πάμε να περάσουμε την πλατεία και μπορεί να πάμε και για ένα ποτό δίπλα μετά. Πάμε.

0: Όπα, τον βρήκα, έλα, έλα, έλα, το αρπέξουμε, το αρπάξουμε τώρα, έλα. Έτοιμος, παρκαρισμένος. Τα ανοίγματα. Στα ανοίγματα τον έχουμε. Όχι ότι είχαμε ραντεβού.
1: Τυχαία, δεν λέω.
0: Τι λέω, έχεις πει ένα τέταρτο και έκανες προς πέντε λεπτά.
1: Κατεβάζω
0: ψωνιά.
1: Κατέβαζε, κατεβάζε.
0: Ψώνια. Είμαστε παντός καιρού. Πάμε μαγειρεύοντας. Πάμε ψωνίζοντας. Και βοηθάμε και το φίλο του Βασίλη, γιατί έχουμε εκπλήξεις. Φέτα pop, φέτα φαρσάλων, φάρσαλα, λουκάνικο, φέτα, χαλβάς, νοστιμιές μόνο, μια περιοχή γαστρονομικός προορισμός. Θα την πάρω στα χέρια μου, θα την κόψω, είπαμε ζαχαρίς, και θα την πανάρουμε λίγο διαφορετικά. Έχω βάλει μέσα στο αλεύρι λίγη μαστίχα χείου κοπανισμένη. Έχουμε το αυγουλάκι, έχουμε φιστή και γίνη, θα την πανάρουμε και από πάνω θα τη λούσουμε με ένα εξαιρετικό ανθόμελο. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω, το πανάρισμα, το τηγάνισμα και είμαστε έτοιμοι.

Μέλι αληθινό, Ζάπρος Χάνι, νομαδικής μελισσοκομείας, ανθόμελο, ούτε προσφύκες ζάχαρης, ούτε σιρόπια, τίποτα. Θα πέσει πάνω να το μελώσει. Αυτό είναι.

bangers and mass. Λίγο οξύμορο, γιατί η συνταγή αυτή είναι αγγλική, είναι ιρλανδέζικη για την ακρίβεια. Έχει καραμελωμένα κρεμμύδια, τηγανίζεται λουκάνικα, αλλά αυτό το λουκάνικο το συγκεκριμένο ουσιαστικά δεν θέλει τίποτα, θέλει ένα ψήσιμο, γιατί μιλάμε για καθαρό κρέας. Το συγκεκριμένο είναι και μοσχαρίσιο. Οι Άγγλοι βάζουν χοιρινό, δεν θέλω να σας λέω πολλά, δεν θέλω να σας κουράζω. Θα τα περάσω με το τηγάνι και μετά θα δείτε μια εύκολη νόστιμη διαδικασία, η οποία συνταγή θα πέσει πάνω σε ένα βελούδινο πουρέ πατάτας. Έτσι την τρώνε, έτσι θα τη φάμε και πάμε να τα τηγανίσουμε.

Ξέχασα να πω το βασικότερο όλων. Θα βάλουμε και χοιρινό και μοσχαρίσκο να ισορροπήσουμε λίγο και είναι από τους φίλους μας τον Ηλία τον Γιαννουλόπουλο και τον Βασίλη τον Τακούλη τα λουκάνικα. Για μένα τα top στην περιοχή και για εσάς νομίζω. Λουκάνικο, όχι αλλαντικό, με κρέας, με σωστά το λίπος μέσα όσο πρέπει, φαίνεται το μοσχαρίσκιο.

αλεύρι, το ζωμό μοσχάρι, τώρα πίσω τα λουκάνικα για να μελώσουν και να κατεβάσουν όλη την οστιά. Και φυσικά και το ζουμί.

0: Είπαμε, είμαστε στα φάρσα, αλλά υποστηρίζουμε φαρσαλινούς και φαρσαλινά προϊόντα, γιατί μας υποστηρίζουν και εμάς. Είναι λογικό αυτό, έτσι δεν είναι? Ήρθε εδώ η Ηλίας Γιαννουλόπουλος. Πριν τον πάρουμε τηλέφωνο, έρχεται. Είναι τόσο απλά, τόσο ανοιχτοχέρης, βέβαια. Μου πάει και στην κουζίνα μέσα και τα λέει με τη βοηθό. Τώρα πάω να ανοίξω να κάνουμε unboxing Γιαννουλόπουλου, Ηλία. Να δούμε τι μας έφερε. Αναγία. Παναγία.
1: Έτσι. Μίξ γκριλ.
0: Τζουμαγιάς. Λουκάνικο. Και κοψίδια. Μοσχάρι. Μοσχάρι δεν είναι? Μην ξέρω αν κάνει προβατή να γίνει μέρες. Φιλετάκια. Το τζουμαγιάς δεν ήξερα. Πρώτη φορά να φάμε στα φάσματα τζουμαγιάς. Ηλία. Ηλία. Το τζουμαγιάς τι? Πρώτη φορά. Το δοκιμάζεις. Αγαπημένο πολλών του Τζουμαγιά. Mm. Γιατί κρύβεσαι, έλα εδώ δίπλα μου.
2: Μιλάω για
0: την Τζουμαγιά. Ναι, δεν θέλω να είσαι ντροπαλό. Τζουμαγιά, πε μου λίγο, ποια είναι η διαφορά του Τζουμαγιά, γιατί?
2: Μήπω
0: είναι.
2: Είναι αρνίσιο το έντερο.
0: Είναι αρνίσιο το έντερο.
2: Ναι.
0: Αυτά καιρό τα κάνουν πάνω δράμα, σέρε
2: ναι,
0: εκεί,
2: ναι, ναι.
0: Και αυτό?
2: Αυτό είναι πρόβιο, φίλε ο Τζενάντε.
0: Μόνο πρόβιο.
2: Μόνο πρόβιο, 100%.
0: Τρώ πρόβιο. Κλείστηκα μέρα.

0: Καταρχάς στην υγειά μας.
1: Στην υγειά μας.
0: Έχουμε νέα μέλη στην παρέα μας. Ο ένας φιλίσκι. Από εδώ, Χαλβάς Φαρσάλιον Χρήστος Γούναρης.
2: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα. Πόσα χρόνια.
2: Από το 92 ασχολούμαι με αυτό. Από μικρό παιδί.
0: Έχει τώρα μικρός.
2: Ναι. Τώρα είναι πιο μικρός.
0: Α, εγώ σε βλέπω, πελούδο.
2: Ελεύθερος επαγγελματίας μετά με δικιά μου δουλειά το 2003.
0: Το 2003. Δηλαδή πότε μπήκες μέσα για να μάθεις να φτιάχνεις χαλβά. Είχες δάσκαλο το συγχωρεμένο,
2: ε? Ναι, ναι, 13 χρονών.
0: Από 13 χρονών και εξελίχθηκε μετά ο Χρήστος.
2: 13 χρονών.
0: Μας έκανε και...
2: Μια ζωή.
0: Μια ζωή.
2: Και τα καλοκαίρια, μην σου πω ότι πήγαινε και πιο πριν.

0: αλλά από ό,τι θυμάμαι τότε. Τότε το βλέπαμε σαν παιχνίδι. Η δουλειά ήταν διαφορετική. Πήγαινες για να βγάλεις τα δικά σου χαρτζηλίκια, καταλαβαίνεις. Δεν ήταν κάτι.
1: Τι σου έκανε σαν το κλικ, δηλαδή να πεις να μάθεις το χαλβά.
0: Το κλικ να μάθω το χαλβά συγκεκριμένα δεν έκανε το κλικ να μάθω το χαλβά.
2: Σ' άρεσε
0: το κλικ να μπω στη σαχαροπλαστική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όταν είσαι παρσαλινός, θες δεν θες, θα μάθεις να φτιάχνεις χαλβά.
1: Εγώ για να μην σε κουράσω λίγο, ναι. Υπάρχει περίπτωση να πάρει πιστοποίηση ο χαλβάς.
0: Ναι, πιστεύω ότι είναι στο τέλος.
1: Ναι, γιατί
0: φτάσαμε εκεί που πρέπει.
1: Βάλετε και διαβάλλετε, ναι, από πολλές πόλεις στην
0: Ελλάδα. Εντάξει, πήγαν προβλήματα πολλά.
1: Ναι, είναι κρίμα, είναι άδικο. Υπάρχει μια ιστορία πίσω από το χαλβά τεράστια. Ο χαλβάς είναι φαρσάλων, δεν είναι ούτε τρικάλων, ούτε καρδίτσης.
0: Ναι, έτσι, τίποτα.
1: Έτσι. Έτσι. Εντάξει, τώρα δεν θα πιάσω εγώ λουκάνικα κτλ. Ναι. Λουκάνικα κάνουμε καλά και εδώ, κάνουμε και στα τρίκαλα, αλλά ο χαλβάς είναι χαλβάς. Και τελείωσε. Καλά λουκάνικα έχει ο Ηλίας εδώ με τον Κώστα Γιαννουλόπουλος. Έχουμε και τον Βασίλη εδώ που θέλει να μας πει δύο πράγματα για το μοσχάρι που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος, ότι εδώ στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων έχουμε τα λιμουζίν, έχουμε...
3: Τα λιμουζίν, ναι, είναι τα λιμουζίν και τα βραχυκερατικά.
1: Βραχυκερατικά.
3: Έτσι, ναι. Είναι οι φάρμες φαρσαλινές, είναι εκτροφής φαρσαλινή. Συνεργασία με τον Κώστα και με τον Ηλία έχουμε βρει τη μαγική συνταγή, θα έλεγα εγώ, και πάντα έχουμε μια σταθερή ποιότητα πάνω στο μοσχάρι.
1: Και καλό λουκάνικο μοσχαρίσιο.
3: Ναι.
1: Καλά το μοσχαρίσιο, το λουκάνικο Γιαννουλόπουλος αλλού. Και τζουμαγιάστρα που δεν είχα δει. Μοσχάρι, dry agent παίζουμε την πόντα πάντα,
4: Τα πάντα.
1: Όλες οι κοπές. Κώστας ήρθε τώρα από πίσω να σου πάρει τη δουλειά, να σου πάρει τα ούτε δουλειά, να σου πάρει τα...
4: Εντάξει, πρέπει ο κόσμος αρχίσει να μαθαίνει κι άλλες κοπές, δεν μπορεί μια μπριζόλα, δεν είναι μόνο μπριζόλα το μοσχάρι.
1: Είναι αυτό που τρώγαν παλιά ρε φίλε, το steak, την κόντρα μόνο και την τρώγαν και ήταν και...
4: Ναι, μπορείς να βγάλεις όλη τη σπάλα, ας πούμε, πέρα-πέρα.
1: Εντάξει, οι Γάλλοι είναι οι πρωτεργάτες, αυτοί ξέρουν να
4: τρώνε. Σίγουρα, εντάξει.
1: Μοσχάρι δεν θέλει ούτε πολλά πράγματα, το κρέας θέλει το συγκεκριμένο ψήσιμο και συγκεκριμένα συνοδευτικά, καλό κρασί, καλή παρέα σαν και εμάς.
4: Έτσι.
1: Και
3: κάτι που ήθελα να, να πω για το μοσχάρι, αν δεν κάνω λάθος, Ηλία και Κώστα, η βραχυκερατική η ράτσα επιδοτείται. Επιδοτείται, ναι, γιατί είναι η αρχαία ράτσα η ελληνική,
4: ναι, πολύ παλιά.
3: Και εδώ οι εκτροφείς μας την προτιμούν.
1: Και να μην πιάσω τώρα και πω τίποτα για την προβατίνα που μου την κάνατε μόδα. Όταν τρώγαμε προβατίνα, μας λέγατε βλάχους.
0: έτσι.
1: Χωριάτες.
0: Έτσι.
1: Τώρα προβατίνα σε λίγο θα έχει ζαχαροπλαστεία. Ναι, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Είναι γλυκό, επιδόρπιο.
4: Είναι γλυκό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα έχουν γυρίσει τα πράγματα boomerang. Ψυχολά θέματα.
1: Είναι αυτό που λέμε, ότι κοροϊδεύουμε, τουλουζόμαστε. Έτσι. Στην ευρύτερη του έννοια. Λοιπόν, άντε, ορμάμε.
0: Γυρνάμε στη μυσυγειακή διατροφή πάλι.
1: Εννοείται.
0: 100%.
1: Καλά, εμείς εδώ έχουμε.
5: Ξεκινάμε με λουκάνικο προβατίνας.
1: Προβατίνας λουκάνικο, άμα μια σκέψη για προβατίνα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και

0: όπου θες. Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός ο Βουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουηδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν απαλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 4 Αυγούστου. Ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης εξελίσσονται οι πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία που άφησαν στο πέρασμά τους ανυπολόγιστες καταστροφές. Η κυβέρνηση αποδίδει την έκταση των φαινομένων και το μέγεθος της καταστροφής και στην κλιματική κρίση. Στην αντεπίθεση περνάει η αντιπολίτευση που βάζει στο στόχαστρο το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Με τις αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές να έχουν ξεκινήσει, η αναμονή του πακέτου στήριξης σε όσους έχουν υποστεί ζημιές, μένεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Για αντίξως κλιματικές συνθήκες κάνει λόγο η κυβέρνηση για δικαιολογίες και αποποίηση ευθυνών η αντιπολίτευση.
2: Τα πρώτα χρήματα τα οποία μπορούν να πάρουν είναι μαζί με το δελτίο αυτοψίας να πάρουν τα χρήματα τα οποία είναι το έκτακτο βοήθημα πρώτων αναγκών και τα χρήματα για την οικοσκευή, τα οποία θα πρέπει σε συνεργασία την οποία κάνουμε με τους δημάρχους, θα οριστεί ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ σύντομο, όπου οι πολίτες θα πηγαίνουν στο Δημαρχείο να καταθέτουν, να κάνουν μια αίτηση.
1: Στις πυρόπληκτες Δομβρένα και Ξηρονόμη Βιωτίας βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπου συνομίλησε με πληγέντες, ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους.
3: Πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση

0: και επιχειρηματολογεί, θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού.
1: Οι παρεμβάσεις απέναντι σε τέτοιες κλιματικές συνθήκες πάντα μπορεί να φαντάζουν μη αρκετές. Έγινε και μια σημαντική αλλαγή από φέτος. Πλέον δεν χρηματοδοτείται απευθείας από το κράτος το 80% του κόστους της αποκατάστασης των ζημιών, αλλά το 100%.
2: Περιοδία στις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, καταγγέλλοντας ολιγορία στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.
3: Είμαστε γεμάτοι οργή, βλέπουμε ένα έγκλημα ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται.
2: Αλαζονία και αστοχία στο πεδίο της πρόληψης καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Ακριβώς αυτό έχει να κάνει την αλαζονία της κυβέρνησης, ότι τα κάνει όλα σωστά. Είναι ένα τεράστιο ψέμα όλο αυτό.
2: Στο κάδρο μπαίνει η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος εγγύης.
5: Αυτό που κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε αυτούς τους πόρους έτσι ώστε να κάνει ένα σύστημα. Περιορίστηκε στην επιχειρησιακή, να ρίξει το βάρος στην επιχειρησιακή διαχείριση των κρίσεων και όχι στην πρόληψη.
6: Ήμασταν στα 60 απτητικά μέσα και είναι 74. Ναι. Δεν είχαμε αναπνευστικές συσκευές, δεν είχαμε αρκετούς πυροσβέστες και τώρα έχουμε 18.000 από 13.000.
7: Είναι εθνική καταστροφή. Είναι καταστροφή εθνικού εδάφους.
2: Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής όπου παρέδωσαν νερό και είδη πρώτης ανάγκης.
8: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 52χρονος υπεύθυνος εκμετάλλευσης δικτύου του ΔΔΕ για την πυρκαγιά στην Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες προσκομίζοντας έγγραφα που σύμφωνα με την υπεράσπιση αποδεικνύουν ότι εκτέλεσε πλήρως τα καθήκοντά του βάσει των πρωτοκόλων συντήρησης και επιθεώρησης. Στο μέτωπο του τουρισμού, κυρίες και κύριοι, σε χρονιά 2 ταχυτήτων εξελίσσεται το τρέχον έτος για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς παρά το ιστορικό ρεκόρ των αφίξεων, τα έσοδα αναμένεται να καταγράψουν αρνητικό πρόσημο για μία ακόμη χρονιά. Όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, η Κρήτη καταγράφει για διαδοχική χρονιά αυξητικές τάσεις στις αφίξεις. Ωστόσο, για μία ακόμη σεζόν, το πρόσημο στον καθοριστικό δείκτη των εσόδων θα είναι αρνητικό.
2: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, χαρακτήρισε το 2026 χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό. Ωστόσο, όπως ανέφερε στην Κρήτη, καταγράφεται μονοψήφια αύξηση.
9: Και το 2026 θα είναι μία χρονιά ρεκόρ. Φυσικά όμως δεν πρέπει να κυνηγάμε τα νούμερα και δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τα ρεκόρ. Όπως είπατε και εσείς, ναι, στο τέλος θα δούμε, θα κάνουμε το λογαριασμό. Φυσικά στο σύνολο του το νησί έχει μια αύξηση σε μονοψήφιο αριθμό, περίπου το 5-6%, όπως ακριβώς θα είχαμε πει και το χειμώνα. Δεν πέσαμε έξω στις προβλέψεις. Ναι, υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα στα αεροδρόμια. Υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός αφίξεων στο νησί.
2: Αναφερόμενος στον Άγιο Νικόλαο, στάθηκε στις εργασίες που εκτελούνται στο δρόμο, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο διάστημα απουσιάζουν οι ημερείς και επισκέπτες της πόλης.
9: Ναι, υπάρχει ο δρόμος ο οποίος δυστυχώς δεν αφήνει τον κόσμο να κινηθεί να πάει προς τον Άγιο Νικόλαο. Οι άνθρωποι, οι οποίοι ο Άγιος Νικόλαος, θα πούμε ότι έχει εκτός από τους τουρίστες που μένουν στα καταλήμματα του υψηλού επίπεδου καταλήμματα που έχει η πόλη του Αγίου Νικολάου και η Ελούντα, γενικότερα η περιοχή έχει τα περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Αλλά δυστυχώς οι ημερείς επισκέπτες της πόλης λείπουν αυτή τη στιγμή από εκεί.
2: Επιπλέον επισήμανε ότι παρατηρείται αύξηση στα καταλήμματα τύπου Airbnb, γεγονός που όπως είπε εξηγεί γιατί ορισμένα ξενοδοχεία δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των διαθέσιμων κλινών τους.
9: Επίσης υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στο Airbnb. Βλέπουμε ξενοδοχεία Ιούλιο-Αύγουστο να έχουν άδειες κλίνες και αυτό είναι φυσιολογικό. Από τη στιγμή που υπάρχει μια τεράστια αύξηση στις κλίνες στο Airbnb. Αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά περισσότερες κλίνες, πολύ περισσότερες κλίνες σε διαμερίσματα Airbnb από ό,τι σε ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν οι θέσεις των αεροπλάνων όμως είναι ίδιες. Είναι λογικό λοιπόν ότι θα υπάρχουν κλίνες στα ξενοδοχεία τα οποία δεν πρέπει να γεμίσουν.
2: Ωστόσο υπογράμμισε ότι σε πολλά ξενοδοχεία οι πληρότητες κυμαίνονται από 80 έως και 100%.
9: Οι πληρότητες αυτή τη στιγμή σε πολλά ξενοδοχεία είναι στο 100% αλλά και σε μερικά ξενοδοχεία είναι περίπου στο 80-85%. Το σίγουρο είναι ότι αν κάποιος ψάξει να βρει αυτή τη στιγμή θα βρει δωμάτιο που άλλες χρονιές δεν θα μπορούσε να βρει.
2: Ακόμη σχολίασε ότι ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβριος μπορούν πλέον να θεωρούνται μήνες υψηλής τουριστικής περιόδου.
9: Κοιτάξτε, αυτά έχει να κάνει και με τα, να πούμε ότι η Κρήτη βασικά προπτήστος είναι ένας οικογενειακός προορισμός. Άρα λοιπόν ο τουρισμός, αν έχει αύξηση περισσότερο σε συγκεκριμένες μήνες, έχει να κάνει με τις σχολικές διακοπές ορισμένων χωρών στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν εκεί θα δούμε τον Οκτώβριο, ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που κλείνουν τα σχολεία, ειδικά από το τέλος Σεπτέμβριο και μετά, ναι, βλέπουμε μια θεματική αύξηση, διότι υπάρχουν διακοπές σε πάρα πολλές χώρες, όπως στη Γερμανία, στην Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή οι χώρες οι οποίες μας τροφοδοτούν με τουρισμό. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε πραγματικά πολύ μεγάλη κίνηση.
2: Την ίδια ώρα, ενώ πάμε σε αεροκοραφίξεων, τα έσοδα φαίνονται μειωμένα.
9: Είναι λογικό αυτό. Δεν είναι παράλογο. Δηλαδή, αν ασχολεί κανείς με τα οικονομικά, είναι λογικό. Γιατί έχει να κάνει με την διαμονή, η οποία η διαμονή στα διαμερίσματα Airbnb ρίχνει το μέσο όρο παραμονή των επισκεπτών. Άρα δεν έχουμε το σταθμό που ήταν παλιά τα ξενοδοχεία και βλέπαμε ότι έμειναν 14 μέρες. Οι 20 μέρες. Αυτό έχει πέσει τώρα πάρα πολύ. Άρα ο κόσμος προτιμάει να μείνει 3 μέρες, 4 μέρες. Έχουμε δει μια θεματική αύξηση στην παραμονή των επισκεπτών σε μεγάλες πόλεις όπως το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά. Μένουν δηλαδή μέσα στις πόλεις και όχι σε παραδοσιακά τουριστικές περιοχές στη θάλασσα επάνω. Είναι ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο.
8: Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Ρεθύμνου αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία κρατούνταν στις φυλακές Κορυδαλλού για υποθέσεις ζωοκλοπών. Πρόκειται για τον αδελφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο αιματηρό επεισόδιο του Νοεμβρίου το 2025 στα Βορίζια. Οι τρεις άνδρες που είχαν απολογηθεί πρόσφατα και για την έκρηξη βόμβα σε κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αλλά και η ρητή απαγόρευση επιστροφή στα Βορίζια, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Φεστού. Αντιμέτωποι με μια νέα τουριστική πραγματικότητα βρίσκονται οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς η αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια δεν μεταφράζεται σε γεμάτα δωμάτια. Στις αρχές Αυγούστου, οι πληρότητες των μικρών καταλυμάτων δεν ξεπερνούν το 70%, ποσοστό που αποτυπώνει μια ξεκάθαρη τάση συρρίκνωσης της τουριστικής πίτας στον κλάδο της διαμονής. Παράγοντες του κλάδου σημειώνουν πως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στερούν σημαντικό μερίδιο από τα παραδοσιακά τουριστικά καταλύματα, επηρεάζοντας αλυσίδωτα και την τοπική αγορά.
10: Μπορεί η αφήξεις τουριστών σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη την τρέχουσα περίοδο, όμως οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη βλέπουν στις αρχές του Αυγούστου πληρότητες που αγγίζουν το 70%. Ταυτόχρονα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της σεζόν και αναμένουν να κάνουν το τελικό τους ταμείο στις αρχές του Νοεμβρίου.
11: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που επίσης ήταν μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες και φαίνεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Τα πράγματα κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, παρόλε τις δυσκολίες, παρόλε τους πολέμους, παρόλα αυτά που γίνανε στη χώρα μας, και να με την ευκαιρία να συλληπιθούμε και τις οικογένειες των πυροσβεστών και τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι έχουν χάσει από τις πληγόμενες περιοχές. Αυτό δείχνει να έχει επηρεάσει ακόμα για μία φορά τις πληρότητες. Έχουμε μία ενημέρωση από μία έρευνα που κάναμε σε ένα ποσοστό του Συλλόγου και Ηρακλείου και Νομού Λασιθίου. Είναι 20-30% αναπεριοχή μία πτώση μέχρι και τώρα. Πολύ ανησυχητικό για τις πληρότητες αυτές, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται και μπορεί να το δει και τους επιχειρηματίες της εστίασης και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εκτός καταλυμάτων.
10: Η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική δυσπραγία των τουριστών που καταγράφεται και τον μήνα Αύγουστο έχουν κάνει τους επισκέπτες σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνουν και τις διανυκτερεύσεις.
11: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν και δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όμως κάποιες ενέργειες για να το δούμε διεξοδικά και πώς μπορεί. Ο δικός μας κλάδος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μια αρκετά υψηλή μείωση, γιατί για το δικό μου κλάδο θα σας μιλήσω. Τα νοικιαζόμενα τουριστικά καταλήμματα διατημένα από το Υπουργείο Τουρισμού δείχνουν να έχουν μια έλλειψη, μια πτώση στις πληρότητες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στα target group των επισκεπτών και στις αγορές. Κινούμαστε κοντά στις γνωστές αγορές και στις βασικές αγορές της Κρήτης μας, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
10: Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης.
8: Σε ένεση ρευστότητας, στο τοπικό λιανεμπόριο προσδοκούν παράγοντες της τοπικής αγοράς, καθώς ο Αύγουστος αποτελεί διαχρονικά μήνα αυξημένων

0: τζίρων στα καταστήματα. Μέχρι στιγμής πάντως η κίνηση χαρακτηρίζεται υποτονική και αποδίδεται στις περιορισμένες καταναλωτικές δαπάνες από τους επισκέπτες. Το τελικό ταμείο θα γίνει στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με τις εκπτώσεις να διαρκούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
1: Μειωμένους τζίρους βλέπουν στα ταμεία τους οι έμποροι του Ηρακλείου σε σχέση με πέρυσι. Οι θερινές εκπτώσεις στην τρέχουσα περίοδο, όπως επισημαίνουν, πηγαίνουν σημειωτών. Εξαιρέσεις αποτελούν οι αγορές προϊόντων για τις κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που είναι και αυτές που φέρνουν έσοδα στα ταμεία, αλλά με το σταγονόμετρο.
2: Κατά αυτή τη στιγμή συνεχίζει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Έχει μία, μπορώ να πω ότι είναι από τις τελευταίες χρονικές περιόδου οι εκπτώσεις σε καλό σημείο, σε καλό επίπεδο. Εντάξει, έχουν βοηθήσει, όπως είπαμε και στο παρελθόν, οι πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που ο κόσμος αναγκάζεται να μετακινηθεί, να κάνει και γι' αυτό το λόγο μπαίνει στα καταστήματα και ψωνίζει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό μέχρι και τέλος του μήνα, που είναι η διάρκεια των εκπτώσεων. Να δούμε τι γίνεται μετά.
3: Η κίνηση στα μαγαζιά, ανεξάρτητα ότι έχουν μπει σοβαρές εκπτώσεις, δεν έχει αρχίσει δυναμικά. Πάει σημειωτών. Θεωρώ όμως ότι κάθε μέρα είναι και καλύτερα. Οι εκπτώσεις έχουν μπει καλά, εμπορεύοντα υπάρχουν αρκετά στα μαγαζιά και θεωρώ ότι ο Ηρακλειώτης πρέπει να κατέβει να ψωνίσει. Πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι στο Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές, και πρέπει να κατέβει να πάρει τα εμπορεύματα δικά του, τις υποχρεώσεις του ενδεχομένως, αν και εφόσον έχει, και θεωρώ ότι η αγορά θα ξεκινήσει να δουλεύει ακόμα περισσότερο μετά τη βδομάδα αυτή.
1: Οι καταναλωτές εξακολουθούν ωστόσο να κάνουν έρευνα αγοράς, αναζητώντας τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και ποιότητας.
2: Οι τουρίστες φέτος, δεν μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη χώρα. Έχει μία κίνηση. Πάντα ο πολύς πληθυσμός αφήνει και κάτι παραπάνω. Δεν είναι όμως τα επίπεδα τα οικονομικά βάσει των χρόνων των προηγούμενων. Σε σχέση με πέρυσι έχουν μικράνει, μπορώ να πω και στο 20-30%, τα ποσοστά που ξοδεύει ο επισκέπτης.
3: Κοιτάξτε, δεν έχει καμία σχέση με το πέρυσι. Η αγορά πέρυσι ήταν πολύ καλύτερη. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το θέμα του πολέμου και το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ που ήταν το χειμώνα. Λιγότερα ψώνια, περιορισμένα έξοδα και γενικότερα υπάρχει ένα κράτημα. Ο Ηρακλειώτης όμως πάντα στηρίζει την αγορά του Ηρακλείου και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί. Οι εκπτώσεις είναι 40%, 50%, 30%. Είναι σοβαρές εκτός. Πιστεύω ότι πρέπει να κατέβει ο Ηρακλειώτης να στηρίξει την αγορά.
1: Οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν να κάνουν ταμείο στα τέλη Αυγούστου, οπότε και οι εκπτώσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν.
0: Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες φορολογούμενους ξεκινάει η ΑΔΕ, βάζοντας στο μικροσκόπιο όσους εμφάνισαν προκλητικές αποκλίσεις ανάμεσα σε δηλωθέντα εισοδήματα και δαπάνες διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση αποστέλει άμεσα τα πρώτα ειδοποιητήρια, δίνοντας ένα τελεσίγραφο 15 ημερών στους υπόχρεους για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα σε κάποιες περιπτώσεις, μέσω προηγμένων αλγορίθμων που διασταυρώνουν ένα ευρύ φάσμα πληρωμών και δραστηριοτήτων.
1: Νέο κύκλο σαρωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΔΕ, θέτοντας στο επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με σημαντικές αποκλίσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και υψηλών δαπανών διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής του συμπεριφοράς.
4: 12.000 φορολογούμενοι έχουν βρεθεί με πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων, και αυτοί θα κριθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση του 2020 που παραγράφεται φέτος, να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΔΕ από πού προέκυψαν τα υπερβάλλοντα χρήματα τα οποία κατανάλωσαν. Να τονίσουμε εδώ ότι επειδή θα δοθεί έμφαση σε πολίτες με εισόδημα 10 με 20.000 ευρώ και δι κυρίως ατομικά απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείεται βέβαια πάντα και το ενδεχόμενο που έχουμε συναντήσει ως φοροτεχνική πάρα πολλές φορές, εμπορικές συναλλαγές των συγκεκριμένων ατόμων να έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα από τα τραπεζικά ιδρύματα ως καταναλωτικές δαπάνες, Με αποτέλεσμα

0: αυτοί να καλούνται να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ελέφαντες.
1: Οι διασταυρώσεις μεσοπροηγμένων αλγορίθμων επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια, συμβόλαια ζωής και υγείας δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας και άλλα.
0: 12.000 φορολογούμενοι περίπου έχουν μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μιας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων που έχουν κάνει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα νέα σύγχρονα συστήματα που διαθέτει η ΑΔΕ, που της δίνει τη δυνατότητα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου ματιού, του ανθρώπινου παράγοντα, ψηφιακά, ηλεκτρονικά και με τη χρήση της τεχνολογίας AI, να διασταυρώνει τα εισοδήματα που κάθε φορολογούμενος έχει δηλώσει σε σχέση με τα χρήματα που κατανάλωσε αναχρήση.
1: Οι υποχρεοί, αν δεν προσκομίσουν στοιχεία ή οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει.
0: Στην περίπτωση που προκύψουν από τους ελέγχους που θα γίνουν από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ επιπλέον ποσά εισοδήματος, τα οποία δεν δηλώθηκαν, για αυτά τα ποσά οι φορολογούμενοι είτε θα δηλώσουν οικειοθελώς, είτε θα προκύψουν πράξεις καταλογισμού από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις προσαυξήσεις που θα υπάρξουν ανάλογα το έτος το οποίο αφορούν, θα υπάρξει ένα πρόστιμο 50% πάνω στο φόρο που θα προκύψει, επειδή ακριβώς πρόκειται για αποκριβής ύλη.
2: Ο Δήμος Ηρακλείου επαναφέρει το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης στην εντός των τυχών πόλη. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, ο σχεδιασμός προβλέπει την τοποθέτηση αισθητήρων και παρκόμετρων, επιτρέποντας στους οδηγούς να εντοπίζουν τις ελεύθερες θέσεις, να προκρατούν και να πληρώνουν ηλεκτρονικά μέσω του κινητού τους. Το μέτρο έχει και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στοχεύει όμως πρωτίστως στην ανακούφιση του κυκλοφοριακού και του καθημερινού γολγοθά για χιλιάδες οδηγούς να βρουν μία θέση στάθμευσης.
1: Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκόμετρων. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
3: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το ΦΙΕ σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
1: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τυχών σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, οι οποίες θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν, αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία, αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας, θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέση στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
3: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία, και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία, όπως σας είπα, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες.
2: Έως τις 5 Αυγούστου ισχύει η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις χορήγησης βάουτσερ για δομές προσχολικής αγωγής. Την ίδια ώρα έντονο προβληματισμό προκαλεί σημαντική μείωση των αιτήσεων στον Δήμο Ηρακλείου, γεγονός που ο Αντιδήμαρχος Παιδείας ερμηνεύει ως σαφή δείκτη υπογεννητικότητας. Ακόμη και έτσι πάντως, περισσότερα από 200 παιδιά θα μείνουν σε πρώτη φάση εκτός, με τη Λότζια να εκτιμά ότι σταδιακά και με χρονικό ορίζοντα το φθινόπωρο θα καταφέρει να απορροφήσει το σύνολο

0: των αιτήσεων.
1: Έως τις 5 Αυγούστου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για όλα τα αφημί, ενώ τα αποτελέσματα θα είναι τις επόμενες ημέρες διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε ό,τι αφορά την ένταξη των παιδιών στις προσχολικές δομές στο Ηράκλειο, από τις 1.550 αιτήσεις ο Δήμος εκτιμά ότι μπορεί να καλύψει τις 1.250 θέσεις. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι 250 παιδιά δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν.
2: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση θα λάβουν το βάουτσερ με ένα email στο email τους. Τώρα έχουν τη δυνατότητα άμεσα να το κατεβάσουν και να το τυπώσουν και ταυτόχρονα μπορούν να πούν στην ιστοσελίδα μας, στο heraklion.gr, στο τμήμα των βρεφονηπιακών σταθμών, όπου θα υπάρχει ένας ειδικός υπερσύνδεσμος για να ανεβάσουν το βάουτσερ στην ιστοσελίδα μας. Στατιστικά, παρατηρώντας από τα πρώτα αποτελέσματα, θεωρούμε ότι όλα τα νήπια που θα προσέλθουν και θα κάνουν αίτηση οι γονείς τους, θα μπορούν να εγγραφούν στους παιδικούς σταθμούς. Τα βρέφη τώρα ήδη έχουμε πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο αγγίζει το 60%. Θεωρούμε ότι μέχρι το Δεκέμβρη θα καλύψουμε και άλλες θέσεις. Όμως σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε το 100%.
1: Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, προχωρά ήδη η αύξηση των θέσεων του βρεφονηπιακού σταθμού στον Πόρο, ενώ παράλληλα εξετάζεται η προοπτική δημιουργίας νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ταυτόχρονα εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας και νέου νηπιαγωγείου στην περιοχή της Κνωσού.
2: Με τη λειτουργία του νέου παιδικού σταθμού Μητέρα, ο οποίος άρχισαν οι εργασίες του και αναμένονται να ολοκληρωθούν σε 2 χρόνια. Με τη μετατροπή κάποιων ΚΕΠΑ σε βρεφικά τμήματα, έναρξη λειτουργίας βρεφικών τμήματων και τους συμπληρωματικούς σταθμούς, το ΚΕΠΑ που ετοιμάζομαι στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Κέρμας, το ΙΤΕ, και το νέο βρεφονηπιακό που ετοιμάζουμε στην Αϊκάνσο, θεωρούμε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 2 ετών θα μπορούμε να καλύψουμε το 100% των αιτήσεων.
1: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σοβαρή μείωση που καταγράφεται στον αριθμό των αιτήσεων στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, γεγονός που ερμηνεύεται ως δείκτης υπογεννητικότητας.
2: Έχουμε ενδείξεις σοβαρής υπογεννητικότητας στο Δήμο Ηρακλείου και αν μας απασχολεί κάτι σαν κοινωνία, αν μας απασχολεί κάτι ως Δήμος, είναι αυτό ακριβώς το γεγονός. Πώς θα δημιουργήσουμε κίνητρα στα νέα παιδιά να δημιουργούν οικογένειες νωρίς, να κάνουν παιδιά, γιατί προσέξτε, η απώλεια ενός μεγάλου ποσοστού στις γεννήσεις είναι ορατό και το βλέπουμε ως αποτέλεσμα σε εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών.
3: Χωρίς λύση παραμένει για μία ακόμη χρονιά το οξύ πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού σε τουρισμό και επισιτισμό, με τους εργαζόμενους να προειδοποιούν για περαιτέρω διόγκωση του φαινομένου όσο αυξάνονται οι τουριστικές αφίξεις. Πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας πανελλαδικά, εκ των οποίων περισσότερες από 5.000 εντοπίζονται στην Κρήτη. Την ίδια ώρα οι εκπρόσωποι του κλάδου εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την πλήρη απαξίωση της τουριστικής εκπαίδευσης στο νησί, γεγονός που μπλοκάρει την απορρόφηση νέων εργαζομένων.
1: Χωρίς λύση παραμένει το πρόβλημα για άλλη μία χρονιά για τον τουρισμό και τον επισιτισμό, η έλλειψη προσωπικού. Εργαζόμενοι επισημαίνουν πως τα επόμενα χρόνια και όσο θα αυξάνονται οι αριθμοί των αφίξεων τουριστών στο νησί, το πρόβλημα θα διωγγώνεται, καλώντας την πολιτεία να λάβει μέτρα. Πέρυσι, μάλιστα, σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, καταγράφηκαν 80.000 κενά, ενώ στην Κρήτη ξεπέρασαν τα 5.000.
4: Για άλλη μια χρονιά, όπως και πέρυσι, ο τουρισμός και ο επισιτισμός έχει σχεδόν τον ίδιο φόρτο εργασίας και έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχει ακριβώς τα ίδια κενά με πέρυσι. Δεν έχουν γίνει βήματα. Πολλά χρόνια τώρα φωνάζουμε να γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση το προϊόν να είναι ελκυστικό για τους εργαζόμενους. Το καλό στοιχείο είναι ότι ο τουρισμός είναι σταθερός και αναπτυσσόμενος. Το κακό στοιχείο είναι ότι κλιμακούμενα, έτσι όπως αναπτύσσεται, στο μέλλον και ειδικά στην Κρήτη του 2030, δυστυχώς θα φτάσουμε σε μια κατάσταση η οποία θα έχουμε μια αδυναμία εξυπηρέτησης του προϊόντος όσον αφορά το προσωπικό στα καταστήματα εστίασης και τα ξενοδοχεία.
1: Όσον αφορά το μέτρο της κάρτας εργασίας, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου επιτίδιοι παρανομούν, με τον Μιχάλη Ριζικιανάκη να καλεί τους αρμόδιους φορείς να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους.
4: Έχουν γίνει βήματα όσον αφορά την υπογραφή και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, της κάρτας εργασίας, αλλά βλέπουμε από τους ελέγχους ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις

0: αυτά καταστρατηγούνται.
1: Ταυτόχρονα, όπως υπογραμμίζουν εργαζόμενοι στον κλάδο, το θέμα της τουριστικής εκπαίδευσης στο νησί παραμένει στα αζήτητα. Ένα θέμα που, όπως λένε χαρακτηριστικά, δημιουργεί προβλήματα και στην απορρόφηση εργαζομένων στον τουρισμό.
0: Επίσης, το κομμάτι της εκπαίδευσης που φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε ο τουρισμός και ο επισητισμός να αποκτήσει μόνιμα στελέχη εκπαιδευμένα, δεν λειτουργεί. Οι τουριστικές σχολές και οι σχολές μετεκπαίδευσης είτε δεν λειτουργούν, είτε αργούν να λειτουργήσουν και με μικρή συμμετοχή εργαζομένων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η εστίαση και ο τουρισμός αποτελεί ένα εφήμερο κλάδο απασχόλησης εργαζομένων. Έρχονται, δουλεύουν 1 με 2 χρόνια αναλόγως την ζωή του καθένα και τον προγραμματισμό του και στη συνέχεια αποχωρεί και αναβρεί δουλειά σε κάποιους άλλους κλάδους οι οποίοι έχουν μια πιο σταθερή εργασία όλο το χρόνο και πιο σταθερές αποδοχές.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, συναγερμός έχει σημάνει στη Νότια και στην Κεντρική Ευρώπη, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα και παρατεταμένης ξηρασίας δοκιμάζει τις αντοχές του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Την ίδια ώρα, η δραματική πτώση της στάθμης των ποταμών απειλεί τη λειτουργία των πυρηνικών και υδροηλεκτρικών σταθμών, αναγκάζοντας χώρες όπως η Γαλλία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία να μειώσουν την ενεργειακή τους ισχύ.
1: Οι υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης σε ολόκληρη την Νότια Ευρώπη λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, καθώς η έντονη ζέστη και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να προκαλούν κρίσεις. Στην επαρχία Σαμόρα της Ισπανίας στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εκτακτής ανάγκης όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων Ζαρέσα στο Ροάλες Ντεπάλ. Το κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης δέχτηκε σχεδόν 40 τηλεφωνήματα για μια πυκνή στήλη τοξικού καπνού με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν ειδοποιήσεις ES Alert, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ η αστυνομία έκλεισε μια λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Α11. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε στην αποθήκη δεν έχει προκαλέσει τραυματισμούς. Οι ακραίες θερινές θερμοκρασίες σε όλη τη Γαλλία ανάγκασαν τον πυρηνικό όμιλο EDF να θέσει εκτός λειτουργίας σημαντικούς αντιδραστήρες. Ο διαχειριστής των πυρηνικών εγκαταστάσεων αναφέρει ότι η απόφαση λήφθη για να διασφαλιστεί επαρκής ροή νερού για τους διάφορους χρήστες του ποταμού τόσο στη Γαλλία όσο και στο Βελγίο. Η Γαλλία διαθέτει 57 πυρηνικούς αντιδραστήρες που παρέχουν σχεδόν το 70% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Όλοι είναι εγκατεστημένοι κοντά σε ποτάμια ή στις ακτές ώστε να ψύχονται οι εγκαταστάσεις.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, ήταν με ανατροπή γνώρισε όφη στο 4ο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας του επιολλανδικού εδάφους, χάνοντας με 2-1 από την βελγική Μπέρσχορτ. Η αναμέτρηση, η οποία είχε καθαρά προπονητικό χαρακτήρα και διήρκησε συνολικά 70 λεπτά, έδωσε την ευκαιρία στον Χρήστο Κόντι να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ακριβώς έτσι είναι. Ο Όφη παρουσίασε ιδιαίτερα θετική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης. Δεν κατάφερε να διατηρήσει και το προβάδισμα που πήρε και έτσι γνώρισε την ήττα με ανατροπή. Το παιχνίδι, να πούμε ότι ήταν διάρκειας 70 λεπτών και προπονητικού χαρακτήρα και αποτέλεσε το 4ο τεστ. Ενώ σε περίπου μισή ώρα ο Όφη δίνει ένα ακόμη φιλικό στις 6 και έχει και απευθείας μετάδοση από το YouTube της ΠΑΕΠ. Τώρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντις ξεκίνησε τον αγώνα με το Λίλο κάτω από τα δοκάρια, Καινουριάκη και Αποστολάκη στα άκρα της άμυνας και Νικολάου Πούγκουρας Μαρινάκης ήταν στο κέντρο της αμυντικής γραμμής. Ενώ να πούμε ότι για τον Νικολάου αυτή ήταν η πρώτη ανεπίσημη συμμετοχή του με τη φανέλα του Όφη. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν Μπουχαλάκης και Κανελόπουλος και την επιθετική τριάδα αποτέλεσαν οι Ρωμάνο Αϊτόρ και Θεοδοσουλάκης. Σημαντικό να πούμε ότι η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία του Όφη μετατράπηκε σε γκολ στο 11ο λεπτό, όταν ο Ρωμάνο έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα δεξιά. Και σε παρένθεση τώρα να σου πω, Σωτήρη, ότι έχει αφήσει πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του ο Ρωμάνο. Κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου πριν αυτή περάσει την τελική γραμμή, σέντραρε ιδανικά και εκεί ήταν ο Αϊτόρο που πήδηξε ψηλότερα από όλους. Με δυνατή κεφαλιά έγραψε το 0-1 και σημείωσε το πρώτο του έστω και ανεπίσημο γκολ με την φανέλα του Όφη. Τώρα η Μπέρσχοτ ισοφάρισε στο 47 και στο 61 ολοκλήρωσε την ανατροπή με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Ενώ να σου πω, Σωτήρη, ότι πέρα από αυτό το παιχνίδι σήμερα ανακοινώθηκε και ότι τα εισιτήρια για τον τελικό του Super Cup έχουν τεθεί σε κυκλοφορία και να σου πω εντάχει ότι στη θύρα 12 οι τιμές ανέβαιναν.

0: έρχονται στα 20 ευρώ, στη θύρα 13 15 ευρώ, ενώ στις θύρες 14, 15, 16, 17 και 18 στα 10 ευρώ. Η προπόληση, να πούμε ότι θα γίνει σε δύο φάσεις, όπου στην πρώτη φάση θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια μόνο οι κάτοχοι διαρκείας 26-27, ενώ θα μπορεί ο κάθε κάτοχος, όπου θα συμπληρώνει ένα κωδικό κουπόνι, να εκδίδει ένα εισιτήριο για τον τελικό. Από την 5η 6 8 Σωτήρη θα ξεκινήσει η ελεύθερη πώληση, ενώ να πούμε ότι το εισιτήριο διαρκείας δεν εξασφαλίζει στον κάθε κάτοχο την είσοδο στον τελικό του Super Cup. Απλώς του παρέχει προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίου, Σωτήρη.
1: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ

0: Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσήρω.

Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

φίλοι μου, δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε τι είναι η ζωή που κρατάτε στα χέρια σας. Αφήνετε να σας ληστρά. Να σας ληστρά και νιώτη είναι σκληρή. Δεν έχει μεταμέλεια. Και σε καταστάσεις που δεν βλέπει θα χαμογελά. Δεν το λέω εγώ. Το είχε πει ο Έλιοτ. Το δανείζομαι για τον επόμενο προορισμό μας. Έτσι απλά. Το Καβροχώρι είναι χωριό και ιστορική έδρα της κοινότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρα και απέχει από το Ηράκλειο 10 χιλιόμετρα. Το όνομα του χωριού οφείλεται στο γνωστό μαλακόστρακο κάβορα, που στην Κρήτη λέγεται Καβρός και βρίσκονταν σε κοντινό ποταμό, στο Γαζανό.

ανώτερη του χωριού εντοπίστηκε τυχαία νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων του 1400 π.Χ. με ευρήματα, δύο σαρκοφάγους, κύπελα και άλλα πολλά. Στο χωριό αυτό βρίσκεται και το σημαντικότερο μνημείο της περιοχής του Γαζίου, το Μινωικό Οικιακό Ιερό στα Μπαΐρια, όπου βρέθηκαν 5 ειδόλια θεοτήτων με ψωμένα χέρια. Εξού και η ταμπέλα του χωριού. Το καυροχώρι είναι κτισμένο σε λόφο. Άνω κάτω από τα σπίτια του χωριού υπάρχουν τεχνητές σπηλιές. Το χωριό σήμερα παρέχει στον επισκέπτη φιλοξενία με άφθονο φαγητό και ντόπιο κρασί στο γραφικό καφενείο του χωριού, καθώς και ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον για πεζοπόρους και οικογενειακές εξορμήσεις.

Θα δανειστώ πάλι ποίημα αγαπημένου μας ποιητή. Ο Οδυσσέας Σελίδης λοιπόν είχε πει: «Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος. Να νήμερος, να νάκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση».

0: δρόμο της ζωής. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος εκείνη τη μέρα κατάφερε να μπαλώσει πολλές λακκούβες. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, γραφικό, μικρό, αλλά τόσο κοντά στο Ηράκλειο που πραγματικά αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε. Και αξίζει, γιατί δεν είναι στους ανθρώπους εδώ χαμογελαστούς που θα σας φτιάξουν το κέφι, δεν θα τους βρείτε εύκολα. Είμαι μαζί με τον κύριο Πατραμάνη Σπυρίδωνα, τον κύριο Σπύρο. Καλώς σας βρήκα ξανά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Θα αφήσουμε λίγο έτσι το κρυουλάκι που έχει.
1: Ναι, μα δεν κάνει κρύο, έχουμε συνηθίσει.
0: Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Σπύρος είναι μαντιναδολόγος, χορευτής. Τι άλλο?
1: Και καλός άνθρωπος.
0: Καλός, αυτό φαίνεται, από το βλέμμα. Εγώ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ και θα πάμε λίγο σε ιστορίες παλιές, θα πάμε λίγο στα πίσω
1: και,
0: χρόνια.
1: Και φιλόξενο χωριό.
0: Το Καβροχώρι.
1: Βέβαια.
0: Ένα από τους ανθρώπους βλέπεις το χωριό.
1: Βέβαια.
0: Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ?
1: Ναι.
0: Και μεγαλώσατε εδώ.
1: Ναι.
0: Παντρευτήκατε εδώ.
1: Ναι.
0: Και κάνατε εδώ την οικογένειά σας. Φύγατε καθόλου?
1: Εδώ, ναι. Παντρευτήκαμε με τη γυναίκα και καθίσαμε εδώ κανένα χρόνο. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Παντρευτήκαμε, φύγαμε κατευθείαν για Γερμανία. Την πήρα εγώ για Γερμανία. Πάει εγώ πιο μπροστά στη Γερμανία. Και καθίσαμε εκεί πέρα 1,5 χρόνο. Δεν μας πήγε καλά και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω. Γεννήσαμε το πρώτο μας παιδί, την Έλενα.
0: Πόσα παιδιά έχετε?
1: Δυο.
0: Δυο. Και εγγόνια?
1: Και εγγόνια δυσέγγωνα.
0: Και δυσέγγωνα.
1: Δυσέγγωνα έχω, είναι δυο και δυο, τέσσερα του Μιχάλη τα παιδιά.
0: Α, τα χαίρεστε.
1: Και από την κόρη είναι αυτά τα παιδιά, αλλά έχω τώρα τρία δυσέγγωνα.
0: Μπράβο. Ζωή να έχουμε.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Τρία δυσέγγωνα έχουμε που λες. Περάσαμε καλά στη Γερμανία. Κάναμε ένα σπιτάκι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ.
0: Το Καβροχώρι για εσάς?
1: Το Καβροχώρι για εμάς, είμαστε γέννημα Θρέμα, αλλά έχει καλό όνομα από παλιά.
0: Δηλαδή?
1: Πολύ φιλόξενο χωριό. Παλιά που οι άνθρωποι δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα να κατεβαίνανε τα πρόβατα που απέναντι από τις κουμπέδες που λέμε από εδώ πέρα. Βρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι. Είχαμε δυο καφενεία τότε. Μάλλον τελευταία ήταν τρία. Ήταν αυτό, ένα καφενείο. Πίσω τώρα δεν υπάρχει αυτό το καφενείο, αλλά ήταν σαν ξενοδοσείο ύπνου και φαγητού.
0: Α, οπότε μάζευε κόσμο.
1: Ναι, μάζευε κόσμο, κατεβαίνανε. Στεγνή η βοσκή τότε και στεγνώνανε, παίρνανε εισοδήματα και φεύγανε, γιατί τα πρόβατα πηγαίνανε με τα πόδια μέχρι τη Σιτία.
0: Άντε.
1: Ναι, και φεύγανε από τα Νόγια, από τα Λιβάδια, από την άλλη μεριά της Ρεθύμνης. Και περνούσαν, κεντρικό δρόμο υπήρχε από εδώ από τις κουμπέδες.
0: Βέβαια. Άρα ήταν το κυρίως πέρασμα.
1: Το κυρίως πέρασμα και στα λεωφορεία, και στα Χανιώτικα, και στα Ανογιανά και Λιβαδιά.
0: Πέρα όμως από το πέρασμα, ναι. Εγώ ξέρω, γιατί έχετε μοιραστεί ξανά ιστορίες μαζί μου χωρίς την κάμερα, ξέρω ότι γινόταν πολύ ωραία γλέντια εδώ στο χωριό.
1: Μα γλέντια γινόταν πάντα. Και τώρα. Και τώρα κάνουμε καλά γλέντια και είχαμε μια ευχή Θεού που δεν γινόταν παραξηγήσεις. Λελίζαμε ωραία, λέγαμε μαντινάδες, ανεπαραξήγητα τα πράγματα.
0: Και πρωτοχορευτής.
1: Και ο, δεν μπορώ να το πω, δεν το λες εσύ.
0: λοιπόν, τα ξέρω, εγώ τα ξέρω.
1: Λοιπόν, χορεύαμε. Η αλήθεια είναι αυτή ότι στην πλατεία που κάναμε εδώ, ναι, ξέχασα να πω, κάναμε παραδοσιακή κουζίνα.
0: Ναι.
1: Με πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, που δεν είναι τώρα στη ζωή, ο Σπανάκης με το όνομα. Το επίθετό του, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το επίθετό του.
0: Δεν έχει σημασία. Τέλος σημασία πάντων, έχει ότι κάνατε ωραία πράγματα.
1: Ναι, και ερχόταν και από τα Χανιά και κάναμε παραδοσιακή κουζίνα και με βραβεία. Και ήταν ο Μαμαλάκης, ο μάγειρας, και ήταν και ο Βιτόρος, ήταν πολλά άτομα που έδιναν τα βραβεία.
0: Εσείς ποιο φαγητό έχετε να θυμάστε έτσι, από τα παιδικά σας χρόνια ίσως μέχρι σήμερα?
1: Τα παιδικά μας χρόνια θα σου πω εγώ ήταν. Είμαστε μεγάλη οικογένεια, όπως ήταν πολλές οικογένειες. Τα όσπρια τα τρώγαμε. Το κρέας το τρώγαμε την Κυριακή.
0: Και, ποιο ήταν το φαγητό που συνδυάζατε συνήθως στο τραπέζι, δηλαδή ποιο βρίσκατε πιο συχνά?
1: Πιο συχνά ήταν φασόλια, μακαρόνια τρώγαμε, ρύζι τρώγαμε. Κάνανε οι μανάδες μας, κάνανε πολλά παραδοσιακά φαγητά.
0: Κύριε Σπύρο, θέλω να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση από αυτό.

Και έτσι οδηγούμαστε ξανά να μοιραζόμαστε ιστορίες με όμορφους ανθρώπους. Ο κύριος Σπύρος Πατραμάνης είναι μόνιμος κάτοικος Καβροχωρίου. Ένας άνθρωπος λεβέντης, ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος. Η αίσθηση του χιούμορ, να ξέρετε, μπαλώνει τις λακκούβες στο

0: το χωριό. Ποια είναι η πιο σημαντική ανάμνηση για εσάς, έτσι, ανά τα χρόνια.
1: Και ανά τα χρόνια η πρώτη μου ανάμνηση που γνώρισα το χωριό ήταν εδώ από κάτω που είμαστε τώρα, ήταν Αγκιναροπίτσα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ήταν σόχορα που λέμε.
0: Σόχορα. Είχε Αγκινάρες δηλαδή. Αγκινάρες. Ναι, με χωράφια.
1: Αλλά επειδή ήταν όλοχο Αγκινάρες, το λέγαμε στα σόχορα ή στα Αγκιναροπίτσα. Παίζαμε και δεν φορούσαμε ούτε παπούτσα και κάναμε τόπια με μπάλες, με πανί. Ναι. Και παίζαμε και κάναμε τα παιχνίδια μας και κάναμε και τώρα εδώ το λένε καινούργιο, το λένε την Καμίλα, εμείς το λέγαμε σκλαβάτσα. Τα σκλαβάτσα ήταν που στένε ένας, δύο, τρία και σαλτέρναμε και περνούσαμε ένας τον άλλο.
0: Είχε πολλά παιδιά το χωριό, ε.
1: Το σχολείο που πήγαινα εγώ τότε είχε 85 παιδιά. Και είμαστε λίγη οικογένεια. Εμείς είμαστε 7 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε και άλλες οικογένειες που είχαν 8 παιδιά.
0: Ωραία χρόνια.
1: Ωραία χρόνια. Φτωχά, αλλά καλά. Είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν αφορούσε κάθε γυναίκα το καλύτερο παλτό. Ή αν το έβαλε μια να ζηλέψει, η άλλη και εγώ θα παπάρω. Κατάλαβες. Περιποιημένες, αγνά πράγματα. Και το σκουτελικό. Δεν τελείωνε ποτέ.
0: Το σκουτελικό είναι το φαγητό.
1: Το φαγητό,
0: και το κέρασμα, βέβαια.
1: Και το κέρασμα. Ήταν έτσι, ήταν το γνώρισα εγώ από παιδί.
0: Ωραία πράγματα.
1: Εκεί που καθόμαστε εμείς, ο στρατής ο Βρέτζος. Με το όνομα, είμαστε έτσι τα σπίτια μας, κολυτάρια. Και η μάνα μου, ό,τι ήθελα να μαγειρέψει, στέλνε από κάτω στην ξαδέρφητζη. Και η ξαδέρφητζη πάλι ανταπόδιδε να πούμε, όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και αυτό γινόταν.
0: Εσείς στο τώρα, τι θα ευχόσασταν στους νέους ανθρώπους που ίσως μας βλέπουν, τι θα ευχόσασταν?
1: Στους νέους ανθρώπους, εγώ θα τους δώσω μια καλή ευχή να μιμηθούν τους παλιούς.
0: Σε τι απ' όλα?
1: Σε τι απ' όλα, πρώτο. Να μην πίνουν κρασί και να καβαλιτσεύουν αμάξα που είναι κίνδυνος. Και οι μηχανές το ίδιο. Εκεί να προσέξουν πολύ και τις παρέες που κάνουν. Να είναι σωστές και αγνές.
0: Θα θέλατε να δείτε περισσότερο κόσμο εδώ στο χωριό?
1: Ναι, γιατί όχι. Εμείς είμαστε φιλόξενοι και άμα μεγαλώσει το χωριό μας είναι χαρά μας. Εγώ θέλω να δω και να δω το χωριό όσο είναι άλλο τόσο.
0: Σας το ευχόμαστε λοιπόν.
1: Να είσαι καλά.
0: Εγώ θέλω να με κλείσετε με μία μαντινάδα. Όποια μαντινάδα θέλετε εσείς, όπως νιώθετε. Ξέρω τι λέτε ωραίες μαντινάδες.
1: Το σύνθημα του χωρισμού, μα τώρα σας το δίνω. Και την παντοτινή ζωή αλλού την παραδίνω.

0: και για τα ιδάνη. Και πώς λοξεύουν.
1: Όταν πας σε ένα χωριό, σίγουρα παρατηρείς τις εκκλησίες του. Είναι μέρος της ιστορίας του κάθε τόπου και του πολιτισμού μας. Έτσι, συναντήσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, ο οποίος με γλαφυρότητα και έντονη αγάπη για τον τόπο του, φρόντισε να μας μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις όμορφες εκκλησίες του χωριού και την ιστορία τους.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική εκκλησία του χωριού, εδώ στην πλατεία, στον Άγιο Δημήτριο. Μια απίστευτα όμορφη εκκλησία. Είναι χρωματισμένη όλη γύρω-γύρω, θα το δείτε όμως κι εσείς. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, τον κύριο Ρεθυμιωτάκη Γιώργο. Άλλο έναν υπέροχο άνθρωπο θα πω εγώ, θα το δείτε κι εσείς. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Τι όμορφη εκκλησία, πραγματικά. Είναι πολλών χρόνων εκκλησία ή είναι η πιο πρόσφατη?
1: Είναι 80 χρόνων. Πετρόχτιστη όλη. Από τη Δέση Ξύπετρα ήρθαν αυτές οι πέτρες με τα κάρα και με πολύ αγάπη, όπως βλέπετε, και πολύ κόπο, δημιουργήθηκε αυτός ο ναός. Εγώ αυτό το ναό μου όμως είχαμε και έχουμε τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος με περιγραφές, με διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, χτίστηκε το 1100.
0: Το 1100, άρα.
1: Το 1100. Ο πρώην πρόεδρος και αείμνηστος τώρα Μανώλης Πανάκης, σε έρευνα του στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, βρήκε το έγγραφο το οποίο το 1600 έγινε αναπαλαίωση με αναλυτικά, με πόσα υλικά, με πόσα...
0: Τι χρησιμοποιήθηκε
1: για να αναπαλαιωθεί ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος Ιωάννης είναι τρίκλιτος. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος, λοιπόν, ακούγεται ότι όταν κάψανε στο Γουρσόνα τον Άγιο Χαραλαμπό οι Τούρκοι, ήρθανε μετά εδώ στο Καβροχώρι, διότι τότε ήταν και ο Άγιος Χαραλαμπός, όπως είπαμε, τρίκλητος. Πυροβολήσανε την πόρτα με βόλια, υπάρχει απάνω στην εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου αυτό, και τώρα θα κάνουμε μια επίσκεψη, αν γίνεται, να το δείτε και όλα στην πραγματικότητα. Και κάτω το πάτωμα είναι από βόλια από τους Τούρκους, την ημέρα που κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στον Κουρσόνα. Ήρθαν και κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στο Καβροχώρι. Είχαν κάποιο θέμα μάλλον οι Τούρκοι με τον Άγιο Χαράλαμπο.
0: Και σώζεται μέχρι σήμερα, λοιπόν.
1: Βεβαίως. Θα το μπορούμε μετά να το επισκεφθούμε, να το δούμε, να το δείτε.
0: Εννοείται. Εσείς, λοιπόν, από ό,τι φαντάζομαι, η αγαπημένη σας εκκλησία μάλλον είναι.
1: Εννοείται.
0: Ο Άγιος Ιωάννης.
1: Έτσι είναι όλη η ιστορία, θα πω, του χωριού μας. Αλλά και ο Άγιος Δημήτριος είναι.
0: Ναι, είναι ένα διαμάντι.
1: Ένας πανέμορφος ναός. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Πάτερ, και τη Σοφία τη Χαχλιούτη, η οποία δίνει την ψυχή της εδώ. Γι' αυτό τη βλέπετε σε αυτό. Και με τη βοήθεια και των χωριανών μας όλων, την αγιογραφήσαμε, την έχουμε φτιάξει, θεωρώ, ένα πάρα πολύ ωραίο ναό.
0: Κύριε Γιώργο, ποιο είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό περισσότερο για εσάς? Δηλαδή, αν σας ρωτούσε κάποιος τι ωραίο έχει το Καβροχώρι, τι θα λέγατε?
1: Το Καβροχώρι έχει πολλά πράγματα. Να έρθω λίγο πιο, να πάω πολύ πίσω, θα πάω στο 1926, όταν ο Ελευθερίας. 26, τώρα μπορεί να μην είναι ακριβή η ημερομηνία που σας λέω.
0: Εκεί πάνω κάτω.
1: Εκεί πάνω κάτω. Όταν έκαμε την κυβέρνηση ο Βενιζέλος, του Γύπαρη σε κάποιο υπουργείο, ξέρω εγώ, γνώριζε ορισμένους ανθρώπους εδώ στο Καβροχώρι. Ήρθε εδώ, λοιπόν, μας διαχώρισε από το Δήμο Τηλίσου, τότε ήταν Δήμος Τηλίσου, και έγινε η κοινότητα Καβροχωρίου, Γαζίου και Τσαλικακίου Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Τότε ήταν εδώ στο Καβροχώρι μέχρι πρόσφατα που έφυγε. Mm-hmm. Για μένα ήταν αυτό ένα ιστορικό γεγονός. Και ένα άλλο πάλι πολύ πιο παλιό και αυτό, στη θέση Μπαΐρια βρέθηκε η θεά των Φιδιών. Αυτή είναι και το σύμβολο του πολιτιστικού μας συλλόγου.
0: Που βλέπει κανείς και στην είσοδο,
1: έτσι. Ο οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο αξιόλογο πράγμα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα για μένα.
0: Εννοείται. Και είναι και κάτι που εξυμνεί τις γυναίκες. Ένα παραπάνω
1: εννοείται.
0: Σημαντικό.
1: Εντάξει, και αυτό. Εντωμεταξύ, όταν μπαίνεις μέσα στο χωριό, στην πλατεία μας αριστερά, θα αντικρίσεις το ηρώων των πεσόντων μας. Έχουμε το 13 σκοτωμένους στη γερμανική κατοχή. Άνθρωποι που δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα μας, έτσι. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Πόσα άτομα έχει περίπου το χωριό?
1: Στην τελευταία απογραφή είμαστε 876 άνθρωποι εδώ.
0: Τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς να ευχηθείτε ή τι είναι αυτό που ονειρεύεστε για το μέλλον του χωριού, σαν Γιώργος, δηλαδή το προσωπικό σας όνειρο ή το προσωπικό σας όραμα, ευχή, ό,τι θέλετε?
1: Το προσωπικό μου όνειρο είναι να μένουν οι άνθρωποι εδώ. Να μην φεύγουν, να ξενιτεύονται, έτσι. Είναι να μεγαλώνει το χωριό μας, να γίνουμε μια πιο μεγάλη κοινωνία, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πολλά δίνει και η πολιτεία.

0: Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα.
1: Εσείς όμως μένετε εδώ?
0: Εγώ εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει. Εδώ το χωριό μας έχει την ομάδα του, την ποδοσφαιρική του ομάδα, αν και μικρή κοινωνία ξέρω εγώ. Διατηρούμε μια ομάδα στην Α2 κατηγορία Ηρακλείου.
1: Πώς λέγεται η ομάδα?
0: Έχουμε κεφαλή στον Πατραμάνι τον Νίκο που διοικεί την ομάδα. Είναι ο Άγιος Δημήτρος Καπροχωρίου. Έχουμε βγάλει τον πολιούχο μας εδώ.
1: Βέβαια. Και έχετε και νηπιαγωγείο όμως εδώ.
0: Έχουμε και νηπιαγωγείο. Δυστυχώς το σχολείο έφυγε. Σαν μικρό χωριό που είμαστε. Γι' αυτό λέμε ότι οι κοινωνίες πρέπει να μεγαλώνουν λίγο. Όχι πάρα πολύ βέβαια. Αλλά να παίρνουμε αυτό που μας ανήκει.
1: Είστε όμως μέσα σε όλα. Είναι το Καβροχώρι δίπλα στο Ηράκλειο. Βλέπει βουνό, βλέπει θάλασσα.
0: Να σας διακόψω, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αλλά είναι ένα προνομιούχο χωριό. Τι δεν έχει δίπλα του? Σε 5 λεπτά είσαι στο Ηράκλειο, σε 2 λεπτά στο Γάζι. Τα πάντα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτό που πρέπει. Και πρέπει, θεωρώ ότι με αυτή τη δημοτική αρχή τώρα πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει, να δείξουν κάτι στο χωριό μας. Εδώ το χωριό μας είναι ένα μέρος το οποίο έχει τις ταβερνούλες του. Μπορείς να έρθεις το Σαββατοκύριακο, να περάσεις. Τώρα φτιάχνει ο Δήμος μία πολύ ωραία παιδική χαρά με γήπεδο 5x5, με τέτοια να έρχονται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά εκεί να παίζουν, να κάνουν τη βόλτα στο χωριό. Επίσης, έχουμε και ένα πάρα πολύ ιστορικό μνημείο, θα το πω εγώ, στην θέση Αγία Φωτιά, το οποίο εκεί πήρε το χωριό από εκεί νερό για πρώτη φορά για να πιει εδώ. Να ξεδιψάσει, το πούμε έτσι, ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο. Μπορεί να το επισκέπτεται κανείς πεζός ή και με το αμάξι του, αλλά να κάνει πεζοπορία να πάει εκεί μέσα. Είναι το ποτάμι καταπληκτικό. Που δίνω ένα μήνυμα για αυτό το ποτάμι στη δημοτική αρχή, στην περιφέρεια, οπουδήποτε. Μπορεί να γίνει ένας χώρος περιπάτου με ένα ωραίο μονοπάτι.
1: Το είδαμε κι εμείς.
0: Ναι, με ένα ωραίο μονοπάτι να το επισκέπτεται ο κόσμος, να πάρει και ζωή το χωριό μας.
1: Ορίστε λοιπόν τι θα ευχηθούμε για να κλείσουμε έτσι. Θα ευχηθούμε λοιπόν αυτό το χωριό να το δείτε όπως το ονειρεύεστε, στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό το όνειρό σας πραγματικότητα, να μπορέσει ο κάθε Ηρακλειώτης και όχι μόνο να το επισκεφτεί, με τους δικούς του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του.
0: Εδώ να πω στον κόσμο που μας ακούει, είμαστε καλοί άνθρωποι. Αγαπάμε αυτό που έρχεται εδώ. Τον αγαπάμε πολύ, τον αγκαλιάζουμε. Πιστεύω αυτοί που μας ακούνε, να μας βοηθήσουν να αγκαλιάσουμε περισσότερο κόσμο.

θέλει και αυτό μια δόση ταλέντου, αγάπη και ένα-δυο καλά υλικά. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη σίγουρα έχει το σημαντικότερο συστατικό για μια επιτυχημένη μαγειρική. Αυτό λέγεται μεράκι. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το παραδοσιακό σπίτι του φίλου Νίκου Πατραμάνη για να φτιάξουμε ένα γλυκό ονόματι μελοαλευριά, την παραλλαγή για όσους ξέρουν της μουσταλευριάς. Εμείς δοκιμάζαμε πρώτη φορά και πιστέψτε με, ενθουσιαστήκαμε.

0: όταν λέμε τη λέξη φιλοξενία, δεν ξέρω τι έρχεται σε εσάς στο μυαλό. Εμένα προσωπικά έρχεται μία εικόνα ενός τραπεζιού με ζεστούς ανθρώπους, με όμορφα χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές, ωραία πιάτα, ωραία φαγητά. Οπότε, τι καλύτερο από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, γιατί, τι είπαν πριν, είμαστε σε ένα χωριό πολύ φιλόξενο, με ανθρώπους ζεστούς, ωραίους, όμορφους και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι του φίλου μου, του παντραμάνη του Νίκου, παραδοσιακότατο, με την κυρία Ελένη Τριαλώνη. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη δεν είναι από εδώ όπως έμαθα, αλλά έχετε έρθει.
1: Είμαι από τη Σοκαρά.
0: Και είστε ερωτικός μετανάστης, μου είπατε.
1: Ερωτικός μετανάστης 40 χρόνια.
0: Το αγαπήσατε το Καβροχώρι, λοιπόν.
1: Ναι, αγάπησα το Καβροχώρι, αγάπησα τους ανθρώπους του. Πρώτα αγάπησα τον άντρα μου και μετά αγάπησα και το Καβροχώρι.
0: Έτσι πάστα.
1: Και το νιώθω χωριό μου. Έχω πιο πολύ δέσιμο εδώ παρά στο χωριό, γιατί έφυγα και πολύ μικρή. 17 χρονών έφυγα από εκεί. Αλλά δεν ξεχνώ κάποια πράγματα που έμαθα στο χωριό, όπως είναι το γλυκό που θα φτιάξουμε σήμερα.
0: Και έχει και ένα ιδιαίτερο όνομα.
1: Ναι, είναι μελοαλευριά. Γίνεται με μέλι, αλευρί ή νησεστέ. Ο νησεστές είναι ονθός του αλευριού, νερό και νερό, σουσάμι και κανέλα, τίποτα άλλο.
0: Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πολύ απλά υλικά.
1: Πολύ απλά υλικά. Είναι ένα γλυκάκι που γινόταν στη Σιτία κατά κόρον, εγώ το μάθα από εκεί, στα χωριά της Ζήρου, γύρω-γύρω, επειδή έχουν παραγωγή μελιού καλή εκεί. Και το χρησιμοποιούσαν οι μελισσοκόμοι, το είχαν για κέρασμα. Και μετά στην πορεία και στη Μεσαρά γίνεται στα χωριά μας. Είναι το γλυκάκι της στιγμής που λέμε, δηλαδή όταν λες ας πούμε θέλω κάτι γλυκό ή περιμένεις κόσμο και δεν έχεις κάτι εύκολο, συνήθως στα σπίτια μας έχουν όλοι μέλι. Αυτό γίνεται σε 10 λεπτά και σερβίρεται μετά από μια ώρα άνετα.
0: Τέλεια. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν το μέλι μας, το αλεύρι, νερό.
1: Νερό, σουσάμι ή αμύγδαλο, σουσάμι καβουρδισμένο ή αμύγδαλο ή καρύδι. Εγώ έχω σουσάμι καβουρδισμένο εδώ και κανέλα.
0: Καλά τη μύρισα την κανέλα, δεν την έβλεπα μέχρι τώρα.
1: Την είχα σκεπάσει για να ξεθυμάνει.
0: Και συγγνώμη, γιατί τα μπολάκια, σερβίρετε σε
1: μπολάκια. Τα μπολάκια είναι να το σερβίρουμε μετά.
0: Άρα, όπως μου είπατε στην αρχή...
1: Μπορούμε να το βάλουμε και σε μπολ μεγάλο, αλλά τα μπολάκια είναι πιο...
0: Εγώ τώρα έτσι όπως το φαντάστηκα αρχικά, το φαντάστηκα σαν τηγανίτη ένα πράγμα. Τελικά θα βγει σαν τη μουσταλευρία όντως αυτή.
1: Μουσταλευρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο νόστιμο τη μουσταλευρία. Ειδικά όταν το μέλι είναι καλό και έχει έντονη μυρωδιά, μου αρέσει πιο πολύ από τη μουσταλευρία. Εγώ το κάνω συνέχεια στο σπίτι μου. Είναι ένα γλυκό που το χρησιμοποιούμε πολύ. Το έκανε και η γιαγιά μου.
0: Σίγουρα είναι και λίγο πιο light.
1: Ναι, δεν έχει ζάχαρη, έχει μέλι, αλεύρι, νερό, αυτά.
0: Τέλεια. Οπότε, ποια είναι τα βήματα που ξεκινάμε?
1: Λοιπόν, αραιώνουμε με το νερό το αλεύρι και το κάνουμε ένα χυλό.
0: Να πάρω πιο πέρα εδώ το μελάκι μας.
1: Έχει γίνει ένας χυλός. Έτσι. Θα πάμε τώρα πίσω να βάλουμε το νερό, να βράσουμε, βάλει νερό στην κατσαρόλα, δύο ποτήρια. Είναι τρία ποτήρια νερό, είναι ίδια συσκευασία που τα βάζουμε, δηλαδή...
0: Ναι, για να τα ξέρουμε πόσο...
1: Ένα ποτήρι μέλι, 10 κουταλάκια του γλυκού, αλεύρι ή νησεστέ.
0: Εσείς συνήθως το κάνετε με νησεστέ?
1: Το δοκίμασα με αλεύρι, είναι λίγο πιο βαρύ, με το νησεστέ είναι πιο ντελικάτο και μου αρέσει πιο πολύ.
0: Εσείς με τι ασχολείστε, κύριε Ελένη?
1: Οικιακά.
0: Οικιακά? Ναι, αλλά άκουσα κάτι ότι μαγειρεύετε συχνά.
1: Ναι, μαγειρεύω πάρα πολύ συχνά.
0: Και είστε καλοί από ό,τι φαίνεται.
1: Έτσι λένε, δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε κι εμείς. Και εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λαδερά. Όχι. Μ' αρέσουν πολύ τα λαδερά και μ' αρέσουν πολύ και τα γιαχνερά με σίγλινα και πατάτες ή με χοχλιούς και πατάτες. Αυτά.
0: Τα παραδοσιακά λοιπόν.
1: Τα παραδοσιακά. Είμαι παραδοσιακή καθαρά. Τέλει. Δεν μ' αρέσουν τα καινούργια που έχουν φτιάξει. Βέβαια προσπαθούν.

0: προσπαθώ, γιατί εντάξει, το παιδί μου, ας πούμε, τη φακή παράδειγμα, που δεν την τρώει, την κάνουμε και σαλάτα, την κάνουμε και φακοκεφτέδες, την κάνουμε διάφορες αυτές για να μπορεί να φάει.
1: Λέω να μας πείτε λοιπόν όλα τα βήματα τώρα, για να τα δούμε μετά στην πορεία και να τα γευτούμε κιόλας.
0: Λοιπόν, έχουμε 3 ποτήρια νερό, τα 2 ποτήρια τα έχουμε στην κατσαρόλα, θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα να βράσουν μαζί με το 1 ποτήρι μέλι. Μόλις διαλύσει το μέλι, θα ρίξουμε το χυλό, στο 1 ποτήρι έχουμε αραιώσει το ή αλεύρι ή νησεστέ, το έχουμε κάνει χυλό. Θα το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα που έχει το νερό με το μέλι και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει.
1: Ωραία. Και μετά τοποθετούμε στα μπολάκια.
0: Θα το τοποθετήσουμε στα μπολάκια ή σε ένα μεγάλο σκεύος όπου θέλουμε και θα το διακοσμήσουμε είτε με καρύδι τριμμένο, είτε με αμύγδαλο, είτε με σουσάμ καβουρδισμένο και κανέλα.
1: Βέβαια. Τέλεια. Πάμε να δούμε.

0: Περάσαμε λοιπόν στο τελικό στάδιο, είναι έτοιμο.
1: Έπηξε η μελοαλευριά μας, η οποία κρυώνοντας θα γίνει σαν ζελέ, σαν τη αλευριά.
0: Έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα. Εγώ περίμενα ότι θα έχει λίγο μια παραλλαγή.
1: Όχι. Θα τη βάλουμε στα μπολάκια.
0: Εσείς πώς την προτιμάτε, με σουσάμι χωρίς?
1: Εμένα μου αρέσει, επειδή μου αρέσει το καβουρδισμένο, τη θέλω με σουσάμι.
0: Και εμένα παλιά δεν μου άρεσε καθόλου με σουσάμι. Τώρα λοιπόν, οτιδήποτε έχω φάει σε μουσταλευριά, μόνο με σουσάμι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Βγάζει άλλο άρωμα.
1: Εμένα και τα μελομακάρονα μου τα θέλω με σουσάμι καβουρδισμένα, τα θέλω με καρύδι.
0: Αυτό δεν είναι το πιο κλασικό τελικά?
1: Ναι.
0: Και μπόλικη κανέλα.
1: Και μπόλικη κανέλα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και η μυρωδιά καταπληκτική και το χρώμα. Τελικά τι προτιμάτε, γλυκό ή αλμυρό?
1: Αλμυρό προτιμώ, αλλά κάνω γλυκά. Τα εύκολα, αυτά τα εύκολα τα γλυκά και τα. Μουσταλευριές, μελολευριές, κεκάκια, τέτοια πράγματα. Αλλά μου αρέσουν από γλυκά, γλυκά μου αρέσουν τα σιροπιαστά.
0: Πιο δύσκολα όμως, ε.
1: Ναι. Και κάνω και πολλές πίτες εγώ.
0: Για πείτε μας μια πίτα.
1: Σπανακόπιτες, τυρόπιτες, παρασόπιτες, αυτές τις υπηρώτικες που κάνουν. Τις κάνω εγώ συνέχεια.
0: Όπου έχει μυρίσει όλο το σπίτι τώρα, ε.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα, βάλαμε τη μελολευριά στο μπολάκι μας. Θα βάλουμε από πάνω καβουρδισμένο σουσάμι.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Μπόλικο, του πάει.
0: Θα βάλουμε και την κανέλα.
1: Θα βάλουμε και λίγη κανελίτσα.
0: Όπω είναι όμως, πέρα, δεν, σαν εικόνα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τις μυρωδιές που κρύβει. Πολύ ωραία. Καταπληκτική. Και σε πόση ώρα μέσα, ε!
1: Αυτό είναι πολύ γρήγορο γλυκό και είναι τη στιγμή που λέμε, σου έρχεται παρέα στο σπίτι ξαφνικά.
0: Αν έχεις μέλι.
1: Έχεις μέλι, το κάνεις, μετά από μισή ώρα σερβίρεται κιόλας, γιατί αυτό άμα κρυώσει τώρα καίει πολύ, δεν είναι για να...
0: ναι. Δεν το τοποθετούμε όμως στο ψυγείο, απλά περιμένουμε.
1: Ναι, απλά περιμένουμε, ναι.
0: Τέλειο. Ναι. Θα περιμένουμε κι εμείς. Λοιπόν, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είναι η ζωή σας γλυκιά σαν το γλυκό σας αυτό το ωραίο.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Και ομολογώ ότι είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Οπότε είναι και μοναδική εμπειρία μαζί σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια.

πόσες εμπειρίες ζεις κάθε μέρα άραγε. Μπορείς να τις μετρήσεις. Και πάλι όμως δεν είμαστε απόρρια των εμπειριών μας. Τι σας λέω τώρα, Αν σταθούμε σε μία καταιγίδα, όσο βίαιη και τρομακτική και να είναι, ξέρουμε ότι δεν γινόμαστε κι εμείς καταιγίδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καιρός έξω και μέσα μας δεν διαρκεί για πάντα.

Οι άνθρωποι μιλούν για μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι τους. Όμως ποτέ δεν είμαστε εμείς τα σύννεφα. Εμείς είμαστε ο ουρανός. Απλώς τα περιέχουμε. Τα σύννεφα είναι μόνο αυτό που βλέπουμε τώρα, στο παρόν. Ο ουρανός είναι πάντα ουρανός. Σκεφτείτε το. Καλή αντάμωση.

0: Έλα, πρέπει να είμαι σοβαρή.
1: Ναι, έλα, σοβαρή, έλα.
0: Εδώ ήταν ένα τραβάκι.
1: Μην μιλάς τώρα. Μην φιερμιστείς.
2: Έλα.
0: Μπαίνει πρώτη εύκολα ή.
2: Ναι.
1: Άντε ρε μπελαδάκι. Πω.
2: Οδηγάρα.
1: Πω.
2: Έλα, έλα. Σοβαρή να είσαι.
0: Μην τραβάς εμένα, τραβά την άμα.
1: Γιατί μην τραβάω σένα.
0: Γιατί φέρνω τη φαβορίτες μου.
1: Και τι έχουν οι φαβορίτες σου.
0: Καλώνεις, σε.
1: Νική, στη τηλεόραση παίζει.
3: Εδώ δηλαδή τελικά.
1: Ναι, καλά.
3: Αυτό το τέτοιο από πίσω, το τελάρο, δεν φαίνεται. Εντάξει.
1: Νικιό, φαίνεται πολύ δίμετρη.
3: Ναι, δίμετρη. Γι' αυτό έβαλε εδώ.
4: Οπωσδήποτε πρέπει να είναι οι γυναίκες πάντα πιο ψηλές.
3: Πιο ψηλές.
1: Πρώτη φαίνεται πανύψηλη.
3: Έλα, έλα. Πανύψηλη. Γράφε, μωρά, τελειώνουμε.
5: Το οποίο αναφέρεται το 1600. Έγινε μία αναπαλαίωση με συγκεκριμένα πράγματα.
3: Περιμένετε.
5: Το δικό μου είναι, ρε.
3: Δεν αλλάζω και τα λέει πολύ ωραία. Θα ξαναπάμε το σπανάκι.
5: Χριστίνα, σε κλείνω γιατί έχω δουλειά. Γεια, θα σε πάρω εγώ. Γεια.
3: Και το βάλω στο θόρυβο. Ναι. Μπορώ να το τρώω εδώ πέρα.
6: Εφές. Εγώ λέει ζηλεύω του Τσερζού για την υπομονή του. Που στέκει πάντα όρθιο και ας λιώνει το κορμί του.
1: Ωραία, ωραία αυτή.
7: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
3: Πιο δύσκολα όμως τα σιροπιαστά, ε.
7: Ναι.
3: Είναι πιο δύσκολα.
7: Θα βάλουμε τώρα. Πριν. Θα βάλουμε τώρα το.
3: Stop. Περιμένετε, γιατί μπήκε ο Νίκος.
8: Λοιπόν, θέλω να μου ξαναπείτε από αν είστε.
7: Βγάλτε τα σιροπιαστά.
8: Αλμυρού.
3: Εγώ θα ξαναπάμε. Ναι. Τώρα τι κάνει, δηλαδή.
1: Μιλά. Κάνε πω κοιτάζει κάτι.
3: Έχει κόσμο το καφενείο.
1: Αλλά μην μιλά. Δεν θέλω να μιλά. Μόνο μην μιλά. Φτιάξε το μαλλί σου. Κάνε πω το φτιάξε το μαλλί σου. Ναι, ρε, θέλω να την κίνηση του φτιάξε το μαλλί σου. Νικιό, έλα, Νικιό, έλα, πάμε. Φτιάξε τα μαλλιά σου. Κανονικά, ρε, φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Κοίταξε ψηλά, κοίταξε λίγο ψηλά. Κοίταξε προς τον Νίκο λίγο. Μην είσαι τόσο χαμογελαστή. Πώς τα κάνεις τώρα, τέλος πάντων, ό,τι βγάλω. Μπράβο, έτσι, να είσαι λίγο εθέρια. Έτσι θέλω, έτσι. Κοίταξε τώρα το βλέμμα σου απέναντι.
8: Είναι πιο δίμο, το κράτα τσάνι.
1: Ωραία, μην ζητάει εσένα.
3: Μα δεν μπορώ τώρα να ακούω και τι λέει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Περισσότεροι από 10.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, με τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς να βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου. Η νόσος εξελίσσεται σε μάστιγα για τις ηλικιακές ομάδες των 40 έως και των 60 ετών, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να βρίσκεται στη φάση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Το φάρμακο αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μίτσια και τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας και υπεύθυνο του Ιατρείου Μνήμης της Νευρολογικής Κλινικής του Παγνή Γιάννη Ζαγανά, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων για την αναχέτηση της πορείας της νόσου.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε ήδη κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι μονοκλανικά αντισώματα, τα οποία επιτίθενται και καταστρέφουν το αμυλοειδές, αλλάζουν την εξέλιξη της νόσου Alzheimer προς το καλύτερο.
0: Άρα και η φαρμακολογία υπάρχει πλέον που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια της.
1: Είμαστε πλέον σε μια πολύ ευχάριστη κατάσταση να έχουμε θεραπείες οι οποίες δεν είναι όπως παλιότερα να αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, αλλά να μπορούμε να αλλάξουμε και την πορεία της, να τροποποιήσουμε την εξέλιξη της νόσου, που είναι κάτι πολύ πολύ θετικό για την εποχή μας.
2: Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αρχίσει ήδη εδώ και κάποια χρόνια να χορηγείται σε ασθενείς στην Αμερική. Πρόσφατα εγκρίθηκε και από τον EMA στην Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια ασθενείς σε άλλα κέντρα ανά την Ελλάδα, λίγοι σχετικά. Δρομολογούμε και εδώ τις διαδικασίες. Σημαντικό κομμάτι είναι ότι που πρέπει να έχει υπόψη κανείς είναι ότι επιβραδύνουμε την πορεία της νόσου κατά 20-30% ανάλογο που γίνεται σε άλλα νευρολογικά νοσήματα, αλλά πάλι δεν σταματάει την πορεία της νόσου. Αλλά είναι επιτέλους πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας κάτι που τροποποιεί την πορεία της νόσου και είναι επομένως ίσως η αρχή μιας νέας εποχής.
0: Μεταξύ, όπως τόνισαν, η χρήση του θα εγκρίνεται ονομαστικά για κάθε ασθενή που πληρεί τα κριτήρια να το πάρει. Ο κ. Ζαγανάς τόνισε ότι θα χορηγείται μετά από εξετάσεις για πιθανές παρενέργειες.
2: Αυτό το φάρμακο δεν είναι για όλους. Πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή ασθενών, να γίνει ένας καλός έλεγχος, να διαπιστωθεί ότι είναι νόσος Αλτσχάιμερ και μετά να προχωρήσει κανείς με τη θεραπεία αυτή.
3: Η πιο αγαπημένη κριτική ιστορία, η Νεράιδα και το Παλικάρι, έρχεται στο Ηράκλειο για δύο ξεχωριστές παραστάσεις, την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στην Πύλη Βηθλεέμ.
4: 7 και 8 Αυγούστου στο Κυποθέατρο στην Πύλη Βηθλεέμ, στο Μίκης Θεοδωράκης, στο Ανοιχτό Θέατρο. Η Νεράιδα και το Παλικάρι, η γνωστή αγαπημένη ταινία που είχε γυριστεί το 1960.

0: χρόνια γυρισμένη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης κυρίως. Ήταν μεγάλη απόφαση, διότι είναι μια υπερπαραγωγή. Συμμετέχει σχολή χορού, έχω ζωντανό λαούτο, λύρα πάνω. Ήθελα να κρατήσω όλους τους χαρακτήρες, αυτούς τους αγαπημένους χαρακτήρες. Να υπάρχει δηλαδή κάτι από την ταινία από αυτή.
1: Μια φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παραγωγή από την ομάδα 4 του Μάνου Ζεϊμπέκη, που υπόσχεται λίγο συγκίνηση, ανατροπές και φυσικά μπόλικο, αυθεντικό, κριτικό ταπεραμέντο.
0: Να είναι νησιώτικη περισσότερο, χωρίς η κριτική παράδοση να καλύπτει όλη την ταινία, να μην δηλαδή κάτι από το βουνό. Είναι παραθαλάσσιο το χωριό εκεί πέρα, συμβαίνουν διάφορα. Πιστεύω ο κόσμος θα το λατρέψει, θα το αγαπήσει. Ήδη έχουμε κάνει μια παράσταση στο Κοκκίνη Χάνι και ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Μπορούν κάλλιστα να ίσως βρουν και εισιτήρια και στην είσοδο. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8:30.
1: Με τη λύρα και το λαούτο, ζωντανά επισκηνής, παραδοσιακούς χορούς, εντυπωσιακές χορογραφίες και αγαπημένους χαρακτήρες, η σκηνή θα μετατραπεί σε ένα κριτικό χωριό, όπου τα παλιά πάθη δεν έχουν ξεχαστεί και οι οικογενειακές έχθρες καλά κρατούν.
0: Πάρα πολλά τα άτομα και χρειάστηκα τη βοήθεια για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Την έχω τη βοήθεια όλων των συντελεστών, από την αλήθεια. Από εκεί που ξεκίνησα να σχεδιάζω ένα σκηνικό, φώναξα τη Μάνια Τυράδοβιτς, το φτιάξαμε μαζί, το κατασκευάσαμε. Είχα το ναι από την σχολή χορού, από τον Μιχάλη Κορναράκη, τη σχολή χορού Ερφαλής, ώστε να παρουσιάσει και αυτή ένα γκρουπ χορευτικά, μας πλαισιώνουν. Είχα το ναι από τον Νίκο τον Κλάδη, το Λιράρι, τον Τάσο Ανιφαντάκη στο Λαούτο. Είχα το ναι από, να και ευχαριστήσω πάρα πολύ, τον ποδοσφαιρικό όμιλο ΠΟΑ Ατσαλένιου, διότι μας παραχώρησε το γήπεδο για να κάνουμε πρόβες. Αυτό σημαίνει θέλαμε μεγάλο χώρο, οπότε χρειαστήκαμε γήπεδο.
1: Και εκεί που οι οικογενειακές κόντρες φουντώνουν με τους Φουρτουνάκηδες εναντίον Βροντάκηδων, έρχεται ο έρωτας δύο νέων να τα κάνει όλα άνω κάτω. Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου στην πύλη Βηθλεέμ.
0: Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που είναι τόσα άτομα επισκηνής. Ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει μόνο και μόνο που πρέπει να φτιάξεις χαρακτήρες οι οποίοι είναι πασίγνωστοι. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει τον Σκανταλάκη τότε, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Παπα Μιχαήλ. Όλους αυτούς τους ρόλους χωρίς να τους κοροϊδέψεις, χωρίς να μπεις καν στη διαδικασία μόνο να τους μιμηθείς, απλά να πάρουν στοιχεία από αυτούς. Αυτό κοίταξα, να πάρω στοιχεία πάρα πολλά από την ταινία. Γιατί το να κάνεις κάτι διαφορετικό νομίζω θα ήταν εξαίτερο. Δεν θα υπήρχε συνοχή με την ταινία. Οπότε ήθελα να έχω τα στοιχεία της ταινίας, να έχω τους χαρακτήρες αυτούς, όμως θεατρικά, χωρίς να υπάρξει υπερβολή και να.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 0,3 μόνο 119, το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν αλλάζουμε τίποτα σε αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
12: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
9: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
11: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα.

0: προϊόντα που φέρνω.
1: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καρτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 33ο της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών της τρίτης σεζόν, πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της Τριλάδας Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα το 1815 εκτυλίχθηκε η περιβόητη μάχη του Βατερλό, στην οποία ο συμμαχικός συνασπισμός κατανίκησε τον μεγάλο Ναπολέοντα, και σήμερα εμείς εδώ θα μάθουμε και θα το συνειδητοποιήσουμε πώς ένα, μπορεί να το πει κάποιος, Βατερλό οδήγησε μια ομάδα στο ξέφωτο και σε μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Λοιπόν, καλησπέρα, ο πρόεδρος, President First.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Αγαπημένο πρόεδρε του Εγωτέλη, Γιώργο Πολυχρονάκη, εγώ πώς να σε συστήσω τα. Έχεις διάφορες ιδιότητες. Θα αφήσουμε τα οικογενειακά μας έξω. Η σημερινή εκπομπή έχει τοποθέτηση συγγενικού προϊόντος, γιατί εδώ με τον Λευτέρη τον Κορνάρο, που είναι τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Εργοτέλη, έχουμε πολλό λογείο σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Και εμείς και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ιδιαίτερη χαρά και για τον πρόεδρο. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Ήταν η ανακούφιση, πρόεδρε, η επιστροφή του Εργοτέλη. Μια μεγάλη επιστροφή μετά από 4 χρόνια, μετά από πολλές περιπέτειες, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, μετά από μια εθελουσία έξοδο και με μια μεγάλη ιστορία που έχει ο Εργοτέλης.
1: Νομίζω ότι ο Εργοτέλης σιγά σιγά επιστρέφει, ναι. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το έχει το ριζικό του όμως. Ταλαιπωρήθηκε και επιχούντας.
1: Να ανεβοκατεβαίνει τις κατηγορίες, να περνάει όλα αυτά που περνάει από την εποχή της Χούντας και μετά. Μετά γηπαιδικά του προβλήματα, μετά εξωγηπαιδικά του προβλήματα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχε ένα πλάνο πριν 2 χρόνια, το οποίο θεωρώ ότι πάει καλά, και σιγά σιγά ο Εργοτέλης ξαναβρίσκει το χαμένο του εαυτό, θα λέγαμε. Επιστρέφουμε ξανά, επιστρέφουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και σιγά σιγά να βάλουμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε μια πρότυπη ακαδημία, όπως ήταν πάντα ο Εργοτέλης, που ξεχώριζε σε αυτό το κομμάτι και έκανε τη διαφορά, ας πούμε, στο ελληνικό
0: πρωτάθλημα. Έχει αναδείξει ένα σωρό ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο εξωτερικό, στις εθνικές ομάδες, όνομα και μη χωριό. Σου βάζει από την αρχή, σου ανεβάζει τον πήχη, ναι, ο πρόεδρος.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και αυτό θέλουμε να πρεσβεύουμε. Σαν ομάδα, σαν Εργοτέλης. Μας αρέσει να δουλεύουμε με μικρά παιδιά, και εγώ εκεί, σε αυτή την ομάδα, ας πούμε, βρήκα κάτι να ενδιαφέρον, κάτι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Να δουλεύουμε με νεαρά παιδιά και να τα εξελίσσουμε, και μαζί με αυτά να εξελισσόμαστε κι εμείς.

0: Πώς εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία του εργοτελειτού? Απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο κιόλας που έχει μακρά εμπειρία σε αυτό το χώρο.
1: Κοίτα, ο εργοτέλης νομίζω ποτέ δεν έπαψε να είναι μια παραγωγική κοιτίδα ποδοσφαιριστών. Αρκεί να πούμε ότι μέχρι και εσχάτως είχαμε ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίστηκε, πήρε τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο Φαϊτάκης ο Θοδωρής στην Κηφισιά, ένας νεαρός αθλητής ο οποίος πριν από 2 χρόνια αποφάσισε με τη συνένεση του συλλόγου να μετακομίσει στην Κηφισιά για την

0: πολλά παιδιά ακόμα που ψάχνουν την ευκαιρία τους μέσα από το εργοτέλη να βρουν τον δρόμο τους.
1: Θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πικ-πονγκ σήμερα, γιατί είναι η πρώτη ομάδα, αλλά εμένα μου άρεσε που από την αρχή ο Γιώργος ο Πολυχρονάκης έβαλε πάνω στο τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι έχουμε μια μπάλα, έχουμε ποδοσφαιρικά παπούτσια, έχουμε ένα κασκόλ του εργοτέλη, έχουμε μια φανέλα του εργοτέλη. Τι σημαίνει, τι συμβολίζει ο εργοτέλης, Γιώργο?
2: Το παλιό Ηράκλειο, θα λέγα εγώ. Την όμορφη παρέα, τη γειτονιά, όπως μάθαμε από μικρά παιδιά να αγαπάμε μια ομάδα, να στηρίζουμε μια ομάδα, την ομάδα της γειτονιάς μας, την ομάδα του χωριού μας, την ομάδα, την αγαπημένη μας ομάδα. Θεωρώ ότι το μισό Ηράκλειο μεγάλωσε εκεί απάνω στα τείχη, στο Μαρτινέγκο, που είναι σε 3 χρόνια κλείνει 100 χρόνια ζωής, έτσι. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ συμβολικό για την πόλη, σαν μια ιστορική ομάδα, γιατί ο Εργοτέλης και Όφη είναι οι δύο πιο ιστορικές ομάδες της Κρήτης. Και θεωρώ ότι εύχομαι σε 3 χρόνια που θα...
1: Μη μου τα μαρτυράσα. Είχα ιδέα. Θα την έκανα και ωραία εισαγωγή και ωραία
2: θα
1: πάσα.
2: Θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
1: Θα σε έκανα να πέσει τα πατώματα, ναι, έτσι όπως την είχα διατυπώσει.
2: Στις επαγγελματικές κατηγορίες θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
1: Μουχάλα στα αριστούγημα, αλλά πρόεδρος είναι. Πρέπει να δεχόμαστε τους πρόεδρους και με τα λατώματά τους. Που όταν είναι μαρτυριάδες. Το 2024 δεν ήσουν μόνο σου, ήσουν με 2-3 άλλους ανθρώπους. Τον
2: πολύ
1: κύριο Γαβαλά.
2: Ματίες, το Θωμά του Γαβαλά.
1: Μπράβο.
2: Να πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από μια ιδέα του Σταύρου του Λαμπράκη, η οποία μαζί με τον Γιάννη τον Νικηφόρο, παλιοί παίχτες της ομάδας, και το Θωμά του Γαβαλά, κάτσαμε, τα συζητήσαμε, τα είπαμε. Είπαμε πώς θα είναι το πλάνο για να μην ξαναπεράσει ο Εργοτέλης αυτά που πέρασε στο παρελθόν. Μαζί με μια πολύ καλή ομάδα από νέους και πιο παλιούς παράγοντες του Εργοτέλη, είπαμε να πορευτούμε, να κάνουμε μια πρώτη χρονιά, μια καλή χρονιά και τον δεύτερο χρόνο να διεκδικήσουμε την άνοδο όπως και έγινε και είμαστε εντός στόχων.
1: Πόσο υποστηρικτική ήταν η διαδικασία των Ακαδημιών για να ενισχυθεί η πρώτη ομάδα?
2: Αρκετά μεγάλη.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Καταρχάς νομίζω το πλάνο που έθεσε η διοίκηση ερχόμενη στο Μαρτίνο.
1: Εσύ είσαι εκεί 4 χρόνια.
0: Εγώ είμαι 4 χρόνια στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
1: Στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
0: Συνολικά στον Εργοτέλη είμαι, κλείνω 7 χρόνια. 7. 7 χρόνια. Έχω περάσει από όλα τα πόστα σχεδόν της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη Εργοτέλη. Αλλά αυτό που έλεγα και συνεχίζω να το λέω, όταν τα πρώτα 2 χρόνια, ας πούμε, που ξέραμε ότι η ομάδα θα βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας στο τοπικό.
1: Στο τοπικό, στην Α1.
0: Τότε το βελάκι δεν έδειχνε μια τάση προς τα πάνω. Τώρα έχει δείξει προς τα πάνω και αυτό είναι σημαντικό. Συμπαρασύρει και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά της Ακαδημίας ότι όταν μεγαλώσω θα πάω εκεί. Θα περάσω αυτά τα επίπεδα. Θα περάσω την ΚΑΠΑ 15, θα πάω στον Εργοτέλη Β, θα πάω στην πρώτη ομάδα σιγά σιγά. Και όσο αυτό εξελίσσεται και μεγαλώνει και όσο η ομάδα θα γιγαντώνεται τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι μόνο καλό θα είναι αυτό για την Ακαδημία. Θα ξαναβρει την ταυτότητά της.
1: Και το νόημά της και την ταυτότητά της και το κίνητό της, Γιώργο. Νομίζω ότι μου έδωσε ένα στίγμα τι είχατε στο μυαλό σας πριν από 2 χρόνια είναι αυτή η ιστορία, έτσι. Το 2024. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε λες ότι το περιμένω λίγο νωρίτερα, λίγο πιο αργά. Ήρθε ακριβώς η στιγμή που το περιμένατε.
2: Ήρθε το δεύτερο χρόνο όπως ήταν ο στόχος. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του Εργοτέλη αυτή τη στιγμή είναι το γηπεδικό του. Το γήπεδο έχει παλιώσει, χρήζει ανακαίνησης. Και...
1: 1 εκατομμύριο. Δεν εγκρίνεται κατά αλλιώς. Θα κάνω εγώ παράσταση στον Αρναουτάκη.
2: Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσουν τα έργα. Φέτος, λοιπόν,
1: ανάπλαση πλήρως.
2: Ναι, πλήρης ανάπλαση όλου του αθλητικού κέντρου. Φέτος λοιπόν θα είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για τον Εργοτέλη. Γιατί θα αναγκαστούμε να μοιράσουμε τις ακαδημίες μας σε διάφορα γήπεδα. Η μεγάλη ομάδα δεν θα έχει τη φυσική της έδρα.
1: Πού θα παίξετε?
2: Στο ψάξιμο είμαστε ακόμα. Ναι. Είμαστε σε συζητήσεις για να βρούμε ένα γήπεδο για προπόνηση και για αγώνες. Δυστυχώς τα γήπεδα είναι λίγα εδώ στο Ηράκλειο. Οπότε είναι και για μας ένα κομμάτι, δηλαδή είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για το σωματείο σε όλα τα επίπεδα. Από το πιο μικρό παιδάκι που μπαίνει μέσα στο Μαρτινέγκο μέχρι τη μεγάλη ομάδα. Θα είναι η πρώτη μας χρονιά. Ο Εργοτέλης έχει ένα βαρύ όνομα. Θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και όχι να διεκδικήσει τίτλους. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό. Σιγά σιγά να δούμε και τη γάμα εθνική.

0: Στο τον κριτικό όμιλο που,
1: ναι, που είναι
0: δημιουργείται.
1: Νέο δημιουργικός όμιλος. Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι η φανέλα είναι βαριά και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
2: Αυτό το τα παιδιά που έρχονται, που στρατολογείται εκεί στις ακαδημίες, το καταλαβαίνουν, έχουν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι πάνε σε μια ομάδα που έχει παίξει 9 χρόνια στην πρώτη εθνική, που κάποτε έκανε τόση φασαρία, καλώς ενώμενη φασαρία στο Παγκρίτιο, που αποτελούσε και η στάδια για το πώς μπορούσε να γεμίσει ένα γήπεδο, για τα ωραία πράγματα που συνέβαιναν τότε. Για τους παίκτες που αγωνίστηκαν, για όλα αυτά τα πράγματα.
3: Εγώ θα πω και για το ότι ήταν μια ομάδα η οποία ανέβηκε με 15 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της, από τη Β' στην Αλφα.
2: Σωστό, σωστό.
3: Το 14, αν θυμάμαι καλά. 14-15.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλη η ομάδα ήταν από μικρά παιδιά.
3: Ο Πετράκης πρέπει να ήταν προπονητής τότε εκείνη τη χρονιά. Ακόμα και αυτό είναι. Στην ερώτησή σου τώρα, είναι αυτό που λέμε το brand name του συλλόγου. Προφανώς και το αντιλαμβάνονται. Και αυτό μπουστάρεται, ενισχύεται πάρα πολύ και από τους ίδιους τους γονείς. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε στην Ακαδημία νέους αθλητές 8 και 9
2: χρόνια. Πόσα παιδιά είναι σε όλη την κλίμακα των Ακαδημιών?
3: Συνολικά περίπου 400 αθλητές φιλοξενούνται στις Ακαδημίες μας, χωρίς τα τμήματα των κοριτσιών, και εκεί πρέπει να είναι κάπως τα παιδιά. Είμαστε νομίζω αρκετοί. Mm. Αλλά ξέρετε, αν μου λέγατε, αν γυρίζαμε το χρόνο μπροστά και κλείσε το ανάποδο και μου λέγανε του χρόνου θα ανοίξει το γήπεδο ένα παλάτι, όπως και θα είναι, θέλεις να βάλεις πάλι 800 παιδιά όπως είχε παλιότερα ο Εργοτέλης? Νομίζω δεν θα το ήθελα, γιατί ξέρετε έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα. Η ποιότητα της προπόνησης απαιτεί μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών.
2: Σωστό είναι αυτό.
3: Νομίζω θα έβαζα τόσους όσους
2: θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν
3: και να βελτιώσουν τα παιδιά.
2: Γιώργο, πότε καταλάβατε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου στην φετινή σεζόν?
0: Στη φετινή σεζόν.
2: Δηλαδή ότι η ομάδα είναι έτοιμη,
0: ναι.
2: Η λογική του όριμου φρούτου, ότι η ομάδα είναι έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα και να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Το πρωτάθλημα το πήραμε σχετικά εύκολα, ενώ δεν το περιμέναμε. Το πήραμε με 13 βαθμούς διαφορά, άρα είχε ξεκαθαρίσει το πράγμα 1-2 μήνες πριν τελειώσει η ομάδα της αγωνιστικής υποχρεώσης. Εμείς, επειδή πάντα δουλεύουμε με πλάνο, είχαμε φτιάξει ήδη το πρόγραμμά μας για το μέλλον. Το μόνο που μας θα χαλάει είναι το γηπεδικό. Δηλαδή, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά, γιατί δουλεύεις με μικρά παιδιά.
2: Σωστό.
0: Και με αρκετά μεγάλους. Φανταστείτε ότι φέτος η χρονιά είχε 13 με 14 μικρά παιδιά. Κάτω των 18 ήταν στη...
2: Μεγάλη υπόθεση αυτή. Ναι,
0: από τα 25 παιδιά, η μισή και παραπάνω.
2: Η μισή ήταν οι πιτσιρικάδες.
0: Και νομίζω ότι και ο Εργοτέλης διαχρονικά είναι από τις λίγες ομάδες που δίνει τόσες ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Όποιο προπονητή κι αν έχει, όποιο πρόεδρο κι αν έχει. Δηλαδή, το στηρίζουν αυτό, όπως είπε και ο Λευτέρης, ας πούμε, τότε από τη Β' Εθνική στην Α, βγήκε με νεαρά παιδιά. Με το 8ο, νομίζω, ή 1ο μπάτζετ στην κατηγορία.
3: Και βγήκε. Ήταν η χρονιά του Μπουχαλάκη και του Τζανακάκη.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα ξέρει σίγουρα καλύτερα ο Σταύρος ο Λαμπράκης.
2: Ο Λαμπράκης ξέρει τα πάντα.
0: Ο Σταύρος ξέρει ακριβώς τα πάντα.
2: Γύρισε.
0: Ναι, γύρισε.
2: Καλά,
0: μεγάλη επιστροφή.
2: Πού πας χωρίς Λαμπράκη? Δεν πας πουθενά χωρίς Λαμπράκη.
0: Είναι γνωστό.
2: Στα πάντα.
0: Ξέρει ακριβώς πριν 10 χρόνια ποιο έπαιξε.
2: Χαρτί καλαμάρι, τα είπε όλα.
0: Πόσα λεπτά συμμετοχής είχε ο παίχτης, όλα.
2: Σας έφερε πίσω καθόλου, σας αναστάτωσε, σας χάλασε τη ζαχαρένια η ιστορία? Επειδή έγινε και πολύ φασαρία τότε, έγραφαν εφημερίδες, τιμωρίες το ένα το άλλο με τη Χερσόνησο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μας έκανε καλό τελικά. Δηλαδή αυτό το ταρακούνημα τότε σε εκείνο το μάτς, από τότε και μετά η ομάδα δεν ξανά έκανε ούτε ισοπαλία. Δηλαδή μας ένωσε.
2: Σας ένωσε.
0: Μας ένωσε και. Ναι, ήταν σίγουρα ένα τυχές γεγονός όλο αυτό που έγινε. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται στα γήπεδα.
2: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι μας μάζεψε σαν ομάδα πολύ. Μας έκανε και λίγο καλό όλη αυτή η βαβούρα και η ήττα. Η πρώτη ήττα και η τελευταία που κάναμε στο πρωτάθλημα.
2: Γιατί προφανώς όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και με πολύ μεγάλη διαφορά και έχεις μια απόλυτη υπεροχή στην κατηγορία, λες να πάρω και το κύπελο.
0: Το κύπελο δεν ήμασταν καλοί. Κάναμε άλλο ένα μάτς κακό.
2: Μην τα θέλουμε τα δικά μας.
0: Κάναμε ένα μάτς κακό, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εγώ θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι ο Εργοτέλης με την πορεία του, γιατί όπως είπε και ο Λευτέρης, με την πορεία του πρωταθλητισμού χτίζεις και φιλάθλους.
2: 100%. Κουλτούρα. Ξαναχτίζεις την κουλτούρα σου.
0: Στην πρώτη μας χρονιά, στο μάτς, στα Μάλια, στον τελικό του κυπέλου με το Γιούχτα που χάσαμε, Εκεί πραγματικά κερδίσαμε φιλάθλους. Δηλαδή από εκεί και μετά νομίζω ότι ο Εργοτέλης ξαναεπανήλθε

0: ναι. στα παλιά του.
1: Αφήνοντας όσο γίνεται αυτό και αποστασιοποιούμενος από τη σχέση που έχεις και την εργασιακή και την συναισθηματική, γιατί αυτά πάνε πολλές φορές μαζί με τον Εργοτέλη. Ως άνθρωπος ποδοσφαίρου, ως προπονητής, βλέποντας τον Εργοτέλη φέτος, τι έβλεπες και σου άρεσε. Ή τι έβλεπες και δεν σου άρεσε. Και έλεγε ότι θα έπρεπε να γίνει καλύτερα, όχι ως κριτική προς τον προπονητή, προς το δυναμικό της ομάδας.
2: Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος λόγος που ενώθηκα με το σύλλογο πριν από 7 χρόνια ήταν οι άνθρωποι και η φιλοσοφία που είχε ο σύλλογος. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνω τόσα χρόνια σαν προπονητής ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έκανε ο Εργοτέλης από το 2018 και πιο πριν. Τότε ήταν διευθυντής ο κύριος Γιώργος Τουτζάρης, ο οποίος. Και ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε στον Εργοτέλη, ήμασταν πάρα πολύ κοντά σαν φιλοσοφίες. Επομένως, δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο να περάσω και το δικό μου τρόπο δουλειάς ή τις δικές μου σκέψεις και στην Ακαδημία. Γιατί ο προκάτοχός μου, ο Κώστας ο Καλπακίδης, ήταν εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός ο άνθρωπος.
1: Εσείς έχετε και μια άλλη συνεργασία στο Αιγαίο ΚΑΠ. Κάθε καλοκαίρι. Και μαζεύονται πόσα εκεί στον Παπαδόπουλου. 2.000 παιδιά.
3: Παραπάνω.
1: 2.500
0: παιδιά. Εξαιρετικό τουρνουά.
1: Ναι, πολύ. Έχω πάει. Ξέρω. Έχω ιδέα άποψη.
2: Επομένως, βλέποντας τον Εργοτέλη, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν έχει χαλάσει ταυτό. Δηλαδή, εντάξει, okay, μπορεί να έρχεται κάθε χρόνο και ή ένα-δύο-τρία χρόνια ένας προπονητής και να αλλάζει, να βάζει τις δικές του πινελιές. Όμως η φιλοσοφία δεν ξεφεύγει. Είναι αυτό. Είμαστε Εργοτέλης, παίζουμε ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά μέσα. Νομίζω όταν το βλέπεις αυτό και είσαι από την πλευρά του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή ακαδημιών και σου αρέσει όλο αυτό που γίνεται με τα παιδιά, νομίζω ότι είναι πολύ ευχαριστή.
1: Πρόεδρε, ήταν κεραυνός η ενεθρία η αποχώρηση του Ηλία του Κότσιου.
0: Εξαιρετικός προπονητής. Πολύ καλός. Δούλεψε πολύ. Γνώστης του ποδοσφαίρου. Του άρεσε να δουλεύει με μικρούς. Είχε γνωρίσει όλα τα παιδιά της Ακαδημίας, το Εργοτέλη Β, ήταν διαρκώς εκεί καθημερινά. Νομίζω ότι συνέβαλε τα μέγιστα στο να επανέλθει η ομάδα στη Γάμα Εθνική. Τώρα για τον Α ή Β λόγο η συνεργασία μας έληξε, αλλά εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει αρκετές ομάδες.
1: Έγραψε και τραγούδι, την αγάπησε την ομάδα, έγραψε τραγούδι. Στίχη, μουσική, Ηλίας Κότσιος, απλώς δεν ατύχει να το τραγουδίσει.
0: Κάτι γίνεται εκεί, την αγαπάνε την ομάδα.
1: Σωστό, είναι αγαπησιέρη και ομάδα.
2: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Επειδή... Λόγω της Ακαδημίας ήμουν από νωρίς στο.
1: Αν νόμιζε ότι θα πεις ότι θα τραγουδήσεις το τραγούδι που έγραψε ο Κότσιος.
2: Θα βγάλω και εγώ τραγούδι.
1: Θα βγάλεις δίσκο.
2: Ο Ηλίας ήταν από τους προπονητές που πραγματικά με εντυπωσίαζε το γεγονός ότι πολλές φορές πήγαινε στο Μαρτινέγκο και είχε έρθει πριν.
1: Είχε έρθει αυτό που είπε ο Γιώργος.
2: Η προπόνησή του ξεκινούσε μετά από το τέλος των Ακαδημιών. Δηλαδή ερχόταν 3-4 ώρες πριν. Και αυτό νομίζω ότι σε επίπεδο ερασιτεχνικό δεν το βρίσκεις εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω η ομάδα να δούλευε σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
2: Αλλά αυτό και ήθελα να καταλήξω ότι ο Ηλίας ποτέ δεν είδε τον Εργοτέλη σαν ένα ερασιτεχνικό σωματείο.
1: Σωστό.
2: Δούλευε όπως
0: ακριβώς. Ταλαιπώρησε τους παίχτες αρκετά. Στο φουλ. Αλλά με την καλή έννοια.
1: Και έρχεται τώρα και αναλαμβάνει την ομάδα. Επιστρέφει με άλλη ιδιότητα ένας άνθρωπος που είναι συμβεβλημένος. Με τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία, Εργοτελίδης, αρχηγός της ομάδας που ανέβηκε στο περίφημο Μπαράζ, ο Μάνος Σουτζής, σωστά.
0: Σωστά, και αν δείτε λίγο το ρόστερ, το παραγωγικό και όλο αυτό, είναι όλοι εργοτελίτες. Άνθρωποι που αγαπάνε το σωματείο και θέλουν το καλό της ομάδας. Μανώλης, εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός, καλός προπονητής, φίλος. Ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις. Νομίζω ότι θα κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και στον Εργοτέλη. Εμείς έχουμε ξανασυνεργαστεί πιο παλιά στη Δαμάστα.
1: Στη Δαμάστα, ναι, σωστό.
0: Πολλά χρόνια. Το Μανώλης νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα. Έχει όλες τις βάσεις για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Και να παίξει καλό ποδόσφαιρο, βασικό.
1: Πώς λειτουργούν τα συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στις ακαδημίες και στον προπονητή της πρώτης ομάδας? Τι δίκτυο υπάρχει εκεί?
2: Δεν λειτουργούν πάντα.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Έτσι, πολλές φορές,
1: δεν το θεωρώ δεδομένο.
2: Ναι, δεν είναι δεδομένο αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε φέτος με τον Μάνο. Και εγώ να πω αρχικά ότι είμαι ευγνώμων συνολικά στην οικογένεια.
1: Στην οικογένεια σου τζίσου.
2: Αν είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή και αν είμαι στον Εργοτέλη.
1: Μηδέ τη Όλγα εξαιρουμένη. Ναι,
2: όχι, δεν κάνω. Την αγαπητή
1: λαό. Εντάξει, είναι οικογένεια ποδοσφαιρική κοντά. Ποδόσφαιρο.
2: Είναι ευεργέτε βέβαια. ήμουνα και 2 χρόνια συνεργάτης με τον Μάνο του Σουτή στον Ερμή Ζωνιανών.

0: Σωστό.
1: Σε Δέλτα και Γάμα Εθνική. Ο Μάνος, το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε ήταν ότι πώς μπορούμε να υπάρχει μια επικοινωνία, να είπαμε αυτό που λες, συγκοινωνούν τα δοχεία, όλα τα τμήματα του εργοτέλη και να βρισκόμαστε συχνά να εκφράζουν προβληματισμούς οι μέμπρο του ΔΕ και τούμπαλιν. Και νομίζω θα πάει πολύ, θα πάει καλά. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, ανασκαλέψαμε όλη την ιστορία. Τότε με
1: τις
0: χρυσές εποχές. Γιώργο, ο κόσμος ήταν εκεί, στήριξε, θα είναι εκεί προφανώς και φέτος.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα...
0: Ήταν αυτό που λέμε στοίχημα,
2: που
0: η συσπήρωση του κόσμου και η γεμάτη εξέδρα.
2: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή το συζητάω ας πούμε και με φίλους, ότι πολλοί άνθρωποι, λίγο πιο μεγάλοι σε ηλικία, που αγαπάνε τον εργοτέλη, με έπαιρναν τηλέφωνο τις πρώτες μέρες και μου λέγανε «Πού είσαι, είσαι ο πρόεδρος, ναι, έλα από εδώ, σε θέλω». Και πήγαινα και μου δίνανε ό,τι είχαν.
0: Ναι.
2: Είχαν βγάλει ένα budget κάθε χρόνο, λέει «Εμείς αυτά, παιδί μου, είναι για
0: αλήθεια.
2: Την ομάδα». Είναι για την ομάδα, όπου και να παίζει η ομάδα, είτε παίζει στο Β' τοπικό, είτε στην Α' εθνική, εμείς δίνουμε αυτά τα χρήματα
0: τον οβολό μας,
2: για τον εργοτέλη, για να πηγαίνει η ομάδα, να πηγαίνουμε την Κυριακή στο γήπεδο. Και έβλεπα, ας πούμε, παππούδες που ανεβαίναν στο Μαρτινέγκο και η ζωή τους είναι εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν περάσει τώρα 40-50 χρόνια εκεί.
0: Σωστά.
2: Όχι 2 και 3 και 5 όπως λέμε εμείς. Και γουστάρουν να βλέπουν την ομάδα. Θέλουν να βλέπουν εργοτέλη.
0: Αυτά έχουν μεγαλώσει και λίγο. Είναι εκείνη του περιέγραφε ο Λαμπράκη. Την άλλη φορά πρέπει να είναι οι τύποι που περίμεναν στο αεροδρόμιο όταν η ομάδα γυρίσε από τη Θεσσαλονίκη μετά την άνοδο που έχουν περάσει τα 21-22 χρόνια.
2: Ναι. Οι οποίοι είναι παλιοί εργοτελίτες, άρρωστοι με τον εργοτέλη. Και ακόμα μου παίρνουν τηλέφωνο, πρόεδρε, τι γίνεται, πώς πάει η ομάδα, κάναν καμία μεταγραφή.
0: Καμία μεταγραφή
2: κάναμε αρκετές. Κάναν πρώτη το Μανώλη του Τζανακάκη, την επιστροφή.
0: Σωστό.
2: Έχουμε κάνει και 3-4 ακόμα, των ημερών θα ανακοινωθούν.
0: Πώς σου αλλάζει, δηλαδή πώς αυτό το upgrade που λέμε, αυτή η αναβάθμιση, αν και ο εργοτέλης έχει την περπατησιά του, έχει περπατήσει στα υψηλότερα κλιμάκια, αλλά το γεγονός ότι έπειτα από 4 χρόνια μετά την εθελουσία έξοδο ξαναγυρίζει στις εθνικές κατηγορίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο αλλάζει τις ανάγκες, τα ζητούμενα της ομάδας οργανωτικά και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Αφήνω το ποδόσφαιρο απ' έξω.
2: Σίγουρα θέλει οργάνωση και θέλει και χρήματα. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο το οικονομικό σε όλο αυτό για να υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδο σε μια ομάδα. Αλλά θέλει και σωστή οργάνωση. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ομάδες που οι πρόεδροι βάζουν ένα σωρό χρήματα και δεν κάνουν τίποτα. Αν δεν έχεις πλάνο και σωστή οργάνωση με ανθρώπους του ποδοσφαίρου που να ξέρουν να διαχειριστούν από 5 χρονών ένα παιδί μέχρι 20-25 που παίζει σε μεγάλη ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το επόμενο βήμα. Και βλέπουμε διαχρονικά όσοι πιστέψαν στο πλάνο ότι στο τέλος ανταμείβονται. 38 παράδειγμα, Όφη, που πριν πρόσφατα πήρε και το κύπελο που...
0: Σωστό.
2: Ο Μπούσης πίστεψε σε αυτό.
0: Ναι, πίστεψε.
2: Έκατσε 7-8 χρόνια ο άνθρωπος.
0: Βέβαια, από το 18 δούλεψε, είναι 8 χρόνια.
2: Έτσι.
0: Και... Αλλά να που παίζει 4 τελικούς μέσα σε 1,5 χρόνο.
2: Και στο τέλος
0: 2 τελικούς κυπέλλου και 2 σούπερ καπ. Και βγήκε στην Ευρώπη.
2: Σωστά.
0: Βέβαια.
2: Είναι ομάδες που το κάνουν αυτό. Και...
0: Να ρωτήσω. Όχι, δεν είναι η ερώτηση που κάνει Τζιζ. Οι σχέσεις με τον Όβι.
2: Άψογες. Εμείς δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε. Αυτό που ακούγεται πάντα είναι σίγουρα. Εντάξει. Δεν έχουμε κάτι. Και εμείς εδώ με τον Όφη μεγαλώσαμε, τον Εργοτέλη μεγαλώσαμε, πάντα στα γήπεδα είμαστε. Εμάς μας αρέσει το ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
2: Δεν είμαστε...
1: Εγώ νομίζω ότι κάνει και καλό όλο αυτό. Δηλαδή, όταν μεγαλώνει ο διπλανός σου, και εσύ, αν θες να υπάρχει ένας θεμητός και υγιής ανταγωνισμός, πρέπει να μεγαλώσεις και εσύ.
2: Μακάρι αύριο μεθαύριο να υπάρχουν 5-6 ομάδες σαν τον Όφη να πρωταγωνιστούν στην ΑΒ Εθνική για να έχουν και όλα αυτά τα παιδιά από πίσω κάπου να πάνε.
0: Σωστό.
2: Να παίξουν ποδόσφαιρο.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
4: Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στον κλιματισμό.

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
9: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη, με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του.

0: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
0: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Ποια είναι η γλύκα του να δουλεύεις με τα παιδιά και να δουλεύεις ακαδημίες και στα αναπτυξιακά προγράμματα και αν τυχόν σου κάτσει και μια πρόταση από μια ομάδα πάνω να λάβεις πρώτος προπονητής που εσύ το έχεις κάνει και παραλίγο να το κάνεις κοούτσαρες σε μια μεταβατική περίοδο που
1: γεγονται. Θα τη ρίξει.
2: Άστο εκεί στα κάτω.
0: Θα τη ρίξει την ομάδα.
2: Θα τη ρίξει την ομάδα.
3: Προηγουμένως νομίζω με έδειξε λέγοντας
2: είναι προπονητές,
3: καλό λόγο και παραξενεύτηκα.
2: Ναι, είναι προπονητές για ακαδημίες και και προπονητές για πιο μεγάλο. Ας τον εκεί πέρα αυτάν.
3: Έχω μηνύματα δικά του που λένε το ανάποδο. Μπορώ να τα δείξω.
0: Δηλαδή αυτή η παραγωγική
3: έχω,
0: διαδικασία.
3: Αρχικά έχω ένα στα ένα με την πρώτη ομάδα.
0: Α, μπράβο αυτό.
3: Έχω ένα στα ένα, τελείωσε. 100%. Δεν ξαναπαίζω δεύτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό το ποια είναι η γλύκα. Εγώ πως το βλέπω σαν προπονητής. Για να μπει στην ακαδημία, να μπει να ασχολείσαι με παιδιά σε ό,τι επίπεδο και να είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε σχολείο, δάσκαλο, σε όποιο επίπεδο και να είσαι, πρέπει να έχει αγάπη. Και η αγάπη αυτή πρέπει να είναι ανιδιοτελή. Να μην περιμένει να εισπράξει κάτι, να το κάνει απλά επειδή το θέλει εσύ. Άσχετα αν στην πορεία, προφανώ και όλο αυτό, η δράση φέρνει αντίδραση. Όταν δώσει αγάπη, θα πάρει και αγάπη. Επομένω, για μένα η μαγική λέξη είναι η ανιδιοτέλεια. Να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, όχι με ωφελημιστικά κίνητρα, όχι
0: ωραία,
3: για
0: καλά,
3: να κερδίσεις πράγματα. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό.
0: Λίγο ρομαντικό, αλλά
3: αυτό είναι για μένα.
0: Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με πρόλαβες, σαν να διάβασες τη σκέψη μου, να μου κλέψεις εδώ τις σημειώσεις. Λοιπόν, εγώ έλεγα, θα το έλεγα έτσι που μου αρέσουν και πομπόδιες εκφράσεις, να σε ιντριγκάρω. 1929, ο Εργοτέλης συμπληρώνει 100 χρόνια, δηλαδή είναι 7 Αυγούστου τα γενέθλια. 7 Αυγούστου περίπου αρχίζει το πρωτάθλημα. Είναι τρελό όνειρο να πεις ότι να γιορτάσετε το χρυσού αιώνα ξανά πίσω στα Σαλούνια.
2: Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι τρελό όνειρο όταν το έχει ξανακάνει.
0: Ναι, εννοείται.
2: Όταν το έχει ξανακάνει δεν είναι τρελό όνειρο, γιατί ο Εργοτέλης έμεινε 12 χρόνια στην ΑΕθνική και έπεσε για εξωαγωνιστικούς λόγους, όχι για αγωνιστικούς. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε μια καλή πορεία, να φτιάξουμε όλα αυτά που είχαν μείνει λίγο πίσω και στα 100 χρόνια να γιορτάσουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Ποια εικόνα είναι πολύ αποτυπωμένη με την ιδιότητα του Εργοτελίτη, αλλά θα μπορείς να μου απαντήσεις και με την ιδιότητα του ανθρώπου που γουστάρει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, που είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη στο μυαλό σου από την ιστορία του Εργοτελίτη. Η προφανής απάντηση είναι τον κόλ του Σιλά. Okay.
2: Αυτό, ναι. Γιατί εγώ παρακολουθώ τον Εργοτέλη από αρκετά μικρός, λόγω ότι φίλοι, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και αυτά έπαιζαν εκεί. Πάντα όποτε έβρισκα χρόνο πήγαινα και έβλεπα όλα τα μάτς. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μάτς ήταν τότε το κάτι άλλο. Δηλαδή,
0: και έτσι όπως έγινε.
2: Ναι, έτσι όπως έγινε.
0: Δηλαδή στην εκπνοή, με τον ακράτη στην Νέα Πολιτική εκεί στο γήπεδο να πιέζει.
2: Και πρόσφατα και το παιδί αυτό που έβαλε τον κόλλο Σιλά πέρυσι που πέθανε.
0: Ναι, που έφυγε από τη ζωή.
2: Ναι, έφυγε από τη ζωή. Λίγο μας έφερε τις μνήμες ξανά σε όλο αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μάτς.
0: Ήταν πολιτισμικό σοκ, έτσι όπως το έζησε εσύ τότε, η μετάβαση από το Μαρτινέγκο στο Παγκρίτιο. Που ήταν και νεότευκτο τότε, εννοώ. Αλλά με όλα αυτά που έκανε ο Εργοτέλης.
2: Ο Εργοτέλης έκατσε εκεί 16-17 χρόνια στο Παγκρέτιο. Ήταν ένα γήπεδο το οποίο υπερνούσε ο Εργοτέλης στην καθημερινότητά του. Προπόνηση, αγώνα. Όχι, είναι μια μεγάλη αλλαγή. Αλλά θα πω ότι το Μαρτινέγκο είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι μια ποδοσφαιρική φωλιά. Είναι κάτι που. Άμα ανέβεις εκεί πάνω, το ζεις. Είναι όπως είναι.
0: Επιτρέπεται η πρόσβαση, γιατί παιδί είχαμε κάτι θέματα, δεν είχαμε.
2: Εντάξει, πηγαίνω, ερχόμαστε. Δηλαδή. Μας τα κόβουν λίγο εκεί, αλλά εντάξει.
0: Αλλά είναι ωραία. Είναι και η διαδρομή να ανέβεις εκεί, είναι ωραία.
3: Εντάξει, δεν είναι μόνο το κήπεδο, είναι γενικότερα τα τείχη.
0: Ναι, τα τείχη.
2: Γεωγραφικά είναι στο πιο ωραίο σημείο του Ηρακλείου. Δηλαδή νομίζω ότι.
0: Σε διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο κουλτούρα, τι παρακαταθήκε αυτό ο Απόστολος.
2: Τεράστια. Έκανε γνωστό τον Εργοτέλη σε όλη την Ελλάδα. Για το ΕΦ αγωνίζεστε και για πολλά άλλα πράγματα που έκανε ο αείμνηστος ο Απόστολος Παπουτσάκης. Εγώ, επειδή την χάνει να είμαι φίλος με τον Δημήτρη αρκετά χρόνια, έζησα λίγο τις καταστάσεις αυτές και μόνο σεβασμό μπορώ να πω για αυτή την οικογένεια και για αυτό που προσέφεραν στον Εργοτέλη αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Η προτεραιότητα είναι η ομάδα να χτιστεί, να είναι δυνατή, να είναι ανταγωνιστική. θα υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα του κριτικού ομίλου. Αλλά είναι δεύτερη προτεραιότητα, δεύτερο ζητούμενο το γύρω-γύρω.
2: Τι,
0: δηλαδή ο κόσμος.
2: Σίγουρα, χωρίς κόσμο μια ομάδα δεν πάει πουθενά, που λέμε. Ο Εργοτέλης μέσα από τις επιτυχίες σιγά-σιγά θα ξαναφέρει τον κόσμο στα γήπεδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα που μεγαλώνει και πάει καλά, όταν κάτι πάει καλά αποκτάει και φιλάθλους. Ο πρωταθλητισμός που λέμε γεννάει φιλάθλους. Έτσι είναι σε όλες τις ομάδες. Βλέπω κάτι βίντεο παλιά από πανηγυρισμούς όταν ανέβαινε κατηγορίες και λέω ο Εργοτέλης είχε τόσο κόσμο.
0: Δηλαδή,
2: ήταν απίστευτο. Πού είναι όλοι αυτοί? Κι όμως θα πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια με τον πρωταθλητισμό ο Εργοτέλης ξαναμάζεψε φιλάθλους.
0: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι είχαμε φέτος ειδικά τον πιο πολύ κόσμο.
0: Παραδείγμα την ξανακάνει και δεν ήταν τότε με την πανδημία με τον Ταουσιάνη, λίγο έλειψε.
2: Ναι.
0: Να ανέβει η ομάδα στη... με τον Ιωνικό. Μπράβο. Τότε... που βάζει τον κόλλο ο Κοκκίνης, 1-0.
2: Τότε να μην το συζητήσουμε αυτό το μάτς, γίνανε όλα ανάποδα.
0: Ναι, γίνανε όλα ανάποδα.
2: Όλα ανάποδα, εντάξει. Εκεί νομίζω ότι αν ο Εργοτέλης είχε πάρει την άνοδο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
0: Στα παιδιά που, αυτά τα 400, τα όσα είναι, τι ποδοσφαιρικές αρχές προσπαθείτε να τα τροφοδοτήσετε?
3: Αρχικά να πούμε ότι, ναι, η Ακαδημία, όπως είπαμε πριν, έχει τη δική της τη φιλοσοφία, έχει τις γραμμές της.

0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τι κάνουμε στις τέσσερις γραμμές. Είναι και τι θέλουμε έξω από αυτές. Υπάρχουν έννοιες όπως είναι ο σεβασμός, η πειθαρχία, το σχολείο. Και να πούμε ότι εμάς σαν Εργοτελείς δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά τα οποία θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σωστό, καλά το βάζεις.
0: Ένας τους δεν ξέρω κι εγώ πόσους θα γίνει. Το ζητούμενο είναι οι υπόλοιποι γιατί έρχονται και τι εφόδια θα τους δώσουν.
1: Μπράβο.
0: Και ένα από αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι okay, μέσα από την άθληση θα κερδίσεις ανθρώπους, θα βγάλεις έτοιμους ανθρώπους στη ζωή, αλλά θα τους κάνεις και φιλάθλους. Θα κάνεις και προπονητές.
1: Σωστό.
0: Θα κάνεις και ενδεχομένως παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς πιθανότατα να έχουν κάποια οικονομική άνεση και να μπορούν να γίνουν παράγοντες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική, εκτός από το ποδόσφαιρο, να κάνεις και άλλα πράγματα έτσι ώστε τα παιδιά να κερδίζουν σε αθλητική κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας.
1: Γιώργο, διοικητικά, θα ρωτήσω και το Ελευθέρη, προπονητικά και οργανωτικά, πώς μπορεί να αντισταθεί μια ομάδα στην ξενομανία? Δηλαδή, το γεγονός βλέπεις εκείνη τώρα. Υπάρχουν ομάδες σε επίπεδο Super League που αρχίζει μια ομάδα ένα ματς και δεν έχει ούτε για δείγμα Έλληνα ποδοσφαιριστή.
2: Αυτό είναι λάθος νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα μέτρο σε όλο αυτό. Σίγουρα πρέπει να παίζουμε με δικά μας παιδιά. Σίγουρα. Γι' αυτό είναι και οι ακαδημίες. Αυτό είναι και η δουλειά που κάνει ο Λευτέρης και ο κάθε ένας προπονητής που θέλει να δείξει τα παιδιά. Αν δεν τα πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά, θα παίρνουμε ξένους, θα παίρνουμε ό,τι βρούμε.
1: Ό,τι κάτσει.
2: Πρέπει να πιστέψουμε στα δικά μας παιδιά. Και αυτό που είπε και ο Λευτέρης, ότι δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες.
1: Μα τι είπα, ένα ελάχιστο το ποσοστό.
2: Αν δεν το δεις όμως αυτό, πώς θα κρίνεις? Δηλαδή, λες κάποιος παίκτης δεν κάνει. Αφού δεν τον έβαλες να παίξει, βάλ τον, και αν δεν κάνει, πάρε ένα ξένο. Πάρε ένα ξένο. Εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, να βλέπεις ομάδες όπως ο Άρης, νομίζω, φέτος δεν έπαιζε με κανένα Έλληνα. Έτσι, σίγουρα πρέπει να παίζουν τα δικά μας παιδιά. Και εκεί παράλληλα συμπληρώνεις.
0: Υπομονή, πολλή δουλειά, διάθεση, πλάνο. Όλα αυτά είναι μαγικές λέξεις για να αποφύγουμε αυτό που λες, ξενομανία.
1: Σωστά.
2: Τα τελευταία χρόνια έχει αυτό που βλέπω εγώ με το ποδόσφαιρο σε όλες τις ακαδημίες. Δεν υπάρχει ακαδημία να είναι άδεια. Παντού γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι, πολλά παιδιά. Ναι, ναι.
2: Παντού όλοι οι γονείς πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
1: Δεν πάει για ακαδημίες, γεγονός.
2: Γίνεται χαμός.
1: Και είναι και λογική ότι ο γονιός το τελευταίο πράγμα που θα κόψει είναι την άθληση του παιδιού του.
2: Σίγουρα. Ναι, ναι. Εμένα, εγώ έχω δύο γιους. Ένα είναι στο μπάσκετ, ο άλλο είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα. Δεν χάνουν αγώνα του Εργοτέλη και του κάθε Εργοτέλη που με τίποτα. Κάθε Σαββατοκύριακο πάνε και βλέπουν πέντε μάτς. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που λες καλύτερα εκεί παρά
1: αλλού. Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Πώς κουουουτσάρεις, πρόσεξε να απαντήσει, τους γονείς?
0: Εύκολα.
1: Α, εύκολα. Παίζει ρόλο το εκπαιδευτικό background που έχεις. Εσύ είσαι και πανεπιστημιακός τώρα.
0: Κοίτα, αρχικά πρέπει να είναι ξεκάθαρο εξ αρχής τι θέλουμε να κάνουμε. Και να δείξεις στους γονείς ότι αυτό που κάνεις είναι για καλό των παιδιών. Νομίζω ότι μπορεί να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει ο Γιώργος ότι πολλές φορές και σταματάω και παιχνίδια, αν δω πάνω η κερκίδα έχει ζητήματα, και θα φωνάξω και οτιδήποτε χρειάζεται για καλό των παιδιών. Στην τελική, εγώ δεν φωνάζω στα παιδιά. Εγώ δεν δίνω εντολές στα παιδιά. Τα παιδιά την Κυριακή είναι εκεί για να παίξουν και να βγάλουν όλο αυτό που εκπαιδευτήκανε μέσα στην εβδομάδα. Αλλιώς, είναι ένα παιχνίδι, ένα FIFA που εγώ έχω το τηλεχειριστήριο και όπου κατευθύνω εγώ και οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά. Αλλά όταν θα πάνε να παίξουν στο μεγάλο γήπεδο με 40.000 κόσμο, τα παιδιά δεν θα ακούνε. Και εκεί δεν θα έχουμε μάθει τα παιδιά στη λήψη απόφασης, θα έχουμε μάθει στα ρομποτάκια.
1: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχεις ζήσει αυτά τα 4 χρόνια της ενεργής, καθημερινής, ενδεχομένως και πιεστικής, άλλοτε ζόρικης, άλλοτε πολύ ευχάριστης ενασχόλησης, πέρα από την άνοδο τη φετινή? Μπορεί να πεις κάτι το οποίο είναι εντελώς out of the
2: blue. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με ικανοποιεί αυτό που λέγαμε πριν με τους φιλάθλους αυτούς. Ναι. Όταν βλέπεις ένα παππού.
1: Αυτό είναι φοβερότα. Μου πεις ότι κάνουν έρανο. Αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό.
2: Έχει έρθει παππού σε 92 ναι. χρονών, 92. Και με αγκαλιάζει και με φυλάει και μου φωνάζει προεδράρα μου, πάμε την ομάδα, την πάμε αλφα εθνική. Αυτά τώρα τα σκέφτεσαι μετά και λες τι έγινε. Στην ηλικία που είναι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί.
1: Είναι προτεραιότητα. Η έννοια του είναι αργότερα.
2: Δηλαδή όμορφες στιγμές στα γήπεδα που μας φέρουν έτσι λίγο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

0: αυτό που όλοι αγαπάμε. Γιατί νομίζω ότι και μεγάλοι παίχτες αγαπάνε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχουν φίλους ας πούμε, που παίζουν στο εξωτερικό ή σε αλφα εθνική και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε πώς πήγε η ομάδα του χωριού τους. Τι έγινε εκεί, χάσαμε, κερδίσαμε. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Βέβαια.
2: Να πω ένα περιστατικό που είχε
1: συμβεί. Εννοείται. Για τέτοια ζωή. Πες μου ιστορίες.
2: Διαδικασία δοκιμαστικών πέρυσι. Και έχει στηθεί ένας φίλαθλος, το γνωρίζω. Μεγάλη ηλικία ο άνθρωπος. Και παρακολουθούσε τα δοκιμαστικά. Παρακολουθούσε. Είχε ήλιο, ήταν καλοκαίρι. Δεν έφευγε ο άνθρωπος με τίποτα. Μετά από δύο μέρες έρχεται στην προπόνηση και μου λέει: Λευτέρη, πάρε αυτό. Και μου δίνει ένα χαρτάκι το οποίο είχε τα νούμερα των παιδιών που είχε διαλέξει αυτός από πάνω.
1: Που του άρεσαν.
2: Από πάνω, ναι. τα παιδιά. Και είχε πέσει και μέσα.
0: Να πω βέβαια, εγώ πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, όσον αφορά το κομμάτι ακαδημίας, ότι εγώ ένα από τα πράγματα που ζήτησα από τις πρώτες μέρες μου στο εργοτέλη ήταν να μην βλέπουν οι γονείς τις προπονήσεις.
1: Ναι.
0: Όπως στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, σε όλες τις μεγάλες ακαδημίες, σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Ο γονιός βλέπει το παιδί του στα φιλικά και στα επίσημα μάτς για να μπορεί να αφήσει και τους προπονητές να δουλέψουν σωστά.
1: Σωστό.
0: Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αποβάλουμε κι εμείς από τον εαυτό μας ότι έχουμε τον Ρονάλντο και τον Μέση και να αφήσουμε τα παιδιά να χαρούν το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Άσε το παιδί στον προπονητή, τον εμπιστεύεσαι, άστο απάνω του. Εγώ, ας πούμε, το έχω αφήσει το γιο μου. Με τον προπονητή τα έχω. Δεν τα έχω με το παιδί. Εντάξει. Αλλά χαίρομαι να το βλέπω αυτό. Ότι το παιδί, ας πούμε, βλέπει τον προπονητή του σαν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο.
1: Βέβαια. Τι σχέση έχει το προπονητή λίγη και το coaching, σε παρακαλώ να μου πεις, με την αρχιτεκτονική τοπίου?
2: Καμία μα καμία. Αλλά αυτό σπούδασα.
1: Αυτό σπούδασε.
2: Όταν ήμουν πιτσιρικάς ήθελα να γίνω ή γυμναστής. Δηλαδή, όταν αποφάσισα ότι θέλω να περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο ή γυμναστής.
1: Στο ηρωικό γαράζο, να πούμε να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, είμαστε τρεις δευθυμιώτες εδώ.
2: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα. Και είμαστε από διαφορετική κατεύθυνση. Ένας Μυλοποταμίτης, ένας Αγιοβασιλιώτης και ένας Αμαργιώτης.
2: Ο Ρεθύμνιος μας λέει, δεν έχουν καμία σχέση, απλά τις επιλογές μου τότε σαν πιτσιρικάς δεν τις υποστήριξα, με αποτέλεσμα να περάσω σε άλλη σχολή. Μου έλεγε τότε ο πατέρας μου, πήγαινε βρε και αν δεν σ' αρέσει, μου λέει, δεν πειράζει, θα πας αλλού. Ήθελα να γίνω και αθλητικός δημοσιογράφος τότε. Ναι. Είχα μιλήσει με τον Σταύρο τον Ρακιτζή, ο οποίος προσπαθούσε να με αποτρέψει ο άνθρωπος. Μην το κάνεις. Τέλος πάντων, πέρασα στην αρχιτεκτονική τοπίου. Πήγα, την έβγαλα και την έβγαλα μάλιστα στα 3,5 χρόνια είχα τελειώσει. Που σημαίνει ότι μου άρεσε. Ξεκίνησα να το δουλεύω, αλλά με κέρδισε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω εγώ αν το κέρδισα.
1: Για έναν άνθρωπο τώρα, να πιάσουμε και λίγο τα επαγγελματικά και το γύρω-γύρω και όχι μονάχα το περιεχόμενο, αλλά και το περιτύλιγμα. Για έναν άνθρωπο που έχει τις business του, που είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, τι είναι η Γιώργο Πολυχρονάκη το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, να πας να δεις μια προπόνηση του Κορνάρου, να πας στο γιο σου, να πας στον άλλο γιο σου, να πας στο μάτς της πρώτης ομάδας του Εργοτέλη. Είναι διέξοδος, είναι ευχαρίστηση?
0: Σίγουρα είναι μια ευχαρίστηση, είναι μια διέξοδος όμορφη. Είναι το χόμπι μας που το κάνουμε καλά. Όλοι έχουμε ένα χόμπι και μας αρέσει κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε το ποδόσφαιρο, μας αρέσει το ποδόσφαιρο και προτιμάμε στον ελεύθερό μας χρόνο να περνάμε στα γήπεδα. Εγώ, ας πούμε, μου αρέσει, είμαι και λίγο ρομαντικός, είμαι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου πιο πολύ. Μου αρέσει έτσι να πάω να δω ένα αγώνα, όποιος και αν είναι, έτσι, να σταματήσω να δω ένα μάτι στον δρόμο, παίζει δύο ομάδες, δύο χωριά. Μου αρέσει όλη αυτή η εικόνα.
1: Είχες παίξει?
0: Στη Δαμάστα ήμουν πολλά χρόνια. Ήμουν πάνω από 20 χρόνια στη Δαμάστα. Παίχτης, γενικός αρχηγός, πρόεδρος, τα πάντα. Ναι.
1: Γαμπρός
0: πήγα εκεί. Μαζί με τη γυναίκα πήρα για την ομάδα. Στο τέλος δηλαδή δεν μου τα είχαν πει καλά. Στην πορεία πήρα
1: του Πεδερούς η Πρίκα ήταν η ομάδα.
0: Πεδερός μου τα πήγα, ήταν πρόεδρος.
1: Χωρίς να το ξέρω.
0: Και μου λέει, αγόρι μου, έλα εδώ. Πάρε και την ομάδα, έλα εδώ παίχτης, ξέρεις, σιγά σιγά. Και μετά μου πασάραν και την ομάδα. Αλλά πέρασα και εκεί πολύ ωραία. Ήταν άλλη φάση. Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζούμε τώρα στον Εργοτέλη. Αλλά είναι άλλη φάση. Αν μου έλεγες δηλαδή πριν μερικά χρόνια ότι θα αναλάβεις τον Εργοτέλη και θα ηγηθείς μια μια σκέψη, μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που έχουν ένα όραμα, θα σου έλεγα: δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Εγώ γουστάρω αυτό που κάνω τώρα.
1: Αλλά μπαίνει στο τρυπάκι.
0: Την μπαλίτσα μα, το κυλικείο μετά, την πύρα μα, την παρέα μα.
1: Σωστό, σωστό. Το θέμα των ακαδημιών απευθύνεται και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, με την εξέλιξη, με την πρόοδο. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω. Βγάζει, παράγει αυτή τη στιγμή η Κρήτη ποδόσφαιρο. Και σε ποιο επίπεδο.
2: Εννοείς αν να βγάζει ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, αν αναδεικνύει ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, υπάρχει παραγωγική διαδικασία που τελεσφορεί. Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Απλά τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι και εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι και ο Όβη πήρε το κύπελο με 7 Έλληνες παίκτες.
1: Ναι, αυτό είναι. Γεγονός είναι αυτό.
2: Νομίζω ότι το παράδειγμα του Ολυμπιακού, το παράδειγμα του ΠΑΟΚ που έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην Ακαδημία. Ναι. Ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό σε κάτω των 19.
1: Σωστά.
2: Έτσι.
1: Το youth.
2: Ο Παναθηναϊκός πλέον στη ΣΚΑΠΑ του γίνεται αρκετά δυνατός. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια έχουν καταλάβει οι ομάδες ότι δεν μπορούν να δίνουν όλη την ώρα για να ξέρουν παίκτες. Πρέπει να παράξουμε και εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μιας παραπάνω, θα το ξαναπώ αυτό, εγώ είμαι υπέρμαχος του προγράμματος Αναγέννηση του κυρίου Σαμαρά.
1: Το έχω παρακολουθήσει, βέβαια.
2: Έτσι, θεωρώ ότι είναι.
1: Κάνανε ωραία δουλειά. Την άλλη φορά που είχαν έρθει ήταν και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Σαμαράς.
2: Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα που μόνο ωφέλη θα έχουμε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν κάτσαν οι άνθρωποι μια βραδιά και αποφάσισαν είπαμε θα κάνουμε αυτό. Για όποιον το έχει παρακολουθήσει θα δει ότι οι επιρροές είναι από πάρα πολλές προηγμένες ακαδημίες, αλλά και για να προλάβω κάποιον που θα πει εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία, μπορούμε να γίνουμε Βέλγιο, γιατί οι επιρροές υπάρχουν και το Βέλγιο ίδιο πληθυσμό. Ενδεχομένως γεωγραφικά ή μάλλον εκεί μιλάμε για μια στερεωτική χώρα, δεν είναι νησιωτική όπως είναι η Ελλάδα, αλλά δεν πάει να είναι μια χώρα που πληθυσμιακά δεν ξεπερνάει.
1: Έχεις δίκιο.
2: Επομένως, αφού το κάνανε οι Βέλγοι, γιατί να μην το κάνουμε εμείς.
0: Σε αυτό φρόντισε βέβαια να πούμε και ο νόμος που θεσπίστηκε ότι για να είσαι προπονητής πρέπει να έχεις δίπλωμα και να ασχοληθείς δηλαδή με μια ομάδα. Όχι όπως παλιά. Δεν ξέρω τώρα, δεν μας το έχει δείξει. Αλλά
1: θα κοπεί το μοντάζ. Αυτό η κουβέντα που κάνουμε θα κοπεί το μοντάζ.
2: Δεν μου ζητήθηκε από τον κύριο Πρόεδρο.
0: Ναι, παλιά όταν ήσουν καλός ποδοσφαιριστής, λέει κάνει τον προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν είναι
1: σωστά.
0: Όλοι για όλα. Έτσι, όχι, να βγάλουν τα διπλώματά τους και είναι και δύσκολα τα διπλώματα που αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο.
1: Έχεις απόλυτο δίκαιο. Πες μου μια ωραία εικόνα από τη διαδρομή σου που είναι τώρα κοντά 15 χρόνια προπονητικά. Περιμένει Ερμίζωνιανών που είχαμε φιλοξενήσει τότε στο pressing της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Με τα παιδάκια του Ερμή τότε.
1: Με τα παιδάκια του Ερμή. Ατσιπόπουλο πρινές. Ηρόδοτος.
2: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο.
1: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο. Και μετά στον Ηγοντέλη.
2: Πες μου, τι θες να σου πω.
1: Μια εικόνα, δηλαδή.
2: Μια εικόνα.
1: Ναι, παιδί μου. Που λες, γιατί τι θέλω να σου πω. Εγώ έχω και το θάρρος μαζί και πολλά πράγματα το έχω ακούσει. Δεν προσκλήθηκε χαριστικά ο Κορνάρος. Προσκλήθηκε γιατί αξίζει και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε αυτή την ωραία παρέα με τον Γιώργο Πολυχρονάκη, τον πρόεδρο του Εργοτέλη. Ξέρεις πάνω να το πω συνέχεια. Θα αργήσει. Πάνω από συνέχεια πρόεδρο της ΠΑΕ, Εργοτέλη.
0: Όχι, όχι. Νωρίς ακόμα. Νωρίς ακόμα. Είπαμε αργά και σταθερά.
1: Ναι.
0: Για να μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
1: Μην το χοντρένουμε.
0: Μην γυρίσουμε πάλι πίσω. Άστο εκεί που είναι.
2: Λοιπόν, εικόνα.
1: Ναι, ναι, μια εικόνα που λες ότι. Καλά έκανα που παράσισα την αρχιτεκτονική τοπίου και κάνω αυτή τη δουλειά.
2: Τη χρονιά που έφυγα από το Ερμίζωνιανών. Ήταν να πάω στο Τσιπόπουλο. Πήγα στο Τσιπόπουλο, στην Ένωση Τσιπόπουλου πριν τότε. Ήμουν καλεσμένος σε ένα γάμο στα Ζουνιανά. Ξέρεις πώς είναι η γάμο στην περιοχή μας. Μου λέει ο πατέρας μου, και εγώ είμαι καλεσμένος, να πάμε. Να πάμε, βρε παπά. Πήγαμε λοιπόν στο γάμο.
1: Ο Νίκος.
2: Ναι, ο Νίκος.
1: Μορφή.
2: Τα παιδάκια λοιπόν ανακαλύψαν ότι ήρθε ο προπονητής, ο οποίος θα φύγει. Τους είχε ανακοινωθεί από τους γονείς ότι θα φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το λέω και ανατριχιάζω. Μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία, αισθανόμουν ότι δεν πατούσα. Με πηγαίναν τα παιδάκια.
1: Αλήθεια.
2: Αφού γυρίζω και λέω του πατέρα μου, τι ζούμε τώρα.
1: Τι
2: ζούμε τώρα. Νομίζω είναι πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά των Ζουνιανών που με πηγαίνανε. Δεν πήγαινα μόνος μου. Νομίζω αυτό το σπουδαιότερο. Είναι αυτό που πήρα,
1: ναι,
2: και αυτό που παίρνω, χωρίς όμως να, όπως είπα πριν, να το επιζητώ. Δεν μπαίνω στο ποδόσφαιρο γι' αυτό.
1: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, την καλή εδώ στην Αθήνα για τον Γιώργο. Όχι, όλες καλές είναι. Δεν λέω ότι δύσκολη το ζουμί να βγάλω.

0: τα παιδιά τι προσλαμβάνουσες έχουν, και το ρωτώ επίτηδες αυτό, διότι αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε το Μουντιάλ και ζούμε σε ατμόσφαιρα Μουντιάλ, που είναι το πιο χαοτικό Μουντιάλ στην ιστορία. 48 ομάδες, 3 χώρες, 106-107 μάτς, πόσο είναι. 39 μέρες.
1: Θα έχουμε πρόβλημα στα σπίτια μας. Ναι. Γιατί τα μάτς είναι 5 ώρα το
0: θα
1: πρωί.
0: Θα αυξηθούν τα διαζύγια.
1: Και τα παιδιά δεν θα. Ευτυχώς είχε τελειώνει τα σχολεία, γιατί αλλιώς θα είχαμε θέμα.
0: Τι παραδείγματα προσπαθείς εσύ ως παιδαγωγός, ως προπονητής παύλα παιδαγωγός, να δίνεις στα παιδιά? Γιατί ξέρεις, σε όλα τα αθλήματα τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το Γουεμπανιάμα, από τον Αντετοκούμπο, από το Μέση, από τον Ρονάλντο. Προσπαθείς να τα.
2: Είναι ωραίο τα παιδιά να ενθουσιάζονται.
0: Ναι, καλά,
2: αλλά θα πρέπει
0: ωραίο
2: να υπάρχει ένα μέτρο.
1: Να έχουν όνειρα.
2: Να έχουν όνειρα. Φυσικά δεν είμαστε εμείς που ήρθαμε ξαφνικά να τους κόψουμε τα φτερά στα παιδιά. Αλλά αν μπορούσα να δώσω εικόνες στα παιδιά, οι εικόνες μου θα ήταν περισσότερο παιδαγωγικές. Θα ήταν αυτό που οι Ιάπωνες που φεύγοντας καθαρίζουν τις κερκίδες. Νομίζω αυτό θα ήταν.
0: Σωστό, φοβερό ήταν αυτό.
1: Και εσύ τα καθαρίζεις όταν φεύγεις από το παιδί.
0: Τι έχει μέσα εκεί.
2: Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει και σαν ερωτές.
0: Τι έχει μπάλα μέσα. Για έναν άνθρωπο
1: είναι
0: που...
1: αυτή με το τσπάκι. Είναι αυτή η καινούρια.
2: Αξίες έχει.
0: Αξίες. Έχει αξίες.
2: Αξίες. Αξίες. Αγάπη, σεβασμό.
0: Ναι, ναι.
1: Υδρότα.
0: Υδρότα. Αίμα, δάκρυα. Από όλα έχει.
1: Χαρές, λύπες.
0: Μείγμα, μείγμα φοβερό.
2: Όλα αυτά έχει.
0: Έχουμε το κασκόλ. Συνέπεσε και έχουμε και τα παπούτσια ίδιου χρώματος. Αν ήσουν μικρός, παιδάκι στο δημοτικό, ναι, στο γυμνάσιο, που ήσουν κάποτε, και σου βάζει ο δάσκαλος ή δασκάλα να γράψει μια έκθεση για τον Ευωτέλη, επειδή βλέπω εδώ το κίτρινο, τι θα έγραφες?
1: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
0: Α, ναι, ήρθε σου πάνω. Την καλή ερώτηση να απάντησε.
1: Ιστορία
0: μου, αμαρτία μου.
1: Πάθος μου μεγάλο, πώς το λέει.
0: Που λέγεται το τραγούδι.
1: Που λέγεται το τραγούδι. Είναι κάτι, ναι, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι αγάπη, είναι όρεξη, είναι όνειρα. Είναι για αυτούς που κάνουν το χόμπι τους, είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό. Δεν ζούμε από το ποδόσφαιρο, δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε λάτρεις του ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε, στηρίζουμε, αγαπάμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτά.
0: Και με ιδανικά, και με αξίες, και με αρχές, βέβαια. Γιατί είναι...
1: Προσθέσω, ο γιος μου είναι παίχτης του κυρίου εδώ και είχαμε λίγο κάποιες κόντρες όλο το χειμώνα, καταλαβαίνετε.
2: Οπότε... Εγώ θα πω αμαρτίες γονέων, παιδεύουσες
0: τέτοια.
2: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Αλλά είναι, ναι, είναι, κάτι, είναι κάτι πολύ ωραίο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια κουβεντούλα που μου πέταξε στην αρχή και μετά εγώ την έπιασα και την έκανα ακόμα πιο εντρικαδόρικη. Κάποια στιγμή να αξιωθείτε, να σας αξιωθεί ο Θεός και η δουλειά που κάνετε, να το βιώσετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να είμαστε όλοι καλά για να γιορτάζουμε πάντα επιτυχίες, ειδικά στην Κρήτη. Γιατί νομίζω ότι η Κρήτη έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολλά παιδιά, πολλές ακαδημίες, πολλή ζωή και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
0: Τα πει όλα. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη, τον διευθυντή των Ακαδημιών, τον Λευτέρη τον Κορνάρο. Ήταν άλλο ένα box out το 33ο στην εφετινή σεζόν στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που κυτρίνησε σήμερα με τα κέντρα του Εργοτέλη. Εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και αυτή την Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή ποδοσφαιρική απόλαυση, διότι προφανώς δεν υπάρχει καμία απορία, το Μουντιάλ είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, πέρα από μια απλή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Γεια σας.

0: Γεμίζουν οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνεται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.

0: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση

0: Ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 4 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Κλίμα πόλωσης και σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο τις καταστροφικές πυρκαγιές. Σύνθημα επιτάχυνσης των αποζημιώσεων από την κυβέρνηση για αλαζονία και πλήρη αποτυχία στο πεδίο της πρόληψης κατηγορεί το Μαξίμου η αντιπολίτευση. Κόντρα στο εσωτερικό της Δημοτικής Αρχής για τις απευθείας αναθέσεις και τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού με αντεκλήσεις και υπονοούμενα εκ των έσω η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξανά στο τραπέζι το μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, τα συμπεράσματα τηλεδιάσκεψης φορέων του νησιού με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, κλειδί η ένταξη του project στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών. Χρονιά 2 ταχυτήτων στον τοπικό τουρισμό. Νέο ρεκόρ στις αφίξεις, αρνητικό πρόσημο στα έσοδα.
0: Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης εξελίσσονται οι πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία που άφησαν στο πέρασμά τους ανυπολόγιστες καταστροφές. Η κυβέρνηση αποδίδει την έκταση των φαινομένων και το μέγεθος των καταστροφών σε αντίξωες κλιματικές συνθήκες, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για δικαιολογίες, αλαζονία και πλήρη αποτυχία στο πεδίο της πρόληψης. Στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης μπαίνει και η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και οι ρυθμοί υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος Αίγης της πολιτικής προστασίας.
2: Με τις αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές να έχουν ξεκινήσει, η αναμονή του πακέτου στήριξης σε όσους έχουν υποστεί ζημιές, μένεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Για αντίξωες κλιματικές συνθήκες, κάνει λόγο η κυβέρνηση για δικαιολογίες και αποποίηση ευθυνών η αντιπολίτευση.
3: Τα πρώτα χρήματα τα οποία μπορούν να πάρουν είναι μαζί με το δελτίο αυτοψίας. Να πάρουν τα χρήματα τα οποία είναι το έκτακτο βοήθημα πρώτων αναγκών και τα χρήματα για την οικοσκευή, τα οποία θα πρέπει σε συνεργασία την οποία κάνουμε με τους δημάρχους, θα οριστεί ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ σύντομο, όπου οι πολίτες θα πηγαίνουν στο Δημαρχείο να καταθέτουν, να κάνουν μια αίτηση.
2: Στις πυρόπληκτες Δομβρένα και Ξηρονόμη Βιωτίας βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που συνομίλησε με πληγέντες, ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους.
4: Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί, θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού.
5: Οι παρεμβάσεις απέναντι σε τέτοιες κλιματικές συνθήκες πάντα μπορεί να φαντάζουν μη αρκετές. Έγινε και μια σημαντική αλλαγή από φέτος. Πλέον δεν χρηματοδοτείται απευθείας από το κράτος το 80% του κόστους της αποκατάστασης των ζημιών, αλλά το 100%.
2: Περιοδία στις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, καταγγέλλοντας ολιγορία στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.

0: Είμαστε γεμάτοι οργή, βλέπουμε ένα έγκλημα ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται.
1: Αλαζονία και αστοχία στο πεδίο της πρόληψης καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Ακριβώς αυτό έχει να κάνει την αλαζονία της κυβέρνησης, ότι τα κάνει όλα σωστά. Είναι ένα τεράστιο ψέμα όλο αυτό.
1: Στο κάδρο μπαίνει η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος εγγύης.
3: Αυτό που κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε αυτούς τους πόρους έτσι ώστε να κάνει ένα σύστημα. Περιορίστηκε στην επιχειρησιακή, να ρίξει το βάρος στην επιχειρησιακή διαχείριση των κρίσεων και όχι στην πρόληψη.
4: Ήμασταν στα 60 απτητικά μέσα και είναι 74.
5: Ναι.
4: Δεν είχαμε αναπνευστικές συσκευές, δεν είχαμε αρκετούς πυροσβέστες και τώρα έχουμε 18.000 από 13.000.
6: Είναι εθνική καταστροφή. Είναι καταστροφή εθνικού εδάφους.
1: Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής όπου παρέδωσαν νερό και είδη πρώτης ανάγκης.
7: Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική. Μένεται όμως η πολιτική αντιπαράθεση. Να καλησπερίσω τον Κώστα Κεφαλογιάννη για να κουβεντιάσουμε για την πολιτική ένταση της επόμενης ημέρας των φωνικών πυρκαγιών. Κώστα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Σωτήρη. Εντάξει, ξέρεις, αυτή είναι μια συζήτηση που είναι όσο παλιά είναι και οι φωτιές. Δηλαδή από τότε που υπάρχουν φωτιές στην Ελλάδα, υπάρχει και αυτή η αντιπαράθεση αμέσως μετά τις φωτιές. Διαφορετικές εποχές, διαφορετικές συνθήκες, παρόμοια επιχειρήματα. Όποιος στην αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της, όποιος είναι στην κυβέρνηση θα ρίχνει στις καιρικές συνθήκες, στο στρατηγό άνεμο θα θυμίσω από το μακρινό παρελθόν μια έκφραση. Αυτά κάπως αλλάζουν οι θέσεις και τα πρόσωπα. Η επιχειρηματολογία παραμένει η ίδια. Ωστόσο, εδώ πρέπει να βάλουμε μερικά πράγματα στη θέση τους, γιατί μπορεί να λέμε τα ίδια που λέγαμε πριν από 30 χρόνια. Η κατάσταση όμως δεν είναι η ίδια όπως ήταν πριν από 30 χρόνια για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, όποιος υποβαθμίζει τον παράγοντα κλιματική κρίση, τότε απλώς λαϊκίζει. Θέλω να πω, αν η αντιπολίτευση θεωρεί ότι η κλιματική κρίση δεν παίζει ρόλο στις φωτιές των τελευταίων ετών και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο, τότε απλώς έχει βάλει το κεφάλι στην άμμο μόνο και μόνο για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση ανούσια και αστήρα. Απ' τη μία. Απ' την άλλη όμως.
7: Σωστό, αλλά ξέρεις, είναι όμως το συμπέρασμα αυτό είναι γεγονός. Αλλά και είναι και ένα στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως προς την προετοιμασία,
8: ακριβώς,
7: τις δομές πρόληψης.
8: Δεν είναι σημερινό, δεν είναι φετινό. Είναι πολυετές. Και επίσης, θα σου πω εδώ στο κλειδί το εξής: ότι αυτή η κυβέρνηση που είχε κληθεί πράγματι να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και σε χειμωνιάτικα φαινόμενα, ραγδαίες πλημμύρες, και σε καλοκαιρινά φαινόμενα με ξηρασίες και φωτιές, έχει επίσης στα χέρια της ένα εργαλείο. Είχε στα χέρια της ένα εργαλείο που δεν είχε καμία άλλη κυβέρνηση πριν από αυτήν. Και δεν νομίζω ότι θα έχει και καμία άλλη μετά από αυτήν. Εννοώ το Ταμείο Ανάκαμψης με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή της για έργα κυρίως πρόληψης και πολιτικής προστασίας. Η συζήτηση λοιπόν σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, τι έγινε ακριβώς, τι ποσά απορροφήθηκαν, είναι μια συζήτηση με ουσία. Και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και εμείς δημοσιογραφικά έτσι και θα πρέπει και τα κόμματα να την κάνουν έτσι και να μην σκοπεύουν μόνο στις εντυπώσεις. Έχουν γίνει πράγματα. Η Ελλάδα έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην πρόληψη εξαιτίας του Ταμείου Ανάκαμψης περισσότερο από ποτέ. Με drone, με καθαρισμό δασών, με τη δημιουργία ζωνών αντιπυρικών κτλ. Η αναλογία όμως πρόληψης επιχειρησιακής δύναμης παραμένει υπέρ της επιχειρησιακής δύναμης. Θέλω να πω, πάνε περισσότερα λεφτά στα μέσα πυρόσβεσης και λιγότερα στην πρόληψη. Φαίνεται επίσης ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο σχέδιο. Ότι υπάρχουν κάποιες αποσπασματικές ενέργειες που δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Αυτό φαίνεται στην πράξη. Και επίσης φαίνεται ότι δεν έχουν προβληθεί πολύ μεγάλα ποσά που ήταν στη διάθεση της κυβέρνησης για ακριβώς για τέτοιου είδους έργα. Έχουν γίνει λοιπόν πράγματα, δεν πρέπει να μηδενίζουμε, όμως δεν έχουν γίνει αρκετά. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να γίνει μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και επίσης θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάτι άλλο, Σωτήρη. Αποδεικνύεται ξανά και ξανά τα τελευταία χρόνια ότι ο μεγάλος εμπριστής στην Ελλάδα τίνει να γίνει ο ΔΔΕ. Το γεγονός ότι από όλα αυτά τα λεφτά δεν έχουν επενδυθεί σωστά και με σχέδιο χρήματα στην υπογειοποίηση των δικτύων του ρεύματος σε όλη την Ελλάδα και έχουμε φωτιές όπως στο Νότιο Ρέθινο που πιθανόν, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αρχές, να ξεκίνησαν από ξύλινους πυλώνες και σπινθήρες Και είναι πολλές τέτοιες φωτιές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

0: δείχνει επίσης μια ανεπάρκεια σχεδιασμού. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν ψύχρεμα. Ξέρω ότι δεν θα γίνει. Έτσι, ναι. Εγώ λέω ότι πρέπει να, πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν τα κόμματα. Ούτε η κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από το υπαρκτό αλλά και βολικό αφήγημα για όλη αυτή η κλιματική κρίση, ούτε όμως τα κόμματα να αρκούνται σε στήρα αντιπολίτευση. Δεν φταίει η κλιματική κρίση, φταίει μόνο η ανικανότητα της κυβέρνησης.
1: Όπως έχουμε δει να συμβαίνει, όπως συμβαίνει και όπως πιθανότατα θα συμβεί και στο μέλλον. Κλείνοντας, Κώστα, με τα δικά μας, μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος, ο 52χρονος υπεύθυνος της εκμετάλλευσης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο, με το ενδιαφέρον πλέον να επικεντρώνεται στην καταγραφή των καταστροφών και σε δεύτερο χρόνο στις αποζημιώσεις.
0: Κυρίως αυτό, γιατί η καταγραφή θα γίνει, δεν υπάρχει αμφιβολία και νομίζω ότι ήδη οι διαδικασίες κινούνται πολύ γρήγορα. Από την πρώτη μέρα κιόλας. Το ζήτημα είναι πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες στη συνέχεια. Αν δηλαδή θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους χρόνους που πρέπει, αν θα είναι στο ύψος που πρέπει. Όλα αυτά έχουμε, ξέρεις, παραδείγματα στο πρόσφατο παρελθόν που μας κάνουν σκεπτικούς, που μας κάνουν να ανησυχούμε για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος. Εδώ να βάλω και μία ακόμη παράμετρο, γιατί σήμερα το άκουσα, ότι ήδη προσπαθούν και κάποιοι επιτίδοι να μπουν στο κόλπο και να δηλώσουν ότι έχουν κατεστραμμένες περιουσίες, ενώ δεν είχαν ούτε, που λέει ο λόγος, ούτε λιόφυτο στην περιοχή. Θα συμβούν και τέτοια. Θα πρέπει όλοι να είναι σε γρήγορση. Κυρίως θα πρέπει οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν καταστραφεί να πάρουν άμεσα τις αποζημιώσεις και θα πρέπει σωτήρι επίσης να πάρουμε απαντήσεις και για τις δύο φωτιές. Γιατί αν για την πρώτη έχουμε δύο κατηγορούμενους που απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, για τη δεύτερη φωτιά δεν έχουμε ακόμα την παραμικρή απάντηση. Πώς ξεκίνησε, τι ακριβώς συνέβη, και ήταν επίσης μια φωτιά καταστροφική.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται το τρέχον έτος για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς παρά το ιστορικό ρεκόρ αφίξεων, τα έσοδα αναμένεται να καταγράψουν αρνητικό πρόσημο για μία ακόμη χρονιά. Όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, η Κρήτη καταγράφει για διαδοχική χρονιά αυξητικές τάσεις στις αφίξεις. Ωστόσο, για μία ακόμη σεζόν, το πρόσημο στον καθοριστικό δείκτη των εσόδων θα είναι αρνητικό.
2: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, χαρακτήρισε το 2026 χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό. Ωστόσο, όπως ανέφερε στην Κρήτη, καταγράφεται μονοψήφια αύξηση.
3: Και το 2026 θα είναι μια χρονιά ρεκόρ. Φυσικά όμως δεν πρέπει να κυνηγάμε τα νούμερα και δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τα ρεκόρ. Όπως είπατε και εσείς, ναι, στο τέλος θα κάνουμε το λογαριασμό. Φυσικά στο σύνολο του το νησί έχει μια αύξηση σε μονοψήφιο αριθμό, περίπου το 5-6%, όπως ακριβώς τα είχαμε πει και το χειμώνα. Δεν πέσαμε έξω στις προβλέψεις. Ναι, υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα στα αεροδρόμια. Υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός αφίξεων στο νησί.
2: Αναφερόμενος στον Άγιο Νικόλαο, στάθηκε στις εργασίες που εκτελούνται στο δρόμο, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο διάστημα απουσιάζουν οι ημερείς και επισκέπτες της πόλης.
3: Ναι, υπάρχει ο δρόμος ο οποίος δυστυχώς δεν αφήνει τον κόσμο να κινηθεί να πάει προς τον Άγιο Νικόλαο. Οι άνθρωποι, οι οποίοι ο Άγιος Νικόλαος, θα πούμε ότι έχει εκτός από τους τουρίστες που μένουν στα καταλήμματα του υψηλού επίπεδου, καταλήμματα που έχει η πόλη του Αγίου Νικολάου και η Ελούντα, γενικότερα η περιοχή έχει τα περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Αλλά δυστυχώς οι ημερείς επισκέπτες της πόλης λείπουν αυτή τη στιγμή από εκεί.
2: Επιπλέον επισήμανε ότι παρατηρείται αύξηση στα καταλήμματα τύπου Airbnb, γεγονός που, όπως είπε, εξηγεί γιατί ορισμένα ξενοδοχεία δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των διαθέσιμων κλινών τους.
3: Επίσης υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στο Airbnb. Βλέπουμε ξενοδοχεία Ιούλιο-Αύγουστο να έχουν άδειες κλίνες και αυτό είναι φυσιολογικό. Από τη στιγμή που υπάρχει μια τεράστια αύξηση στις κλίνες στο Airbnb, αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά περισσότερες κλίνες, πολύ περισσότερες κλίνες σε διαμερίσματα Airbnb από ό,τι σε ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν οι θέσεις των αεροπλάνων όμως είναι ίδιες. Είναι λογικό λοιπόν ότι θα υπάρχουν κλίνες στα ξενοδοχεία τα οποία δεν πρέπει να γεμίσουν.
2: Ωστόσο, υπογράμμισε ότι σε πολλά ξενοδοχεία οι πληρότητες κυμαίνονται από 80 έως και 100%.
3: Οι πληρότητες αυτή τη στιγμή σε πολλά ξενοδοχεία είναι στο 100%, αλλά και σε μερικά ξενοδοχεία είναι περίπου στο 80-85%. Το σίγουρο είναι ότι αν κάποιος ψάξει να βρει αυτή τη στιγμή θα βρει δωμάτιο που άλλες χρονιές δεν θα μπορούσε να βρει.
2: Ακόμη σχολίασε ότι ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβριος μπορούν πλέον να θεωρούνται μήνες υψηλής τουριστικής περιόδου.
3: Κοιτάξτε, αυτά έχει να κάνει και με τα, να πούμε ότι η Κρήτη βασικά προπτύσσεως είναι ένας οικογενειακός προορισμός. Άρα λοιπόν ο τουρισμός, αν έχει αύξηση περισσότερο σε συγκεκριμένες μήνες,

0: έχει να κάνει με τις σχολικές διακοπές ορισμένων χωρών στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν εκεί θα δούμε τον Οκτώβριο, ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που κλείνουν τα σχολεία, ειδικά από το τέλος Σεπτέμβρη και μετά, ναι, βλέπουμε μια θεματική αύξηση, διότι υπάρχουν διακοπές σε πάρα πολλές χώρες, όπως στη Γερμανία, στην Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή οι χώρες οι οποίες μας τροφοδοτούν με τουρισμό. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε πραγματικά πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Την ίδια ώρα, ενώ πάμε σε αεροκοραφίξεων, τα έσοδα φαίνονται μειωμένα.
0: Είναι λογικό αυτό. Δεν είναι παράλογο. Δηλαδή, αν ασχολεί κανείς με τα οικονομικά, είναι λογικό. Γιατί έχει να κάνει με την διαμονή, η οποία η διαμονή στα διαμερίσματα Airbnb ρίχνει το μέσο όρο παραμονή των επισκεπτών. Άρα δεν έχουμε το σταθμό που ήταν παλιά τα ξενοδοχεία και βλέπαμε ότι έμειναν 14 μέρες ή 20 μέρες. Αυτό έχει πέσει τώρα πάρα πολύ. Άρα ο κόσμος προτιμάει να μείνει 3 μέρες, 4 μέρες. Έχουμε δει μια θεματική αύξηση στην παραμονή των επισκεπτών σε μεγάλες πόλεις όπως το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά. Μένουν δηλαδή μέσα στις πόλεις και όχι σε παραδοσιακά τουριστικές περιοχές στη θάλασσα επάνω. Είναι ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο.
2: Παραμένουμε σε ρεπορτάζ από το μέτωπο του τουρισμού. Αντιμέτωποι με μια νέα τουριστική πραγματικότητα βρίσκονται οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίδη, καθώς η αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια δεν μεταφράζεται σε γεμάτα δωμάτια. Στις αρχές Αυγούστου, οι πληρότητες των μικρών καταλυμάτων δεν ξεπερνούν το 70%, ποσοστό που αποτυπώνει μια ξεκάθαρη τάση συρρήκνωσης της τουριστικής πίτας στον κλάδο της διαμονής. Παράγοντες του κλάδου σημειώνουν πως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στερούν σημαντικό μερίδιο από τα παραδοσιακά τουριστικά καταλύματα, επηρεάζοντας αλυσιδωτά και την τοπική αγορά.
3: Μπορεί οι αφήξεις τουριστών σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη την τρέχουσα περίοδο, όμως οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη βλέπουν στις αρχές του Αυγούστου πληρότητες που αγγίζουν το 70%. Ταυτόχρονα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της σεζόν και αναμένουν να κάνουν το τελικό τους ταμείο στις αρχές του Νοεμβρίου.
4: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που επίσης ήταν μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες και φαίνεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Τα πράγματα κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τους πολέμους, παρόλα αυτά που γίνανε στη χώρα μας, και να με την ευκαιρία να συλληπιθούμε και τις οικογένειες των πυροσβεστών και τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι έχουν χάσει από τις πληγόμενες περιοχές. Αυτό δείχνει να έχει επηρεάσει ακόμα για μία φορά τις πληρότητες. Έχουμε μία ενημέρωση από μία έρευνα που κάναμε σε ένα ποσοστό του Συλλόγου και Ηρακλείου και Νομού Λασιθίου. Είναι 20 έως 30% αναπεριοχή μία πτώση μέχρι και τώρα. Πολύ ανησυχητικό για τις πληρότητες αυτές, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται και μπορείτε να το δείτε και τους επιχειρηματίες της εστίασης και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εκτός καταλυμάτων.
3: Η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική δυσπραγία των τουριστών που καταγράφεται και τον μήνα Αύγουστο, έχουν κάνει τους επισκέπτες σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνουν και τις διανυκτερεύσεις.
4: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν και δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όμως κάποιες ενέργειες για να το δούμε διεξοδικά και πώς μπορεί. Ο δικός μας κλάδος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μια αρκετά υψηλή μείωση, γιατί για το δικό μου πλέον θα σας μιλήσω. Τα ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλύματα διατημένα από το Υπουργείο Τουρισμού δείχνουν να έχουν μια έλλειψη, μια πτώση στις πληρότητες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στις target group των επισκεπτών και στις αγορές. Κινούμαστε κοντά στις γνωστές αγορές και στις βασικές αγορές της Κρήτης μας, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
3: Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού, και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης.
2: Ο Δήμος Ηρακλείου επαναφέρει το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης στην εντός των τυχών πόλη. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, ο σχεδιασμός προβλέπει την τοποθέτηση αισθητήρων και παρκόμετρων, επιτρέποντας στους οδηγούς να εντοπίζουν τις ελεύθερες θέσεις, να τις προκρατούν και να πληρώνουν ηλεκτρονικά μέσω του κινητού τους. Το μέτρο έχει και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στοχεύει όμως πρωτίστως στην ανακούφιση του κυκλοφοριακού αλλά και του καθημερινού Γολγοθά για χιλιάδες οδηγούς να βρουν μία θέση στάθμευσης.
3: Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκόμετρων. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει

0: κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
1: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το ΦΙΕ σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
0: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τειχών σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, που θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν, αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέση στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
1: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία όπως σας είπα θα ακολουθεί στη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες.
2: Μία μίνι κόντρα στο εσωτερικό της Δημοτικής Αρχής με επίκεντρο της αναμορφώσης προϋπολογισμού και της απευθείας αναθέσης προέκυψε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Κώστα.
3: Ναι, περίπου από το πουθενά, Σωτήρη, ενώ συζητούνταν ένα θέμα για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν επιστρέψει στους Δήμους, ένα μεγάλο ποσό, γίνεται μια αναμόρφωση για να πάνε σε άλλους κωδικούς. Πάνω σε αυτό, σε αυτή τη συζήτηση, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας και μάλιστα μέλος της Δημοτικής Αρχής, ο εντεταλμένος σύμβουλος, ο κύριος Νίκος Κονταράκης, ζήτησε το λόγο και είπε ότι θεωρεί πως έχει παραγίνει το κακό με τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού, έχει καταντήσει τρεις τελείες, δεν είπε λέξη, φαντάζομαι την αβία ιδέα, ουραστικό, κάτι τέτοιο με τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού και επίσης είπε ότι παρακαλώ όλους να σταματήσουν να κάνουν απευθείας αναθέσεις, να κάνουν κανονικούς διαγωνισμούς, δεν το αντέχει άλλο η ηθική του αυτό που γίνεται με τις απευθείας αναθέσεις, είπε ο κύριος Κονταράκης. Ήταν μια τοποθέτηση.
2: Νομίζω ότι ευνηδίασε, Κώστα, η συγκεκριμένη τοποθέτηση. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
3: Ευνηδίας, ήταν προφανές. Πήρε το λόγο ο κ. Αγριμανάκης, ο οποίος εχθές εκτελούσε και χρέη δημάρχου, αντικαθιστούσε τον δήμαρχο, ο οποίος ήταν ασθενής στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν και αντιδήμαρχος οικονομικών επί δύο χρόνια. Και σε ήρεμους σχετικά τόνους απάντησε ότι αφενός οι αναμορφώσεις είναι αναπόφευκτες. Βέβαια, ο ίδιος δεν έλεγε τα ίδια όταν ήταν στην αντιπολίτευση, αλλά το έχουμε ξαναπεί. Έτσι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και είπε επίσης ότι οι απευθείας αναθέσεις γίνονται για λόγους ταχύτητας, είναι νόμιμες, με διαφανείς διαδικασίες και τεκμηριωμένες. Εκεί η απάντηση όμως δεν ικανοποίησε τον κύριο Κονταράκη, ο οποίος ξαναπήρε τον λόγο και ίσως η δεύτερη απάντηση να έχει ακόμα περισσότερο νόημα ή περισσότερο ενδιαφέρον. Σωτήρη. Είπε πρώτα απ' όλα δεν αμφισβητεί την ηθική κανενός. Είπε όμως ότι η δική του ηθική πλήττεται με αυτά που αναγκάζεται να ψηφίσει. Και όσο για την αναγκαιότητα των απευθείας αναθέσεων, είπε με νόημα ότι αν θέλετε μπορώ να σας φέρω μία λίστα με 10-15 αναθέσεις, οι οποίες είναι στα όρια του άντε να μην πω. Είναι η δεύτερη πρόταση που άφησε να αιωρείται. Μέχρι ξεκάθαρη. Έτσι,
2: ξεκάθαρα. Σχετικά, το θέμα έκλεισε εκεί. Έχουμε συνέχεια.
3: Το θέμα έκλεισε εκεί. Δεν απάντησε κανείς. Ούτε ο κύριος Αγριμανάκης, ούτε ο σημερινός αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κύριος Τσατσάκης, ούτε κάποιος από τους αντιδήμαρχους που κάνουν απευθείας αναθέσεις. Έχω την εντύπωση πάντως ότι επειδή μπήκε σε συζήτηση και ο κύριος Καραμαλάκης και οι υπόλοιπες παρατάξεις αντιπολίτευσης, ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα επανέλθει και αυτή η πρόταση που έμεινε να αιωρείται. Μάλλον θα χρειαστεί να αιτιολογηθεί περαιτέρω από τον κύριο Κονταράκη, ο οποίος είχε διαφοροποιηθεί ηχηρά και στο θέμα του ΙΤΕ, με τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, τον σχεδιασμό που τώρα θα ξεκινήσει να υλοποιείται την Τετάρτη, λέγοντας ότι είναι λανθασμένος και θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να λύσει. Δεν ξέρω κατά πόσο.

0: θα συνεχίσει ο κ. Κονταράκης σε αυτό τον τόνο. Πάντως, όταν τον είχα στο Sky Crete Σωτήρη και συζητούσαμε, μου είπε ότι ο ίδιος δεν υπολογίζει πολιτικό κόστος και θα λέει πάντα τη γνώμη του, ό,τι και αν του κοστίσει.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Ρεθύμνου αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους, κυρίες και κύριοι, τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία κρατούνταν στις φυλακές Κορυδαλού για υποθέσεις ζωοκλοπών. Πρόκειται για τον αδελφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβρη του 2025 στα Βορίζια. Οι τρεις άνδρες που είχαν απολογηθεί πρόσφατα και για την έκρηξη βόμβας σε κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους, περιοριστικοί όροι μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η ρητή απαγόρευση επιστροφής στα Βορίζια, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Φεστού. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή της Βαγιονιάς στη Μεσαρά. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, 25χρονος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαριά μετά από σύγκρουση με Κλάρκ στον δρόμο προς τους Αγίους 10. Στο μεταξύ, έντονο προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη, καθώς η περσινή καλή χρονιά σε απολογισμό τροχαίων εξελίσσεται από ό,τι φαίνεται σε μια μικρή παρένθεση, καθώς η αύξηση εφέτος, τουλάχιστον για το πρώτο εφτάμινο της χρονιάς, είναι εφιαλτική.
2: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στη Μεσαρά, με έναν νεαρό μοτοσυκλέτιστη να τραυματίζεται πολύ σοβαρά. Το τροχαίο συνέβη στη Βαγιονιά, στο δρόμο προς τους Αγίους 10, όταν η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ο 25χρονος συγκρούστηκε με Κλάρκ. Το Κλάρκ, το οποίο χειριζόταν ένας 22χρονος, έβγαινε από επιχείρηση με γεωργικά εφόδια. Όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με τη μηχανή που κινούνταν εκείνη τη στιγμή στο δρόμο μπροστά από το κατάστημα.
3: Όπως βλέπουμε λοιπόν, ο αριθμός συνεχίζει να είναι αρκετά υψηλός, παρόλο που θα έπρεπε να αλλάξουμε συμπεριφορά, που ο μοναδικός τρόπος να πούμε ότι μπορεί να αλλάξει όλο αυτό όλα αυτά τα νούμερα, που πίσω από τα νούμερα κρύβεται πραγματικά πόνος και απώλεια για πολλούς αγαπημένους ανθρώπους. Η συμπεριφορά μας συνεχίζει και είναι κακή στους δρόμους. Βλέπετε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρούμε τα όρια, πολλές φορές θα δούμε αντικανονικά προσπεράσματα, ταχύτητα υπερβολική σε πάρα πολλές περιπτώσεις και δυστυχώς η συμπεριφορά μας πολλές φορές γίνεται τιμωρητικού χαρακτήρα. Δηλαδή αποφασίζουμε εμείς να δώσουμε ένα μάθημα στον άλλο οδηγό, να τον τιμωρήσουμε γι' αυτό και καλά που έκανε.
2: Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 25χρονος τραυματίστηκε βαριά, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του όμως, κρίθηκε απαραίτητη άμεση διακομιδή του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου.
3: Αυτό που θέλω να πω ως εκπαιδευτής που ασκώ το επάγγελμα αυτό τα τελευταία 28 χρόνια, αν δεν αλλάξει λίγο τη συμπεριφορά μας και την κουλτούρα μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι το ατύχημα μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε από εμάς, ότι ένα ατύχημα δεν κάνει ούτε διακρίσεις αλλά ούτε εξαιρέσεις, δυστυχώς αυτά τα νούμερα που λέμε και συζητάμε δεν θα αλλάξουν. Η αύξηση αυτή, να σου πω τώρα σε σχέση και με το παρελθόν, πάντα έχουμε κάποιες αυξητικές τάσεις. Εντάξει, πέρσι μπορεί να είχαμε λίγο κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά έχει να κάνει καθαρά με τη συμπεριφορά τη δική μας. Δηλαδή εκεί εστιάζεται το όλο πρόβλημα.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρήτη 24, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 25χρονος δεν φορούσε προστατευτικό κράνος στη στιγμή του ατυχήματος. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
3: Πέρα από το οδικό δίκτυο, το οποίο σαφώς είναι και ευθύνη της πολιτείας προκειμένου να γίνει και να φτιαχτεί και να είναι ένα οδικό δίκτυο το οποίο θα είναι συγχωρητικού χαρακτήρα και θα συγχωρεί τα μικρολάθη που μπορεί να γίνονται από οδηγούς, εμείς και ως κριτικοί, οι οποίοι δεχόμαστε πάρα πολλούς χιλιάδες τουρίστες όλο το καλοκαίρι και βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα, πολλαπλάσια αυτοκίνητα από το χειμώνα να κινούνται στο νησί, είναι λογικό και επόμενο ότι θέλει ακόμα περισσότερη προσοχή και βλέπετε αυτή την αύξηση που έχουμε γενικότερα.
2: Η αύξηση των τροχαίων δεν οφείλεται σε ένα μόνο παράγοντα. Η υπερβολική ταχύτητα, η απόσπαση της προσοχής, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ αλλά και οι ελλείψεις σε τμήματα του οδικού δικτύου συμβάλλουν στη δημιουργία επικίνδυνων συνθήκων.
3: Η αύξηση των τροχαίων βέβαια δεν είναι μόνο στο βόρειο οδικό άξονα, έχει μεταφερθεί σε οποιονδήποτε δρόμο, ακόμα και εμείς στην πόλη, ακόμα και παρασύρσεις που είχαμε, ακόμα και εντός Χερσονήσου το πριν κάποιο καιρό το ατύχημα που είχε γίνει εκεί. Βλέπετε ότι τελικά είναι παντού. Δεν είναι δηλαδή μόνο στο ΒΟΑΚ, δεν θα επικεντρωθώ μόνο στο κομμάτι του ΒΟΑΚ, αλλά είναι παντού. Και έχει να κάνει, ξαναλέω, για άλλη μια φορά με την δική μας συμπεριφορά. Από εκεί ξεκινάνε. Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες.

0: επισκέπτες, οι οποίοι και αυτοί δεν ξέρουν το δικό δίκτυο του νησιού μας. Πολλές φορές κάνουν και αυτοί αρκετά λάθη.
1: Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό όχημα το οποίο βρισκόταν εν κινήσει επί του βόρειου οδικού άξονα στο ύψος της γέφυρας της Κνωσού. Παρακολουθούμε και τα σχετικά πλάνα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 3 οχήματα με 8 πυροσβέστες, ενώ ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία του. Το περιστατικό προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο και ουρές χιλιομέτρων, αλλά και μια αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή λόγω των πυκνών καπνών. Γυρίζουμε σελίδα. Φορείς της Κρήτης ανοίγουν ξανά το κεφάλαιο της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί. Την ανάγκη ένταξης του project στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, καθώς και την εκκίνηση των απαραίτητων συγκοινωνιακών και τεχνικών μελετών που θα αποτελέσουν και τη βάση για τη σταδιακή ορίμανση του έργου, εξέφρασαν φορείς και αιρετοί της αυτοδιοίκησης σε τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Περισσότερα θα συζητήσουμε με το μέλος της Παγκρίτιας Επιτροπής για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, πρώην δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Τάσο Βάμβουκα. Κύριε Βάμβουκα, καλησπέρα, σας ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Βάμβουκας, τον βλέπουμε, δεν ξέρω αν έχει επιστροφή ήχου. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Βάμβουκα για να συζητήσουμε για τις εξελίξεις. Σένεση ρευστότητα στο τοπικό λιανεμπόριο προσδοκούν παράγοντες της τοπικής αγοράς, καθώς ο Αύγουστος αποτελεί διαχρονικά μήνα αυξημένων τζίρων στα καταστήματα. Μέχρι στιγμής πάντως η κίνηση χαρακτηρίζεται υποτονική και αποδίδεται στις περιορισμένες καταναλωτικές δαπάνες από τους επισκέπτες. Το τελικό ταμείο θα γίνει στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με τις εκπτώσεις να διαρκούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
2: Μειωμένους τζίρους βλέπουν στα ταμεία τους οι έμποροι του Ηρακλείου σε σχέση με πέρυσι. Οι θερινές εκπτώσεις στην τρέχουσα περίοδο, όπως επισημαίνουν, πηγαίνουν σημειωτών. Εξαιρέσεις αποτελούν οι αγορές προϊόντων για τις κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που είναι και αυτές που φέρνουν έσοδα στα ταμεία, αλλά με το σταγονόμετρο.
3: Κατά αυτή τη στιγμή συνεχίζει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Έχει μία, μπορώ να πω ότι είναι από τις τελευταίες χρονικές περιόδου οι εκπτώσεις σε καλό σημείο, σε καλό επίπεδο. Εντάξει, έχουν βοηθήσει, όπως είπαμε και στο παρελθόν, οι πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που ο κόσμος αναγκάζεται να μετακινηθεί, να κάνει και γι' αυτό το λόγο μπαίνει και στα καταστήματα και ψωνίζει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό μέχρι και τέλος του μήνα, που είναι η διάρκεια των εκπτώσεων. Να δούμε τι γίνεται μετά.
4: Η κίνηση στα μαγαζιά, ανεξάρτητα ότι έχουν μπει σοβαρές εκπτώσεις, δεν έχει αρχίσει δυναμικά. Πάει σημειωτών. Θεωρώ όμως ότι κάθε μέρα είναι και καλύτερα. Οι εκπτώσεις έχουν μπει καλά, εμπορεύονται, υπάρχουν αρκετά στα μαγαζιά και θεωρώ ότι ο Ηρακλειώτης πρέπει να κατέβει να ψωνίσει. Πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι στο Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές, και πρέπει να κατέβει να πάρει τα εμπορεύματα δικά του, τις υποχρεώσεις του ενδεχομένως, αν και εφόσον έχει, και θεωρώ ότι η αγορά θα ξεκινήσει να δουλεύει ακόμα περισσότερο μετά τη βδομάδα αυτή.
2: Οι καταναλωτές εξακολουθούν ωστόσο να κάνουν έρευνα αγοράς, αναζητώντας τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και ποιότητας.
3: Οι τουρίστες φέτος, δεν μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη χώρα. Έχει μία κίνηση. Πάντα ο πολύς πληθυσμός αφήνει και κάτι παραπάνω. Δεν είναι όμως τα επίπεδα τα οικονομικά βάσει των χρόνων των προηγούμενων. Σε σχέση με πέρυσι έχουν μικράνει, μπορώ να πω, και στο 20-30% τα ποσοστά που ξοδεύει ο επισκέπτης.
4: Κοιτάξτε, δεν έχει καμία σχέση με το πέρυσι. Η αγορά πέρυσι ήταν πολύ καλύτερη. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το θέμα του πολέμου και το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ που ήταν το χειμώνα. Λιγότερα ψώνια, περιορισμένα έξοδα και γενικότερα υπάρχει ένα κράτημα. Ο Ηρακλειώτης όμως πάντα στηρίζει την αγορά του Ηρακλείου και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί. Οι εκπτώσεις είναι 40%, 50%, 30%. Είναι σοβαρές εκπτώσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να κατέβει ο Ηρακλειώτης να στηρίξει την αγορά.
2: Οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν να κάνουν ταμείο στα τέλη Αυγούστου, οπότε και οι εκπτώσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν.

0: Λοιπόν, να επιχειρήσουμε ξανά να συνδεθούμε με το μέλος της Παγκρίτιας Επιτροπής για την δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, τον πρώην Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Τάσο Βάμβουκα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σας και από μένα και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τη συνάντηση που είχε η Επιτροπή με τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό και τα ζητήματα που βάλατε για μία ακόμη φορά στο τραπέζι. Αισιόδοξος μετά την τηλεδιάσκεψη, κύριε Βάμβουκα, το ζητούμενο είναι κάθε φορά να γίνεται ένα βήμα προς τα εμπρός. Ισχύει κάτι τέτοιο, ήταν τέτοια τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα?
1: Νομίζω ότι το είπατε όλο. Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς σαν Επιτροπή έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών. Επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε. Πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
0: Είπατε, κύριε Βάμβουκα, είπατε ότι πριν από μερικά χρόνια η κυβέρνηση δεν σας άκουγε. Εγώ θα το πάω λίγο παραπέρα, ότι αυτό το αίτημα αντιμετωπίστηκε στα όρια του χλεβασμού και από την πολιτεία, αλλά και από φορείς της Κρήτης, θα προσθέσω εγώ. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακόμη είμαστε πολύ μακριά από το να ξεκινήσουν να παίρνουν σάρκα και οστά αυτή η ιδέα, η μελετητική διαδικασία. Είναι σημείο κλειδί για την επόμενη ημέρα η ένταξη του project στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές?
1: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς του.
0: Δεν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας μεγάλος κοινοτικός κουμπαράς που προκρίνει τέτοιου τύπου παρεμβάσεις όπως είναι τα μέσα σταθερής τροχιάς. Ενώ για παράδειγμα δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα για να χρηματοδοτήσουν μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Αυτή την περίοδο χρηματοδοτούν μέσα σταθερής τροχιάς.
1: Τα είπατε πάρα πολύ σωστά και πραγματικά δεν πρέπει, λέω, εμείς οι Κρήτες να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που συνέβη με το ΒΟΑΚ. Με το ΒΟΑΚ, ο οποίος ΒΟΑΚ πλέον έχει μπει μένα σε μια τροχιά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, όπως λέω, ο ΒΟΑΚ είναι χρωστούμενο έργο από την Παλτεία εδώ και πολλές δεκαετίες. Το ότι θα τον δούμε να ολοκληρώνεται σε 5, 6, 10 χρόνια είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει όμως να αρκεστούμε σε αυτό. Το νησί μας είναι περίπου, έχει το 22% του εθνικού του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας και η επιβάρυνση είναι τεράστια, αλλά Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διάστημα.

0: διαφορετικό μέσον από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς, και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνοι πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη, και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί και πρέπει να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε το στόχο μας, που φυσικά δεν πρόκειται να μας προσφερθεί αύριο το πρωί. Είναι κάτι που σίγουρα θέλει προσπάθεια, θέλει αγώνα, αλλά εδώ θα είμαστε να το δούμε, και βέβαια χάρη στη δικιά σας τη βοήθεια που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική.
1: Σας ευχαριστούμε. Τελευταίο ερώτημα. Η Κρήτη, η οποία μέχρι πρότινος δεν ήταν συστρατευμένη σε αυτό το project, ίσως γιατί να μην το πίστεψε στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά έχει καταφέρει να πείσει την πολιτεία ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με το αεροδρόμιο στο Καστέλι, με την τουριστική ανάπτυξη που έρχεται, με τα πολύ μεγάλα αναπτυξιακά project γενικότερα που εκτελούνται στο νησί, ότι ένα μέσο σταθερής τροχιάς είναι αναγκαίο, και αν όχι τώρα, είναι ένα ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά, θα έλεγα, υπήρξε βέβαια και μια δήλωση, για να μην αδικούμε, του κυρίου Δήμα, του Υπουργού Υποδομών, πριν από μερικούς μήνες, αλλά ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που νομίζω ότι η κυβέρνηση έτσι είδε πιο σταθερά και πιο συγκροτημένα αυτό το αίτημα, γιατί κακά τα ψέματα ο κύριος Κοντογιώργης είναι καταρχήν είναι η πόρτα, έτσι, η επόμενη πόρτα είναι του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού.
0: Και στενός συνεργάτης, και νομίζω είπε ότι θα το δούνε με πολύ σοβαρότητα, θα εξετάσουν τα στοιχεία. Εμείς βέβαια να πούμε συμπληρωματικά ότι ζητήσαμε και μια αναλογιστική μελέτη. Δεν είναι μια οικονομοτεχνική μελέτη, δεν είναι μια μελέτη σκοπιμότητας. Είναι κάτι διαφορετικό η αναλογιστική μελέτη. Έχει μια έτσι ευρύτητα και ουσιαστικά εμπεριέχει έτσι και πολλά στοιχεία που είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμα για να βγάλεις ένα συμπέρασμα, αλλά νομίζω τα πράγματα μιλάνε μόνα τους. Δεν μπορεί όλα τα άλλα νησιά της Μεσογείου, τα μεγάλα νησιά, να έχουν τρένο ορισμένα από τον προπερασμένο αιώνα και εμείς ακόμα να θεωρούμε ότι είναι μια πολυτέλεια. Και εξάλλου, όπως είπατε και στην αρχή, τα χρήματα τα οποία δίνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για μεταφορές κατευθύνονται σε μέσα σταθερής τροχιάς και γενικά σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, μεταξύ των οποίων είναι και το μέσο σταθερής τροχιάς κυρίως, και είναι σαν να υπάρχουν χρήματα και εμείς να τα βλέπουμε και να μην μπορούμε να τα πάρουμε εφόσον δεν έχουμε κάνει τη σωστή προετοιμασία και δεν έχουμε πιστεί για την αξία και την αναγκαιότητα.
1: Κύριε Βάμβουκα, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ επίσης.
1: Ήπια χαρακτηριστικά ζέστης και ανέμων μετά τα ακραία φαινόμενα της προηγούμενης εβδομάδας έχουν οι τελευταίες ημέρες στην Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα μελτέμια του Αυγούστου διατηρούνται μεν, αλλά με ένταση που δεν ξεπερνά τα 4 μποφόρ.
2: Η νέα εβδομάδα στην Κρήτη κυλάει με πιο δροσερές καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, ενώ οι άνεμοι παρουσιάζουν εξασθένηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο και γύρω από την Κρήτη, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 4 έως τα 6 μποφόρ, κυρίως στις ανατολικές θαλάσσιες περιοχές του νησιού.
3: Σχετικά δροσερή θα είναι η νέα εβδομάδα στην χώρα μας αλλά και στο νησί μας, με τους ανέμους να πέφτει λίγο η ένταση τους, να διατηρούνται όμως, το μελτέμι θα συνεχίσει να διατηρείται με εντάσεις όσον αφορά την Κρήτη μεταξύ 4 και 6 υποφόρ, κυρίως όμως στις ανατολικές θαλάσσιες περιοχές.
2: Όσον αφορά τη θερμοκρασία, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης, ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στα εσωτερικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού, ωστόσο, οι μέγιστες τιμές θα είναι ελαφρώς υψηλότερες, αγγίζοντας τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Η θερμοκρασία τώρα. Φαίνεται ότι θα είναι μια δροσερή εβδομάδα, με δεδομένο ότι στα αστικά κέντρα δεν πρόκειται να ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30 με 31 βαθμούς ως μέγιστες τιμές, ενώ στα εσωτερικά τμήματα, καθώς επίσης και τις νοτιότερες περιοχές, ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή θα βρεθεί κοντά στους 33 με 34 βαθμούς.
2: Όπως επισημαίνει ο Μιχάλης Καρακατσάνης, η εικόνα αυτή αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να κινούνται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα ή ακόμη και λίγο χαμηλότερα.

0: χωρίς να διαφαίνεται κάποιο νέο κύμα έντονης ζέστης.
1: Αυτή η εικόνα φαίνεται να διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με τις εντάσεις, όπως είπαμε, στο Μελτέμι να μην ξεπερνάνε τα 6 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα βρεθεί, θα έλεγα, σε φυσιολογικές, αν όχι λίγο κάτω, τιμές για την εποχή.
2: Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες φορολογούμενους ξεκινάει η ΑΔΕ, βάζοντας στο μικροσκόπιο όσους εμφάνισαν προκλητικές αποκλίσεις ανάμεσα σε δηλωθέντα εισοδήματα και δαπάνες διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση αποστέλει άμεσα τα πρώτα ειδοποιητήρια, δίνοντας ένα τελεσίγραφο 15 ημερών στους υπόχρεους για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα σε κάποιες περιπτώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων που διασταυρώνουν ένα ευρύ φάσμα πληρωμών και δραστηριοτήτων.
3: Νέο κύκλο σαρωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΔΕ, θέτοντας στο επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με σημαντικές αποκλίσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και υψηλών δαπανών διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής του συμπεριφοράς.
4: 12.000 φορολογούμενοι έχουν βρεθεί με πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων και αυτοί θα κριθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση του 2020 που παραγράφεται φέτος να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΔΕ από πού προέκυψαν τα υπερβάλλοντα χρήματα τα οποία κατανάλωσαν. Να τονίσουμε εδώ ότι επειδή θα δοθεί έμφαση σε πολίτες με εισόδημα 10 με 20.000 ευρώ και δι κυρίως ατομικά απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείεται βέβαια πάντα και το ενδεχόμενο που έχουμε συναντήσει ως φοροτεχνική πάρα πολλές φορές, εμπορικές συναλλαγές των συγκεκριμένων ατόμων να έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα από τα τραπεζικά ιδρύματα ως καταναλωτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα αυτοί να καλούνται να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ελέφαντες.
3: Οι διασταυρώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια, συμβόλαια ζωής και υγείας δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας και άλλα.
4: 12.000 φορολογούμενοι περίπου έχουν μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μιας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων που έχουν κάνει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα νέα σύγχρονα συστήματα που διαθέτει η ΑΔΕ, που της δίνει τη δυνατότητα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου ματιού, του ανθρώπινου παράγοντα, ψηφιακά, ηλεκτρονικά και με τη χρήση τεχνολογίας AI να διασταυρώνει τα εισοδήματα που κάθε φορολογούμενος έχει δηλώσει σε σχέση με τα χρήματα που κατανάλωσε αναχρήση.
3: Οι υποχρεοί, αν δεν προσκομίσουν στοιχεία ή εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει.
4: Στην περίπτωση που προκύψουν από τους ελέγχους που θα γίνουν από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ επιπλέον ποσά εισοδήματος τα οποία δεν δηλώθηκαν, για αυτά τα ποσά οι φορολογούμενοι είτε θα δηλώσουν οικειοθελώς είτε θα προκύψουν πράξεις καταλογισμού από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις προσαυξήσεις που θα υπάρξουν ανάλογα το έτος το οποίο αφορούν, θα υπάρξει ένα πρόστιμο 50% πάνω στο φόρο που θα προκύψει, επειδή ακριβώς πρόκειται για αποκριβήσα ύλη.
2: Έως τις 5 Αυγούστου ισχύει η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις χορήγησης βάουτσερ για δομές προσχολικής αγωγής. Την ίδια ώρα έντονο προβληματισμό προκαλεί σημαντική μείωση των αιτήσεων στον Δήμο Ηρακλείου, γεγονός που ο Αντιδήμαρχος Παιδείας ερμηνεύει εξηγεί ως σαφή δείκτη υπογεννητικότητας. Ακόμη και έτσι πάντως περισσότερα από 200 παιδιά θα μείνουν σε πρώτη φάση εκτός, με τη Λότζια να εκτιμά ότι σταδιακά και με χρονικό ορίζοντα το φθινόπωρο θα καταφέρει να απορροφήσει το σύνολο των αιτήσεων.
3: Έως τις 5 Αυγούστου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση βάουτσερ για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για όλα τα αφημί, ενώ τα αποτελέσματα θα είναι τις επόμενες ημέρες διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Σε ό,τι αφορά την ένταξη των παιδιών στις προσχολικές δομές στο Ηράκλειο, από τις 1.550 αιτήσεις ο Δήμος εκτιμά ότι μπορεί να καλύψει τις 1.250 θέσεις. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι 250 παιδιά δεν θα μπορέσουν

0: μπορέσουν να ενταχθούν.
1: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση θα λάβουν το βάουτσερ με ένα email στο email τους. Τώρα έχουν τη δυνατότητα άμεσα να το κατεβάσουν και να το τυπώσουν και ταυτόχρονα μπορούν να πούν στην ιστοσελίδα μας, στο heraklion.gr, στο τμήμα του Βρεφολυμπιακού Σταθμού, όπου θα υπάρχει ένας ειδικός υπερσύνδεσμος για να ανεβάσουν το βάουτσερ στην ιστοσελίδα μας. Στατιστικά, παρατηρώντας από τα πρώτα αποτελέσματα, θεωρούμε ότι όλα τα νήπια που θα προσέλθουν και θα κάνουν αίτηση οι γονείς τους, θα μπορούν να εγγραφούν στους παιδικούς σταθμούς. Τα βρέφη τώρα ήδη έχουμε πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο αγγίζει το 60%. Θεωρούμε ότι μέχρι το Δεκέμβρη θα καλύψουμε και άλλες θέσεις. Όμως σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε το 100%.
0: Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, προχωράει ήδη η αύξηση των θέσεων του βρεφονηπιακού σταθμού στον Πόρο, ενώ παράλληλα εξετάζεται η προοπτική δημιουργίας νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ταυτόχρονα εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας και νέου νηπιαγωγείου στην περιοχή της Κνωσού.
1: Με τη λειτουργία του νέου παιδικού σταθμού Μητέρα, ο οποίος άρχισαν οι εργασίες του και αναμένονται να ολοκληρωθούν σε 2 χρόνια. Με τη μετατροπή κάποιων ΚΕΠΑ σε βρεφικά τμήματα, έναρξη λειτουργίας βρεφικών τμήματων και του συμπληρωματικού σταθμού, το ΚΕΠΑ που ετοιμάζομαι στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Κέρμας, το ΙΤΕ, και το νέο βρεφονηπιακό που ετοιμάζουμε στην Αϊκάνσο, θεωρούμε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 2 ετών θα μπορούμε να καλύψουμε το 100% των αιτήσεων.
0: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σοβαρή μείωση που καταγράφεται στον αριθμό των αιτήσεων στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, γεγονός που ερμηνεύεται ως δείκτης υπογεννητικότητας.
1: Έχουμε ενδείξεις σοβαρής υπογεννητικότητας στο Δήμο Ηρακλείου και αν μας απασχολεί κάτι σαν κοινωνία, αν μας απασχολεί κάτι ως Δήμος, είναι αυτό ακριβώς το γεγονός. Πώς θα δημιουργήσουμε κίνητρα στα νέα παιδιά να δημιουργούν οικογένειες νωρίς, να κάνουν παιδιά, γιατί προσέξτε, η απώλεια ενός μεγάλου ποσοστού στις γεννήσεις είναι ορατό και το βλέπουμε ως αποτέλεσμα σε γραφές των βρεφονηπιακών σταθμών.
2: Χωρίς λύση παραμένει για μία ακόμη χρονιά το οξύ πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στον τουρισμό και τον επισιτισμό, με τους εργαζόμενους να προειδοποιούν για περαιτέρω διόγκωση του φαινομένου όσο αυξάνονται οι τουριστικές αφίξεις. Πέρυσι καταγράφηκαν συνολικά 80.000 κενές θέσεις εργασίας πανελλαδικά, εκ των οποίων περισσότερες από 5.000 εντοπίζονται στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την πλήρη απαξίωση της τουριστικής εκπαίδευσης στο νησί, γεγονός που μπλοκάρει την απορρόφηση νέων εργαζομένων.
0: Χωρίς λύση παραμένει το πρόβλημα για άλλη μία χρονιά για τον τουρισμό και τον επισιτισμό, η έλλειψη προσωπικού. Εργαζόμενοι επισημαίνουν πως τα επόμενα χρόνια και όσο θα αυξάνονται οι αριθμοί των αφίξεων τουριστών στο νησί, το πρόβλημα θα διωγγώνεται, καλώντας την πολιτεία να λάβει μέτρα. Πέρυσι, μάλιστα, σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, καταγράφηκαν 80.000 κενά, ενώ στην Κρήτη ξεπέρασαν τα 5.000.
3: Για άλλη μια χρονιά, όπως και πέρυσι, ο τουρισμός και ο επισιτισμός έχει σχεδόν τον ίδιο φόρτο εργασίας και έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχει ακριβώς τα ίδια κενά με πέρυσι. Δεν έχουν γίνει βήματα. Πολλά χρόνια τώρα φωνάζουμε να γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση το προϊόν να είναι ελκυστικό για τους εργαζόμενους. Το καλό στοιχείο είναι ότι ο τουρισμός είναι σταθερός και αναπτυσσόμενος. Το κακό στοιχείο είναι ότι κλιμακούμενα, έτσι όπως αναπτύσσεται, στο μέλλον και ειδικά στην Κρήτη του 2030, δυστυχώς θα φτάσουμε σε μια κατάσταση η οποία θα έχουμε μια αδυναμία εξυπηρέτησης του προϊόντος όσον αφορά το προσωπικό στα καταστήματα εστίασης και τα ξενοδοχεία.
0: Όσον αφορά το μέτρο της κάρτας εργασίας, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου επιτίδει παρανομούν, με τον Μιχάλη Ριζικιανάκη να καλεί τους αρμόδιους φορείς να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους.
3: Έχουν γίνει βήματα όσον αφορά την υπογραφή και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, της κάρτας εργασίας, αλλά βλέπουμε από τους ελέγχους ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτά καταστρατηγούνται.
0: Ταυτόχρονα, όπως υπογραμμίζουν εργαζόμενοι στον κλάδο, το θέμα της τουριστικής εκπαίδευσης στο νησί παραμένει στα αζήτητα. Ένα θέμα που, όπως λένε χαρακτηριστικά, δημιουργεί προβλήματα και στην απορρόφηση εργαζομένων στον τουρισμό.
3: Επίσης, το κομμάτι της εκπαίδευσης που φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε ο τουρισμός και ο επισιτισμός να αποκτήσει μόνιμα στελέχη εκπαιδευμένα, δεν λειτουργεί. Οι τουριστικές σχολές και οι σχολές μετεκπαίδευση.

0: εκπαίδευσης είτε δεν λειτουργούν είτε αργούν να λειτουργήσουν και με μικρή συμμετοχή εργαζομένων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η εστίαση και ο τουρισμός αποτελεί ένα εφήμερο κλάδο απασχόλησης εργαζομένων. Έρχονται, δουλεύουν 1 με 2 χρόνια αναλόγως την ζωή του καθένα και τον προγραμματισμό του και στη συνέχεια αποχωρεί και αναβρεί δουλειά σε κάποιους άλλους κλάδους οι οποίοι έχουν μια πιο σταθερή εργασία όλο το χρόνο και πιο σταθερές αποδοχές.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants, μειον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, συναγερμός έχει σημάνει στη Νότια και στην Κεντρική Ευρώπη, καθώς το πρωτοφανές σχήμα καύσωνα και παρατεταμένης ξηρασίας δοκιμάζει τις αντοχές του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Την ίδια ώρα, η δραματική πτώση της στάθμης των ποταμών απειλεί τη λειτουργία των πυρηνικών και υδροηλεκτρικών σταθμών, αναγκάζοντας χώρες όπως η Γαλλία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία να μειώσουν την ενεργειακή τους ισχύ.
1: Οι υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης σε ολόκληρη την Νότια Ευρώπη λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, καθώς η έντονη ζέστη και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να προκαλούν κρίσεις. Στην επαρχία Σαμόρα της Ισπανίας στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εκτακτής ανάγκης όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων Ζαρέσα στο Ροάλες Ντε Παλ. Το κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης δέχτηκε σχεδόν 40 τηλεφωνήματα για μια πυκνή στήλη τοξικού καπνού με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν ειδοποιήσεις ES Alert, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ η αστυνομία έκλεισε μια λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Α11. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε στην αποθήκη δεν έχει προκαλέσει τραυματισμούς. Οι ακραίες θερινές θερμοκρασίες σε όλη τη Γαλλία ανάγκασαν τον πυρηνικό όμιλο EDF να θέσει εκτός λειτουργίας σημαντικούς αντιδραστήρες. Ο διαχειριστής των πυρηνικών εγκαταστάσεων αναφέρει ότι η απόφαση λήφθη για να διασφαλιστεί η επαρκής ροή νερού για τους διάφορους χρήστες του ποταμού τόσο στη Γαλλία όσο και στο Βέλγιο. Η Γαλλία διαθέτει 57 πυρηνικούς αντιδραστήρες που παρέχουν σχεδόν το 70% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Όλοι είναι εγκατεστημένοι κοντά σε ποτάμια ή στις ακτές ώστε να ψύχονται οι εγκαταστάσεις.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Την ήττα με σκορ 3-2 επί Ολλανδικού εδάφους σε μία ακόμη φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο την Αλσαμάλ γνώρισε όφη. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Σωτήρη, η δεύτερη ήττα με ανατροπή σήμερα για τον Όφη. Υπενθυμίζουμε ότι στις 12 αγωνίστηκε με την Μπέρσχοτ και έχασε με 2-1. Απόψε λοιπόν στο φιλικό που ολοκληρώθηκε.

Κρώθηκε πριν από λίγο, ιτήθηκε με 3-2 όπως και εσύ ο ίδιος είπε. Μέχρι το 83, Σωτήρη κρατούσε τη νίκη στα χέρια του Όφη με 2-0. Όμως τα τελευταία σχεδόν 10 λεπτά της αναμέτρησης δέχτηκε 3 τέρματα. Βλέπουμε και τα πλάνα και έτσι γνώρισε την ήττα. Να πούμε ότι σε 7 λεπτά.

0: σε μια εβδομάδα το Super Cup, οπότε πρέπει τώρα γρήγορα να υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του και αν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον τελικό του Super Cup στις 12 Αυγούστου, Σωτήρη. Ενώ, όπως έχουμε και στον τίτλο, είναι και σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Όφι έχει τις θύρες 12, εκεί όπου το εισιτήριο είναι στα 20 ευρώ, θύρα 13 στα 15 ευρώ. Στις 14, 15, 16, 17 και 18 είναι στα 10 ευρώ. Η προπόληση έχει ξεκινήσει, αλλά μέχρι την 5η θα είναι μόνο για τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας. Από την Πέμπτη και έπειτα, από το μεσημέρι της Πέμπτης πιο συγκεκριμένα και έπειτα στις 2.30, ξεκινάει και η ελεύθερη πώληση, Σωτήρη.
1: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Να δούμε κυρίες και κύριοι γκολ και φάσεις από το φιλικό παιχνίδι, τη φιλική ήττα του Όφη με αντίπαλο την Αλσαμάλ.
2: Αλλάζει το παιχνίδι όπως το Λάκης για τον Αθανασίου. Η σέντρο του Αθανασίου στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά από κοντά, 1-0 για τον Όφη, μόλις στο τρίτο λεπτό. Ο Ελλάδος και πέτυχε το στόχο της παρουσίας στο 5-8. Ο Φούντας με το κεφάλι για τον Αποστολάκη, είναι ευκαιρία εδώ για τον Όφη, γυρίζει ο Αποστολάκης, ο Ανδρούτσος για το Φούντα, 2-0 στο 21. Εξαιρετική επιθετική ανάπτυξη από την ομάδα μας, με τελικό αποδέκτη του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος πετυχαίνει το 2-0 και το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 21. Ωραίο γύρισμα από τον Κογιάδο, πάει κοντά τον Νούς για να δώσει βοήθεια σε Αθανασίου και Ανδρούτσο. Σέντρα που θα γίνει σε ένα χώρο που έχει ανέβει ο Φαχάντ. Από κοντά ευκαιρία και γκολ για την Αλσαμάλ. Το γκολ από τον Μουφάκ, φάουλ για την Αλσαμάλ, με τον Ταμέρ να εκτελεί, η μπάλα περνάει δύσκολα, εντυπωσιακά, ο Χριστογιώργος έρχεται στην επαναφορά όμως. Και εδώ που βγαίνουν στην κόντρα οι φιλοξενούμενοι, ένα σούτ που θα γίνει, δοκάρι και γκολ, ανατροπή για την Αλσαμάλ στο 90 λεπτό με τον Ταμέρ.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.628,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,65%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 270,4 εκατομμύρια ευρώ, 68 μετοχές κινήθηκαν ανώδικα, 43 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Pera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Pera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση

0: να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
13: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα.

0: κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα όπως αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα?
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζομαι από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary health care και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρεται στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής. Συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
0: Και μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
1: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με ένα άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να το εξετάσουμε γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο το πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
0: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας?
1: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσατε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία

0: των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργό τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρο Δοξιάδη, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα. Αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε της κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε σε ένα και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρετε τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική. Γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον. Θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται. Έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες, ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους. Να μπορεί να είναι στο σπίτι τους. Να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζει το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονα δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε, και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή

0: που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις στην πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερους μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία, αλλά και σε γνώση. Και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το εννοώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, άρα αυτή η δυναμική, συνέχεια,
0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρην οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια θα λέω, και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι ναι, είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της, αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών, αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την ναι, αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1980.

0: 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district, το λέγαμε η περιοχή ευθύνης, και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα, και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, τα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων, που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή. Γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε. Δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική, και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο.

0: Ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτό το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, σαφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψουμε και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του. Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει. Και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας, και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας. Αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό, να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενή.

0: ενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
1: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία, και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού, και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσους εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας, mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους που μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να την χρησιμοποιήσει σωστά. Αλήθεια, αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
0: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2,59 €. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου 1,15 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Με 2 Sunny Pants μείον 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3,80 € το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 € για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 €. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της 100% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν, αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύρανση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
0: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
1: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούνε το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσιμα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες, αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί

0: και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
1: συνήθως
0: ήδη...
1: θα πω εγώ στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
0: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυντονιστικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέντιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήταν για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το health literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι, και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολλή ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικός στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης. Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό και όπως πολύ σωστά είπατε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο

εξέλιξης. Άρα, συνεπώς, η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70, το 75 του να καλλιεργεί

0: Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Άρα αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και η διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη, με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια, είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια, θα πρέπει να ειδωθεί όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.

0: η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
2: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερου σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγή μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω, μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα

0: δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
1: Ακραίο λιγάκι μου.
0: Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε. Που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε. Ναι.
1: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
0: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό. Ναι. Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλώ και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, τα πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι τελείως διαφορετικό. Okay. Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο τον χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
1: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
0: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
1: Να πούμε ότι δεν, τα τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια περίπου, ναι.
1: Πριν έκανα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
0: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι πώς το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου, σαν αγγελική για τα ζώα, είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
1: Okay.
0: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησε.
1: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου. Είπα ότι θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ. Γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας προς αυτή την κατεύθυνση, τη μαγειρική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει. Ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού, ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
1: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δρακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις. Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό?
0: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά. Έκανε, τα πάντα ήταν δικά μας, πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν
1: τρώμε.
0: Στη Μάνη, ναι.
1: Στη Μάνη.

0: Οπότε μεγάλο χωριό παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά ρε παιδί μου να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και σμήτρο, ξέρω εγώ, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις ρε παιδί μου το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
1: Okay.
0: Και δεν ήταν vegan, οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μία άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
1: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο θες που μιλούσαμε ότι έχεις, ας πούμε, μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική, ας πούμε, στο πιάτο. Και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
0: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι Τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπεις, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα. Βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι 6 τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
1: Ναι, τη φιλοξενία.
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές, γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν φέρει, σε έχουν κάνει να χαρείς, είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω. Γιατί πολλοί να πούνε ρε παιδί μου ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει. Ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι. Που έχουν έρθει άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
1: Okay.
0: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο σε κάτι...
1: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητά του, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του εννοώ.
0: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό. Γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως έκανα πριν.
1: Την έκανες πολύ...
0: Σε μια μέρα.
1: Βεβαιασμένα.
0: Σε μια μέρα.
1: Από την μια μέρα στην άλλη,
0: Ναι.
1: Okay. Οπότε, λογικό ρε παιδί, να σοκάρει το οργανισμός, έτσι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
1: Okay.
0: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
1: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι, παιδί μου, ένας άνθρωπος όπου βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή, οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο αυτό.
0: Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμε ξανά. Και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
1: Okay.
0: Αλλά συνιστώ σε κάποιον όταν θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση. Γυμναστήριο
1: και τα λοιπά, κάνεις.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν θα σταματήσει ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία. Που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση

0: Η έδρα σου.
1: Είναι, ναι, ωραία. Ναι, ναι.
0: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
1: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
0: Οκ. Okay.
1: Πριν 10 χρόνια.
0: Okay. Τώρα
1: βημαία. Εδώ στην Ελλάδα συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη. Αγαπημένοι μου κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, αναλάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του.
1: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan, τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
0: Okay.
1: Τα οποία είναι vegan.
0: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ? Σέβονται την κουζίνα αυτή?
1: Λοιπόν,
0: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
1: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσα ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι τον Ντάιος, ξέρω να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού. Την πρώτη φορά που πήγα, έξις λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή είναι, έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζεις στο τέλος με τη γεύση. Που είναι το πιο σημαντικό.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, προϊόντο. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
1: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασαν να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
0: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
1: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
0: Το Λονδίνο, ε.
1: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
0: Όντως.
1: Όντως.
0: 230.
1: Ναι.
0: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
1: Ναι. Το Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό concept. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
0: Είναι.
1: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
0: Ναι.
1: Και άμα είμαι τυχερή μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα μας πούμε είμαστε τυχεροί.
0: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου το F&B και ας πούμε επιχειρηματίες, ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτούς.
1: Αλλάζει.
0: Ναι.
1: Αλλάζει.
0: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.

0: προσωπικά.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή, από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια, 8, να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι, μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγος ενσυναίσθησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι, σαν μάγειρες, παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ, και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
0: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις. Να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
1: Στα υλικά μου, λοιπόν,
0: στα λαχανικά, προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σε αναγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
0: Πόσα. Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί. Να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Okay. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
0: Okay.
1: Και κάτω. Αφού είναι τόσο εύκολο.
0: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε. Και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα, ας πούμε, σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι, ας πούμε, τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμωση ή σε ένα, ας πούμε, λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
1: Είναι. Αλλάζει. Ξέρεις. Εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα, το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
0: Okay.
1: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν στάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι πια και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων, αναλαμβάνουμε δράση.

γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
5: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
12: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσεις σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα,
1: όλα
0: τα μανιτάρια.
1: Μανιτάρια. Okay. Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Άμα θες να σε βοηθήσει. Μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορεί να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, σκουρουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου?
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Ενώ δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ότι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
0: Έχει έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης, ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάρ' το εγώ αυτόν τον τρόπο.
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές. Η μία ήταν με το αυγό. Ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef. Το οποίο έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο, που ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
0: Όντως,
1: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι να κάνω.
0: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
1: Ναι, ναι. Μου είπε πραγματικά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να σε εισαγωγικά κοροϊδέψουν τον κόσμο.
1: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
0: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ας πούμε.
1: Και να λένε ότι είναι vegan.
0: Okay.
1: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
0: Okay.
1: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
0: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
1: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
0: Η εξέλιξη.
1: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στο πλανήτη μας. Ή να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, θα σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν, θα το χρησιμοποιήσουν όλοι.

0: κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή, φροντίζει σε ένα μεγάλο, σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο μεθαύριο πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω. Θέλει φροντίδα από όλους μας. Ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
1: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου. Εγώ την. Επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι ξέρω, σε ένα ας πούμε, εστιατόριο. Όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου. Όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών, το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το ας πούμε κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσεις 200 ευρώ. Γιατί?
0: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσηγνωσίας, να δουλέψω με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
1: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
0: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες. Γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν. Για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία. Πολλή δουλειά. Είναι αμέτρητες οι ώρες. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει, πραγματικά έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που την είπα χθες, σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε. Όσοι έχουν έρθει, έχουν ευχαριστηθεί. Και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
1: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, δικά σας οπωροκυρωτικά. Ναι. Εσείς φυτεύετε, κλπ. Έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
0: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο. Τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
1: Okay.
0: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πιθανόν και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
1: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη τον Αύγουστο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδέψουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδέψει το αυγό. Η πατάτα στις άλλες είναι συγκλονιστική η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
1: Okay.
0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα?
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από που έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά. Εκεί επάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν ξερογομιωτικά, υπάρχει χόρτα αγριά κτλ. Εκεί πάνω προς το... Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι, έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική, έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε sage, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη, ναι, που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει?
0: 2000... Όχι, στον Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε μέσα και τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα, ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα menu vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ. Αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στο χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε επειδή μου γαστρονομικού ας πούμε κομμάτι που κάνεις εσύ, υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, δεν υπάρχουν, όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά επιλέξανε ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα. Δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να παίρνω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που παίρνεις εικόνες, έχεις αυτό που...
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Levitz, είναι vegan vegetarian και εκεί, οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι vegan, είναι ο Granda Hudge, ο αγαπημένος μου, και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στη Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
1: Από τα όρια της μαγειρικής.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάει αλλού.
1: Είναι κάτι
0: αλλά
1: άλλο.
0: Είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορεί, ας πούμε, στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο.

0: είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι στα μαγαζιά σου, να υπάρξει ενδιαφέρον.
1: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στα 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
0: Okay.
1: Οπότε είναι μία εύπορη ζώνη, mm-hmm. άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουν.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά, και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
0: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέα μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει vegan.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
1: Έχουμε.
0: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε vegan, επειδή δεν είναι vegan.
1: Όχι.
0: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1,000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
0: Οκ. Okay.
1: Απλά ταξιδεύουν, απλά θέλουν να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι, έχει συγκινηθεί. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει, ήμουνα, μου λέει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι, μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα, μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα, δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου, ήταν στην Michelin Inspector και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
0: Δύο, ε.
1: Ναι.
0: Δώσε βρε 3, βρε, γιατί δεν είναι μόνο.
1: Τι μιζέρια.
0: Κατάλαβα, δηλαδή.
1: Δώσε 3 και φύγε.
0: Δώσε 3 και φύγε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνει μόνο 2, γιατί τσιγκουνιά θα κάνουμε.
1: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
0: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, θα είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Μισελέν. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση, και σημαντικότερη είναι ο κόσμος και αυτοί σαν αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική, και φτάσαμε εδώ,
0: okay.
1: μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
0: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω να μπορούσα να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι.
0: Έλα, βγάλε είδηση τώρα. Άσε τώρα, πες μου, σε παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να δείξω μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
0: Γεια. Κάνε το πιο λιανάβλενο στο χωριό μου.
1: Δεν ξέρω να μπορούσα να το κάνω πιο.
0: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή, τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πώς.
1: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα. Πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου είναι αυτό. Η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει. Όπως και να είναι.
0: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω.
1: Λοιπόν.
0: Πες μου ένα παράδειγμα.
1: Θα μπορούσα.

0: μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί,
1: ναι,
0: και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει τέτοια. Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στον πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφά.

0: Ναι, θέλω να το κάνεις, να το έχεις σαν, δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια, να
1: το δει, στο μυαλό.
0: Να το δει κόσμος δηλαδή, ναι. Να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το ας πούμε επικοινωνήσεις, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Έτσι το έχω στο μυαλό μου, δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες
0: okay.
1: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνη μου.
0: Okay. Για πόσο κόσμο ας πούμε θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους?
1: 15 max.
0: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, είσαι νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις ας πούμε σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά?
1: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησα με το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άργησε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι άργησε να γνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκομαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντένα Γκολώση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσιο, δηλαδή ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
0: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο δίκαιο κομμάτι.
1: Και από την Ελλάδα.
0: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται και η Ελληνική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε, που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει? Ή θα δύσκολα?
1: Δεν μπορούσα να πω σε κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το όμνι, ας πούμε, και okay. Να φύγουν.
0: Okay.
1: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
0: Okay.
1: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
0: Το μέρος είναι συγκλονιστικό. Πώς μοιράζεις το χρόνο σου, εκεί, με εδώ?
1: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Έχει τόσο που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
0: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
1: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
0: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο?
1: Όχι, τώρα είναι κλειστό. Δουλεύουν το άλλο, δουλεύει, που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
0: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ωραίο τυπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
0: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαράμη θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φρούτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 4 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Κλίμα πόλωσης και σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο τις καταστροφικές πυρκαγιές. Σύνθημα επιτάχυνσης των αποζημιώσεων από την κυβέρνηση για αλαζονία και πλήρη αποτυχία στο πεδίο της πρόληψης κατηγορεί το Μαξίμου η αντιπολίτευση. Κόντρα στο εσωτερικό της Δημοτικής Αρχής για τις απευθείας αναθέσεις και τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού με αντεκλήσεις και υπονοούμενα εκ των έσω η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξανά στο τραπέζι το μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, τα συμπεράσματα τηλεδιάσκεψης φορέων του νησιού με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, κλειδί η ένταξη του project στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών. Χρονιά δύο ταχυτήτων στον τοπικό τουρισμό. Νέο ρεκόρ στις αφίξεις, αρνητικό πρόσημο στα έσοδα.
0: Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης εξελίσσονται οι πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία που άφησαν στο πέρασμά τους ανυπολόγιστες καταστροφές. Η κυβέρνηση αποδίδει την έκταση των φαινομένων και το μέγεθος των καταστροφών σε αντίξωες κλιματικές συνθήκες, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για δικαιολογίες, αλαζονία και πλήρη αποτυχία στο πεδίο της πρόληψης. Στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης μπαίνει και η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και η ρυθμή υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος Αίγης της πολιτικής προστασίας.
2: Με τις αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές να έχουν ξεκινήσει, η αναμονή του πακέτου στήριξης σε όσους έχουν υποστεί ζημιές, μένεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Για αντίξωες κλιματικές συνθήκες, κάνει λόγο κυβέρνηση για δικαιολογίες και αποποίηση ευθυνών η αντιπολίτευση.
3: Τα πρώτα χρήματα τα οποία μπορούν να πάρουν είναι μαζί με το δελτίο αυτοψίας να πάρουν τα χρήματα τα οποία είναι το έκτακτο βοήθημα πρώτων αναγκών και τα χρήματα για την οικοσκευή. Τα οποία θα πρέπει σε συνεργασία την οποία κάνουμε με τους δημάρχους θα οριστεί ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ σύντομο όπου οι πολίτες θα πηγαίνουν στο Δημαρχείο να καταθέτουν, να κάνουν μια αίτηση.
2: Στις πυρόπληκτες Δομβρένα και Ξηρονόμη Βιωτίας βρέθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ που συνομίλησε με πληγέντες, ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους.
4: Πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού.
5: Οι παρεμβάσεις απέναντι σε τέτοιες κλιματικές συνθήκες πάντα μπορεί να φαντάζουν μη αρκετές. Έγινε και μια σημαντική αλλαγή από φέτος. Πλέον δεν χρηματοδοτείται απευθείας από το κράτος το 80% του κόστους της αποκατάστασης των ζημιών, αλλά το 100%. Μάλιστα.
2: Περιοδία στις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, καταγγέλλοντας ολιγορία στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.

0: Είμαστε γεμάτοι οργή, βλέπουμε ένα έγκλημα ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται.
1: Αλαζονία και αστοχία στο πεδίο της πρόληψης καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Ακριβώς αυτό έχει να κάνει την αλαζονία της κυβέρνησης, ότι τα κάνει όλα σωστά. Είναι ένα τεράστιο ψέμα όλο αυτό.
1: Στο κάδρο μπαίνει η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και αποτελεσματικότητα του προγράμματος Εγγύης.
3: Αυτό που κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε αυτούς τους πόρους έτσι ώστε να κάνει ένα σύστημα. Περιορίστηκε στην επιχειρησιακή, να ρίξει το βάρος στην επιχειρησιακή διαχείριση των κρίσεων και όχι στην πρόληψη.
4: Ήμασταν στα 60 απτητικά μέσα και είναι 74. Ναι. Δεν είχαμε αναπνευστικές συσκευές, δεν είχαμε αρκετούς πυροσβέστες και τώρα έχουμε 18.000 από 13.000.
5: Είναι εθνική καταστροφή. Είναι καταστροφή εθνικού εδάφους.
1: Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής όπου παρέδωσαν νερό και είδη πρώτης ανάγκης.
6: Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική. Μένεται όμως η πολιτική αντιπαράθεση. Να καλησπερίσω τον Κώστα Κεφαλογιάννη για να κουβεντιάσουμε για την πολιτική ένταση της επόμενης ημέρας των φωνικών πυρκαγιών. Κώστα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ξέρεις, αυτή είναι μια συζήτηση που είναι όσο παλιά είναι και οι φωτιές. Δηλαδή από τότε που υπάρχουν φωτιές στην Ελλάδα, υπάρχει και αυτή η αντιπαράθεση αμέσως μετά τις φωτιές. Διαφορετικές εποχές, διαφορετικές συνθήκες, παρόμοια επιχειρήματα. Όποιος στην αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της, όποιος είναι στην κυβέρνηση θα ρίχνει στις καιρικές συνθήκες, στο στρατηγό άνεμο θα θυμίσω από το μακρινό παρελθόν μια έκφραση. Αυτά κάπως αλλάζουν οι θέσεις και τα πρόσωπα. Η επιχειρηματολογία παραμένει η ίδια. Ωστόσο, εδώ πρέπει να βάλουμε μερικά πράγματα στη θέση τους, γιατί μπορεί να λέμε τα ίδια που λέγαμε πριν από 30 χρόνια. Η κατάσταση όμως δεν είναι η ίδια όπως ήταν πριν από 30 χρόνια για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, όποιος υποβαθμίζει τον παράγοντα κλιματική κρίση, τότε απλώς λαϊκίζει. Θέλω να πω, αν η αντιπολίτευση θεωρεί ότι η κλιματική κρίση δεν παίζει ρόλο στις φωτιές των τελευταίων ετών και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο, τότε απλώς έχει βάλει το κεφάλι της στην άμμο, μόνο και μόνο για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, ανούσια και στήρα. Απ' τη μία. Απ' την άλλη όμως.
6: Σωστό, αλλά ξέρεις, είναι όμως. Το συμπέρασμα αυτό είναι γεγονός. Αλλά και είναι και ένα στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί η υπόψη ως προς την προετοιμασία, τις δομές πρόληψης.
7: Δεν είναι σημερινό, δεν είναι φετινό. Είναι πολυετές. Και επίσης, θα σου πω εδώ το εξής: ότι αυτή η κυβέρνηση που έχει κληθεί πράγματι να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και σε χειμωνιάτικα φαινόμενα, ραγδαίες πλημμύρες, και σε καλοκαιρινά φαινόμενα με εξεργασίες και φωτιές, έχει επίσης στα χέρια της ένα εργαλείο. Είχε στα χέρια της ένα εργαλείο που δεν είχε καμία άλλη κυβέρνηση πριν από αυτήν και δεν νομίζω ότι θα έχει και καμία άλλη μετά από αυτήν. Εννοώ το Ταμείο Ανάκαμψης με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή της για έργα κυρίως πρόληψης και πολιτικής προστασίας. Η συζήτηση λοιπόν σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, τι έγινε ακριβώς, τι ποσά απορροφήθηκαν, είναι μια συζήτηση με ουσία. Και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και εμείς δημοσιογραφικά έτσι και θα πρέπει και τα κόμματα να την κάνουν έτσι και να μην σκοπεύουν μόνο στις εντυπώσεις. Έχουν γίνει πράγματα. Η Ελλάδα έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην πρόληψη εξαιτίας του Ταμείου Ανάκαμψης περισσότερο από ποτέ. Με drone, με καθαρισμού δασών, με τη δημιουργία ζωνών αντιπυρικών κτλ. Η αναλογία όμως πρόληψης επιχειρησιακής δύναμης παραμένει υπέρ της επιχειρησιακής δύναμης. Θέλω να πω, πάνε περισσότερα λεφτά στα μέσα πυρόσβεσης και λιγότερα στην πρόληψη. Φαίνεται επίσης ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο σχέδιο. Ότι υπάρχουν κάποιες αποσπασματικές ενέργειες που δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Αυτό φαίνεται στην πράξη. Και επίσης φαίνεται ότι δεν έχουν προβληθεί πολύ μεγάλα ποσά που ήταν στη διάθεση της κυβέρνησης για ακριβώς για τέτοιου είδους έργα. Έχουν γίνει λοιπόν πράγματα, δεν πρέπει να μηδενίζουμε, όμως δεν έχουν γίνει αρκετά. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να γίνει μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και επίσης θα μου επιτρέψετε να σου πω και κάτι άλλο, Σωτήρη. Αποδεικνύεται ξανά και ξανά τα τελευταία χρόνια ότι ο μεγάλος εμπριστής στην Ελλάδα τίνει να είναι να γίνει ο ΔΔΕ. Το γεγονός ότι από όλα αυτά τα λεφτά δεν έχουν επενδυθεί σωστά και με σχέδιο χρήματα στην υπογειοποίηση των δικτύων του ρεύματος σε όλη την Ελλάδα και έχουμε φωτιές όπως στο Νότιο Ρέθινο που πιθανόν, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αρχές, να ξεκίνησαν από ξύλινους πυλώνες και σπινθήρες και είναι πολλές τέτοιες φωτιές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δείχνει

0: Επίσης, μια ανεπάρκεια σχεδιασμού. Όλα αυτά πρέπει να ζητηθούν ψύχρεμα. Ξέρω ότι δεν θα γίνει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι πρέπει να, πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν τα κόμματα. Ούτε η κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από το υπαρκτό αλλά και βολικό αφήγημα για όλη αυτή η κλιματική κρίση, ούτε όμως τα κόμματα να αρκούνται σε στήρα αντιπολίτευση. Δεν φταίει η κλιματική κρίση, φταίει μόνο η ανικανότητα της κυβέρνησης.
1: Όπως έχουμε δει να συμβαίνει, όπως συμβαίνει και όπως πιθανότατα θα συμβεί και στο μέλλον. Κλείνοντας, Κώστα, με τα δικά μας, μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, ο 52χρονος υπεύθυνος της εκμετάλλευσης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στην Κρία Βρύση, στο Ρέθυμνο, με το ενδιαφέρον πλέον να επικεντρώνεται στην καταγραφή των καταστροφών και σε δεύτερο χρόνο στις αποζημιώσεις.
0: Κυρίως αυτό, γιατί η καταγραφή θα γίνει, δεν υπάρχει αμφιβολία και νομίζω ότι ήδη οι διαδικασίες κινούνται πολύ γρήγορα. Από την πρώτη μέρα κιόλας. Το ζήτημα είναι πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες στη συνέχεια. Αν δηλαδή θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους χρόνους που πρέπει, αν θα είναι στο ύψος που πρέπει. Όλα αυτά έχουμε, ξέρεις, παραδείγματα στο πρόσφατο παρελθόν που μας κάνουν σκεπτικούς, που μας κάνουν να ανησυχούμε για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος. Εδώ να βάλω και μία ακόμη παράμετρο, γιατί σήμερα το άκουσα, ότι ήδη προσπαθούν και κάποιοι επιτίδη να μπουν στο κόλπο και να δηλώσουν ότι έχουν κατεστραμμένες περιουσίες, ενώ δεν είχαν ούτε, που λέει ο λόγος, ούτε λιόφυτο στην περιοχή. Θα συμβούν και τέτοια. Θα πρέπει όλοι να είναι σε γρήγορση. Κυρίως θα πρέπει οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν καταστραφεί να πάρουν άμεσα τις αποζημιώσεις και θα πρέπει, Σωτήρη, επίσης να πάρουμε απαντήσεις και για τις δύο φωτιές. Γιατί αν για την πρώτη έχουμε δύο κατηγορούμενους που απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, για τη δεύτερη φωτιά δεν έχουμε ακόμα την παραμικρή απάντηση. Πώς ξεκίνησε, τι ακριβώς συνέβη, και ήταν επίσης μια φωτιά καταστροφική.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, σε χρονιά δύο ταχυτήτων εξελίσσεται το τρέχον έτος για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς παρά το ιστορικό ρεκόρ αφίξεων, τα έσοδα αναμένεται να καταγράψουν αρνητικό πρόσημο για μία ακόμη χρονιά. Όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, η Κρήτη καταγράφει για διαδοχική χρονιά αυξητικές τάσεις στις αφίξεις. Ωστόσο, για μία ακόμη σεζόν, το πρόσημο στον καθοριστικό δείκτη των εσόδων θα είναι αρνητικό.
2: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, χαρακτήρισε το 2026 χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό. Ωστόσο, όπως ανέφερε στην Κρήτη, καταγράφεται μονοψήφια αύξηση.
3: Και το 2026 θα είναι μία χρονιά ρεκόρ. Φυσικά όμως δεν πρέπει να κυνηγάμε τα νούμερα και δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τα ρεκόρ. Όπως είπατε και εσείς, ναι, στο τέλος θα κάνουμε το λογαριασμό. Φυσικά στο σύνολο του το νησί έχει μια αύξηση σε μονοψήφιο αριθμό, περίπου το 5 με 6%. Όπως ακριβώς θα είχαμε πει και το χειμώνα, δεν πέσαμε έξω στις προβλέψεις. Ναι, υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα στα αεροδρόμια. Υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός αφίξεων στο νησί.
2: Αναφερόμενο στον Άγιο Νικόλαο, στάθηκε στις εργασίες που εκτελούνται στο δρόμο, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο διάστημα απουσιάζουν οι ημερήσιοι επισκέπτες της πόλης.
3: Ναι, υπάρχει ο δρόμος, ο οποίος δυστυχώς δεν αφήνει τον κόσμο να κινηθεί να πάει προς τον Άγιο Νικόλαο. Οι άνθρωποι, ο Άγιος Νικόλαος, θα πούμε ότι έχει εκτός από τους τουρίστες που μένουν στα καταλήμματα του υψηλού επίπεδου, καταλήματα που έχει η πόλη του Αγίου Νικολάου και η Ελούντα. Γενικότερα η περιοχή έχει τα περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Αλλά δυστυχώς οι ημερήσιοι επισκέπτες της πόλης λείπουν αυτή τη στιγμή από εκεί.
2: Επιπλέον επισήμανε ότι παρατηρείται αύξηση στα καταλήμματα τύπου Airbnb, γεγονός που, όπως είπε, εξηγεί γιατί ορισμένα ξενοδοχεία δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των διαθέσιμων κλινών τους.
3: Επίσης υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στο Airbnb. Βλέπουμε ξενοδοχεία Ιούλιο-Αύγουστο να έχουν άδειες κλίνες και αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια αύξηση στις κλίνες στο Airbnb. Αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά περισσότερες κλίνες, πολύ περισσότερες κλίνες σε διαμερίσματα Airbnb από ό,τι σε ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν οι θέσεις των αεροπλάνων όμως είναι ίδιες. Είναι λογικό λοιπόν ότι θα υπάρχουν κλίνες στα ξενοδοχεία τα οποία δεν πρέπει να γεμίσουν.
2: Ωστόσο, υπογράμμισε ότι σε πολλά ξενοδοχεία οι πληρότητες κυμαίνονται από 80 έως και 100%.
3: Οι πληρότητες αυτή τη στιγμή σε πολλά ξενοδοχεία είναι στο 100%, αλλά και σε μερικά ξενοδοχεία είναι περίπου στο 80 με 85%. Το σίγουρο είναι ότι αν κάποιος ψάξει να βρει αυτή τη στιγμή θα βρει δωμάτιο που άλλες χρονιές δεν θα μπορούσε να βρει.
2: Ακόμη σχολίασε ότι ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβριος μπορούν πλέον να θεωρούνται μήνες υψηλής τουριστικής περιόδου.
3: Κοιτάξτε, αυτά έχει να κάνει και με τα

0: να πούμε ότι η Κρήτη βασικά προπτήστος είναι ένας οικογενειακός προορισμός. Άρα λοιπόν ο τουρισμός, όταν έχει αύξηση περισσότερο σε συγκεκριμένες μήνες, έχει να κάνει με τις σχολικές διακοπές ορισμένων χωρών στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν εκεί θα δούμε τον Οκτώβριο, ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που κλείνουν τα σχολεία, ειδικά από το τέλος Σεπτέμβριο και μετά, ναι, βλέπουμε μια θεματική αύξηση, διότι υπάρχουν διακοπές σε πάρα πολλές χώρες, όπως στη Γερμανία, στην Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή οι χώρες οι οποίες μας τροφοδοτούν με τουρισμό. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε πραγματικά πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Την ίδια ώρα, ενώ πάμε σε αεροκοραφίξεων, τα έσοδα φαίνονται μειωμένα.
0: Είναι λογικό αυτό, δεν είναι παράλογο. Δηλαδή, αν ασχολεί κανείς με τα οικονομικά, είναι λογικό. Γιατί έχει να κάνει με την διαμονή, η οποία η διαμονή στα διαμερίσματα Airbnb ρίχνει το μέσο όρο παραμονή των επισκεπτών. Άρα δεν έχουμε το σταθερό που ήταν παλιά τα ξενοδοχεία και βλέπαμε ότι έμεναν 14 μέρες ή 20 μέρες. Αυτό έχει πέσει τώρα πάρα πολύ. Άρα ο κόσμος προτιμάει να μείνει 3 μέρες, 4 μέρες. Έχουμε δει μια θεματική αύξηση στην παραμονή των επισκεπτών σε μεγάλες πόλεις όπως το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά. Μένουν δηλαδή μέσα στις πόλεις και όχι σε παραδοσιακά τουριστικές περιοχές στη θάλασσα επάνω. Είναι ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο.
2: Παραμένουμε σε ρεπορτάζ από το μέτωπο του τουρισμού. Αντιμέτωποι με μια νέα τουριστική πραγματικότητα βρίσκονται οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίδη, καθώς η αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια δεν μεταφράζεται σε γεμάτα δωμάτια. Στις αρχές Αυγούστου, οι πληρότητες των μικρών καταλυμάτων δεν ξεπερνούν το 70%, ποσοστό που αποτυπώνει μια ξεκάθαρη τάση συρρήκνωσης της τουριστικής πίτας στον κλάδο της διαμονής. Παράγοντες του κλάδου σημειώνουν πως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στερούν σημαντικό μερίδιο από τα παραδοσιακά τουριστικά καταλύματα, επηρεάζοντας αλυσιδωτά και την τοπική αγορά.
3: Μπορεί οι αφήξεις τουριστών σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη την τρέχουσα περίοδο, όμως οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη βλέπουν στις αρχές του Αυγούστου πληρότητες που αγγίζουν το 70%. Ταυτόχρονα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της σεζόν και αναμένουν να κάνουν το τελικό τους ταμείο στις αρχές του Νοεμβρίου.
4: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που επίσης ήταν μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες και φαίνεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Τα πράγματα κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τους πολέμους, παρόλα αυτά που γίνανε στη χώρα μας, και να με την ευκαιρία να συλληπιθούμε και τις οικογένειες των πυροσβεστών και τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι έχουν χάσει από τις πληγόμενες περιοχές. Αυτό δείχνει να έχει επηρεάσει ακόμα για μία φορά τις πληρότητες. Έχουμε μία ενημέρωση από μία έρευνα που κάναμε σε ένα ποσοστό του Συλλόγου και Ηρακλείου και Νομού Λασιθίου. Είναι 20 έως 30% αναπεριοχή μία πτώση μέχρι και τώρα. Πολύ ανησυχητικό για τις πληρότητες αυτές, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται και μπορεί να το δείτε και τους επιχειρηματίες της εστίασης και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εκτός καταλυμάτων.
3: Η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική δυσπραγία των τουριστών που καταγράφεται και τον μήνα Αύγουστο, έχουν κάνει τους επισκέπτες σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνουν και τις διανυκτερεύσεις.
4: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν και δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όμως κάποιες ενέργειες για να το δούμε διεξοδικά και πώς μπορεί. Ο δικός μας κλάδος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μια αρκετά υψηλή μείωση, γιατί για το δικό μου κλάδο θα σας μιλήσω. Τα νοικιαζόμενα τουριστικά καταλύματα δεδομένα από το Υπουργείο Τουρισμού δείχνουν να έχουν μια έλλειψη, μια πτώση στις πληρότητες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στα target group των επισκεπτών και στις αγορές. Κινούμαστε κοντά στις γνωστές αγορές και στις βασικές αγορές της Κρήτης μας, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
3: Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης.
2: Ο Δήμος Ηρακλείου επαναφέρει το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης στην εντός των τυχών πόλη. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, ο σχεδιασμός προβλέπει την τοποθέτηση αισθητήρων και παρκόμετρων, επιτρέποντας στους οδηγούς να εντοπίζουν τις ελεύθερες θέσεις, να τις προκρατούν και να πληρώνουν ηλεκτρονικά μέσω του κινητού τους. Το μέτρο έχει και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στοχεύει όμως πρωτίστως στην ανακούφιση του κυκλοφοριακού αλλά και του καθημερινού Γολγοθά για χιλιάδες οδηγούς να βρουν μια θέση στάθμευσης.
3: Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκόμετρων. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει

0: κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
1: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το ΦΙΕ σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
0: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τοιχών σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, που θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν, αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέση στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
1: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία όπως σας είπα θα ακολουθεί στη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες.
2: Μια μίνι κόντρα στο εσωτερικό της Δημοτικής Αρχής με επίκεντρο της αναμορφώσης προϋπολογισμού και της απευθείας αναθέσης προέκυψε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Κώστα.
3: Ναι, περίπου από το πουθενά, Σωτήρη, ενώ συζητούνταν ένα θέμα για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν επιστρέψει στους Δήμους, ένα μεγάλο ποσό, γίνεται μια αναμόρφωση για να πάνε σε άλλους κωδικούς. Πάνω σε αυτό, σε αυτή τη συζήτηση, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας και μάλιστα μέλος της Δημοτικής Αρχής, ο εντεταλμένος σύμβουλος, ο κύριος Νίκος Κονταράκης, ζήτησε το λόγο και είπε ότι θεωρεί πως έχει παραγίνει το κακό με τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού, έχει καταντήσει τρεις τελείες, δεν είπε λέξη, φαντάζομαι την απλή ιδέα, κουραστικό, κάτι τέτοιο με τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού και επίσης είπε ότι παρακαλώ όλους να σταματήσουν να κάνουν απευθείας αναθέσεις, να κάνουν κανονικούς διαγωνισμούς, δεν το αντέχει άλλο η ηθική του αυτό που γίνεται με τις απευθείας αναθέσεις, είπε ο κύριος Κονταράκης. Ήταν μια τοποθέτηση.
2: Νομίζω ότι ευνηδίασε, Κώστα, η συγκεκριμένη τοποθέτηση. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
3: Ευνηδίασε, ήταν προφανές. Πήρε το λόγο ο κύριος Αγριμανάκης, ο οποίος εχθές εκτελούσε και χρέη δημάρχου, αντικαθιστούσε τον δήμαρχο, ο οποίος ήταν ασθενής, στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν και αντιδήμαρχος οικονομικών επί 2 χρόνια. Και σε ήρεμους σχετικά τόνους απάντησε ότι αφενός οι αναμορφώσεις είναι αναπόφευκτες. Βέβαια, ο ίδιος δεν έλεγε τα ίδια όταν ήταν στην αντιπολίτευση, αλλά το έχουμε ξαναπεί. Έτσι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και είπε επίσης ότι οι απευθείας αναθέσεις γίνονται για λόγους ταχύτητας, είναι νόμιμες, με διαφανείς διαδικασίες και τεκμηριωμένες. Εκεί η απάντηση όμως δεν ικανοποίησε τον κύριο Κονταράκη, ο οποίος ξαναπήρε τον λόγο και ίσως η δεύτερη απάντηση να έχει ακόμα περισσότερο νόημα ή περισσότερο ενδιαφέρον. Σωτήρη, είπε πρώτα απ' όλα δεν αμφισβητεί μεν την ηθική κανενός, είπε όμως ότι η δική του ηθική πλήττεται με αυτά που αναγκάζεται να ψηφίσει και όσο για την αναγκαιότητα των απευθείας αναθέσεων, είπε με νόημα ότι αν θέλετε μπορώ να σας φέρω μια λίστα με 10-15 αναθέσεις οι οποίες είναι στα όρια του άντε να μην πω, είναι η δεύτερη πρόταση που άφησε να εωρείται. Μέχρι ξεκάθαρη. Έτσι,
2: ξεκάθαρα. Σχετικά, το θέμα έκλεισε εκεί, έχουμε συνέχεια.
3: Το θέμα έκλεισε εκεί, δεν απάντησε κανείς, ούτε ο κύριος Αγριμανάκης, ούτε ο σημερινός αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κύριος Τσατσάκης, ούτε κάποιος από τους αντιδήμαρχους που κάνουν απευθείας αναθέσεις. Έχω την εντύπωση πάντως ότι επειδή μπήκε σε συζήτηση και ο κύριος Καραμαλάκης και οι υπόλοιπες παρατάξεις αντιπολίτευσης, ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα επανέλθει και αυτή η πρόταση που έμεινε να αιωρείται. Μάλλον θα χρειαστεί να αιτιολογηθεί περαιτέρω από τον κύριο Κονταράκη, ο οποίος είχε διαφοροποιηθεί ηχηρά και στο θέμα του ΙΤΕ με τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, τον σχεδιασμό που τώρα θα ξεκινήσει να υλοποιείται την Τετάρτη, λέγοντας ότι είναι λανθασμένος και θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να λύσει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσει ο κ. Κονταράκης σε αυτό τον τόνο. Πάντως, όταν τον είχα στο Sky Crete's Σωτήρη και συζητούσαμε, μου είπε ότι ο ίδιος δεν υπολογίζει πολιτικό κόστος και θα λέει πάντα τη γνώμη του, ό,τι και αν του κοστίσει.
2: Κώστα, σε ευχαριστώ. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Ρεθύμνου αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους, κυρίες και κύριοι, τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία κρατούνταν στις φυλακές Κορυδαλού για υποθέσεις ζωοκλοπών. Πρόκειται για τον αδελφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβρη του 2025 στα Βορίζια. Οι τρεις άνδρες που είχαν απολογηθεί πρόσφατα και για την έκρηξη βόμβας σε κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους, περιοριστικοί όροι μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η ρητή απαγόρευση επιστροφής στα Βορίζια, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Φεστού. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή της Βαγιονιάς στη Μεσαρά. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, 25χρονος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε βαριά μετά από σύγκρουση με Κλάρκ στον δρόμο προς τους Αγίους 10. Στο μεταξύ, έντονο προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη, καθώς η περισσινή καλή χρονιά σε απολογισμό τροχαίων εξελίσσεται από ό,τι φαίνεται σε μια μικρή παρένθεση, καθώς η αύξηση εφέτος, τουλάχιστον για το πρώτο εφτάμινο της χρονιάς, είναι εφιαλτική.
4: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στη Μεσαρά, με έναν νεαρό μοτοσυκλέτιστη να τραυματίζεται πολύ σοβαρά. Το τροχαίο συνέβη στη Βαγιονιά, στο δρόμο προς τους Αγίους 10, όταν η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ο 25χρονος συγκρούστηκε με Κλάρκ. Το Κλάρκ, το οποίο χειριζόταν ένας 22χρονος, έβγαινε από επιχείρηση με γεωργικά εφόδια. Όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με τη μηχανή που κινούνταν εκείνη τη στιγμή στο δρόμο μπροστά από το κατάστημα.
5: Όπως βλέπουμε λοιπόν, ο αριθμός συνεχίζει να είναι αρκετά υψηλός, παρόλο που θα έπρεπε να αλλάξουμε συμπεριφορά, που ο μοναδικός τρόπος να πούμε ότι μπορεί να αλλάξει όλο αυτό όλα αυτά τα νούμερα, που πίσω από τα νούμερα κρύβεται πραγματικά πόνος και απώλεια για πολλούς αγαπημένους ανθρώπους. Η συμπεριφορά μας συνεχίζει και είναι κακή στους δρόμους. Βλέπετε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρούμε τα όρια, πολλές φορές θα δούμε αντικανονικά προσπεράσματα, ταχύτητα υπερβολική σε πάρα πολλές περιπτώσεις και δυστυχώς η συμπεριφορά μας πολλές φορές γίνεται τιμωρητικού χαρακτήρα. Δηλαδή αποφασίζουμε εμείς να δώσουμε ένα μάθημα στον άλλο οδηγό, να τον τιμωρήσουμε γι' αυτό και καλά που έκανε.
4: Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 25χρονος τραυματίστηκε βαριά, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του όμως, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου.
5: Αυτό που θέλω να πω ως εκπαιδευτής που ασκώ το επάγγελμα αυτό τα τελευταία 28 χρόνια, αν δεν αλλάξουμε λίγο τη συμπεριφορά μας και την κουλτούρα μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι το ατύχημα μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε από εμάς, ότι ένα ατύχημα δεν κάνει ούτε διακρίσεις αλλά ούτε εξαιρέσεις, δυστυχώς αυτά τα νούμερα που λέμε και συζητάμε δεν θα αλλάξουν. Η αύξηση αυτή, να σου πω τώρα, σε σχέση και με το παρελθόν, πάντα είχαμε κάποιες αυξητικές τάσεις. Εντάξει, πέρσι μπορεί να είχαμε λίγο κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά έχει να κάνει καθαρά με τη συμπεριφορά τη δική μας. Δηλαδή, εκεί εστιάζεται το όλο πρόβλημα.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΡΤΕ 24, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 25χρονος δεν φορούσε προστατευτικό κράνος τη στιγμή του ατυχήματος. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
5: Πέρα από το οδικό δίκτυο, το οποίο σαφώς είναι και ευθύνη της πολιτείας, προκειμένου να γίνει και να φτιαχτεί και να είναι ένα οδικό δίκτυο το οποίο θα είναι συγχωρητικού χαρακτήρα και θα συγχωρεί τα μικρολάθη που μπορεί να γίνονται από οδηγούς, εμείς και ως κριτικοί, οι οποίοι δεχόμαστε πάρα πολλούς χιλιάδες τουρίστες όλο το καλοκαίρι και βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα, πολλαπλάσια αυτοκίνητα από το χειμώνα να κινούνται στο νησί, είναι λογικό και επόμενο ότι θέλει ακόμα περισσότερη προσοχή και βλέπετε αυτή την αύξηση που έχουμε γενικότερα.
4: Η αύξηση των τροχαίων δεν οφείλεται σε ένα μόνο παράγοντα. Η υπερβολική ταχύτητα, η απόσπαση της προσοχής, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ αλλά και οι ελλείψεις σε τμήματα του οδικού δικτύου συμβάλλουν στη δημιουργία επικίνδυνων συνθήκων.
5: Η αύξηση των τροχαίων βέβαια δεν είναι μόνο στο βόρειο οδικό άξονα, έχει μεταφερθεί σε οποιονδήποτε δρόμο, ακόμα και μες στην πόλη, ακόμα και παρασύρσεις που είχαμε, ακόμα και εντός Χερσονήσου το πριν κάποιο καιρό το ατύχημα που είχε γίνει εκεί. Βλέπετε ότι τελικά είναι παντού. Δεν είναι δηλαδή μόνο στο ΒΟΑΚ, δεν θα επικεντρωθώ μόνο στο κομμάτι του ΒΟΑΚ, αλλά είναι παντού. Και έχει να κάνει, ξαναλέω, για άλλη μια αφορά με την δική μας συμπεριφορά. Από εκεί ξεκινάνε. Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, επισκέπτες, οι οποίοι και αυτοί δεν ξέρουν το δικό δίκτυο του νησιού μας.

0: πολλές φορές κάνουν και αυτοί αρκετά λάθη.
1: Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό όχημα το οποίο βρισκόταν εν κινήσει επί του βόρειου οδικού άξονα στο ύψος της γέφυρας της Κνωσού. Παρακολουθούμε και τα σχετικά πλάνα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 3 οχήματα με 8 πυροσβέστες, ενώ ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία του. Το περιστατικό προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο και ουρές χιλιόμετρων, αλλά και μια αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή λόγω των πυκνών καπνών. Γυρίζουμε σελίδα. Φορείς της Κρήτης ανοίγουν ξανά το κεφαλαίο της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί. Την ανάγκη ένταξης του project στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, καθώς και την εκκίνηση των απαραίτητων συγκοινωνιακών και τεχνικών μελετών που θα αποτελέσουν και τη βάση για τη σταδιακή ορίμανση του έργου, εξέφρασαν φορείς και αιρετοί της αυτοδιοίκησης σε τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Περισσότερα θα συζητήσουμε με το μέλος της Παγκρίτιας Επιτροπής για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, πρώην δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Τάσο Βάμβουκα. Κύριε Βάμβουκα, καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Βάμβουκας, τον βλέπουμε, δεν ξέρω αν έχει επιστροφή ήχου. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Βάμβουκα για να συζητήσουμε για τις εξελίξεις. Σένεση ρευστότητα στο τοπικό λιανεμπόριο προσδοκούν παράγοντες της τοπικής αγοράς, καθώς ο Αύγουστος αποτελεί διαχρονικά μήνα αυξημένων τζίρων στα καταστήματα. Μέχρι στιγμής πάντως η κίνηση χαρακτηρίζεται υποτονική και αποδίδεται στις περιορισμένες καταναλωτικές δαπάνες από τους επισκέπτες. Το τελικό ταμείο θα γίνει στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με τις εκπτώσεις να διαρκούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
2: Μειωμένους τζίρους βλέπουν στα ταμεία τους οι έμποροι του Ηρακλείου σε σχέση με πέρυσι. Οι θερινές εκπτώσεις στην τρέχουσα περίοδο, όπως επισημαίνουν, πηγαίνουν σημειωτών. Εξαιρέσεις αποτελούν οι αγορές προϊόντων για τις κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που είναι και αυτές που φέρνουν έσοδα στα ταμεία, αλλά με το σταγονόμετρο.
3: Κατά αυτή τη στιγμή συνεχίζει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Έχει μία, μπορώ να πω ότι είναι από τις τελευταίες χρονικές περιόδου οι εκπτώσεις σε καλό σημείο, σε καλό επίπεδο. Εντάξει, έχουν βοηθήσει, όπως είπαμε και στο παρελθόν, οι πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που ο κόσμος αναγκάζεται να μετακινηθεί, να κάνει και γι' αυτό το λόγο μπαίνει στα καταστήματα και ψωνίζει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό μέχρι και τέλος του μήνα, που είναι η διάρκεια των εκπτώσεων. Να δούμε τι γίνεται μετά.
4: Η κίνηση στα μαγαζιά, ανεξάρτητα ότι έχουν μπει σοβαρές εκπτώσεις, δεν έχει αρχίσει δυναμικά. Πάει σημειωτών. Θεωρώ όμως ότι κάθε μέρα είναι και καλύτερα. Οι εκπτώσεις έχουν μπει καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν αρκετά στα μαγαζιά. Και θεωρώ ότι ο Ηρακλειώτης πρέπει να κατέβει να ψωνίσει. Πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι στο Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Και πρέπει να κατέβει να πάρει τα εμπορεύματα δικά του, τις υποχρεώσεις του ενδεχομένως, αν και εφόσον έχει. Και θεωρώ ότι η αγορά θα ξεκινήσει να δουλεύει ακόμα περισσότερο μετά τη βδομάδα αυτή.
2: Οι καταναλωτές εξακολουθούν ωστόσο να κάνουν έρευνα αγοράς, αναζητώντας τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και ποιότητας.
3: Οι τουρίστες φέτος, δεν μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη χώρα. Έχει μία κίνηση. Πάντα ο πολύσιμο πληθυσμό αφήνει και κάτι παραπάνω. Δεν είναι όμως τα επίπεδα τα οικονομικά βάσει των χρόνων των προηγούμενων. Σε σχέση με πέρυσι έχουν μικράνει, μπορώ να πω, και στο 20-30% τα ποσοστά που ξοδεύει ο επισκέπτης.
4: Κοιτάξτε, δεν έχει καμία σχέση με το πέρυσι. Η αγορά πέρυσι ήταν πολύ καλύτερη. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το θέμα του πολέμου και το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ που ήταν το χειμώνα. Λιγότερα ψώνια, περιορισμένα έξοδα και γενικότερα υπάρχει ένα κράτημα. Ο Ηρακλειώτης όμως πάντα στηρίζει την αγορά του Ηρακλείου και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί. Οι εκπτώσεις είναι 40%, 50%, 30%. Είναι σοβαρές εκπτώσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να κατέβει ο Ηρακλειώτης να στηρίξει την αγορά.
2: Οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν να κάνουν ταμείο στα τέλη Αυγούστου, οπότε και οι εκπτώσεις αναμένεται να ολοκληρώνουν.

0: ολοκληρωθούν.
1: Λοιπόν, να επιχειρήσουμε ξανά να συνδεθούμε με το μέλος της Παγκρίτιας Επιτροπής για την δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, τον πρώην Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Τάσο Βάμβουκα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα σας και από μένα και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τη συνάντηση που είχε η Επιτροπή με τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό και τα ζητήματα που βάλατε για μία ακόμη φορά στο τραπέζι. Αισιόδοξος μετά την τηλεδιάσκεψη, κύριε Βάμβουκα, το ζητούμενο είναι κάθε φορά να γίνεται ένα βήμα προς τα εμπρός. Ισχύει κάτι τέτοιο, ήταν τέτοια τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα?
2: Νομίζω ότι το είπατε όλο. Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς σαν Επιτροπή έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών. Επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα. Το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε. Πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
1: Είπατε, κύριε Βάμβουκα, είπατε ότι πριν από μερικά χρόνια η κυβέρνηση δεν σας άκουγε. Εγώ θα το πάω λίγο παραπέρα, ότι αυτό το αίτημα αντιμετωπίστηκε στα όρια του χλεβασμού και από την πολιτεία, αλλά και από φορείς της Κρήτης, θα προσθέσω εγώ. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακόμη είμαστε πολύ μακριά από το να ξεκινήσουν να παίρνουν σάρκα και οστά αυτή η ιδέα, η μελετητική διαδικασία. Είναι σημείο κλειδί για την επόμενη ημέρα η ένταξη του project στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές?
2: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς του.
1: Δεν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας μεγάλος κοινοτικός κουμπαράς που προκρίνει τέτοιου τύπου παρεμβάσεις όπως είναι τα μέσα σταθερής τροχιάς. Ενώ για παράδειγμα δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα για να χρηματοδοτήσουν μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Αυτή την περίοδο χρηματοδοτούν μέσα σταθερής τροχιάς.
2: Τα είπατε πάρα πολύ σωστά και πραγματικά δεν πρέπει, λέω, εμείς οι Κρήτες να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που συνέβη με το ΒΟΑΚ. Με το ΒΟΑΚ, ο οποίος ΒΟΑΚ πλέον έχει μπει μένα σε μια τροχιά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, όπως λέω, ο ΒΟΑΚ είναι χρωστούμενο έργο από την Παλτεία εδώ και πολλές δεκαετίες. Το ότι θα τον δούμε να ολοκληρώνεται σε 5, 6, 10 χρόνια είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει όμως να αρκεστούμε σε αυτό. Το νησί μας είναι περίπου, έχει το 22% του εθνικού προϊόντος, του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας Και η επιβάρυνση είναι τεράστια, αλλά ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσο από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνοι πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί και πρέπει να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε το στόχο μας, που φυσικά δεν πρόκειται να μας προσφερθεί αύριο το πρωί. Είναι κάτι που σίγουρα θέλει προσπάθεια, θέλει αγώνα, αλλά εδώ θα είμαστε να το δούμε και βέβαια χάρη στη δικιά σας τη βοήθεια που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική.
1: Σας ευχαριστούμε. Τελευταίο ερώτημα. Η Κρήτη